ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και δυσασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες. Στον Ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των Τουδιτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιωτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους Οικουμενικούς, που με τον φωτεινό βίο τους και την κεχαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο πουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου

0: Ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του ακτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμων, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, την συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζα, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσεις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο ύμνησος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γέροντά μας Ιωσήφου Βατοπεδινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και οι εκεί περιστάσεις ώστε στενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με τον μεγάλο τορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων, του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος Αείμνης ο Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την ακρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπεν «Είσαι φώδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησαν από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσίου Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» και της απάντησε «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργό χειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε «Τώρα που έκανε συνοδεία να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς σαν δι' ένα αντίγραφο από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο μακάριος γέροντας «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρανα κινησία παθών εις όλων το σώμα». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Οσιότατος γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. «Εξ ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία». Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας, ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την υπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και καθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν της συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνον ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού ήρθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω η έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχίσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφεως, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρεσαι στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθες συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι». Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει ο Σιώτατος γέροντας ένα μοναχό: «Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλας τας κινήσεις σου και γίνους πόγκος στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος». Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου: «Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη». Γι' αυτό και ο Τρισόλβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία ο νους με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισο, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και σφλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του να εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την ερετική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατοικεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματη αγιογνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος άγιος της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για τον γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος. Πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Η δεύτερη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά σήμερα, το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στο πώς οι κήρυκες του Ιερού Ευαγγελίου επιτελούν την Αποστολική τους Διακονία εν παντή συνιστώντες εαυτούς ως Θεού Διάκονοι. Στις πολλές και ποικίλες δυσκολίες και δυσχέρειες του Ιερού τους Έργου, στα πνευματικά τους εφόδια για την επιτέλεση της ιεράς των αυτής διακονίας και την αντιμετώπιση τους από τους ανθρώπους του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονταν ιεραποστολικά. Ας δούμε στη συνέχεια ολόκληρο το ιερό κείμενο της αποστολικής μας περικοπής σε απλουστευμένη έκφραση. Συνεργαζόμενοι λοιπόν με το Θεό στο έργο αυτό της συμφιλιώσεως και της καταλλαγής των ανθρώπων, σας παρακαλούμε να δείξετε με τη διαγωγή σας, ο Κορίνθιοι, ότι δεν δεχθήκατε μάταια και ανώφελα τη χάρη του Θεού. Και μην νομίσετε ότι πάντοτε ο Θεός θα σας στέλνει τους αντιπροσώπους του να σας παρακαλούν. Όχι, διότι λέγει η Αγία Γραφή, στον κατάλληλο καιρό, όταν ο Θεός δείχνει το έλεος του και την αγάπη του, σε άκουσα με προσοχή και την ημέρα που δίνεται η σωτηρία σε εβοήθησα. Να λοιπόν, τώρα είναι καιρός κατάλληλος, να τώρα είναι ημέρα σωτηρίας. Και τώρα σας απευθύνουμε αυτά τα παρακλητικά λόγια χωρίς να δίνουμε καμία αφορμή σκανδάλου σε τίποτε, για να μην κατηγορηθεί στο ελάχιστο η διακονία του Θείου Κηρύγματος. Αλλά αντίθετα, με κάθε τρόπο συστήνουμε τους εαυτούς μας και αποδεικνυόμαστε αληθινοί διάκονοι του Θεού. Με υπομονή πολύ, με θλίψεις, με ανάγκες, με στενοχώριες, με δαρμούς και μαστιγώσεις που πληγώνουν το σώμα μας, με φυλακίσεις, με καταδιώξεις που δεν μας αφήνουν να σταθούμε πουθενά, με κόπους, με αγρυπνίες, με στερήσεις φαγητού, με καθαρότητα από κάθε αμαρτία, με γνώση της αλήθειας, με μακροθυμία, με καλοσύνη, με αγιασμό και με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, με αγάπη πραγματική και ελεύθερη από υποκρισία. Με λόγο που κηρύττει την αλήθεια, με δύναμη Θεού, με τα όπλα τα επιθετικά που είναι κατάλληλα για την επιβολή της δικαιοσύνης και μοιάζουν με αυτά που έχουν στο δεξί τους χέρι οι στρατιώτες που μάχονται, όπως και με τα όπλα, τα αμυντικά, που μοιάζουν με αυτά που έχουν στο αριστερό τους χέρι. Είμαστε δηλαδή πάνοπλοι και για να υπερπιστούμε την δικαιοσύνη και την αλήθεια και για να δημιουργήσουμε τον θρίαμβό της. Αποδεικνύουμε ποιοι είμαστε με τη δόξα που δεχόμαστε από αυτούς που πιστεύουν στο Ιερό Ευαγγέλιο και με την ατιμία από τους απίστους, με την δυσφήμιση από τους συκοφάντες μας και με τα εγκόμια και τους επένους από τους πιστούς. Παρουσιαζόμαστε ως απατεώνες από τους εχθρούς του Ευαγγελίου και ως ειλικρινείς από τους πιστούς. Παρουσιαζόμαστε ως άγνωστοι εξαιτίας της κοινωνικής ασημαντότητάς μας και ως πολύ γνωστοί και σπουδαίοι. Ως άνθρωποι που κινδυνεύουμε να πεθάνουμε και όμως να, που ζούμε. Ως άνθρωποι που παιδαγωγούμαστε από τον Θεό με βαρύτατες δοκιμασίες, αλλά δεν φτάνουμε στο θάνατο. Εξαιτίας των δοκιμασιών μας αυτών μας νομίζουν βυθισμένους στη λύπη. Εμείς όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Μας θεωρούν πτωχούς. Εμείς όμως κάνουμε πολλούς να πλουτίζουν με πνευματικούς και ουράνιους θησαυρούς. Παρουσιαζόμαστε σαν να μην έχουμε τίποτε και όμως κατέχουμε τα πάντα. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας στον στίχο 2 της φράσης «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας», σημειώνει τα εξής. Ποιος είναι ο ευπρόσδεκτος καιρός? Είναι ο καιρός της χάριτος του Ιερού Ευαγγελίου, στον οποίο καιρό έγινε συγχώρησης των αμαρτημάτων και η δόση της δικαιώσεως των αμαρτωλών.
Αυτός είναι ο ευπρόσδεκτος καιρός, στον οποίο μας δέχεται ο Θεός και μας εισακούει και μας σώζει. Διότι στον καιρό της μελούσης κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας, τότε δεν θα μας εισακούσει πλέον ο Θεός, ούτε θα μας βοηθήσει, ούτε θα μας σώσει. Λοιπόν, σε τούτον τον καιρό της χάριτος, χρωστάμε να αγωνιζόμαστε κι εμείς για να εισακουστούμε από τον Θεό και να επιτύχουμε με ευκολία τα βραβεία και τους στεφάνους της Άνω Κλήσεως, της Βασιλείας των Ουρανών. Δια τούτο, είπε ο Μέγας Βασίλειος, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Αυτός είναι ο αιώνας της μετανοίας, εκείνος της ανταποδόσεως. Αυτός είναι της εργασίας ο καιρός, εκείνος της μισθαποδοσίας. Αυτός της υπομονής, εκείνος της παρακλήσεως. Τώρα ο Θεός είναι βοηθός εκείνων που επιστρέφουν από κακό δρόμο. Τότε θα είναι ο φοβερός και άτεμπτος των ανθρωπίνων πραγμάτων και ενθυμίσεων εξεταστής. Τώρα απολαμβάνουμε τη μακροθυμία του. Τότε θα γνωρίσουμε την δικαιοκρισία του. Όταν αναστηθούμε, ημέν εις κόλασιν αιώνιον, η δε η ζωή αιώνιον, και θα απολαύσει ο καθένας σύμφωνα με τις πράξεις του. Και στο στίχο 3, κάνοντας σχόλια, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης παρατηρεί τα εξής. Μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες προσκοπήν, ή να μη μομηθεί η διακονία ημών. Επειδή ο Απόστολος Παύλος είπε πιο πάνω ότι συνεργούμε με τον Θεό και σας παρακαλούμε, τώρα λέγει και με ποιο τρόπο συνεργούμε και παρακαλούμε. Δηλαδή με το να πολιτευόμαστε και να ζούμε εμείς οι Απόστολοι χωρίς να δίνουμε καμιά αιτία σκανδάλου. Καθώς διηγείται δε ο Απόστολος Παύλος τη δική του ζωή, συμβουλεύει και τους άλλους χριστιανούς να προσβλέπουν και αυτοί το δικό του παράδειγμα και να μιμούνται τη ζωή του. Ώστε, λέγει, όχι μόνον δεν δίδω σε κανένα αιτία να με κατηγορήσει για μεγάλα εγκλήματα, αλλά ούτε να μου δώσει μομφή ή να μου καταλογήσει κανένα παραμικρό ελάττωμα. Γι' αυτό δεν είπε για να μη κατηγορηθεί η διακονία, αλλά για να μη σπηλωθεί, δηλαδή για να μην λάβει από κανένα την παραμικρή μορφή το έργο και η διακονία του Αποστολικού Κηρύγματος. Με ενηγματικό τρόπο φανερώνει ο Απόστολος Παύλος με τα λόγια του αυτά στους χριστιανούς της Κορίνθου, σαν να τους λέγει «Και εσείς όταν ζείτε κακή και κατηγορημένη ζωή, η κατηγορία αυτή της ζωής σας αναφέρεται στο Χριστό

Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο αποστολικό αυτό ανάγνωσμα στην επιτέλεση της αποστολικής του διακονίας εν παντή συνιστώντας σε αυτούς ως Θεού διάκονοι οι Άγιοι Απόστολοι του Χριστού. Στις πολλές και ποικίλες δυσχέρειες και τα εμπόδια του Ιερού Αποστολικού του έργου γίνεται λόγος και για τα πνευματικά τους εφόδια και τον πνευματικό τους οπλισμό, καθώς επιτελούν την ιερή τους διακονία, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση τους από τους ανθρώπους των περιεχών στις οποίες διενεργούσαν την ιεραποστολική τους εργασία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Θεοφώτη στο λόγο του Αλυσμονήτου Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στη φράση «Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Αναφέρεται εδώ ο αείμνηστος επίσκοπος στην πτωχία, την ακτιμοσύνη και την ανέχεια των Αγίων Αποστόλων, αλλά και στην αγαθοποιώ πρόνοια του Θεού, η οποία προνοούσε για τα πάντα. Τα δύο συστήματα, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αναγνώστε, ήταν πτωχός πάμπτωχος. Έτσι ήταν και οι άλλοι Απόστολοι. Οι γύρικες του Ευαγγελίου δεν είχαν δική τους περιουσία. Δεν είχαν δικό τους σπίτι. Δεν είχαν χρήματα. Κοινωνικώς ήταν αδύνατοι. Και όμως αυτοί οι ανίσχυροι και άσημοι άνθρωποι κατόρθωσαν το ακατόρθωτο. Κατόρθωσαν να ελκύσουν τον κόσμο στην χριστιανική πίστη, στην πίστη του Χριστού. Πώς έγινε αυτό? Είναι κάτι που προκαλεί τον θαυμασμό. Ο Απόστολος, όταν τον κάλεσε ο Κύριος στο αποστολικό αξίωμα, απεφάσισε να τα θυσιάσει όλα. Απογυμνώθηκε από κάθε περιουσία και ιδιοκτησία. Εν συνεχεία όμως βλέπει κανείς να είναι τα πάντα στη διάθεσή του. Είχε τέτοια επάρκεια ώστε να γράφει ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Πώς έγινε αυτό και ποια είναι η εξήγηση του παραδόξου αυτού φαινομένου? Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σύντομη ερμηνεία αυτού του χωρίου, το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως παρουσιάζει μια αντίφαση. Δεν έχουμε και όμως έχουμε. Η μία όψη είναι δεν έχω τίποτε. Η άλλη όψη είναι κατέχω τα πάντα. Πώς μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο συγχρόνως? Ο Απόστολος Παύλος, περιοδεύοντας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, περνούσε από διάφορα μέρη. Πήγαινε όπου ο Θεός τον οδηγούσε και κήρυτε όπου οι ψυχές τον δέχονταν. Φεύγοντας από κάθε τόπο, άφηνε διαφορετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους. Άλλοι, οι εχθροί του Χριστού, τον μισούσαν. Στους πιστούς όμως, η επίσκεψή του άφηνε αλυσμόνητη αγαλίαση και νοσταλγία να τον ξαναδούν. Και ήταν πράγματι αξιαγάπητος ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος του Θεού. Σαν μαγνήτης ήλκη και αποσπούσε την εκτίμηση και το σεβασμό. Από τη στιγμή που κάποιο σπίτι άνοιγε την πόρτα του σε αυτόν και τον υποδέχονταν, οι άνθρωποι του συνδέονταν πια μαζί του. Όσοι τον είχαν φιλοξενήσει μια φορά στο εξής του ήταν γνώριμοι. Πολλοί μάλιστα, όπως παραδείγματος χάρη οι χριστιανοί της Γαλατίας, συνδέονταν τόσο στενά μαζί του, ώστε ο ίδιος βεβαιώνει για αυτούς ότι ήταν έτοιμοι για χάρη του, αν χρειαζόταν, να κάνουν μεγάλες θυσίες και τα μάτια τους ακόμη να του προσφέρουν. Και αν τα μάτια τους, το πιο ακριβό της σωματικής τους υπάρξεως, είχαν διάθεση να του δώσουν, φανταστείτε με πόση προθυμία ήταν έτοιμοι να διαθέσουν ό,τι άλλο υλικό είχαν, ό,τι ο ιερός αγώνας της πίστεως απαιτούσε. Βέβαια και τότε η Εκκλησία, όπως και σήμερα, αποτελούνταν ως επιτοπλίστων από φτωχούς ανθρώπους. Εν τούτης οι φτωχοί εκείνοι ήταν διατεθειμένοι, χάριν της πίστεως, να προσφέρουν τα πάντα. Αλλά και όπου οι άνθρωποι δεν είχαν ευνοϊκές διαθέσεις και οι συνθήκες ήταν αντίξωες, και εκεί ακόμη η πρόνοια του Θεού υπερπηδούσε τα εμπόδια. Άνοιγε κλειστές θύρες, παρήχε διευκολύνσεις, δημιουργούσε κλίμα κατάλληλο για να ακουστεί το κήρυγμα. Και όπου ο Παύλος κήρυτε, εκεί και τα κελιά των φυλακών που τον έκλειναν
και τα πλοία που τον μετέφεραν και τα δικαστήρια που τον δίκαζαν και κάθε άλλος χώρος μεταβαλόταν σε εκκλησία, όπως βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Παρά τις δυσκολίες, τελικώς όλα του παραχωρούνταν, όλα ήταν στη διάθεσή του για τον ιερό σκοπό που του ανέθεσε ο Κύριος. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μη δεν έχοντες και πάντα κατέχοντες, δεν ισχύει μόνο για τον ίδιο. Όλοι οι Απόστολοι και όλοι οι χριστιανοί που ζούσαν όπως αυτός έβλεπαν το ρητό αυτό να πραγματοποιείται στη ζωή τους. Έβλεπαν το χέρι του Θεού να τους εξασφαλίζει όλα τα αναγκαία. Άλλωστε, στην πρώτη εκείνη εκκλησία όλοι ζούσαν με λιτότητα και απλότητα και έτσι είχαν αυτάρκεια. Όσο για τις ανάγκες των φτωχών που ποτέ δεν λείπουν ούτε θα λείψουν από την ανθρώπινη κοινωνία, βλέπουμε την πρώτη εκκλησία να φροντίζει για αυτούς. Υπήρχε η λεγόμενη λογία. Κάθε Κυριακή δηλαδή, στη σύναξη για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, οι χριστιανοί έδιναν καθένας ελεύθερα ό,τι μπορούσε και γινόταν έτσι ένας τακτικός έρανος για τους πάσχοντας. Ακόμη είχαν τις λεγόμενες αγάπες, κοινά δηλαδή δείπνα, όπου όλοι μαζί κάθονταν σε κοινή τράπεζα και συνέτρωγαν σαν αδέλφια. Θαυμαστός ήταν όλος ο τρόπος της ζωής τους. Θαυμαστός διότι ενώ δεν είχαν τίποτε δικό τους, εν τούτης και τίποτε δεν τους έλειπε. Τότε όσοι είχαν κάποιο πολύτιμο αντικείμενο ή ακίνητο, το πουλούσαν και έδιναν το αντίτιμο στους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι μοίραζαν με δικαιοσύνη από τα χρήματα αυτά στους φτωχούς, αναλόγως με τις ανάγκες του καθενός. Έπειτα, το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στην εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, όπως θα μας χάρη στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Ο ιερός αυτός πατήρ με τον ίδιο τρόπο ίδρυσε στην επισκοπή του ένα μεγάλο φιλανθρωπικό συγκρότημα, όπου κάθε δυστυχισμένος έβρισκε στέγη και τροφή. Ονομαζόταν Βασιλιάδα. Και το παράδειγμα του μιμήθηκαν και άλλες εκκλησίες. Όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα της αγάπης που θυσιάζει τα πάντα για τον συνάνθρωπο. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος που εγκομιάζει την αρετή της ελεημοσύνης, στην Αποστολική εποχή δεν έλεγε κανείς «αυτό είναι δικό μου και αυτό είναι δικό σου», γιατί ο λόγος αυτός ψυχραίνει τις καρδιές, αλήχαν κοινά τα πάντα. Ας επιτραπεί τέλος και σε μένα τον γέροντα επίσκοπο, λέγει ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίδης κυρός Αυγουστίνος, που πλησιάζονται 90 και πέρασα πολλές δοκιμασίες, να πω ότι είδα και εγώ στη ζωή μου να πραγματοποιείται το ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Κατά την απέσια εποχή της κατοχής 1941-45 υπηρετούσα στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας, την Κοζάνη. Εκεί αντιμετωπίζαμε το πρόβλημα της επιβιώσεως του λαού, που κυριολεκτικά πεινούσε λόγω της λαιλασίας των κατακτητών. Οι Γερμανοί τόσο μισούσαν την Ελλάδα, ώστε όχι τρόφιμα δεν έδιναν, αλλά έλεγαν πως αν υπήρχε μηχάνημα και τον αέρα θα αφαιρούσαν για να πεθάνουν όλοι οι Έλληνες από ασφυξία. Τότε ως ιεροκήρυξ απίθυνα προς τον ευγενή λαό έκκληση. Παρακάλεσα όλους να προσφέρουν ό,τι μπορούν, άλλος από το περίσσευμα και άλλος από το υστέρημα, για τη διάσωση του λαού. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. Παρουσιάστηκε, μπορώ να πω, μια έκρηξη αγάπης. Όλοι προσέφεραν. Έτσι ιδρύθηκε η αιστεία συστήων. Στην αρχή ξεκινήσαμε σαν μικρό ριάκι με 25 μερίδες συστήντων. Εν συνεχεία όμως το ριάκι αυτό αυξήθηκε τόσο πολύ ώστε έγινε ποταμός μεγάλος σαν τον Αλιάκμονα. Φτάσαμε τον αριθμό των 8.000 μερίδων. Γεγονός απίστευτο που προκάλεσε το θαυμασμό και αυτών των κατακτητών. Στο έργο αυτό προσέφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους 100 και πλέον πρόσωπα, άνδρες, γυναίκες και νεάνιδες. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εστίας δέχτηκαν διωγμό, αλλά ο πιστός λαός συμπαραστάθηκε στο διωκόμενο φτωχό ιεροκήρυκα. Τα γεγονότα αυτά εξιστορεί ο αγαπητός θεολόγος, πατήρ Παναγιώτης Μύρου, στο
το βιβλίο του «Η Αντίσταση της Αγάπης» που κυκλοφορεί τώρα σε επισημένη έκδοση. Αυτό που έγινε τότε στην Κοζάνη έγινε και σε άλλες πόλεις. Ζηλωτέ ιεροκήρυκες ίδρυσαν συσίτια και με την λειτουργία τους έβλεπε κανείς να αναβιώνουν οι ημέρες της πρώτης εκκλησίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος είπε ότι όπου πολεμείται η ιδιοτέλεια και καλλιεργείται το γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου, εκεί υπάρχει ευτυχία. Δεν θεωρούμε ιδανικό κανένα ανθρώπινο, πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Η ανθρωπότητα κάποτε θα διδαχθεί ότι κανένα άλλο σύστημα ευτυχισμένης διαβιώσεως δεν υπάρχει για αυτήν παρά μόνον αυτό που προβάλλει το Ιερό Ευαγγέλιο. Είναι το σύστημα που επικρατούσε στην πρώτη εκκλησία. Αυτό που εφήρμοζε ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που έχει έμβλημα το λόγο του ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Ναι, ήθελε να εκλείψει όχι μόνο κάθε σύστημα βίας και εκμεταλλεύσεως των ανθρώπων, αλλά και κάθε σύστημα που θεοποιεί το χρήμα και τα υλικά αγαθά. Είναι αντιχριστιανικό. Ο ένας να τρώει με 10 μασέλες και ο άλλος να μην έχει ούτε μπουκιά ψωμί. Όταν οι άνθρωποι μάθουν όλοι να ζητούν μόνο τα αναγκαία, λέγοντας την προσευχή των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερον, και όταν μάθουν να εφαρμόζουν το θεόπνευστο λόγο, το ημών περίσσευμα εις το εκείνον υστέρημα, δηλαδή με τα περισσεύματά σας καλύψτε τα υστερήματα των άλλων, τότε η Βασιλεία του Χριστού θα έχει έλθει στη γη.

μέχρι στιγμής έγινε αναφορά από τον Απόστολο Παύλο στον τρόπο και τις συνθήκες που οι Απόστολοι του Χριστού και οι κήρυκες του Ιερού Ευαγγελίου επιτελούν την Αποστολική τους Διακονία, στις δυσκολίες και τις χέρειες του Αποστολικού τους έργου, στα απαραίτητα πνευματικά όπλα και εφόδια προκειμένου να επιτελέσουν την θεοπαράδοτη ιεραποστολική τους διακονία. Ακούσαμε και τον Θεοφώτιστο Λόγο του αημίστου φλογερού Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και κατεξοχήν στη φράση «Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Κάνει αναφορά εδώ στην πτωχία, την ακτιμοσύνη και την ανέχεια των Αγίων Αποστόλων, αλλά και στην πάνσοφη πρόνοια του Θεού, η οποία προνοούσε για τα πάντα. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά αποφθέγματα για τον πνευματικό αγώνα και τις δυσχέρειες του ιεραποστολικού έργου. Η επιδίωξη των ρεκόρ είναι εξίσου επικίνδυνη για το σώμα όπως και για το πνεύμα. Στο πρώτο υπάρχει ο κίνδυνος της σωματικής αναπηρίας. Στο δεύτερο η απειλή της πνευματικής εξάρθρωσης. Ξέρει να ταξιδεύει όποιος ξέρει να σταματά. Το καλύτερο μέρος του ταξιδιού αρχίζει όταν σταματάμε και απολαμβάνουμε. Στέργε τα παρόντα, ζήτη τα βελτίωνα. Αρκέσου σε αυτά που έχεις, επιδίωκε τα καλύτερα. Οι δυσκολίες της ζωής πολλές φορές μας εμπνέουν. Το ριάκι χάνει το τραγούδι του όταν του αφαιρέσεις τους βράχους. Οι αδύναμοι έχουν ένα όπλο, τα λάθη εκείνων που νομίζουν ότι είναι δυνατοί. Από τους δύο ληστές ο ένας σώθηκε, μην απελπίζεστε. Από τους δύο ληστές ο ένας χάθηκε, μη επαναπαύεστε, αγωνίζεστε. Αυτό το λέει ο Ιερός Αυγουστίνος για τους δύο ληστές που συσταυρώθηκαν με τον Χριστό μας. Στην κορφή του ανήφορου είναι η Σταύρωση, αλλά πίσω από αυτή είναι η Ανάσταση. Τα σπλάχνα μου και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν. Διονύσιος Σολωμός. Ο κόσμος στεφανώνει την επιτυχία, ο Θεός την προσπάθεια. Υπάρχουν σκουλίκια που κρύβουν μέσα τους έναν αετό, ξυπνήστε τον. Και στους αετούς που τρέφονται με σκουλίκια, στα βαλτόνερα δείξε τους τις κορφές. Ο αγώνας για την ολοκλήρωση του ανθρώπου είναι συγχρόνος και αγώνας για να φτάσουμε στο τέρμα, στο τέλος, στο Θεό. Οι λέξεις τέλος στα αρχαία ελληνικά και φίνης στα λατινικά σημαίνουν δύο πράγματα, τον τερματισμό και την τελείωση. Θα προτιμούσα να παλέψω με ένα λιοντάρι παρά με χίλιους ποντικούς. Τα ύψη μας είναι ελκυστικά, όχι όμως και τα σκαλοπάτια. Με τα μάτια στραμμένα στην κορυφή, προτιμάμε να βαδίζουμε στην πεδιάδα. Οι τιμές που κατακτώνται είναι ανώτερες από εκείνες που δορίζονται. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα ακούσαμε από το στόμα του Αποστόλου Παύλου για τον τρόπο και τις δυσμενείς συνθήκες επιτελέσεως του Αποστολικού έργου από τους Αγίους Αποστόλους, αλλά και για το θαυμαστό έργο της Θείας Προνοίας στην πολυκύμαντη ζωή τους. Ύστερα από όσα ακούσαμε από τον αγωνιστή αείμνηστο Μητροπολίτη Αυγουστίνο, καθώς εσχολίασε τη φράση «Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες» και περιέγραψε τη λυτή και ασχητική ζωή των Αγίων Αποστόλων με τις στερήσεις και τις καταδιώξεις των, ενώ η πάνσοφη πρόνοια του Θεού μεριμνούσε για αυτούς. Και μετά από τα σοφά και διδακτικά αποφθέγματα που παραθέσαμε και αναφέρονται στην αγωνιστική πορεία του πιστού και την υπέρβαση των δυσκολιών της πνευματικής ζωής και της ιεραποστολικής εργασίας στον Ιερό Αμπελώνα του Χριστού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να έχουμε ιεραποστολικό φρόνημα καθώς επιτελούμε το έργο του Θεού και να είμαστε εφοδιασμένοι με τις χριστιανικές αρετές και κυρίως
με την προσευχή, την καρτερία και την υπομονή. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ο Κύριος με θυμών.

ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο συγγραφέα και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το πάθος της γαστριμαργίας, το οποίο, όπως θα δούμε, το πάθος αυτό είναι από τα χειρότερα στον άνθρωπο, διότι καταστρέφει ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή. Η γαστριμαργία είναι αναμφίβολα η μητέρα και άλλων παθών και ρίζα πολλών αμαρτημάτων. Η Εκκλησία μας έβαλε ως αντίδοτο της γαστριμαργίας την νηστεία, με την οποία βάζουμε φρένο στην πολυφαγία. Με την πολυφαγία δε καταστρέφουμε την υγεία μας, διότι μπάζουμε στο στομάχι μας τροφές περισσότερες από όσες έχουμε ανάγκη για να τραφούμε και να ζήσουμε. Προσθέτουμε επίσης τροφές ανθυγιεινές, λιπαρές, ζωικές, χωρίς μέτρο, οι οποίες καταστρέφουν ανεπανόρθωτα την υγεία μας. Περισσότερο όμως καταστρέφουν την υγεία της ψυχής μας, διότι η πολυφαγία και η κατανάλωση λιπαρών τροφών και για τούτο γαργαλιστικών στη γεύση προκαλούν νοθρότητα και αποτρέπουν να σκεφτόμαστε τα πνευματικά πράγματα. Γι' αυτό και η γαστριμαργία θεωρείται αμαρτία. Θα σας διαβάσω ένα αρκετά διαφωτιστικό κείμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής, που έχει τίτλο «Πώς να σωθούμε από το πάθος της γαστριμαργίας». Η γαστριμαργία είναι ένα ελάττωμα, ένα πάθος που μας παρακινεί να τρώμε και να πίνουμε περισσότερο από όσο χρειάζεται το σώμα μας για να συντηρηθεί. Οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λένε ότι πρόκειται για βαριά αμαρτία, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Αυτή εξόρισε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Αυτή προκάλεσε

εφαρμαργία συνήθως πέφτουμε με 5 τρόπους, δηλαδή σε σχέση α. Με τον χρόνο, όταν τρώμε συχνότερα από όσο πρέπει ή νωρίτερα από την κατάλληλη ώρα. Β. Με την ποσότητα, όταν τρώμε και πίνουμε περισσότερο από όσο μας χρειάζεται. Γ. Με την ποιότητα, όταν επιζητούμε πλούσια, ακριβά και εξεζητημένα φαγητά. Δ. Με τον τρόπο, όταν τρώμε με βουλιμία, με λεμαργία δηλαδή. Και Ε. Με τη μέρημνα, όταν σπαταλάμε μεγάλο μέρος του πολύτιμου χρόνου της ζωής μας σε γαστρονομικές φροντίδες και ασχολίες. Η γαστριμαργία είναι πάντοτε αμάρτημα, πλην όμως όχι θανάσιμο, όταν απλά προτιμάς τα πιο νόστιμα και φροντισμένα φαγητά ή δεν τηρείς με απόλυτη ακρίβεια τον κανόνα των καθορισμένων γευμάτων ή τρως περιστασιακά λίγο περισσότερο και ούτω καθεξής. Γίνεται όμως θανάσιμο πότε? Πρώτον, όταν προξενεί βλάβη και σκάνδαλο των πλησίων. Δεύτερον, όταν γνωρίζεις ότι θα πάθεις κάποια ζημιά λόγω χάρη, σοβαρή ασθένεια και δεν εγκρατεύεσαι. Τρίτον, όταν ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα για να τρως πλούσια τη στιγμή που ο πλησίον σου στερείται τα αναγκαία και δεν τον ελεείς. Τέταρτον, όταν χωρίς να εμποδίζεσαι από κάποια αρρώστια δεν τηρείς τις καθορισμένες από την Εκκλησία μας νηστείες. Αυτά όλα είναι θανάσιμα αμαρτήματα, μα και αν δεν ήταν θα έπρεπε να πολεμούσαμε τη γαστριμαργία, γιατί μας βλάπτει και σωματικά. Είναι πια πασίγνωστο πως η κοιλιόδουλη και η μέθηση καταστρέφουν την υγεία τους, φθήρουν τον οργανισμό τους και έχουν κακό τέλος. Απέναντίας τώρα, οι λιτοδίαιτοι έχουν ως τα γεράματά τους καλή υγεία, ζωτικότητα και ευρωστία. Μεγαλύτερη αξία βέβαια από την υγεία του σώματος έχει η υγεία της ψυχής, που βλάπτεται επίσης από την γαστριμαργία, αφού όπως είπαμε από αυτή γεννιούνται πολλά άλλα πάθη. Για να λυτρωθείς λοιπόν από το ελάττωμα τούτο, πρόσεξε όσα θα διαβάσεις παρακάτω. Πρώτα, μην ξεχνάς πόσο μεγάλο είναι το βάρος, πόση η ταλαιπωρία που προξενούν στο στομάχι τα πολλά και καρικευμένα φαγητά και πόσο μικρή αντίθετα η απολαυσή τους, που δεν κρατάει παρά μόνο όση ώρα τα έχεις στο στόμα σου. Μόλις περάσουν το λαιμό, δεν μένει πια ίχνος νοστιμιάς και ειδονής. Πες μου, από τα τόσα συμπόσια και τα γιορταστικά τραπέζια στα οποία βρέθηκες, από όλες τις λιχουδιές που γεύτηκες, από όλα τα γλυκόπιο τα κρασιά που δοκίμασες, τι σου έμεινε? Ασφαλώς τίποτα. Είτε έφαγες είτε δεν έφαγες, το ίδιο είναι. Γι' αυτό όταν ο λογισμός και η επιθυμία σε σπρώχνουν στη γαστριμαργία, ξεγέλασέ τα με τη σκέψη πως έφαγες και ήπιες ήδη και πως η απόλαυση πέρασε. Και πράγματι, αν απόψε εσύ απολαύσεις διάφορα γευστικά φαγητά και ποτά και ένας φτωχός ή ένας ασκητής περάσει μόνο με ψωμί και νερό, πες μου, αύριο το πρωί θα έχετε καμιά διαφορά στην αίσθηση της γεύσης? Όχι, θα αποκριθείς, και σωστά. Θα έχετε όμως, προσθέτω εγώ, διαφορά στην ψυχική κατάσταση. Γιατί εσύ θα έχεις όχι μόνο το στομάχι σου βαρύ από τα μπαχρικά και το κρασοπότι, μα και την ψυχή σου βαριά από την κρεπάλη, ενώ εκείνος θα έχει και το στομάχι του ελαφρύ και την ψυχή του ωφελημένη με το μισθό της φτώχειας και της ασκήσεως. Ύστερα να θυμάσαι πάντα τις ζημιές που σου προξενεί αυτό το πάθος, τη σπατάλη, τον κόπο, το χασομέρι, τις αρρώστιες, την απροθυμία στα πνευματικά έργα και πάνω απ' όλα την αιώνια πείνα και δίψα που σε περιμένει μετά τον σωματικό θάνατο στην άλλη ζωή. Να θυμάσαι τέλος το παράδειγμα του λυτρωτή μας που νίστεψε στην έρημο 40 ημέρες και μετά κατά τρόπο

Σε το διάβολο, όπως αυτό φαίνεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο στίχοι 1-11, καθώς και τόσων Αγίων και ασκητών που, όπως διαβάζουμε στα συναξάρια, έκαναν καταπληκτικά θαύματα και έβγαζαν από τους ανθρώπους τα δαιμόνια χάρη στην προσευχή και την νηστεία τους. Αυτό άλλωστε το βεβαίωσε και ο Κύριος, λέγοντας ότι το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχος 21. Πρέπει όμως να ξέρεις και τούτο, πως όποιος νηστεύει και εγκρατεύεται από φαγητά και ποτά με γονισμό και απροθυμία, χάνει το μισθό του. Ο γνήσιος εργάτης της εγκράτειας είναι ηλαρός, ολοπρόθυμος, όλος αγαλίαση, γιατί ξέρει πόσο ωφελείται από αυτήν. Όποιος πάλι νηστεύει για την ανθρωπαρέσκεια, να φανεί δηλαδή στους ανθρώπους ότι νηστεύει, δεν εκπληρώνει το σκοπό της εγκράτειας, που είναι η δόξα του Θεού. Πιο πολύ από την πολυφαγία να φοβάσαι την πολυποσία, το πολύ ποτό δηλαδή. Γιατί το κρασί, το ρακί και όλα τα όμοια ποτά θολώνουν το νου και διεγείρουν τα σαρκικά πάθη. Όταν μάλιστα φτάσει να πει κανείς τόσο πολύ ώστε να μεθύσει, χάνει τον έλεγχο των πραξεών του, γίνεται παιχνίδι στα χέρια των ανθρώπων και των δαιμόνων και μπορεί να φτάσει ακούσια ως το έγκλημα. Γι' αυτό πρέπει να φυλάγονται από την εινοποσία όσοι ποθούν σωτηρία ψυχής, και προπαντός οι νέοι, οι κληρικοί και οι μοναχοί. Η σάρκα, αδελφέ, είναι εχθρός, πανούργος και δόλιος. Όσο την τρέφεις και την περιποιείσαι, τόσο σε πολεμάει και σε σπρώχνει στην αμαρτία. Όσο την αφήνεις νηστική και την ταλαιπωρείς, τόσο εξασθενίζει και υποχωρεί. Αν λοιπόν θέλεις να υποτάξεις στο νου, πολέμησέ την με την εγκράτεια, τη μητέρα των αρετών και του αγιασμού, καταλήγει αυτό το υπέροχο και κατατοπιστικό κείμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής για το πάθος της γαστριμαργίας. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

Επανερχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο και συνεργάτη του σταθμού μας κύριο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στο πάθος της γαστριμαργίας, δηλαδή της λεμαργίας και της πολυφαγίας και πολυποσίας, ένα πάθος το οποίο είναι η μητέρα πολλών παθών και που αν δεν το καταπολεμήσουμε θα μας οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα τόσο του σώματός μας αλλά κυρίως θα μας προσβάλλει την υγεία της ψυχής μας, που η ψυχή μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε από το Θεό. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αυτού του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, για το πάθος της γαστριμαργίας, και ο τίτλος του άρθρου αυτού είναι «Η λιτή τροφή είναι η μητέρα της υγείας». Αναφέρει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Δεν προκαλούν τόση διάβρωση και καθίζηση στις όχθες τα ορμητικά ρεύματα των ποταμών, όσο υποσκάπτουν εύκολα όλα τα στηρίγματα της υγείας, η απόλαυση και η πολυφαγία και η σπάταλη ζωή. Αν επισκεφθείς γιατρό και θελήσεις να ρωτήσεις, θα μάθεις ότι όλες σχεδόν οι αρρώστιες έχουν αιτία την πολυφαγία. Η απλή δηλαδή και λιτή τροφή είναι μητέρα της υγείας. Γι' αυτό και οι γιατροί την ονόμασαν έτσι. Ονόμασαν δηλαδή υγεία τον μη κορεσμό τη λιτότητα. Ακορεί γάρ τροφής υγιή. Δηλαδή υγεία είναι η λιτότητα στην τροφή. Και τη λιτότητα στη δίαιτα τη θεώρησαν μητέρα της υγείας. Εφόσον λοιπόν η λιτότητα είναι η μητέρα της υγείας, είναι ολοφάνερο ότι η πολυφαγία είναι μητέρα των νοσημάτων και της καχεξίας και δημιουργεί παθήσεις που μερικές φορές δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε η ιατρική επιστήμη. Γιατί οι υποδαλγίες και οι πονοκέφαλοι και οι αυλιοπίες και οι πόνοι των χεριών και οι σπασμοί και η πάρεση και ο ίκτερος και η επίμονη και η ψηλή πυρετή και άλλες από αυτές τις αρρώστιες, πολύ περισσότερες που δεν έχουμε τον καιρό να απαριθμίσουμε, δεν έχουν αιτία τη στέρηση και την φιλοσοφημένη δίαιτα και λιτότητα, αλλά την πολυφαγία και την κατάχρηση. Αν τώρα θέλεις να δεις και τα ψυχικά νοσήματα που προέρχονται από την ίδια αιτία, θα δεις ότι η πλεονεξία, η διανοητική καθυστέρηση, η μελαγχολία, η νοθρότητα, η ακολασχία και η αμάθεια γενικά εκεί έχουν τη ρίζα τους, στην πολυφαγία. Να μιλήσω και για τη μεγάλη λύπη και την αηδία που δοκιμάζουν όσοι επιμένουν στην απόλαυση των φαγητών. Αυτό το τραπέζι, εννοώ το πλούσιο τραπέζι, ποτέ δεν το απολαμβάνουν με ευχαρίστηση, γιατί η στέρηση που είναι η μητέρα της υγείας είναι επίσης και πηγή ευχαριστήσεως, ενώ η αυθονία και ο κορεσμός που είναι πηγή και ρίζα των ασθενειών είναι επίσης και πηγή και ρίζα της αηδίας. Γιατί όπου υπάρχει κορεσμός δεν είναι δυνατόν να υπάρχει επιθυμία, και όταν δεν υπάρχει επιθυμία πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ ευχαρίστηση. Γι' αυτό μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι φτωχοί δεν είναι μόνο συνετότεροι και υγιέστεροι από τους πλούσιους, αλλά και χαίρονται περισσότερο την ευφροσύνη. Μην παχαίνουμε το σώμα. Ας ακούσουμε τον Παύλο που λέει: «Μη φροντίζετε για τη σάρκα πώς να ικανοποιήσετε τις παράνομες επιθυμίες». Γιατί όπως ακριβώς εκείνος που θα πάρει και θα ρίξει τα τρόφιμα στον οχετό, έτσι και εκείνος που τα βάζει στο στομάχι του, ή καλύτερα όχι έτσι αλλά ακόμη χειρότερα. Γιατί στην πρώτη περίπτωση γεμίζει κανείς τον οχετό χωρίς να προξενεί κακά στον εαυτό του, ενώ στην πολυφαγία προκαλεί άπειρες αρρώστιες.
Γιατί εκείνο που τρέφει το σώμα είναι η ολιγάρκεια. Επειδή το λίγο μπορεί να το αφομοιώσει ο οργανισμός. Ενώ το επιπλέον όχι μόνο δεν τρέφει το σώμα, αλλά και το καταστρέφει. Αλλά κανείς δεν τα προσέχει αυτά, γιατί εξαπατάται από την άκερη ειδονή και την συνηθισμένη αντίληψη. Θέλεις να τρέφεις το σώμα, αφαίρεσαι το περιττό, δίνε του το απαραίτητο και όσο πρέπει να επεξεργαστεί και να αφομοιώσει. Μην το βαραίνεις, να μην το καταποντήσεις. Το ολιγαρκές φαγητό είναι και τροφή και ειδονή, γιατί τίποτε δεν φέρνει τόση ευχαρίστηση όση η τροφή που επεξεργάστηκε καλά και αφομοιώθηκε. Τίποτε άλλο δεν χαρίζει τόση υγεία, τίποτε τόση οξύτητα στις αισθήσεις, τίποτε δεν απομακρύνει τόσο πολύ την αρρώστια. Άρα το λιτό φαγητό είναι και τροφή και ειδονή και υγεία, ενώ η κατάχρηση είναι καταστροφή και αηδία και αρρώστια. Γιατί αυτά που προξενεί η πείνα, αυτά προξενεί και η πολυφαγία, μάλλον δε και χειρότερα. Γιατί η πείνα σε λίγες ημέρες άρπαξε τον άνθρωπο από τη ζωή και τον απάλαξε από τον πόνο, ενώ η πολυφαγία, αφού καταφάγει το σώμα και το σαπίσει, το παραδίδει σε μακροχρόνια αρρώστια και στη συνέχεια σε φοβερότατο θάνατο. Εμείς όμως νομίζουμε ότι η πείνα είναι φοβερό δυστύχημα, ενώ τρέχουμε προς την αυθονία που είναι χειρότερα από αυτή. Από πού προέρχεται αυτή η αρρώστια, από πού αυτή η μανία? Δεν λέω βέβαια να βασανίζουμε τους εαυτούς μας, αλλά να τρεφόμαστε τόσο όσο μας φέρνει η ειδονή, την πραγματική ειδονή που θα μπορεί να θρέψει το σώμα και να το κάνει πειθαρχικό και αρμονικό προς τις ψυχικές ενέργειες, καλά στερεωμένο και συναρμοσμένο. Όταν όμως παραχορτάσει από τροφή, αφού διαλύσει όπως θα μπορούσε να πει κανείς τις ίδιες τις οσφίες, τα ισχύα και τους συνδέσμους που τους στηρίζουν, δεν μπορεί πλέον να βαστάξει την αυθονία των τροφών. Γιατί η αυθονία αυτή όταν μπει μέσα διαλύει και σκορπίζει το παν. Γιατί λοιπόν, πες μου, παχαίνεις το σώμα? Μήπως σε έχουμε για να σε θυσιάσουμε? Μήπως θα σε παραθέσουμε σε έδεσμα σε κάποιο τραπέζι? Τις όρνηθες καλά κάνεις και τις παχαίνεις. Μάλλον δε ούτε και για εκείνες κάνεις καλά, γιατί όταν παραπαχύνουν είναι άχρηστες για υγιεινή δίαιτα. Τόσο μεγάλο κακό είναι η τρυφή, η καλοπέραση δηλαδή, ώστε και στα άλογα ζώα κάνει φανερή τη βλάβη. Γιατί με το να παρατρέφουμε τις όρνηθες τις κάνουμε άχρηστες και για αυτές και για μας. Επειδή τα περιττώματα μένουν ακατέργαστα και το υγρό σάπισμα προέρχεται ακριβώς από αυτό το πάχος. Τα ζώα όμως που δεν τρέφονται με τόση υπερβολή, αλλά ζουν, θα έλεγε κανείς, με νηστεία και τρώνε με μέτρο και κοπιάζουν και ταλαιπωρούνται, αυτά και για τον εαυτό τους και για τους άλλους είναι πάρα πολύ χρήσιμα και σαν τροφή και ως προς τα άλλα. Πράγματι, οι άνθρωποι που συτίζονται με αυτά είναι περισσότερο γεροί, ενώ όσοι διατρέφονται με ζώα που προανέφερα μοιάζουν με αυτά, γίνονται δηλαδή νοθροί και φιλάσθενοι και δεσμεύονται χειρότερα. Γιατί τίποτε δεν είναι για το σώμα τόσο εχθρικό και βλαβερό όσο η καλοπέραση και η καλοφαγία. Επειδή τίποτε δεν αποδιοργανώνει και δεν βλάπτει και δεν καταστρέφει το σώμα τόσο όσο η ασωτεία. Γι' αυτό μάλιστα θα έμενε κανείς κατάπληκτος για τη μορία τους αυτή εξαιτίας αυτού, γιατί δεν θέλουν να επιδείξουν για τον εαυτό τους τόση φροντίδα ούτε όσοι άλλοι δείχνουν για τους ασκούς τους. Επειδή εκείνοι μεν οι έμποροι των κρασιών δεν αφήνουν να περιλάβουν περισσότερο κρασί από όσο πρέπει για να μην διαραγούν αυτοί, οι ασκοί δηλαδή.
Για την άθλια κοιλιά τους δεν δείχνουν ούτε αυτή την φροντίδα, αλλά όταν τη γεμίσουν και την κάνουν να σκάσει από το πολύ φαγητό, γεμίζουν τα πάντα μέχρι τα αυτιά, μέχρι τις μύτες, μέχρι το φάριγγα, και έτσι προξενούν διπλή στενοχώρια και στο πνεύμα και στη δύναμη που κυβερνάει το ζωικό και το υλικό στοιχείο, καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του για την λιτή τροφή η οποία είναι η αιτία της καλής υγείας. Να πούμε ότι αυτό το απόσπασμα είναι παρμένο από την Ελληνική Πατρολογία, τόμος 25, 288, και το πήραμε από το καλό ιστολόγιο Άγια Μετέωρα. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

Επανερχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και θα δούμε τώρα άλλους δύο πατέρες της Εκκλησίας μας και μεγάλους ασκητές τι λένε για την γαστριμαργία. Ο Άγιος Νίλος ο ασκητής μας λέει ότι η γαστριμαργία γεννά τη φιλιδονία, την φιλοχρηματία, τον τιμό και την λύπη. Και τη φιλιδονία όταν μιλάει για εκείνους που επιθύμησαν την Αίγυπτο και έλεγαν μεταξύ τους: «Θυμηθήκαμε που καθόμαστε δίπλα στα καζάνια με τα κρέατα και χορταίνουμε κρέατα». Βιβλίο της Εξόδου, 16ο κεφάλαιο, στίχος 3. Και πράγματι δίπλα στα καζάνια κάθονται οι φιλίδονοι καθώς ερεθίζονται με υγρή και ακατάπαυστη θέρμη. Γιατί μητέρα της φιλιδονίας είναι η γαστριμαργία, λέει ο Άγιος Νίλος ο ασκητής. Και συνεχίζει: «Η γαστριμαργία γεννά τη φιλιδονία αλλά και πολλά άλλα πάθη. Από αυτή σαν από ρίζα βγαίνουν θαλερά τα λοιπά πάθη και σιγά σιγά ανεβαίνουν από αυτή σαν δέντρα σχηματίζοντας ουρανουμίκης κακίες. Η φιλοχρηματία, ο θυμός, η λύπη είναι παιδιά και βλαστάρια της γαστριμαργίας. Γιατί πρώτα απ' όλα χρειάζεται χρήματα ο γαστρίμαργος για να μπορεί να εκπληρώνει πάντοτε την επιθυμία του, αν και αυτή ποτέ δεν γεμίζει. Εναντίον εκείνων που εμποδίζουν την απόκτηση χρημάτων είναι ανάγκη να κινείται ο θυμός. Η λύπη ακολουθεί κατά ανάγκη το θυμό όταν αυτός αποτύχει στο σκοπό του και εκείνος που σέρνεται με το στήθος και την κοιλιά όταν έχει τα υλικά των ειδονών περπατά με την κοιλιά, όταν δεν τα έχει περπατά με το στήθος όπου βρίσκεται ο θυμός. Γιατί οι φιλίδωνοι όταν στερούνται τις ειδονές θυμώνουν και πικραίνονται». Αυτό το μικρό απόσπασμα του Οσίου Νίλου το πήραμε από τη Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών και από το ιστολόγιο Παράκληση. Τώρα να δούμε τι λέει ένας άλλος μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος. Τι είναι η γαστριμαργία? Είναι η ακόρεστη επιθυμία να έχουμε για φαγητό. Μικρή και μεγάλη, από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε, το μυαλό μας να το έχουμε στο φαγητό. Η λέξη γαστριμαργία είναι σύνθετη από το ουσιαστικό γαστήρ που σημαίνει την κοιλιακή χώρα και από το επίθετο μάργος που σημαίνει άπλιστος. Για την ακρίβεια, μάργος είναι ο μενόμενος, αυτός που κάνει σαν τρελός. Όπως ο μενόμενος είναι ορμητικός, έτσι και ο γαστρίμαργος έχει μανία να παραγεμίζει την κοιλιά του με ποικιλία πλήθους τροφών. Και όπως ο χείρος, το γουρούνι δηλαδή, μόλις ξυπνήσει πηγαίνει αμέσως για φαγητό, έτσι και ο γαστρίμαργος μόλις αντικρίσει εδέσματα σπέβδει ασυγκράτητος να τα απολαύσει. Γαστρίμαργος είναι ο έχων μάργιν, άπλιστον γαστέρα. Ο αχόρταγος, ο αδιφάγος, ο κοιλιόδουλος, αυτός που υπακούει στα προστάγματα της παμφίμου δεσπίνης πονηράς γαστρός. Ίσως να αντιλέξει κανείς ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν έχουμε μόνο ψυχή, έχουμε και σώμα. Αν δεν φάμε πώς θα ζήσουμε? Δεν αρνούμαστε τη μετρημένη χρήση των τροφών, αλλά όταν κυριευόμαστε από την γαστριμαργία υπερβαίνουμε κατά πολύ το μέτρο. Καταναλώνουμε πολύ περισσότερες τροφές από όσες μας χρειάζονται. Δεν τρώμε για να ζήσουμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Οι γαστρίμαργοι χαίρονται όταν έρχονται γιορτές ή όταν φιλοξενούν επισήμως στο σπίτι τους, διότι θα είναι πλουσιότερο το γεύμα και το δείπνο τους. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας προτρέπει να κυριαρχήσουμε στην κοιλιά μας, όπου κυριαρχεί αυτή επάνω μας. Διότι αν κυριαρχήσει η γαστέρα μας, η κοιλιά μας, θα μας φέρει πολλά δεινά. Η γαστριμαργία έχει γεμίσει με ασθενείς όλα τα νοσοκομεία και όλες τις κλινικές. Η γαστριμαργία σκοτώνει τη σοφροσύνη και προλυένει το έδαφος για τα σαρκικά αμαρτήματα.
Σκοτώνει τη δικαιοσύνη και την φιλανθρωπία. Εφόσον ο γαστρίμαργος σερβίρει στον εαυτό του τα περισσότερα και τα καλύτερα. Η γαστριμαργία είναι ο δολοφόνος των αρετών, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Το πάθος της γαστριμαργίας ενισχύεται από την αυθονία των τροφών που υπάρχουν συνήθως στα σπίτια μας. Είναι γεμάτια τα ράφια της αποθήκης μας, ασφιχτιά το ψυγείο μας, όπως ακόμη και αν έχουμε άφθονα αγαθά, ας είμαστε εγκρατείς στην κατανάλωση των τροφών, μάλιστα εφόσον υπάρχουν στην εποχή μας και οικογένειες που στερούνται ακόμη και τα αναγκαία. Πολύ περισσότερο διότι το πάθος της γαστριμαργίας γεννάει σαν μάνα πολλά παιδιά. Από τη γαστριμαργία γεννιούνται τα σαρκικά αμαρτήματα, η ακάθαρτη λογισμή, η σκληροκαρδία, η πολυυπνία, η πολυλογία, το ξεθάρεμα, τα ακράτητα γέλια, τα αστεία, η αντιλογία, η ανυπακοή, η καυχησιολογία, η θρασίτητα, η αποστασία από το θέλημα του Θεού και πολλά άλλα. Λέει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι όπως δεν μπορούμε να μετρήσουμε την άμμο της θάλασσας, έτσι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα αμέτρητα παιδιά της γαστριμαργίας. Πώς καταπολεμείται το ακόριστο αυτό πάθος? Πρωτίστως πολεμείται με την νηστεία και την εγκράτεια. Η γαστέρα μας είναι σαν ασκός, σαν ασκή. Όσο πιο πολλές τροφές δέχεται, τόσο πιο πολύ διαπλατείνεται. Και αντί να ημερέψει εξαγριώνεται, ενώ με την εγκράτεια και την νηστεία εξημερώνεται. Η θλίψη της κοιλιάς λύνει πολλά προβλήματα και γίνεται πρόξενος της αγνότητας, προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και κάτι πολύ πρακτικό που βοηθά στην καταπολέμηση της γαστριμαργίας είναι το να παρατίθενται στην τράπεζα λιγότερα εδέσματα για να μην πέφτουμε στον πειρασμό να τα καταναλώνουμε. Όσο περισσότερο είναι το τραπέζι μας, τόσο απαιτητικότερη γίνεται η γαστέρα μας. Θέλει όλα τα παρατηθέμενα να τα καταβροχθήσει. Επίσης, η γαστριμαργία καταπολεμείται με τη μνήμη των αμαρτημάτων μας και με τη μνήμη του θανάτου. Ή αν πενθούμε και κλαίμε για τις αμαρτίες μας, ή αν καλλιεργούμε τη μνήμη του θανάτου, περικόπτουμε τα περιτά από την διαιτά μας, και όταν περικόπτουμε με ταπείνωση τα φαγητά, περικόπτουμε μαζί και αυτά και τα πάθη, συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η γαστριμαργία πολεμείται με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όσοι δεν γεύθηκαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος επιζητούν να γλυκαίνονται από την ειδονή που προσφέρουν οι γευστικές τροφές. Όσοι όμως γλυκάθηκαν από τον αγαθό παράκλητο δεν δελεάζονται πια από τις υλικές ειδονές και απολαύσεις, καταλήγει και αυτό εδώ το πολύ κατατοπιστικό κείμενο, το οποίο το πήραμε από το ιστολόγιο Παράκληση. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, τα πάθη είναι αφύσικες καταστάσεις στην ανθρώπινη φύση μας. Ο Θεός δεν μας δημιούργησε να διακατεχόμαστε από πάθη, αλλά αυτά είναι παρήσακτα αποτελέσματα της αμαρτίας, τα οποία εισήλθαν στη φύση μας με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως η πρώτη αμαρτία που έκαμε ο άνθρωπος είναι η γαστριμαργία. Είναι μαργία του να φάει από τον μυστηριώδη εκείνον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού στον παράδεισο. Παρέβηκε την εντολή της νηστείας που του είχε δώσει ο Θεός. Είχε παραγγείλει να μην φάνει οι πρωτόπλαστοι από αυτόν τον καρπό, διότι θα γίνουν αποδέκτες της αμαρτίας και άρα υποκείμενοι στο θάνατο. Αντίδοτο του πάθους της γαστριμαργίας, όπως είπαμε, είναι η νηστεία, η οποία ωφελεί τόσο το σώμα όσο και την ψυχή μας. Ας εξετάσουμε έτσι ο καθένας μας τον εαυτό μας, μήπως έχουμε και εμείς αυτό το πάθος. Μήπως ισορρεύσουμε στο σώμα μας υπέρμετες τροφές και καταστρέφουμε την υγεία μας και καταδικάζουμε την ψυχή μας σε πνευματική νέκρωση. Μήπως αμελούμε να κάνουμε τις νηστείες που η Αγία μας Εκκλησία έχει θεσπίσει και οι οποίες μας χαρίζουν πνευματική διάβγεια, εγρήγορση, διάθεση για πνευματικό αγώνα και ταυτόχρονα να μας χαρίζουν υγεία του σώματος, την οποία βεβαίως βεβαιώνει περίτρανα και η επιστήμη της ιατρικής. Σήμερα στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες οι άνθρωποι υποφέρουν από παχυσαρκία με τρομακτικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, όπου υποφέρουν από την πείνα εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά, τα οποία εκλιπαρούν για μια φέτα ψωμί για ένα ποτήρι γάλα. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι μας διακατέχει το καταστροφικό αυτό πάθος, το πάθος της γαστριμαργίας, ας προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από αυτό και να ασκηθούμε στην λιτότητα και στην νηστεία για να καθαρίσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας από ό,τι περιττό και βλαβερό. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μετανιώσουμε για αυτή τη σωτήρια επιλογή μας. Και υγεία θα έχουμε και ψυχική ηρεμία και γαλήνη, διάθεση και λαχτάρα για να τύχουμε του Θείου Ελέους και της άμετρης φιλανθρωπίας για να σωθούμε. Η σωτηρία μας άλλωστε θα πρέπει να είναι η πρώτιστη προτεραιότητα στη ζωή μας. Χαίρετε εν Κυρίου.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγος συγγραφέα και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την εισήγηση του Σεβεσμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, που εκφωνήθηκε στο 6ο Θεολογικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου με θέμα Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, Βίος, Έργο και Θεολογία, που πραγματοποιήθηκε στην Ναύπακτο στις 3 Οκτωβρίου 2020. Το θέμα της εισηγήσεως είναι ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης.
2: Ο τίτλος της εισηγήσεώς μου είναι εισαγωγικά, και θα εξηγήσω γιατί το βάζω εισαγωγικά. Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης. Με τον τίτλο «Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης» και επεξήγηση το σημείο της συναντήσεως του παλαιού και του καινούριου κόσμου με συγγραφέα τον αείμνηστο Γιώργο Αλεξάνδρου, εκδόθηκε ένα νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος. Ο μακαριστός πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, καθηγητής Πανεπιστημίου, εκοιμήθη, μου είχε ζητήσει να γράψω τον πρόλογο, πράγμα που το έκανα, υπακούοντας σε αυτόν τον εξαίρετο κληρικό και αγαπητό φίλο και συνοδοιπόρο στην ιερατική και θεολογική μου ζωή, και έτσι στο βιβλίο μαζί με τον πρόλογο του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού δημοσιεύεται και ο δικός μου πρόλογος. Σε αυτόν παρουσιάζω βασικά τρία σημεία. Το πρώτο, ότι ολόκληρη η Ορθόδοξη Παράδοση αποδέχεται την πατρότητα των έργων αυτών στον Άγιο Διονύση τον Αρεπαγίτη. Δεύτερον, ότι οι δυτικοί ερμηνευτές και ερευνητές, κυρίως Προτεστάντες, αμφισβήτησαν την πατρότητα των έργων αυτών, και αυτή η αμφισβήτηση πέρασε και στις θεολογικές σχολές, τις δικές μας τις Ορθόδοξες. Και τρίτον, ότι ο Γιώργος Αλεξάνδρου ανατρέπει τα επιχειρήματα των νέων αυτών αναθεωρητών. Γιατί όμως ο τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης»? Τι σημαίνει ενιαίος? Σημαίνει ότι υπάρχουν πολλοί που φέρουν το όνομα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, ώστε ο συγγραφέας του πονήματος αυτού να χρειαστεί να παρουσιαστεί τον ενιαίον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη. Τα ερωτήματα αυτά είναι εύλογα και έχουν σχέση με το παρόν συνέδριο, και κυρίως έχουν σχέση με την εισαγωγική αυτή εισήγηση, που θέλει να παρουσιάσει κυρίως ποιος ήταν ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, και φυσικά θα γίνει αφορά βασικά στο βιβλίο του Γιώργου Αλεξάνδρου, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις χθες από τις εκδόσεις Νεκταρίου Παναγοπούλου, την οποία και ευχαριστώ γιατί ανέλαβε αυτήν την έκδοση. Ο Γιώργος Αλεξάνδρου ο Γιώργος Αλεξάνδρου έχει αποβίωση, και παρούσα στο συνέδριο είναι η σύζυγός του, Όλγα Αλεξάνδρου, η οποία μας έφερε χθες το μόλις χθες εκδοθέν βιβλίο, και την ευχαριστώ για τον κόπο τον οποίο κατέβαλε, αλλά και τη συγχαίρω για την αγάπη της προς το κοιμηθέντα σύζυγό της. Ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, συνοπτικά παρουσιάζει την βιογραφία του Γιώργου Αλεξάνδρου. Απλώς λίγα λόγια θα σας πω εγώ, εκεί γράφονται περισσότερα. Ο πατέρας του Γιώργου ήταν στρατηγός, γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονομικά.

αυτό φαίνεται διάχυτα μέσα στο βιβλίο του. Δίδαξε τη δημοσιογραφία σε ιδιωτικές σχολές και σε σεμινάρια. Ήταν πραγματικά μια πολυτάλαντη προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα διακρινόταν για το ελληνοορθόδοξο φρόνημά του. Το πρώτο σημείο που θα τονίσω στην εισήγησή μου είναι ο τριχασμός, ο όρος τον οποίο έδωσε ο Γιώργος Αλεξάνδρου, ο τριχασμός της προσωπικότητας του Αγίου Διονυσίου του Αρεπαγίτου κατά τη δυτική παράδοση. Η όλη συζήτηση για τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεπαγίτη ξεκίνησε από τη στιγμή που αμφισβητήστηκε η πατρότητα των συγγραφών του, του Αγίου Διονυσίου του Αρεπαγίτου, τον 6ο αιώνα. Πρόκειται μετά Χριστόν. Πρόκειται για τα σπουδαία έργα με τίτλους «Περί θείων ονομάτων», «Περί ουράνιας ιεραρχίας», «Περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας», «Περί μυστικής θεολογίας» και 10 επιστολές του σε διάφορους παραλήπτες. Επίσης, ο Άγιος Διονύσιος Αρεπαγίτης έχει υπόψη του και παραπέμπει και σε διάφορα άλλα έργα τα οποία δεν έχουν διασωθεί ούτε μαρτυρούνται από άλλες πηγές. Είτε θεολογικές υποτυπώσεις, συμβολική θεολογία, περί των θείων ύμνων, περί των αγγελικών ιδιωτήτων και τάξεων, περί νοητών και αισθητών, περί ψυχής, περί δικαίου και θείου δικαστηρίου. Πάντως, τα πρώτα και υπάρχοντα μέχρι σήμερα συγγράμματα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε μια διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη το 532 μετά Χριστόν. Χρησιμοποιήθηκαν από το μονοφυσίτη Σεβίρο και δημιούργησαν μεγάλη έκπληξη. Οι Ορθόδοξοι αμέσως όμως αντελήφθηκαν ότι είναι κείμενο μεγάλης σημασίας, ότι το περιεχόμενό τους είναι κατά πάντα ορθόδοξο και τα χρησιμοποίησαν από το Λεόντιο τον Βυζάντιο και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή έως τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά και τους φιλοκαλικούς πατέρας, ιδίως τον Άγιο Νικόδημα τον Αγιορείτη. Συγχρόνως, το περιεχόμενό τους επηρέασε σε μεγάλο βαθμό όλη τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Επειδή όμως από τον 15ο αιώνα κυρίως δειλά, αλλά έπειτα από τον τέλος του 19ου αιώνα, οι δυτικοί επιστήμονες αμφισβήτησαν την πατρότητα των έργων αυτών, ότι δεν ανήκουν τα έργα αυτά στον Άγιο Διονύσιο, και από εκεί και η πλειοψηφία των Ορθοδόξων επιστημόνων αποδέχθηκαν την άποψη αυτή, γι' αυτό κατ' επέκταση και συνεκδοχικώς αναπτύχθηκε και πάλι από τους δυτικούς η θεωρία περί υπάρξεως τριών Διονυσίων. Ο πρώτος Διονύσιος κατά τη Διεθνή Ακαδημαϊκή Κοινότητα είναι ο Αρεοπαγίτης που άκουσε την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Αρεοπάγο των Αθηνών και τον ακολούθησε κατά την περιγραφή των πράξεων των Αποστόλων. Είναι φιλόσοφος, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, επίσκοπος Αθηνών, που παρέστη στην κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια πήγε στη Ρώμη, όπου συνάντησε τον επίσκοπο Ρώμης Κλίμεντα και κατά την προτροπή εκείνου πήγε στους δυτικούς Γάλλους στο Παρίσι, όπου δίδασκε και ίδρυσε εκκλησία και δίδασκε κάνοντας θαύματα. Εκεί εμαρτύρησε δια αποκεφαλισμού με την προσταγή του βασιλέως Δομετιανού το 82 μετά Χριστόν. Κατά παράδοξο τρόπο, όταν αποκεφαλίστηκε, ο Άγιος πήρε ο ίδιος την Αγία του κεφαλή στα χέρια του και περπατώντας 2 μίλια παρέδωκε την κεφαλή του σε μια γυναίκα που ονομαζόταν Κατούλα. Τον βίον αυτό τον διαβάζουμε στο συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο δεύτερος Διονύσιος, κατά την ερμηνεία των δυτικών, είναι ένας πρωτοχριστιανικός επίσκοπος της πόλεως Λουτέτσια, δηλαδή το αρχαίο Παρίσι, που έζησε περίπου 2 αιώνες μετά τον Άγιο Διονύση τον Αρεπαγίτη, δηλαδή, όπως λένε, το 250 μετά Χριστόν. Η δυτική θεολογική γραμματεία στηρίχτηκε για τις απόψεις αυτές στον Γρηγόριο της Τούρς. Επομένως, αυτός ο Άγιος Διονύσιος διαφέρει κατά τη δυτική επιστήμη από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Ο τρίτος Διονύσιος είναι ο συγγραφέας των Διονυσιακών συγγραμμάτων που έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστό. Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να εντοπίσουν ποιος θα μπορούσε να είναι

0: αυτός ο άγνωστος συγγραφέας του 6ου αιώνα, ο οποίος προσέλαβε το όνομα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και αφιέρωσε σε αυτόν τα συγγράμματα αυτά. Αναφέρθησαν πολλά ονόματα, όπως ο Αμμώνιος Ακάς, που έζησε γύρω στο 200 μετά Χριστόν, ο Διονύσιος ο Αλεξανδρεύς, που έζησε γύρω στο 250 μετά Χριστόν. Αναζητήθηκαν άλλοι συγγραφείς στο περιβάλλον του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις. Εξέλαβαν ότι είναι ο Πέτρος ο Ήβυρας, μονοφυσίτης επίσκοπος Μαϊωμά. Θεωρήθηκε ότι είναι ο ίδιος ο Σεβύρος, ο οποίος τα παρουσίασε στη σύνοδο του 532 και άλλοι λένε του 533 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη αναφέρθησαν και ονόματα του Ιωάννου Σκηθοπολίτη και του Σεργίου Θεοδοσοπόλεως. Έτσι λοιπόν, οι σύγχρονοι ακαδημαϊκοί θεολόγοι, δυτικοί αλλά και ορθόδοξοι, κάνουν λόγο για τρεις Διονυσίους. Όμως αυτός ο τριχασμός μιας προσωπικότητος κατά τον ερευνητή Γιώργο Αλεξάνδρου έγινε στη Δύση και υπάρχει ειδικός λόγος γι' αυτό. Όπως σημειώνει, ο Δυτικός Μεσαίωνας είναι μια περίοδος σκοτεινή κατά τα ήθη. Τις ελευθερίες, τη μαζική παιδεία, τη φιλοσοφική ανατένιση, τις επιστημονικές γνώσεις. Επίσης, παρόλα αυτά, είναι μια περίοδος εξαιρετικά γόνιμη, σταθερή και όχι ρευστή, βαθέως και θεμελιακή για την ευρωπαϊκή ιστορία, αλλά και την δυτική σκέψη. Είναι μια περίοδος στην οποία τίθενται τα θεμέλια μεγάλων ζυμώσεων μεταξύ του γερμανικού γοτθικού κόσμου και των Αράβων. Σε μια τέτοια εποχή, συνεχίζει ο Γιώργος Αλεξάνδρου, διαβάζονται κείμενα των αρχαίων φιλοσόφων και του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Αυτή την εποχή γεννιούνται με τη σειρά τους η Αναγέννηση, το Μπαρόκ και ο Διαφωτισμός. Ο κόσμος της Ευρωπαϊκής Δύσης αντιπαρατίθεται στη Δυτική Εκκλησία και αρχίζει η μεταρρύθμιση. Εμφανίζεται η γαλλική εκοσμίκευση και η γερμανική θεολογία που αποκόπτεται από κάθε υποκειμενικό και την πίστη και η πίστη θεωρείται ότι είναι εχθρή στην επιστήμη. Αυτή την περίοδο ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ενοχλεί αυτήν τη διαδικασία. Ενοχλεί τους πάντες. Η Εκκλησία της Δύσης πρέπει να αποκοπεί από την Ελλάδα, από το ελληνικό γίγνεσθε, γιατί αυτό πλέον ανήκει στους εχθρούς της. Αλλά και η ευρωπαϊκή διανόηση πρέπει να αποκοπεί από το Διονύσιο, καθώς αυτός αποτελεί μια άλλη ερμηνεία του ελληνισμού, αφού ανήκει στην κλασική Ελλάδα με την Παλαιά Διαθήκη, τη φιλοσοφία και την πολιτική με την Εκκλησία. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δείχνει πώς στη Δύση ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος κατά την όλη παράδοση της Εκκλησίας μέχρι τον 19ο και μέχρι σήμερα αιώνα έπρεπε να τριχοτομηθεί. Έτσι κατασκευάστηκε η θεωρία των τριών Διονυσίων. Ότι άλλο είναι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, άλλος είναι ο Άγιος Διονύσιος επίσκοπος Παρισίων του 250 μετά Χριστόν και άλλος είναι ο συγγραφεύς των Διονυσιακών συγγραμμάτων που είναι ένας άγνωστος Σύρος μοναχός του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος προσέλαβε το όνομα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τον οποίον απεκάλεσαν ψεύδο Διονύσιο. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο οι Δυτικοί υποτίμησαν τα συγγράμματα αυτά ως αγνωστικιστικά και ως νεοπλατωνικά. Και με αυτόν τον τρόπο αντέκρουσαν θεολογικά τον ιερό ησυχασμό και τον μοναχισμό. Εδώ είναι δάκτυλος και προτεσταντικός, πέρα από αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Φαίνεται λοιπόν, ότι όπως σε όλα τα θεολογικά θέματα, το πρόβλημα είναι κυρίως πολιτικό, με την εμφάνιση και την κυριαρχία των Φραγκολατίνων στο δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των μετέπειτα φιλοσοφικών και θεολογικών ρευμάτων. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Έτσι ο Βαρλαάμ ερμηνεύει τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη αγνωστικιστικά, η δε αντίθετο ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς αποδέχει τα έργα του και τον ερμηνεύει ορθόδοξα, οι δε μεταγενέστεροι προτεστάντες τον διασπούν και των τριχοτομών για να τον υποβιβάσουν και τελικά για να υποβιβάσουν όλη την Ορθόδοξη παράδοση που στηρίζεται πάνω στα έργα του. Δεύτερον, ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος στην Ορθόδοξη παράδοση. Ο συγγραφέας του έργου αυτού Γιώργος Αλεξάνδρου, που εδώ παρουσιάζουμε συντομία, όπως και ο τίτλος του το καθορίζει, κάνει λόγο για τον ενιαίο Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Δηλαδή καταλήγει μετά από πολύ μεγάλη έρευνα στις πηγές, αυθεντικές πηγές και σε Δύση και σε Ανατολή, με την πολυγλωσία την οποία έχει και με τις γνώσεις τις οποίες κατέχει, καταλήγει στο συμπέρασμα, ύστερα από πολυετή έρευνα, ότι ο συγγραφέας των Διονυσιακών Συγγραμμάτων είναι ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος πραγματοποιεί τη συνάντηση μεταξύ του παλαιού και του καινούργιου κόσμου, δηλαδή τη συνάντηση μεταξύ Παλαιάς Διαθήκης και του Ελληνισμού. Η Ορθόδοξη παράδοση από τότε που εμφανίστηκαν τα έργα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, μέχρι σήμερα, τα έχει υιοθετήσει απόλυτα από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος πρώτος τα ερμήνευσε και μετά στη συνέχεια όλοι οι πατέρες. Ο Διονύσιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι οι πατέρες. Τα έχουν υιοθετήσει και τα έχουν εντάξει, τα έχει εντάξει η Ορθόδοξη παράδοση στην όλη προοπτική της. Θεωρεί ότι τα περίφημα αυτά συγγράμματα τα έχει γράψει ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης και κατά έναν τρόπο που έγινε και με άλλα κείμενα ευρέθηκαν αργότερα και παρουσιάστηκαν στην Εκκλησία μετά από πολλά χρόνια. Από τότε προξένησαν μεγάλη εντύπωση. Ο Άγιος Διονύσιος θεωρήθηκε ένας πολύ μεγάλος θεολόγος και είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο πιο μεγάλος θεολόγος. Τα χρησιμοποίησε ο Λεόντιος Βυζάντιος. Τα ερμήνευσε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος αντέκρουσε και τα πρώτα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν τότε εναντίον της πατρότητός του. Τα αποδέχτηκαν οι μεταγενέστεροι πατέρες, όπως ο Άγιος Αναστάσιος Συναίτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Όσιος Νικήτας ο Στιθάτος, όλοι οι φιλοκαλικοί πατέρες, ιδιαιτέρως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, έχει επηρεαστεί από αυτά, αν και δεν το αναφέρει. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, τα χρησιμοποιεί και πολλοί άλλοι. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι αναφέρονται τα συγγράμματα αυτά στον δεύτερο κανόνα της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, όταν γίνεται επίκληση του χωρίου του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Και εκεί γράφεται, στα πρακτικά, ουσία γάρ της καθημάς, ιεραρχία σεστή, τα θεοπαράδοτα λόγια ήγουν ή των θείων γραφών αληθινή επιστήμη, καθώς ο Μέγας απευθύνεται Διονύσιος. Είναι μέσα στα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Τι χρειά να έχουμε άλλων μαρτύρων εμείς οι Ορθόδοξοι. Επίσης, δαψιλής χρήση των συγγραμμάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου γίνεται από την υμνογραφία της Εκκλησίας στις ακολουθίες. Μάλιστα, τα τροπάρια της ακολουθίας που ψάλλονται την ημέρα της μνήμης του Αγίου Διονυσίου τον εξυμνούν ποικιλοτρόπως, χαρακτηρίζουν το νου του διαφανές έσωπτρων, χωρητικών των καθαρών εμφάσεων, που εμοιήθει την ουράνιον γνώσιν και τον ίδιον τον χαρακτηρίζει αγγέλης ομότιμων, τα δε συγγράμματά του εν θέους συγγραφάς. Καταλεκτικά υπογραμμίζεται ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είναι μια πολύ μεγάλη μορφή που ενώνει την Παλιά Διαθήκη με την Ελληνική Παράδοση. Τα όσα ανέφερα προηγουμένως είναι μια πολύ μικρή εισαγωγή για όσα θα ακουστούν στη συνέχεια από τους άλλους εισηγητές και βεβαίως είναι μια πολύ μικρή εισαγωγή για να δημιουργηθεί η επιθυμία για την ανάγνωση του βιβλίου του Αημνής του Γιώργου Αλεξάνδρου, που όπως προείπα έχει δημοσιευθεί από τις εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος και νομίζω θα πρέπει να διαβαστεί αυτό το βιβλίο για να καταλάβουμε όχι μόνο την αξία του Αγίου Διονυσίου του Αρεπαγίτου, να καταλάβουμε την αξία και τη σπουδαιότητα της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας. Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου με θέμα «Ο ενιαίος Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης» και θα ακούσουμε την εισήγηση του φυσικού και ερευνητή Δημητρίου Μακρυγιάννη με θέμα «Η γνησιότητα των έργων του Διονυσίου Αρεοπαγίτη».
0: Ο κύριος Δημήτρης Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1950 στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος του νομού Λακωνίας, του Δήμου Σπάρτης, σπούδασε φυσικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε κατά διαστήματα ως καθηγητής στη δημόσια και την ιδιωτική μέση εκπαίδευση. Έχοντας ερευνητικό πνεύμα, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τη θεολογία και τη μεταφυσική. Μεταξύ άλλων, έχει εκδώσει τα έργα «Κοσμολογία και ηθική του Δημοκρίτου», που το 1999 πήρε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, και «Η έννοια του Θεού στην προσοκρατική φιλοσοφία». Το βιβλίο το οποίο έγραψε για τον Άγιο Διονύσιο, τον Αρεοπαγίτη, είναι το έχω μπροστά μου, με τίτλο «Η γνησιότητα των έργων του Διονυσίου Αρεοπαγίτου», και νομίζω όταν το διαβάζει κανείς, με καταλαβαίνει ότι με μια μεθοδικότητα παρουσιάζει ότι τα έργα αυτά είναι έργα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Μακρυγιάννη να κάνει τη σύντομη αυτή την εισήγησή του.
2: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήματε, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που μου δίδεται η ευκαιρία να παρουσιάσω τη μελέτη μου για τη γνησιότητα των έργων του Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στην οποία υποστηρίζεται ότι αυτά είναι γνήσια και όχι ψευδόνυμα, όπως πιστεύετε σήμερα. Με συντομία, το ιστορικό των έργων αυτών έχει ως εξής. Για πρώτη φορά ήλθαν στη δημοσιότητα κατά την διάσκεψη μεταξύ των Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών κατά το έτος 532. Αρχικά τα ανέφεραν οι Μονοφυσίτες, αλλά τα αμφισβήτησε ο επικεφαλής των Ορθοδόξων, επίσκοπος Ιπάτιος. Όμως, εκτός από τις αρχικές αντιρρήσεις, τα έργα αυτά αναγνωρίστηκαν από όλους ότι είναι γνήσια έργα του Αθηναίου Διονύσιου Αρεοπαγίτη. Συγκεκριμένα, μάλιστα, ο επίσκοπος Ιπάτιος, όταν τα μελέτησε, όχι μόνο δεν συνέχισε να τα αμφισβητεί, αλλά χρησιμοποίησε και ο ίδιος την ορολογία του Διονύσιου στο έργο του «Περί των εικόνων». Τα συγγράμματα αυτά απετέλεσαν τις βάσεις του χριστιανικού μυστικισμού τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Δύση, αλλά και στις Σλαβικές χώρες. Επί 13 αιώνες δεν εκφράστηκε καμία απολύτως αντίρρηση για τη γνησιότητά τους, διότι όλοι τα μελετούσαν και τα εθαύμαζαν. Και δεν είναι υπερβολή να υπούμε ότι εθεωρούνται ως τα σημαντικότερα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας μετά την Αγία Γραφή. Όμως, κατά τον Μεσαίωνα, άρχισαν να διατυπώνονται στη Δύση κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την γνησιότητά τους. Αρχικώς τα αμφισβήτησαν ο Λαυρέντιος Βάλα, ο Έρασμος και ο Τζόσεφ Σκάλγκερ. Την πλήρη επικράτηση της αμφισβήτησης ολοκλήρωσαν δύο νεότεροι προτεστάντες θεολόγοι, ο Ούγκο Κοχ και ο Τζόσεφ Στίγκλμαϊρ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα έργα αυτά γράφτηκαν από έναν άγνωστο συγγραφέα κατά τον 5ο αιώνα, στον οποίο δόθηκε το συμβατικό όνομα Ψευδοδιονύσιος. Η άποψη αυτή έχει επικρατήσει σήμερα μεταξύ όλων σχεδόν των θεολόγων και φιλολόγων παγκοσμίως. Προσωπικά όμως αποφάσισα να εξετάσω λεπτομερώς αυτό το θέμα, ώστε να διαπιστώσω για ποιους λόγους αυτά τα έργα, τα οποία επί 13 αιώνες θεωρούνται ως απολύτως γνήσια από ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, μετέπεσαν στην αντίθετη θεώρηση να νομίζονται ψευδόνυμα και ότι με κάποιο είδος σκηνοθεσίας αποδόθηκαν στον Αθηναίο Διονύσιο Αρεοπαγίτη του 1ου αιώνα. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι μερικά από τα επιχειρήματα που προβάλλονται ήσαν επουσιώδη και εξεζητημένα και έχουν αναιρεθεί εύκολα, όπως η περιγραφή της τάξεως των μοναχών, η δογματική ορολογία, η εκφώνηση του πιστεύω κλπ. Τα σημαντικότερα από αυτά ήσαν μόνον δύο. Το ότι τα έργα αυτά δεν αναφέρονται από τους πατέρες και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των πρώτων αιώνων και δεύτερον, το ότι μέσα στα έργα εντοπίστηκαν μερικά όμοια εδάφια και εκφράσεις με τα έργα του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου, ο οποίος έζησε κατά τον 5ο αιώνα. Σχετικά με το πρώτο επιχείρημα θα επανέλθουμε πιο κάτω. Αρχικά πρέπει να εξετάσουμε το θεωρούμενο ως το καταφανέστερο επιχείρημα, δηλαδή τα όμοια εδάφια των αρεοπαγητικών κειμένων με τα κείμενα του Πρόκλου. Όταν διαπιστώνονται ομοιότητες μεταξύ δύο συγγραφέων, ας τους ονομάσουμε Α και Β, τότε είναι προφανές ότι υπήρξε αντιγραφή του ενός από τον άλλον. Αλλά για να συμπεράνουμε εάν ο Α αντέγραψε από τον Β ή ο Β από τον Α, χρειάζεται η διερεύνηση των κειμένων τους και από άλλες πλευρές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι προτεστάντες θεολόγοι Κοχ και Στίγκλμαϊερ διαπίστωσαν τις ομοιότητες μεταξύ των κειμένων Διονυσίου και Πρόκλου και δέχθηκαν αυθαίρετα ότι ο συγγραφέας των αρεοπαγητικών έργων έχει αντιγράψει αυτά τα σημεία από τα έργα του Πρόκλου και επομένως είναι μεταγενέστερος από αυτόν. Έτσι ξεκίνησε η θεωρία για τον ψευδοδιονύσιο. Δεν έδωσαν όμως καμία εξήγηση στο πώς αποδεικνύεται ότι ο ψευδοδιονύσιος χρησιμοποίησε τα έργα του Πρόκλου και όχι ότι ο Πρόκλος είχε χρησιμοποιήσει τα έργα του πραγματικού Διονύσιου Αρεοπαγίτη. Οι ομοιότητες μεταξύ των έργων του Διονύσιου και του Πρόκλου είχαν ήδη διαπιστωθεί από την εποχή που εμφανίστηκαν τα έργα αυτά. Ο Μάξιμος Ομολογητής, στον πρόλογο των σχολείων του, που έγραψε κατά τον 7ο αιώνα, λέγει τα εξής. Σημειωτέων ότι μερικοί από τους εθνικούς φιλοσόφους και μάλιστα ο Πρόκλος χρησιμοποιούν πολλές φορές θεωρήματα του Μακάριου Διονύσιου και μάλιστα με τις ίδιες ακριβώς λέξεις. Ο Μάξιμος λοιπόν βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι ο Πρόκλος είναι εκείνος που έχει αντιγράψει πολλά στοιχεία από τον Διονύσιο. Στην εποχή του, τα συγγράμματα του Πρόκλου ήσαν πιο διαδεδομένα από εκείνα του Διονύσιου και όμως κανένας δεν εξέφρασε τότε την αντίθετη άποψη. Την γνώμη του Μάξιμου ακολουθούν όλοι οι μετέπειτα συγγραφείς, ο Φώτιος, το Λεξικό Σουίδας, ο Νικόλαος Μεθόνιος κλπ. Οι νεότεροι κριτικοί, Κοχ και Στίγκλμαϊερ, διαπίστωσαν εκ νέου τις ομοιότητες Διονύσιου Πρόκλου, αλλά έδωσαν, όπως είπαμε, την αντίθετη ερμηνεία και ισχυρίστηκαν ότι ο Διονύσιος, δηλαδή ο άγνωστος ψευδοδιονύσιος του 5ου αιώνα, έχει αντιγράψει αυτά τα εδάφια και τις εκφράσεις από τον Πρόκλο. Εξετάζοντας λεπτομερώς τις δύο αυτές απόψεις, διαπιστώσαμε ότι σωστή είναι η άποψη που ίσχυε κατά την αρχαιότητα και εκφράστηκε με απόλυτη σαφήνεια από τον Μάξιμο, δηλαδή ότι ο Πρόκλος έχει χρησιμοποιήσει τα έργα του Διονύσιου. Εδώ δεν επαρκεί ο χρόνος για να προχωρήσουμε σε πιο λεπτομερείς αναλύσεις. Σημειώνουμε μόνο ότι αν εξετάσουμε αντικειμενικά τους δύο συγγραφείς, διαπιστώνουμε την σαφή ανωτεριότητα του Διονύσιου έναντι του Πρόκλου. Ο Διονύσιος δεν έχει χρησιμοποιήσει τα έργα κανενός απολύτως φιλοσόφου. Η μοναδική πηγή του είναι τα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και του Ιερόθεου, όπως είπε προηγουμένως. Δεν υπάρχουν άλλα όμοια συγγράμματα σε ολόκληρη την αρχαία χριστιανική ή την εθνική γραμματεία. Συνεπώς, όλα τα συγγράμματά του είναι εξ ολοκλήρου πρωτότυπα και μοναδικά. Αντιθέτως, ο Πρόκλος δεν έχει γράψει ούτε ένα πρωτότυπο έργο, αλλά όλα τα γνωστά συγγράμματά του αποτελούν σχόλια σε έργα παλαιότερων φιλοσόφων και συγγραφέων ή απανθίσματα των απόψεών τους σε διάφορα θέματα. Είναι δε πολύ σημαντικό ότι ο Πρόκλος σπανίως αναφέρει τα ονόματα των συγγραφέων από τους οποίους λαμβάνει τις απόψεις τους. Ο μόνος συχνά αναφερόμενος φιλόσοφος είναι ο Πλάτων. Όμως ουδέποτε αναφέρει το όνομα κάποιου από τους χριστιανούς συγγραφείς. Είναι βέβαιο ότι γνώριζε τα έργα τους, διότι όπως λέγει ο βιογράφος του, Μαρίνος ο Νεαπολίτης, είχε μελετήσει όλα τα θεολογικά συστήματα και όλα τα συγγράμματα των παλαιότερων. Επομένως, είναι προφανές ότι μέσα στα κείμενά του παρεμβάλλει και απόψεις από τα έργα του Διονύσιου Αρεοπαγίτη, χωρίς να αναφέρει το όνομά του, λόγω της αντίθεσής του προς τον χριστιανισμό. Συμπερασματικά, λοιπόν, το επιχείρημα της εξαρτήσεως του Διονύσιου από τον Πρόκλο αποδεικνύεται λανθασμένο και αβάσιμο, διότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο Πρόκλος είναι εκείνος που εξαρτάται από τον Διονύσιο. Συνεχίσουμε τώρα με το πρώτο επιχείρημα κατά της γνησιότητος, δηλαδή ότι τα αρεοπαγητικά έργα δεν αναφέρονται από τους πατέρες και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των πέντε πρώτων αιώνων. Το γιατί συνέβη αυτό κατανοείται εύκολα εάν ληφθεί υπόψη το βαθύ θεολογικό περιεχόμενο των έργων, το οποίο δεν μπορούσε να γίνει κατανοητό από τους απλούς πιστούς. Εξάλλου, ο ίδιος ο Διονύσιος συνιστά επανειλημμένος στον αποδέκτη των έργων του, τον Τιμόθεο, να μην τα γνωστοποιεί στους αμοίητους. Γι' αυτό δεν τα ανέφερε και ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική ιστορία του. Εν τούτης, η σιωπή των πατέρων δεν είναι απόλυτη, διότι εντοπίστηκαν 15 τουλάχιστον άμεσες και έμεσες αναφορές σχετικά με το πρόσωπο του Διονύσιου και τα έργα του. Από αυτές αναφέρουμε τις σημαντικότερες. Στις άμεσες αναφορές μνημονεύεται ονομαστικά ο Διονύσιος, όπως στις εξής περιπτώσεις. Μιλάμε για αναφορές στους πέντε πρώτους αιώνες. Ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, τρίτος αιώνας, σε ένα απόσπασμα γράφει «Και θα ειδεί τον Θεόν πρόσωπο με πρόσωπο, όχι με υπαινιγμούς, αλλά όπως συνέβη με τους Αγίους Αποστόλους, όπως λέγει ο Μέγας Διονύσιος». Ο ίδιος είχε γράψει και σχόλια στα έργα του Αρεοπαγίτη, τα οποία δεν είναι γνωστά, αλλά τα μνημονεύει ο Αναστάσιος Συναίτης, αναφέροντας και ένα απόσπασμα από αυτά. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, στην ομιλία του περί ψευδοπροφητών, οδύρεται για την κατάπτωση των ποιμένων της εποχής του, αναλογιζόμενος τους θαυμάσιους παλαιούς άνδρες της Εκκλησίας. Λέγει, «Πού είναι ο Ευώδιος, η Ευωδία της Εκκλησίας, πού είναι ο Ιγνάτιος, το κητήριο του Θεού, πού είναι ο Διονύσιος, το πετεινό του ουρανού, πού είναι ο Υπόλυτος» κλπ. Ο λόγος αυτός θεωρήθηκε νόθος, ίσως διότι περιέχει το όνομα του Διονύσιου. Υπάρχει όμως και ένα άλλο απόσπασμα από άγνωστη ομιλία του Χρυσοστόμου στο χωρίο Πράξης 17-34, όπου αναφέρεται η προσέλευση του Διονυσίου Αρεοπαγίτη στον χριστιανισμό μετά την ομιλία του Αποστόλου Παύλου. Το απόσπασμα αυτό σώζεται σε σειρές και μεταξύ άλλων λέγονται τα εξής. «Αλλά τότε στους Αρεοπαγίτες ήταν πρόεδρος ως λί αναμερόληπτος δικαστής ο θείος Διονύσιος. Και μοιείται μεν σε όλα τα δόγματα της σωτηρίας δια του Παύλου, εκπαιδεύεται δε στη διδασκαλία υπό του μεγίστου Ιεροθέου, όπως λέγει ο ίδιος. Πράγματι, ο ίδιος ο Διονύσιος λέγει στα έργα του ότι εκτός από τον Παύλο, διδάσκαλός του υπήρξε ο Ιεροθέος. Επισημαίνουμε δε ότι τα κείμενα των σειρών αυτών δημοσιεύτηκαν το έτος 1838, δηλαδή πολύ πριν από την επικράτηση της δίθεν ψευδονυμίας, και δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η γνησιότητά τους. Συμπληρωματικά θα προσθέσουμε και δύο έμεσες αναφορές, στις οποίες φαίνεται ότι οι συγγραφείς γνώριζαν τα έργα του Διονύσιου. Ο Γρηγόριος Ναζιανζινός, τον 38ο λόγο του, γράφει. «Έτσι λοιπόν και τα Άγια των Αγίων, τα οποία συγκαλύπτονται και δοξάζονται με τρεις αγιασμούς από τα Σεραφείμ, Ισαΐας 6,2 και εξής, συνέρχονται σε μία κυριότητα και θεότητα. Για το θέμα αυτό και κάποιος άλλος προηγούμενος από εμάς έχει φιλοσοφήσει κάλλιστα και υψηλότατα». Εδώ υπονοείται σαφέστατα, κοινώς φωτογραφίζεται, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, διότι ουδής άλλος προηγούμενος συγγραφέας έχει φιλοσοφήσει κάλλιστα και υψηλότατα για τα Άγια των Αγίων, τα Σεραφείμ και τις ουράνιες δυνάμεις. Η αποφυγή αναφοράς του ονόματός του οφείλεται στο μυστικό περιεχόμενο των έργων του, τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν γνωστά στο κοινό. Όσοι όμως τα γνώριζαν, αντιλαμβάνονται αμέσως περί τίνος πρόκειται. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, σε μια ομιλία του, αναφέρεται στα φαινόμενα που συνέβησαν κατά την Σταύρωση του Κυρίου και μεταξύ άλλων λέγει «Είδες το σκότος στην Αίγυπτο και τις μεταβολές των στοιχείων?» Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, το σκότος εγένε το εφόλιν την γη έως ώρες ενάτης. Λουκά 22:44. Άρα ο Χρυσόστομος δεν είχε κανένα λόγο να επισημάνει ειδικά το σκότος στην Αίγυπτο. Η φράση αυτή αποδεικνύει ότι γνώριζε την σχετική περιγραφή των φαινομένων από τον Διονύσιο, ο οποίος τα παρακολούθησε στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου μαζί με τον σοφιστή Απολοφάνη και είναι ο μοναδικός συγγραφέας της αρχαιότητος που τα περιγράφει. Το δε δεύτερο μέρος της φράσεως και τις μεταβολές των στοιχείων, το σκότος στην Αίγυπτο και τις μεταβολές των στοιχείων, οφείλεται στην απάντηση του Απολοφάνη: «Αυτά, ο καλέ Διονύσιε, είναι μεταβολές θεϊκών πραγμάτων». Άλλωστε και η ερμηνεία του φαινομένου του σκότους από τον Χρυσόστομο με την υπερφυσική κίνηση της Σελήνης ταυτίζεται με εκείνα που λέγει ο Διονύσιος, δηλαδή την κίνηση της Σελήνης αντίθετα από την κανονική της κίνηση. Τελειώνοντας, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια της έρευνας. Η αμφισβήτηση της γνησιότητος των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων είχε ως αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί και η εκτίμηση των μελετητών προς αυτά. Ενώ θεωρούνται, όπως είπαμε στην αρχή, ως τα κορυφαία έργα της χριστιανικής γραμματείας, σήμερα εκλαμβάνονται απλώς σαν απάντηση του χριστιανισμού στη νεοπλατωνική φιλοσοφία κλπ. Συνεπώς, η αποδοχή της γνησιότητος όχι μόνο θα αποκαταστήσει μια μεγάλη ιστορική αλήθεια, αλλά και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μελέτη τους, όχι σαν κείμενα του 5ου αιώνος, αλλά από την άποψη της αποστολικής εποχής του 1ου αιώνος. Έτσι θα αποκτήσουν ξανά την παλαιά έγκλη τους. Ακόμη πιστεύω ότι πρέπει να διαρευνηθεί εξ υπαρχής και η ιστορία του εκχριστιανισμού των ευρωπαϊκών λαών, στον οποίο συνέβαλαν τα μέγιστα ως θεόπνευστη πρωτοπόρη τα δύο μεγάλα αλλά αγνοημένα τέκνα των Αθηνών, ο Ιερόθεος και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Σας ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Δημητρίου Μακρυγιάννη με θέμα «Η γνησιότητα των έργων του Διονυσίου Αρεοπαγίτη» και ακολουθεί η εισήγηση του πατρός Δανιήλ Πούπουζα, διδάκτορος θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η θεολογία του καλού και αγαθού στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη».
3: Ευχαριστώ, Σεβασμιότατε, για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω για τον Άγιο Διονύσιο σε αυτό το εξαιρετικό συνέδριο και τολμηρό, θα έλεγα, και να σε ευχηθώ ταυτοχρόνως χρόνια πολλά και στην υπηρεσία της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά με τα λόγια του Αγίου Διονύσου θα σας ευχηθώ και αυτό, επειδή ο Άγιος λέγει ότι ο προορισμός του κάθε ιεράρχη είναι να φτάσει στην κορυφαία θεοίδια, την οποία ο ίδιος ο Χριστός είχε ορίσει για τον κάθε ιεράρχη, για τον κάθε χριστιανό. Οπότε, σεβαστοί πατέρες, κύριε βουλευτά, κύριες και κύριοι, ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης και η δασκαλία του έγιναν δεκτά από την Εκκλησία αμέσως μετά την εμφάνιση του Corpus Διονυσιάκου. Ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, ερμήνευσε συνολικά και με αυθεντικό τρόπο όλα τα αρεοπαγητικά κείμενα και συνέβαλε οριστικά στην αφομοίωση του Corpus από την Ιερά Παράδοση και την αναγνώριση του συγγραφέα από την Εκκλησία. Ο Άγιος Μάξιμος προέβαλε την ορθοδοξία της αρεοπαγητικής διδασκαλίας σχετικά με κεντρικά θέματα θεολογίας, όπως το τριαδολογικό δόγμα, την ενανθρώπιση και την Ανάσταση, και ονομάζει σταθερά Θείο Διονύσιο τον συγγραφέα του Corpus. Αυτή η προσυγκορία υιοθετήθηκε και από μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας, παραδείγματος χάριν, από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος επαινεί την θεολογία του Αρεοπαγίτη σχετικά με θέματα όπως την υπερουσιότητα του Θεού, τη Θεία Ουσία και τις Θείες Ενέργειες. Από το Μεσαίωνα όμως υπήρξαν ετερόδοξοι θεολόγοι οι οποίοι έθεσαν σε αμφιβολία τόσο την αποστολική αυθεντία του συγγραφέα των αρεοπαγητικών κειμένων, όσο και το χριστιανικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του. Όσον αφορά εμάς, πρέπει να δηλώσουμε ότι η μελέτη μας εκπονήθηκε ξεκινώντας από μία αναμφισβήτητη διαπίστωση. Η θεολογία των αρεοπαγητικών κειμένων είναι βαθιά αφοσιωμένη από την συνείδηση και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ταυτοχρόνως, εφόσον από το κόρπος ανακλάται ξεκάθαρα η αγιότητα του συγγραφέα του, θεωρούμε ότι αυτός ο συγγραφέας πρέπει να ήταν ένα άγιο πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το όνομα Διονύσιο Αεροπαγίτης. Ακόμα και αν ο συγγραφέας θα ήταν κάποιος μεταγενέστερος, το μεγάλο του έργο αξίζει να μελετηθεί, διότι έχει ρυθμιστικό ρόλο για την θεολογία της Εκκλησίας ακόμη και σήμερα. Καταρχάς πρέπει να επισημάνουμε ότι τον Άγιο Διονύσιο τον απασχολούσε η θεολογία των θείων ονομάτων και η θεολογία του αυτή συμπεριλαμβάνεται στο έργο του περί θείων ονομάτων. Ο Αρεοπαγίτη θεωρεί ότι το καλό και το αγαθό αποτελούν τα πρωταρχικά ονόματα του ενός Θεού. Εξ αρχής ο Άγιο Διονύσιο δηλώνει κατηγορηματικά ότι η διδασκαλία του θεμελιώνεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Με βάση τις γραφές, ο Αρεοπαγίτης διακρίνει μεταξύ του Θεού ad intra και του Θεού ad extra, δηλαδή μεταξύ της μονιμότητας του Θεού και της πρόοδό του. Αυτή η μοναδική πρόοδος αποτελεί μια μετάδοση θείας δωρεάς και είναι μια θεία δύναμη, η οποία διακρίνεται σε πολλαπλές δυνάμεις. Οι θεωνυμίες προέρχονται από τις μετοχές των όντων σε αυτές τις θείες δυνάμεις. Άρα, αποτελούν τα ονόματα με τα οποία υμνείται η μοναδική αιτία, ξεκινώντας από τα αιτιατά. Ο Άγιος Διονύσιος θεωρεί ότι η πρωταρχική και υπέρτατη θεωνυμία είναι το αγαθό. Ο Άγιος δηλώνει ότι το αγαθό αποτελεί το όνομα της υπέρθεης θεότητας, ενώ η αγαθότητα το όνομα της θεαρχικής υπάρξεως. Με τον όρο θεαρχία κατονομάζεται συνήθως η μοναδική αιτία. Άρα το αγαθό είναι το όνομα της μοναδικής αιτίας, ενώ η αγαθότητα είναι το όνομα της πρόοδου της, δηλαδή της καθολικής της πρόνοιας. Μια ουσιώδης όψη του αγαθού είναι το καλό, θεωνυμία με την οποία ονομάζεται το θέλγητρο του Θεού. Παρομοίως, ο Αρεοπαγίτης με τον όρο υπερούσιο καλό ονομάζει γενικά την μοναδική αιτία, ενώ με τον όρο θείο καλός την πρόοδό της, ως δύναμη καλοπισμού όλων των άντων. Επομένως, το καλό και το αγαθό είναι τα πρωταρχικά ονόματα της μοναδικής αιτίας, ενώ το καλός και η αγαθότητα συνιστούν ονόματα που χαρακτηρίζουν την πρωταρχική πρόοδό της. Κατά τον Αρεοπαγίτη, το θείο καλός ονομάζει το κάλεσμα το οποίο ο Θεός απευθύνει σε όλα τα όντα για την ένωση μαζί του. Τελικά, ο Άγιος Διονύσιος βεβαιώνει ότι το καλό ταυτίζεται με το αγαθό. Μια άλλη όψη του αγαθού είναι ο έρος, με την οποία κατονομάζεται η θεία δύναμη της ενώσεως όλων των όντων με το καλό και αγαθό. Πρόκειται για μια εκστατική δύναμη, η οποία προκαλεί την πρόοδο του Θεού έξω τροποντινά από τον εαυτό του, δηλαδή μια δύναμη που οθεί προς κίνηση το καλό και αγαθό. Ο έρος αποτελεί μια θυσιαστική πλευρά του αγαθού, η οποία εκδηλώνεται οθεία φιλανθρωπία και κορυφώνεται με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ως πρωταρχικά ονόματα της μοναδικής αιτίας, το καλό και το αγαθό εκφράζουν την καθολική της αιτιότητα. Το καλό και αγαθό είναι προπαντός το ποιητικό αίτιο, δηλαδή το αίτιο το οποίο δημιουργεί όλα τα όντα, χαρίζοντας τον κόσμο την καθολική του αρμονία. Ο Θεός δημιουργεί τα όντα σύμφωνα με τα αγαθά θελήματά Του, τα οποία αποτελούν τους θείους λόγους των όντων και ταυτόχρονα τα θεία παραδείγματα και πρότυπά τους. Γι' αυτό το καλό και αγαθό είναι και το παραδειγματικό αίτιο, το οποίο προορίζει τη μετοχή των όντων στις θείες δωρές. Το καλό και αγαθό είναι επίσης και το ειδικό αίτιο, το οποίο χαρίζει σε κάθε δημιούργημα το είδος του. Για τους αγγέλους και τους ανθρώπους το είδος αποτελεί μια άειλη ουσία για την οποία ο Αρεοπαγίτης λέγει ότι βρίσκεται στο νου τους και συνιστά το κόσμημά τους. Το καλό και αγαθό είναι επίσης και το στοιχειώδες αίτιο, διότι αυτό δημιουργεί και την ύλη. Αλλά το καλό και αγαθό είναι και το τελικό αίτιο, διότι είναι ο σκοπός και το τέλος όλων των όντων. Ο Θεός καλεί όλα τα όντα στον εαυτό Του, διεγείροντας μέσα Τους τον έρωτα προς το κάλος Του. Η ωραιότητα και αγαθότητα κατονομάζουν την πρωταρχική Θεία Αρχή, από την οποία διακρίνονται και στην οποία μετέχουν όλες οι Θείες Αρχές. Αυτές οι Θείες Αρχές αποτελούν ούτως υπήν το προς την κτήση στραμμένο πρόσωπο του Θεού. Έτσι μπορεί να πει κανείς ότι το Θείο Κάλος είναι η δόξα και η λάμψη του προσώπου του Θεού, το οποίο εκδηλώνεται με μία πληθώρα ειδών, αλλά προπαντός ως αγαθότητα, μεγαλειότητα, αρμονία και τάξη. Ο Αρεοπαγίτης αναφέρεται και στην παρουσία του καλού και αγαθού στην δημιουργία. Ως μοναδική αιτία, ο Θεός είναι αμέθεκτος, αλλά μετέχεται ως προς τις δυνάμεις Του. Ο Θεός χαρίζει σε όλα τα όντα τις μετοχές στις πρόνοιές Του, έτσι ώστε όλα τα κτίσματα μετέχουν αναλόγως στο καλό και αγαθό. Από όλα αυτά τα μετέχοντα, ο Άγιος Διονύσιος ασχολείται μόνο με τον ευπρεπή κόσμο των αγγέλων, των ανθρώπων και των ιερών πραγμάτων, που ταξινομούνται ιεραρχικά γύρω από την αρχή τους, τον Χριστό. Ο Αρεοπαγίτης ονομάζει αυτόν τον αγιασμένο κόσμο ιεραρχία και τον δομεί σύμφωνα με μια τριαδική τάξη, την οποία εκφράζει με τον όρο «διακόσμηση». Η ιεραρχία έχει τρεις ιερές όψεις, την τάξη, την επιστήμη και την ενέργεια. Ο Θεός θέλει να υπάρχει μια ιερή τάξη σε όλη την ιεραρχία, καθώς και σε κάθε διακόσμηση, κάθε βαθμίδα, ακόμα και σε κάθε μέλος της ιεραρχίας. Η μέσα στην ιεραρχία τάξη αποτελεί την εικόνα του θεαρχικού κάλους και εκδηλώνεται ως αρμονία όλων των ιεραρχικών μελών. Η ιεραρχία είναι και ιερή επιστήμη, διότι αποτελεί μια αληθινή γνώση περί του Θεού και των Θείων. Η ιερή επιστήμη ιεραρχείται σύμφωνα με την τελείωση των ιεραρχικών διακοσμήσεων. Σε ομοίωση με τους αγγέλους, οι άνθρωποι μπορούν να προαχθούν στην επιστήμη του καλού και αγαθού. Τέλος, η ιεραρχία είναι ιερή ενέργεια, διότι αυτή προέρχεται από τη μετοχή της ιεραρχίας στη θεαρχική ενέργεια. Η θεαρχική ενέργεια έχει τρεις διακεκριμένες λειτουργίες: την κάθαρση, το φωτισμό και την τελείωση. Επομένως και η ιεραρχική ενέργεια έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες, ούτως ώστε οι ιερουργίες αποτελούν εικόνες των θεουργιών. Πραγματικά ολόκληρη ιεραρχική ιεραρχία ανήκει στο καλό και αγαθό Θεό και έχει ως σκοπό την θέωση των μελών της ιεραρχίας. Μέσα στην ιεραρχία, τόσο η επιστήμη όσο και η ενέργεια μεταδίδονται από τις ανώτερες διακοσμήσεις προς τις κατώτερες, σύμφωνα με τον νόμο της Μεσολάβησης. Η ιεραρχία συνίσταται από δύο μέρη, την ουράνια ιεραρχία και την εκκλησιαστική ιεραρχία. Η ουράνια ιεραρχία, την οποία ο Αρεοπαγίτης περιγράφει στην πραγματεία του περί ουρανίας ιεραρχίας, αποτελείται από τρεις αγγελικές ιεραρχίες και κάθε μία από τρεις αγγελικές διακοσμήσεις. Η πρώτη αγγελική ιεραρχία, δηλαδή η των Σεραφείμ, των Χερουβείμ και των Θρόνων, παραλαμβάνει ολόκληρη την θεαρχική έλαμψη και την μεταδίδει στις κατώτερες διακοσμήσεις. Για τους ανθρώπους, οι άγγελοι είναι αγγελιοφόροι των θείων μυστηρίων και μυσταγωγοί προς το καλό και αγαθό Θεό. Ως εικονίσματα του καλού και αγαθού, οι άγγελοι προσφέρουν στους ανθρώπους αληθινά παραδείγματα της εν Θεώ ζωής. Ο Άγιος Διονύσιος αναπτύσσει και το πρόβλημα του κακού και λέγει ότι το κακό εμφανίζεται στα ατελή όντα μέσα στα οποία ασθενεί η παρουσία του αγαθού. Τελικά ο Αρεοπαγίτης ταυτίζει το κακό με το άσχημο και βεβαιώνει ότι το κακό και άσχημο αποτελεί ένα είδωλο του καλού και αγαθού. Στην πραγματεία περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ο Άγιος Διονύσιος παρουσιάζει το καλό και αγαθό στην Εκκλησία. Ο Χριστός θεμελίωσε την εκκλησιαστική ιεραρχία για να συλλειτουργεί με την ουράνια ιεραρχία. Γι' αυτό η Εκκλησία τίνει να γίνει εικόνα του θεοειδού σκάλους των αγγέλων. Η εκκλησιαστική ιεραρχία έχει επίσης μια τριαδική δομή, αποτελούμενη από τα μυστήρια της ιερατικής τάξης και της τάξης των τελουμένων. Η ενέργειά της έγκυται στην κάθαρση, το φωτισμό και την τελειοποίηση, ενώ η επιστήμη της είναι μία γνώση διά των συμβόλων. Αλλά είναι ιερά παραπετάσματα πλασμένα από τους φωτισμένους θεολόγους των γραφών, διαμέσου των οποίων ο νους του ανθρώπου ανάγεται από τα αισθητά προς τα νοητά. Έτσι, τα αισθητά κάλλη της Εκκλησίας είναι σύμβολα του Θείου Κάλους, της αγγελικής ωραιότητας, αλλά και της ορμορφιάς της ψυχής του αγιασμένου ανθρώπου. Άρα, ο εκκλησιαστικός συμβολισμός είναι αναγωγικός προς την ένωση με το καλό και αγαθό. Κατά τον Αρεοπαγίτη, προπαντός οι ιερατικές τάξεις συνιστούν τους θεματοφύλακες του Θείου Κάλους. Παρόλο που τονίζει το ρόλο του κλήρου στην Εκκλησία, ο Άγιος Διονύσιος δεν αδιαφορεί για τις υπόλοιπες διακοσμήσεις. Οι διακοσμήσεις των τελουμένων μετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας και ανάγονται αναλόγως προς την τελειοποίησή της θεοειδίας τους. Θεωρεί μάλιστα ο Διονύσιος ότι μέλη της εκκλησικής ιεραρχίας δεν είναι μόνο οι κληρικοί, αλλά επίσης οι μοναχοί, ο ιερός λαός, ακόμα και οι καθερόμενοι. Η αρεοπαγητική εκκλησιολογία εκφράζει την θεολογία της Εκκλησίας, διότι κινείται μεταξύ δύο ακρότατων κινημάτων που εμφανίζονται στην δυτική θεολογία ιδιαιτέρως. Δηλαδή, μεταξύ της ισοπαίδωσης όλων των εκκλησιαστικών βαθμίδων προτεσταντικού τύπου και του κληρικαλισμού ρωμαιοκαθολικού τύπου. Η αρεοπαγή εκκλησιολογία είναι επίκαιρη ακόμα και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου άρχισε να εκδηλώνεται αυτή η αλλοτρίωση. Στην ίδια πραγματεία, ο Άγιος Διονύσιος παρουσιάζει το θέμα της θεώσεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Αρεοπαγίτης εκλαμβάνει την οικονομία της ενανθρωπίσεως ως μια αποκατάσταση της ωραιότητας και αγαθότητας της ανθρώπινης υφήσεως. Το έργο αναπλάσεως του ανθρώπου από τον Χριστό είναι συνεχώς παρόν μέσα στην Εκκλησία του, διά των θείο μυστηρίων. Κατά τον Αρεοπαγίτη, τα κύρια μυστήρια, δε μέσω των οποίων ο πιστός ανυψώνεται προς την θέωση, είναι το βάπτισμα, η ευχαριστία και η τελετή του μύρου. Το βάπτισμα είναι μια θεογενεσία με την οποία ο Χριστός καθαρίζει την εικόνα του ανθρώπου από το σκότος της αμαρτίας και αναμορφώνει το κόσμημά της. Μέσα στο βάπτισμα, ο άκοσμος άνθρωπος κοσμείται, αλλά πρόκειται μόνο για την αρχή του καλοπισμού. Ταυτόχρονα το βάπτισμα είναι και ένας αρχικός φωτισμός. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Χριστός ενεργεί τη σύναξη και κοινωνία όλων των εκκλησιαστικών τάξεων μαζί Του, τον καλό και αγαθό Θεό. Για τον Αρεοπαγίτη, οι τελετές της Θείας Λειτουργίας συμβολίζουν την σταδιακή πραγματοποίηση της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος με την μεταξύ τους ένωση των μελών και τελικά με την εν Χριστώ κοινωνία όλων, διά της Θείας Μεταλήψεως, με την οποία κορυφώνεται αυτή η ένωση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Κατά τον Αρεοπαγίτη όμως, ο Χριστός ενεργεί την πλήρη τελείωση της ωραιότητας της ανθρώπινης φύσεως μέσα στην τελετή καθαγιασμού του Μεγάλου Μύρου. Αυτό το καθαγιασμό του Μεγάλου Μύρου τελείται από τον Ιεράρχη και τους γύρω του ιερείς μέσα στο Ιερό. Τοποθετημένο στο Θείο Θυσιαστήριο Ιερό Μύρο αποτελεί την εικόνα του υπερουσίως ευόδους Ιησού. Η ιερουργία αυτού του μυστηρίου γίνονται θεωρή του Θείου Νοητού Κάλους, το οποίο αποτυπώνεται στο νου τους, καθιστώντας τους ιερά αγκάλματα του καλού και αγαθού. Με τη συνέπεια της Θείας Χάριτος και την εποπτεία του Θείου Κάλους, ο Θεωρός ζωγραφίζει τροποστινά την δική του νόηση με μία εικόνα του καλού και αγαθού, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο την αγιότητα. Η αγιότητα, συνεπώς, κατά τον Άγιο Διονύσιο, είναι ένα αριστούργημα της τέχνης των φιλόκαλων. Με την θεολογική μίμηση του Θείου Κάλους, ο άνθρωπος αποκτά την έξι της θεοίδειας και έτσι εκπληρώνει την τελειότητα της ομοιότητας, της ωραιότητας και ανθρώπινης φύσεως. Η τελείωση ως ανύψωση στην κορυφή της ανθρώπινης ωραιότητας είναι προσιτή προπαντός για τον Ιεράρχη, αλλά και για τις ιερατικές τάξεις όπως και αλλά σε αυτήν μετέχουν αναλόγως όλες οι εκκλησιαστικές τάξεις. Ο Άγιος Διονύσιος μιλάει στην πραγματεία περί μυστικής θεολογίας και για μια κορυφαία θέωση, την οποία σχετίζει με την κορυφαία θεοίδια. Πρόκειται για το αποτέλεσμα αρπαγής του νου μέσα στο θείο γνώφο σε μια έκσταση, μέσα στην οποία σταματάει η νοτική του νου ενέργεια. Η μυστική ένωση με τον Θεό ενεργείται σε αγνωσία και ο πλήρως θεόμενος άνθρωπος παθαίνει την θέωση. Ο θείος γνώφος αποτελεί όμως μια αρεοπαγητική μεταφορά σχετικά με το απρόσιτο φως. Προκύπτει ότι η μυστική ένωση συνιστά την ανύψωση του νου στο υπέρθεο φως, δηλαδή στο υπερούσιο φως της θεότητας του Ιησού. Η μυστική ένωση πραγματώνεται όμως μέσα στην Εκκλησία και ο αρεοπαγήτης εκλαμβάνει την λειτουργική σύναξη της Εκκλησίας γύρω από τον Ευχαριστιακό Χριστό ως μια εικόνα των εσχάτων. Μετά την Κοινή Ανάσταση, οι δίκοι θα ενώνονται αιωνίως με τον Χριστό μέσα στο φως της θεότητάς του, σε ένα παμακάριστο συμπόσιο χορηγήσεως όλων των θείων καλών. Η μελέτη μας δεν ακατορθώνει τίποτε άλλο παρά να προβάλλει την πρωτοτυπία του Θείου Διονυσίου, ο οποίος διδάσκει πως ο Θεός δεν είναι μόνο υπερουσίως το φως ή ο αίρος, αλλά προπαντός το καλό και αγαθό. Κατά τον αρεοπαγήτη με τη μετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, ο χριστιανός έχει την δυνατότητα να βιώσει την Θεία ωραιότητα και αγαθότητα, ακόμα και να ενωθεί μυστικός με το καλό και αγαθό Θεό, ο οποίος του χαρίζει το δώρο της θεώσεως ως μια υπερκόσμια καλοποιία και αγαθοποιία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την εισήγηση του πατρός Δανίλη Πούπαζα, διδάκτορος θεολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η θεολογία του καλού και αγαθού» στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγήτη, που εκφωνήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2020 στο 6ο Θεολογικό Συνέδριο της Ιερής Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, με θέμα «Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγήτης, βίος, έργο και θεολογία».
4: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και σήμερα συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας σε αυτό το υπέροχο άθροισμα ύμνων που αποτελεί ο κανόνας στο καθής του ύμνου. Θυμίζω ότι η εκπομπή αυτή εδώ και αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει μια ενότητα μέσα από την οποία προσπάθησε να δει λίγο έτσι πιο αναλυτικά τους τρεις σπουδαίους κανόνες που έχει αφιερώσει η Εκκλησία μας αποκλειστικά στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν, που ψάλλεται οποτεδήποτε το χρειάζεται κάποιος χριστιανός για να ζητήσει κάτι από την, με κάποιο τρόπο τη βοήθεια της Παναγίας. Ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας που ψάλλεται εναλλάξ με τον μικρό στις πρώτες 13 μέρες του Αυγούστου, στη διάρκεια της νηστείας του 15 Αυγούστου, που και αυτός έχει ένα χαρακτήρα παράκλησης, αλλά και εξύμνησης της Θεοτόκου για αυτά τα οποία προσφέρει στους ανθρώπους. Και τέλος ο πανηγυρικός, ο υμνητικός, ο δοξαστικός, ακάθιστος ύμνος. Αναφέρομαι πάλι στον κανόνα του ακαθίστου ύμνου, γιατί ο ακάθιστος ύμνος, ο κανόνας του ακαθίστου ύμνου είναι αυτό το οποίο ψέρουν οι ψάλτες. Από εκεί πέρα υπάρχει το κομμάτι το οποίο εκφωνεί ο ιερέας, το οποίο είναι έχει ως ακροστοιχίδα τα 24 γράμματα του αλφαβήτου, όπως ξέρουμε, και έχει αυτά τα διαδοχικά χέρε. Με αυτό είχαμε ασχοληθεί, ήταν το πρώτο θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε όταν ξεκίνησε πριν από χρόνια αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή στο σταθμό της Ραδιοφωνικής Εκκλησίας. Εμείς τώρα βλέπουμε μόνο τον κανόνα του ακαθίστου ύμνου και βρισκόμαστε στην τέταρτη οδή. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή τον Ιρμό και τα δύο πρώτα τροπάρια αυτής της τέταρτης οδής. Σε λίγο θα προχωρήσουμε να δούμε τη συνέχεια.

τροπάριο με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα είναι πολύ γνωστό νομίζω και είναι και πολύ αγαπητό στους ιεροψάλτες. Συχνά οι πιο έτσι ικανοί από αυτούς όταν το ψάλουν ξεφεύγουν λίγο από τον συγκεκριμένο χρόνο και τον τρόπο εκφοράς του ακαθίστου ύμνου για να κάνουν μια πιο μελωδική και πιο έτσι φροντισμένη παρουσίαση αυτού του ύμνου, των πρώτων φράσεων και κυρίως των πρώτων δύο λέξεων, ουρανών υψηλωτέρα. Το ζητάει από μόνος του ο ύμνος, δηλαδή τώρα λέμε την Παναγία ότι είναι ψηλότερη από τους ουρανούς. Αυτό είναι ωραίο να το πούμε και με έναν ξεχωριστό τρόπο, όχι με τη μελωδία που αντιστοιχεί στα υπόλοιπα τροπάρια αυτής της οδής. Εσύ λοιπόν που βρίσκεσαι από πλευράς πνευματικής, από πλευράς αξίας, πάνω και από τους ουρανούς, όσο πιο ψηλά μπορούμε να φανταστούμε για έναν άνθρωπο, χαίρε γης το θεμέλιον, εν τη συνειδή άχραντε ακόπος βαστάσασα. Χαίρε, εσύ που βαστάσασα, που κράτησες, εν τη συνειδή. Νιδής είναι μια λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας που αναφέρεται στην κοιλιά. Νιδής είναι η κοιλιά. Και ειδικά όταν μιλάμε για γυναίκες, μπορεί να έχει και την έννοια της μήτρας. Αν το δείτε και στη σημερινή γλώσσα, λέει, τον κρατάει το μωρό στην κοιλιά της. Δεν το έχει με στην κοιλιά της. Να περιπλανάτε σε όλη την κοιλότητα της κοιλιά και βρίσκεται με στη μήτρα. Έτσι η λέξη νιδής σημαίνει και την κοιλιά, σημαίνει όμως και ειδικότερα στη γυναίκα στη μήτρα. Ποια είσαι εσύ λοιπόν? Είσαι αυτή που ακόπως, χωρίς βάσανο, χωρίς δυσκολία, κράτησες μέσα στην κοιλιά σου άχραντε. Ο χαρακτηρισμός άχραντος, αυτή που δεν έχει κανένα ψέγα, που δεν έχει τίποτα να τηλερώνει, είναι ένας από τους, μια από τις συνώνυμες λέξεις που χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε στην Παναγία. Τι κράτησε μέσα στην μήτρα της? Γης το θεμέλιον. Βλέπετε, ο υμνογράφος τώρα κάνει μια αντίθεση του ουρανού και της γης. Εσύ λοιπόν είσαι υψηλότερη και από τους ουρανούς, διότι κατάφερες να κρατήσεις μέσα στην κοιλιά σου το θεμέλιο, αυτό που στηρίζει, που κρατάει τη γη. Δεν τελειώνει όμως εδώ η σειρά των παρομοιώσεων. Χαίρε κονχύλι πορφύραν θείαν βάψασα. Η πορφύρα ήταν το ένδυμα το οποίο φορούσε ο βασιλιάς και είχε ένα ξεχωριστό κόκκινο χρώμα, το πορφυρό χρώμα όπως το λέμε, το οποίο δεν συνηθιζόταν να το χρησιμοποιούν στα ρούχα τους οι άλλοι άνθρωποι. Ήταν κάτι που ξεχώριζε. Η πορφύρα ήταν συνώνυμη της βασιλικής ιδιότητας στα βυζαντινά χρόνια και αυτό το χρώμα το παίρνανε από μέσα από ένα κοχύλι, από μέσα από ένα ζώο της θάλασσας. Εδώ τι μας λέει λοιπόν? Χαίρε κονχύλι πορφύραν θείαν βάψασα εξαιμάτων σου το βασιλεί των δυνάμεων. Η Παναγία φιλοξένησε μέσα της αυτόν που είναι της γης το θεμέλιο, αλλά συγχρόνως είναι και ο βασιλεύς των δυνάμεων. Ο βασιλεύς δυνάμεις πολλές φορές περιγράφονται με τον όρο δυνάμεις οι στρατιές των αγγέλων. Μπορούμε λοιπόν να το πούμε σαν τον βασιλιά των αγγέλων, μπορούμε να το πούμε και σαν τον παντοδύναμο βασιλιά. Ο βασιλιάς πρέπει να φοράει πορφύρα. Για την πορφύρα των βασιλιάδων της γης χρησιμοποιούμε σαν πρώτη ύλη το υλικό από το κοχύλι αυτό, από το ζώο.

το θαλασσινό. Εδώ όμως αυτό που έβαψε την πορφύρα του βασιλέως των δυνάμεων στην περίπτωση της Παναγίας ήταν το αίμα της. Η διαδικασία της γέννησης περιλαμβάνει και το αίμα που θα χυθεί. Και η ικανότητα της γυναίκας να γεννάει παιδιά είναι συνυφασμένη με την λειτουργία αυτή που περιλαμβάνει και την απώλεια αίματος. Αυτό είναι μια ξεχωριστή λειτουργία που χαρακτηρίζει μόνο στις γυναίκες, δεν υπάρχει στους άντρες και φυσικά λόγω του ότι δεν υπάρχει αυτή η λειτουργία δεν έχουν και τη δυνατότητα της τεκνοποίησης οι άντρες. Η Παναγία με το αίμα της αυτό έβαψε σαν άλογο χείλη πορφυρό το ένδυμα του βασιλέως των δυνάμεων. Βλέπετε ότι μέσα σε έναν ύμνο μικρό που είναι τέσσερις σειρές πόσο είναι, πόσες ξεχωριστές εικόνες χωράνε. Και ξαναλέω, αυτό εξηγεί και τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο συνήθως ψάλλεται στην Εκκλησία αυτό το συγκεκριμένο τροπάριο μέσα στη μέση της τέταρτης οδής.

Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο. Νομοθέτην ιτεκούσα αληθώς χαίρε Δέσποινα. Ως εδώ είναι πολύ απλό το νόημα και δεν ξεχωρίζει για κάτι ιδιαίτερο. Λέει, εσύ που πραγματικά γέννησες τον νομοθέτη, αυτόν ο οποίος έθεσε τους νόμους που πρέπει να διέπουν τη ζωή των ανθρώπων, πραγματικά μπορείς να είσαι χαρούμενη, Δέσποινα. Εδώ τώρα ακολουθεί κάτι το οποίο έρχεται σε μια... ξαφνιάζει λίγο. Τον τασανομίας πάντων δωρεάν εξαλείφοντα. Ο νομοθέτης αυτός βάζει τους νόμους. Και από εκεί και πέρα, εάν κάποιος παραβεί αυτούς τους νόμους, η δουλειά του νομοθέτη να τον τιμωρήσει. Εδώ αυτός ο νομοθέτης κάνει το ανάποδο. Μολονότι έβαλε τους νόμους, έχει την ευσπλαχνία, χωρίς κανένα τίμημα, χωρίς καμιά ανταμοιβή, δωρεάν, να εξαλείφει ολονών τις ανομίες. Δεν έχουμε τέτοιο άλλο είδους. Τέτοιοι νομοθέτες στην καθημερινή μας ζωή δεν υπάρχουν. Ακατανόητον βάθος ύψος άρητον. Και όλη αυτή η έννοια τώρα του, αν σκεφτούμε το ότι η Παναγία έφερε στον κόσμο τον Θεό, κράτησε με στη μήτρα της τον Θεό, γέννησε τον Θεό, είναι κάτι που δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και είναι σαν να προσπαθούμε να το κοιτάξουμε, κοιτάμε ένα πηγάδι βαθύ και βλέπουμε, δεν βλέπουμε πουθενά πάτο του πηγαδιού. Είναι ακατανόητον βάθος. Ύψος άρητον. Άρητος είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να υποθεί, να τον περιγράψει κανείς με λόγια. Δεν μπορούμε. Είναι το να προσπαθήσει να προσεγγίσει κανείς το φαινόμενο της σαρκώσεως του Θεού μέσα από την Παναγία, είναι είτε πολύ ψηλά που δεν το βλέπουμε, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε, είτε τόσο χαμηλά που δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Μέσα στο να κάθεις το ύμνο, μέσα στο κοντάκι το καθίσεις του ύμνου, μέσα σε αυτά τα οποία εκφωνεί ο ιερέας, το πρώτο οίκο λέει «Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής». Ακριβώς αυτές οι έννοιες επισυνάπτονται σε αυτό το τροπάριο εδώ του ακαθίστου ύμνου. «Απειρώγαμε δις ημείς εθεώθημεν». Απειρώγαμε, και αλλού είδαμε να υπάρχει αυτός ο χαρακτηρισμός. Η Παναγία είναι απειρώγαμος, είναι άτομο το οποίο δεν έλαβε γνώση, δεν είχε την εμπειρία του γάμου του σαρκικού, μέσα από την οποία εμείς εθεώθημε, προσεγγίσαμε στο Θεό. Δεν γίναμε θεοί, αλλά προσεγγίσαμε το να κατανοήσουμε και να έρθουμε κοντά και να νιώσουμε την παρουσία του Θεού.

0: Και πάμε στο τελευταίο τροπάριο της τέταρτης οδής. «Σε την πλέξασαν το κόσμο αχυρόπλοκον στέφανον». Εσένα, λέει ο υμνογράφος, που έπλεξες, που έφτιαξες για τον κόσμο, ένα στεφάνι αχυρόπλοκον. Το χ με έψιλον γιώτα είναι στερητικό, το άλφα το στερητικό, χείρες πλοκή, πλέκο. Στεφάνια, πολλά στεφάνια συναντάμε στη ζωή μας. Κάποια χέρια τα έπλεξαν. Εσύ όμως, λέει, έφτιαξες για τον κόσμο ένα στεφάνι. Ποιο είναι το στεφάνι? Ο γιος σου. Το οποίο είναι αχυρόπλοκο, το οποίο δεν το έφτιαξαν ανθρώπινα χέρια. Βέβαια δεν είναι ο Χριστός δημιούργημα κάποιων ανθρωπίνων χεριών. Αχυρόπλοκο, μια λέξη σύνθετη που άμα την αναλύσει κανείς καταλαβαίνει και το νόημά της. Ανυμνολογούμεν χαίρες ή παρθένε κραυγάζοντες. Εσένα λοιπόν που έπλεξες για τον κόσμο ένα στεφάνι που δεν το έχουν πλάσει ανθρώπινα χέρια, σε υμνούμε φωνάζοντάς σου παρθένε το χαίρε. Σε όλο τον ακάθιστο ύμνο και στο ψαλόμενο και στο εκφωνούμενο μέρος το χαίρε συνέχεια παρεμβαίνει. Γιατί είπα και πριν ότι είναι ένας δοξαστικός ύμνος. Δεν είναι εικετήριος ύμνος κατά κύριο λόγο, είναι δοξαστικός. Αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντικό πρόσωπο είναι η Παναγία και δεχόμαστε ότι αυτό είναι αιτία χαράς αλλά και πρόξενος χαράς για μας. Εκεί μπαίνει το χαίρε. Χαίρεσι παρθένε κραυγάζοντες, το φυλακτήριον πάντων και χαράκωμα και κρατέωμα και ιερών καταφύγιον. Εδώ τώρα πάμε σε μια εικόνα πολεμική. Έχουμε κάποιους οι οποίοι απειλούνται και τρέχουν και καταφεύγουν στο φυλακτήριο. Το φυλακτήριο είναι ένα μέρος το οποίο θα μας προσφέρει μια προστασία, ένα φρούριο. Και χαράκωμα. Χαράκωμα προέρχεται από τη λέξη χαρακό, που σημαίνει οχυρώνω. Είναι το οχυρό. Φρούριο και οχυρό περίπου τα ίδια πράγματα είναι, αλλά βλέπετε ότι η ελληνική γλώσσα δίνει μεγάλες δυνατότητες να χρησιμοποιήσει κανείς συνώνυμα. Και κρατέωμα. Κρατεώς είναι ο δυνατός. Κρατεώμα λοιπόν αυτό που προσφέρει δύναμη. Στο πρόσωπο λοιπόν της Παναγίας μπορούμε να πάμε, να προφυλαχτούμε, να νιώσουμε ότι έχουμε μια ισχυρή προστασία και αυτό μας δίνει και δύναμη. Και ιερών καταφύγιον. Τέσσερις λέξεις, φυλακτήριον, χαράκωμα, κρατέωμα, καταφύγιον, όλες πάνω κάτω περίπου την ίδια έννοια έχουν ή για την ακρίβεια προσδίδουν κάποιες διαφορετικές λεπτές αποχρώσεις στην ίδια έννοια. Και στις τέσσερις περιπτώσεις μιλάμε για έναν τόπο ο οποίος μας προσφέρει προστασία. Αλλά κάθε λέξη δίνει τη δική της χρειά στο να διαμορφωθεί τελικά η συνολική έννοια και να διαμορφωθεί το μήνυμα που θέλει να μας περάσει ο ύμνος εν προκειμένου, ότι η Παναγία, αυτή που έπλεξε στον κόσμο τον αχυρόπλοκο στέφανο, είναι τελικά αυτή στην οποία μπορούμε να προσφύγουμε για τη σωτηρία μας. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάσμαι. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν από όλες ασημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμενοι Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ελέησον ημών Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φελήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και ημείς ανέγγιση μας εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσουν Κύριε το λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Νίκες βασιλεύς κατά βαρβάρου δωρούμενος και το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ου υψωθήσεν το σταυρό οικουσίου στην υπουνή μου σου κοινή πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραντι δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχειν τη συνόπλων ειρήνης αίκη των τρόπαιων. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη παρήδης αγαθήτασαι και εσύ ημών πανήμητη Θεοτόκε. Στήριξ των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώβ Ζεούσα κέρευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής σου ανώθεν την νίκην. Διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημάνοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάστην Χριστό ημών αδελφότητος. Ετι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτου Τριάδη πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι υπνηθείτες εν θλίβοντες με, πολύ πανίστανται επ' εμέν. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επικουσώ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μοιράδου λαού των κύκλων συνυπθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου Θεός μου, της επάταξας πάντας τους εχθρόντας Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επιτολών της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξη μη δε την οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου νεπάγησαν με και επιστήραξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκές την ιέσισεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκές την ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών. Ότι εν ομοίω πυρήνα την κεφαλή μου, σοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέν. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κάμπθαινε ως τέλους όλη την ημέρα να σκυθροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι ψώε με πλήσιν εμπαιγμάτων και ουκέ στην ίεσησεν της αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρα ριόμενο προς τον αγνό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγνώσμα που σου καπεκρύβει. Καρδία με τα ράχτη, εγκατέλειπε μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και πλησίοι μου ξαναντί μήγησαν και

0: Έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεπιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλαλο σου κανήκον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ό,τι πείσαι Κύριε ήλπι σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήπω ότι επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθεί είναι επόδος με επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστερας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ εν αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληνθήθησαν οι μισούντες με αδίπως. Οι ανταπεδότες μου κακά αντί αγαθών εν διαβαλώ με επί κατά δύο καν αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις τη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού πρόσχεις τη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζουν, εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξ με γιαρή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε στην αγιόφθυνση του τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζουάστε χείλημα πενέσου είσαι μου. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το ονόματι σου ερώτα χείρα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πληστεί η ψυχή μου. Και χίλια γαλιά σου συνέσει το στόμα μου. Για μνημόνιο βόνο σου επί τη τρομνή μου εν τη όρτη σε μελέτων εσέ μου. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τα λάβω τα δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχυρό μου φαίρο, μυρίδε αλλοπαϊκών έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθήσετε επί το Θεό μου. Επενεθήσετε πάσο μου αυτό την εφλάγη στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθι σε μελέτων εισαι ότι γεννήδε βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τα λάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνε των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός τη σωτηρία μου έρευσε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Ισουθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνοντο σου ει τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Θεσολογήστε μετά το καταβενόν των Ισλάκων εγεννήθην ω άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματοί καθέβονται σεν τάφο νου και μνήστη έτη και αυτοί εχθισχυρό σου απόστησαν. Έθεντο μιλά κατ' οτάτων ει σκοτεινή και νσκιά θανάτων. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετερισμού σου επίγαγε επεμέ. Εμάκρινο γνωστού μα πεμό έθεντο με βδέλημη αυτή. Παραδόθην και ο ξεπορευόμενη φθαλμή μου ισθένησαν από πτωχία. Και έκραξα προ σε Κύριο όλη την ημέρα διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή στα μάσια ή ατριαναστή σου και εξομολογή σου αντέσυ. Μη διηγήσε τέτη εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τε απολία. Μη γνωστή εν τε σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καγό προ σε Κύριε και έκραξα και του πρωί προσευχή μου προφθάσισαν. Είναι την Κύρια που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και εν κόπηση εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διέλθουν οι αργές σου, εφημερισμοί σου εξαταράξά με. Εκύκλωσά μου σου είδωλ την ημέρα πυριέσχου με άμα. Εμάκρανες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκρεξε και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντο σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιου αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνω πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευελατεύω τα πάση τη ανομία σου, τον ιόμουν πάση τα γνώση σου. Το λυτρούμουν εκθορά τη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή θεό αϊτού η νιώτη σου. Ιώνη λίμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάση σε δικουμένης. Εγνώριστα σωθούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρ μου και λίμουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μην είναι. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών τα πέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλειος αυτό της φοβμένος αυτών. Όσον απέχουσαν του λεποδεσμών εμάκουν εφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών εμνήστη ο τυχού σας μέλλον. Άνθρωπος ως η χόρτος εμένα αυτού ως η άνθρωση του αγρού τους εξαρτήσει. ότι πνεύμα δηλήθεν αυτό και ούχι υπάρξει και ούχι γνώση των τόπων αυτών. Δέρους του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επτυφωμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιών, της φυλάως τη διαθήκη αυτού και εμνεμημένη εις των εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριωσε του ουρανού η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούς τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσης ενάμεσα αυτού λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της δέησίμαν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ούτε ο δικαιωθείς των οποίων σου παζών. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενημή ταράχτη καρδία μου. Εμνήστη με νόν αρχαίων εμελέτησεν πάση τη έργη σου επί ήμας του χειρών σε μελέτων. Διαπέτασε προς έτας χείρες μου ψυχή μου εις γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσω με του πρωί το λαιό σου, τη πίση ήλπισα μου. Γνώρισό με, Κύριε, εδώ εμπορεύσου μου προς ήρα την ψυχή μου. Ξουλούπη και τον εχθρό μου, Κύριε, προς σε κατέφυγα. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη αυτή έννοι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύσει εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, Χριστ των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού σε όντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς μου να έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό και των καταξηραίων θάλασσα και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικού την αυθές του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και κυρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων ότι μπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλούς και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα την πήκη προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Γιατί και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κυρία ελέησον,
0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη,
1: Κυρία ελέησον,
0: της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας,
1: Περαγία Θεοδογέσου Σαμάς,
0: τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Συ Κυρία
0: ελέησον, το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

και αξίωσον εκ δεξιών σου με στήνε κριτά δικαιότατε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί.

αθλήσεως καύχημα και στεφάνων αξιώμα, οι ένταξοι αθλοφόροι περιβεύλητε σε Κύριε, καρτερία καρεκισμών τους ανώμους έτροπος ετών και την

Πέρασαν του αόρατου εχθρού σωτήρ και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και

0: ελέησόν μου ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος του ρηκτυρμό σου, εξάλληψου το ανώμημά μου, επιπλείω πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με, ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πόνερο ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ να νομίζεις εν λήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθιν η αγάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς μη εις όπου και καθαριστήσουμε πληνείς με και υπερχιόνια να ευκαιρθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίες και φροσύνη να αγαλιάσουν δε στέλνετε πεινωμένον. Απόστρεψον των πρόσωπών σου των αμαρτιών και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησουν εν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλυση απ' εμού. Απόθεν αγαλίες εν εσωτερίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηρίξον μου. Διδάσκον όμως τα σουδού σου και σε πίσω επισέ επιστρέψου σου. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυρεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει στα στησία να έδωκα λοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξεδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, αντί ευδοκία ως θυσιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Ιερουσαλήμ αν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι θυσία στήριών σου μόσχου.
1: Σου η τρόπε όχο δεξιά Θεό πρεπό είναι ισχύ δε δόξα στε αυτή καρά θάνατε ω πασθενή υπεναντίου σου έδραψε. Τι Ισραηλίτε οδοβηθού και νοργή σα αδόξησε ο Θεό ημοδόξαση. Των αμαρτιών μου την πληθύν κατά τον πλήθο Χριστέ του ελαίου σου δέω με εξάλληψον και λογισμών επιστροφή μη δόρισε. Όπως σου δοξάζω την υπερνούν αγαθότητα, δόξε ο Θεός ημών δόξε εσύ όφθης διασπλάχνα εκτήρμων, επί της γης οματούμενος άνθρωπος όθεν υπεράνθρωπον λόγια Θεού ημαρτικότα δέξε με, είναι εν μετανία του συκτηρμού σου προσπίπτοντα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσαντε υπέρ ημών, νέκρος ειν μιμούμενη Χριστού, του εκουσίως παθόντος και θανόντος πάθη υπομείνατε πολυειδή και θάνατον αείδημη, όθενα θανάτου ζωή σε τυχείτε μάρτυρες. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Πήρεν τον αγάπηστε εκείς περηφανώς περιφέροντες μάρτυρες. Πήρου και πτωήθητε αλλά θερμές των πόνων επιδόσεση της πολυθεΐας. Την ύλην πάσα να φλέξατε. Πέρα Αγία Θεοτόκησος ονήμας τάξα σωμάτων συνημήν. Σε ανυμνούς υπαρθένε πανύμνητε τον γαρ απερίληπτον. Εν σίγας τρεις σωματοθέντατε το κασμήνας απαρθένος ως προς του τόκου θεόνυφε. Δόξε ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Θρόνο παριστάμενη φεδρόστα του Δεσπότου, Πανάγιοι Άγγελοι, των Πατρίς Συνάρχων και της αυτού μεγάλης βουλής Άγγελων, λόγον μη εμπνεύσε ημάς ημούν την πρεσβεύσατε. Δόξε ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Έσω τραφωτός τη αρχικού και τρισιλίου λαμπάδος την έλαμψη, πάσαν εις δεχόμενα ως εφικτών τα των Αγγέλων τάγματα πρώτων εννοήσα σας. Ο νους ο Θείος υπέστησεν. Υπεραγία Θεοτόκησος εν ημάς, ο διακοσμής σας ο Θεός, διαξιαρχίες των άνω δυνάμειων μήτραν απειρόγαμων, τον Σεραφείμ υψηλωτέρα νόκησε, συνό Θεοτόκε, και σάξα τρέψτος εγένετο. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, Θεσές ο χαριτίνη χάρισι τον νουν, χαρίτων χαριτωθήσα άθλης, ιερής ιερός ανυμνήσε, ως αθλοφόρον μάρτυρα και παρθένου διαλάμπουσα, Αγία του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος σε χαριτώσα, χαροπιά σε φέτρινε πλοκές και χαράν την αιώνιον, κλειονομήν εξίσκησεν αντριοφρόνος εναθλήσασαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, σταυρώσε αναρτηθέντα δέσποτα κατανοήσασα η ευφλή σου μάρτης εκισμών, καρτερή το επίπονον, δυναμωμένη στένη σου του την ημών φύση νευρώσαντος. Γεννήν και έκαι σου όνος των αμυγχωρίων χωρητικών γεννήσε, της θείας φύσεως θεογεννήτωρ άχραντε διοχαριτήν υποθήσασα, παρθενικός ο πίσω σου το σωϊό προς επενίνεκτε. Ο μόνος ειδώστη των βρωτών ουσία στην ασθένεια και συμπαθώς αυτήν μορφωσάμενος, περίζωσον με εξίσου δύναμη του βοάνση Άγιος ο Ναούσα η ψυχοστραφράς του δόξης, φιλάνθρωπε. Δόξη ο Θεός ήμουν δόξα σε ανάνυψον, δεύρω ψυχή και βόη σον ήμαρτον, το τα κρυπτά σου πάντα γινώσκονται και μετανοίας καρπούς επίδειξε, όπως ελύσισε ο εκτήρμων Κύριος και πυρός αιωνίων λυτρώσετε. Δόξα σοι ο δόξα ο Θεός ημών, δόξα σοι. Η λάστη δημόνια αγαθέ, η λάστη και σώσον με, ως ο τελώνης φόβο κραυγάωση εμών τεσμάτων, επισυρώμενος και κατακαπτώμενος βάρη παραπτώσεων και εσχήνισα μέτρου πληρούμενος. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεσέντε υπερ ημών, σοφία και γνώση αληθή μάρτυρες πληρούμενη ελληνική σοφία νεμόραναν, την σοφιστική διακακίαν όλες σας και στερός αθλήσαντες, επαξίως έλαβον του της νίκης στεφάνους γηθόμενη. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσαντε υπέρ ημών μονάδα εν φύση αθλητέ, τριάδα της προσώπης δε ομολογούντες πλάνη πολίθεων, εν Θεό πίστη εξαφανίσατε και φωστήρες όφθητε, πάντων καταβγάζοντες τας καρδίας ακτής της χάριτος. Πέρ Αγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Αγία Θεόνυφε αγνή, Αγίος απεκοίησας των εναγίσαν επαγόμενων, Υιόν και Λόγων Πατρίς συνάναρχων, το καθαγιάζοντα εν τον Αγίο Πνεύματι, τον Αυτόν ευσεβώς αγιάζοντες. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα σοι φωτή Θεουργό, ασεραφείμα με ως πλησιάζοντα και πολλαχώς, Αυτόν επεμπλήμαμενα, τους προδότησα φως, ελάμψε σοι. Πρωτουργός λαμπρύνονται και ως φώτα Δευτέρα, χρηματίζουσι θέση θεούμενα, δόξα ο Θεός ημών, δόξα σοι αγγέλων λαμπρότητος, ημνήν προθύμως εφιέμενη της τη διαυτόν Θεόθεν βοήθειαν, χορηγουμένων πιστή ετήσωμεν, νόος καθαρότη και πανάγνηστόμασι, και δεξόμεθα δούτων ελάμψεως. Υπέρ Αγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Νουν των υπερούσιων ειδίν, ως Θέμης αξιούμενος, ο Γαβριήλ Παρθένε Πανάμου με περιχαρίσει φωνήν σε ακόμησε, του λόγων σύλληψην εμφανώς μηνύουσαν και των αφράστων τόκων κηρύττουσαν. Δόξα σοι ο Θεός Άγιε του Θεού Πρεσβεί υπέρ ημών. Ανάψα σου την ψυχή νέρος ο Θείος, εις σαρκώς έροντες και καλεπά βράσματα, θα τον οικισμόν ενέπνευσε, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, ισχύ παντουργή και εφαλή σου δοσμένους έθλασσας. Σεις κεφαλής φέρους αμάρτης καθερός την κατάφλεξη, και νυν και έγιψον στον αμήν, η μόνη γυναιξήν ευλογημένη σε αγνή στερούσα, σας αγαθείς χάρης η μάρτης χαριτήνε δε δόξαστε. Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα, σημού ισχύς Κύριε και καταφυγή και στερεώμα.
2: Έτσι και έτσι την ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον νοουμένον το τευνόν αγαπήσασα, τον ορωμένον το ρευστόν καταλήψασα, θεστεί και σου.

Ανεπεπλέξον ανεπεπλέξον νίκης ευρέπη, στεφανούν κόρη, μαρτύρων αγλάισμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινήν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τον ακαθάρτων λογισμών μου τα πλήθη, και τον ατόπον εν υιόντας νυφάδας, της εξυπηνδυνήσει τε πανάμωμεν,

0: Έφυγε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ρέισον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Ρέισον.
0: Της Παναγίας Αχράντη προευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών. Και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουρανών της άστης κατακοσμήσας ως Θεός και δια των σών αγγέλων πάσαν γίν φωταγωγόν δημιουργέ των απάντων τους ανυμνούντας σε σώζε. Τους ανυμνούντας σε σώζε. Αρχιστράτηγη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων των συμφέρων ημί πρεσβεύσατε και το Μέγα Έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Την πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας, άρτυρος Αριτίνης. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μεμέλχθης. Τη αυτή ημέρα μνήμη οπτασίας Κοσμά μοναχού φοβεράς και ωφελήμου. Σε αυτόν Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Επίσε κράτος εν βραχίον η αυτούμ, διεσκόρπισε υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, ίντιμοι οτέραν τον χέρουβιμ, και εν δόξωτέραν ασυγκρίτως τον σεραφείμ.

συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε

0: Τη λαβού σώσον ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη ζυχάρητη.
1: Κυρία ελέησου.
0: Σπαναγία Ζαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σε ενούς πάση δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: της εκεί, φρικτής κονόησεως πάντες και του πυρός του ασβέστου.
1: Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός σου, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός σου, αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς σου, αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ούτσι μόνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μήνεν γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε λέησον, μοίωση την ψυχή μου, τι μαρτώνση. Κύριε προσε κατέφυγον, διδαξόμη του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράβτην το λαιό σου τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη να μαρτύ του φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου θυμά καθά περιλπίσε μεν επισέμ. Ευλογητό η Κύριε διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου ει τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνου, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομαι την αιώθυνη δέησιν ημών το Κυρίων.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα, άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη των κόσμου, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυτα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβέρου βήματος του Χριστού ετησόμεθα, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίην Σιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσεται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχόμεθα, ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση.
0: Και το Πνεύμα τη σου.
2: Και θαλάσσιμο το Κυρίο κλείνομεν.
0: Συ Κύριε.
2: Κύριε Αγίου Εξήλεις. Κατοικών και τα ταπεινά εφορούν. Και το παντοφόρο σώματι επιβλέπω εμείς πάση τη κτήση. Εσύ εκκλίναμε τον αυχένα της ψυχής και του σώματος. Και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκθεν χειρά σου την αόρτα εξαγίου κατοικητηρίου σου. Και ευλόγησαν πάντα εμά και ή τι ήμα των εκουσίων ή ακουσίων ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησαν, το ρούμενο είναι τα εκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρεστη το ελεήν και σώζει ημά ο Θεό ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.

Συνεπλήστημεν το πρωί τελέως σου, Κύριε, και η Γαλλία σάμεθα και εφράρτημεν. Εν πάσες τες ημέρες ημών εφράρτημεν, αρθών ημέρων εν ταπεινώσες ημάς.

Θεός. Και στο ελαμπρόντις Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον, τους αδλοφόρους του Χριστού δεύτελα οι άπαντες τιμήσομεν, ύμνης και οδές πνευματικές, τους φως

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγκαίνει το πρωί το ελαιό σου και την αληθεία σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νυν και αίγει εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αίασε τες ασθενείας ημών. Ένι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγει εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Και ημί σ' αφιέμεν σου φιλέτες ημών και μη σ' ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η αμνάη σου Ιησού κραζεί μεγάλη τη φανή, σε νυμφίε μου πόθω και σε ζητούσα άθλο, και συσταυρούμε και συνθάπτω με τον βάπτισμό σου, και Πάσχα διασέως βασιλεύσου εσύ, και θνήσκω είπε σου είναι και ζήσω εσύ.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κυμόλου των γόνων αρετών των κυμήλιων και το απαιώνος ασίων αληθώς την ομόσχηνο.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Σιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξεράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόν των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το ξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα τη σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Αγγέλη του πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτατες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι εφρανάς με κύριε της ποιμασής σου και της έργης των χειρών σου αγαλιάσομεν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ότι χτίσεις Κύριος ο Θεός ημών και ο καίς την αδικία είναι αυτόν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευχηθόμεν, αντιλαβού όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαν της αιαθούς και αλλιούς και πάσα της ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερη αγκαλιάσόμεθα το Κύριο, αλλά λάξουμε το Θεό το σωτήριμον.

0: Πνεύματι και νυχιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ετρέψους εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτου θάνατον πατήσας, πίσω της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσιν σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμενα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Βασιλείδον το κλαίωσες Κύτριον τε αγλάισμα της ακαρνανίας το εύχος και η αμά των λύθρων ακένωτων το λυπουμένων και φτωχών την προστάτην την ακτίνος δίκην την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν επώνυμον την όντος δωρεόν των του Θεού την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν αυτή

0: του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Και Τιμόθεος, δούλη σου Χριστού, Άση της Αγής εν Χριστώ Ιησού, εις ούσιν εν Φιλίππης, συνεπισκόπης και διακόνης,

0: Σοφία ορθή ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατάλου καν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπε ο Κύριος προς τους ελληνιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, ουέ ημίν της πλουσίης ότι απέχεται την παράκληση ημών, ουέ ημίν την επιβλησμένη ότι πεινάσατε, ουέ ημίν οι γελώντες νυν ότι πενθήσατε και κλάψατε, ουέ ημίν όταν καλώς ύποστην ημάς πάντες οι άνθρωποι κατά ταύτα γάρ επίον τους ψευδοπροφήτες οι πατέρες αυτών, αλλά ημίν λέγουσε της ακούσουσιν αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε της μισούς ημάς, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημίν και προσεύχεστε υπέρ των εμπεραζόντων ημάς. Το τυπώτησε επί της Ιαγώνα, πάρεχε και την άλλην και από το έροντα σου το ημάτιον και το χιτό να μην κολλήσεις. Παντί δε το ητούντε σε δίδου και από έροντα στασά μη απαιτεί.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπομε πάντως εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομε
1: Κυρία λέησον.
0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλι και πολλά καλά και στην προσωπική μου και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε, όπως επίβλεψε επί μας. Τη δέηση ημών καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα, παντός μου αλήθους μου σαρκός και πνεύματος κοντάς ημών, αν είναι έχουν και ακατάκριτα την παράσταση του Αγίου σου θυσία στη λύη. Χάρισε ο Θεός και την ευχομένη σημεία προκοπή ιδίου και επίσης και στις νέες πνευματικές και τα χριστά μου δεν τα φόβο αγάπης και τα πρέπει και άλλων και τα χαρίδες με τέχνη του Αγίου σου μυστηρίου και της οικονομίας σου βασιλείας αξιοθήνη. Όπως υπό του κράτους οι πάντοτε φυλατώμενοι, στην δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Θυσέωνας των αιώνων.

0: Κυρώσε με τη δέηση νημών των Κυρίων. Υπέρ τα πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως ορκής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσα τελεία αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετιζόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών του Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σε Κύριε. Και διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
2: Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εινομονία ομολογήσομεν.

0: Τα στήρας εν σοφία πρόσκομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποι την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και ορατών, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ο μούσιον, τον Πατρίδιου, τα πάντα γενετό. Τον Δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωόπιον και του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλγίσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλό, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφοράν ειρήνη προσφέρει.

0: Ευχαριστήσομεν το Κύριο,
1: αξιόν και
0: μας παρήγαγες και παραδοσίες να μέσα σε φάλλον και πελάγι. Να πέσεις πάντα δύο μέρος εμάς και στον ουρανό ανήκα η σπίτα σου, ευχαριστούμε όλους τον υπερπάνω. Του τον παραπάθεν ευχαριστούμε και τον Παναγενή σου Υιό και τον Μία Πιστό Υιό υπερπάνω. Ίσμε και ο κρίσμα του Πανεώνα και φανώνα και των Εκκλησιών. Εσύ είναι εμάς γεννημένο, ευχαριστούμε σε κύριε τη λειτουργία στάδης. Είναι εκ των χειρών ημών μέσα στην καταξίδιο σας και την παραστήκα σε χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αρχαγγέλων τα χειρουργούν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις αρχαίνουν και τις α

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερ ημών κλόβον άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων άφεσιν αμαρτιών. Σα εκ των σώ, σύ προσφέρομεν κατά πάντα.

0: Εν πρώτης μνήστη την Κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίους Εκκλησίας εν ειρήνη, σών έντιμον υγιά μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της εις αληθείας, και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών, την Κύριε Σπουλιστά. Και δώσει μην ενενή στόματι και μία καρδία δοξάζει και ρημνή το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσεις έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ των προσκομιστέντων και γεγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και Περουράνιο και νοερών αυτού θυσιαστήριο, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει μην τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεσα.
1: Κύριε.
0: Καταξίωσε ημάς δέσποτα με τα παρησίωσα κατακρίτης των ολμάνε, επικαλείς έτρεμ νεπουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ευχαριστούμε σε Βασιλεύω. Αόρατα τη μετέδωση με δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει τα πλήρη του Ελέσου, ξαναλέω ότι τα πάντα παραγωγών αυτό δεν σπαταγωγό να θυμηθεί ότι επί του κυκλώδη ή αυτόν και χαλάσει. Ούγαρα έκλεινε σαρκή και αμεταλλασσίε το φοβερό Θεό. Σίγουν τα σπαταγωγό προκύμα να πάσουν σε καθόν τη ομάδα και την εκάστοτε διάθεση τη πλήρη τη δίπλα του οδηγού συνόδου τη υγεία ο γιατρό των ψυχολογών των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ή ουμεθού ευλογητό είναι το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Αν το πατήσεις καθήμενος και οδέα ημίνα ουράτης ενώ και καταξύνεται κατά γεια σου χειρίοι με τα δούνε ημίν το χάλτσο όμως και δημίου ένωσε και ημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάστη δίμον το αμαρτωλό και λέει σώνη. Ο Θεός ηλάστη δίμον το αμαρτωλό και λέει σώνη. Ο Θεός ηλάστη δίμον το αμαρτωλό και λέει σώνη. Πρόσκομεν τα Άγια της Αγής.
1: Εις Άγιο εσείς, Κύριο εσείς, Ιησούς Χριστός.

Πλήρω από το της Αγίου. Αμήν. Αγιεγνέζεσαι με Ιησού, αγαπητέ, και σε αυτήν την ημέρα, θέση πλήρω από το της Αγίου. Αμήν.

0: καθόδου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επεφανεμήν, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.

0: Ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πληρωθεί δωδοστόμα ημών ενέσεα σου, Κύριε, όπως ανυμνήσω με τη δόξα σου ότι ήξιος εσύ μας, τον Αγίο σου μετασχυν μυστηρίων, τηρήσον ημάς εν το σου αγιασμόν, όλη την ημέραν μελετώντας τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων, αγίων, αχράτων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετσάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σοι, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών και την παρούση ημέρα κατεξίω σα, ημά και των ουρανίων των θανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμεσον ημών την οδόν, στήριξον ημά με το φόβο σου, του πάντε φρούρισον ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και εσύ εν τόξου και Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία και πάντω των Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομε, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Ενώμε την κυρίου.
0: Κύριε Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατεράκι Ευλόγησον.
0: Σας ευχαριστώ το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Πήρα μας εκκλησία σου πλέον. Αγία σου τους αγαπώντας με ευπρέπεια του ήχους ήχους αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλήψεις μας, τους ελπίζοντας να πισε. Ειρήνη τον κόσμο που δόρισε, τις εκκλησίες, τις ιερεύσεις, τις άρχους ημών των στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πάν δόρημα, τέλειον, άναθενιστή, καταβαίνουν εξ του πατρός των φόντων και συντόξαναν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να πέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Αμήν το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνας.
2: Αμήν το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν.

0: Ευλογία Κύριου και έλεος εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίσου Τιμίου εν ουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσύ Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και πανεθνήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, του σωστό μου τη Θεία Μυσταγωγή εν επιτελέσαμε, των Αγίων εν δόξου καλλινίκων μαρτύρων, προσύν και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας, Θεοδόρου Βασίλης Άννας, δικαίου Θεοπατών Αγίων και
1: Αγίων Κύριε φίλοτε εις πολλά έτη.
0: Και τα ίδια δικά σας θα είναι πολλά και ευλογημένα. Τώρα θα είναι αυτά αδέρφος Θεοχάρους και Αποστόλου του Αγίου Δαμασκήνου του Τρίτου στον Τρίτου Επισκόπου Λυθής και Ρηθήνης της Αγίας Μάρτυρος Χαρηθήνης εις και τη μνήμη να επιτελούμε και πάντα τον Αγίον Ελεήσει και σώσει ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός τη ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Τριάς διαφυλάξει και ημάς. Καλή σας μέρα. Ο Θεός σας ευλογεί.
2: Επάντετε εις τις καλές μετουσίες ζωή ο μυστικό δωρημάτων.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Η Αγία Χαριτίνη ήταν δούλη κάποιου κλαβδίου στην Κιλικία επί Διοκλητιανού. Ο Κόμης Δομέτιος πληροφορήθηκε ότι ήταν χριστιανή και έγραψε στον κύριό της να του τη στείλει για να την ανακρίνει. Μη έχοντας καμιά αμφιβολία για την έκβαση αυτής της ανακρίσεως, ο Κλάβδιος εθλίβη στη σκέψη ότι θα έχανε τη Χαριτίνη, φόρεσε τρίχινο σάκο και θρυνούσε πικρά. Η Χαριτίνη όμως, γεμάτη από τη χαρμόσυνη παρησία των μαθητών του κυρίου, τον παρηγόρησε λέγοντας: «Μη θρυνείς, αφέντη μου, αλλά χαίρε, επειδή θα λογιστώ ευπρόσδεκτος θυσία στο Θεό για τις δικές μου και τις δικές σου αμαρτίες». Εκείνος της απάντησε: «Δούλη του Θεού, ενθυμού και εμέ πλησίων του επουρανίου βασιλέως», και την έστειλε στον Κόμη. Την οδήγησαν ενώπιον του δικαστηρίου. Η νεαρά κόρη δεν επτοήθη και ευθαρσώς ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό. Για κατησχήνη της, της ξύρισαν το κεφάλι, θεία δυνάμη όμως τα μαλλιά της ξαναφύτρωσαν πιο πολλά από πριν. Της έγδραν το κρανίο και τοποθέτησαν επάνω του αναμένα κάρβουνα, και ύστερα οι δήμοι της έμπηξαν πυρωμένα σουβλιά στους μαστούς και της έκαιγαν τα πλευρά με δαυλούς. Της έδεσαν τέλος μια βαριά πέτρα στο λαιμό και την έριξαν στη θάλασσα. Και πάλι όμως έγινε θαύμα και σώθηκε και εμφανίστηκε ξανά μπροστά στον Κόμη για να του αποδείξει ότι η πίστη των χριστιανών είναι ισχυρότερη από όλα τα βασανιστήρια που μπορούσε εκείνος να επινοήσει. Αφού της έβγαλαν τα δόντια και την υπέβαλαν σε νέα μαρτύρια, ο τύραννος διέταξε να την κλείσουν σε πορνοστάσιο. Η Αγία όμως προσευχήθηκε στον Κύριο να την γλιτώσει από τη δοκιμασία αυτή και αμέσως παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Τα Άγια λείψανά της τα έριξαν στη θάλασσα. Έγινε όμως και πάλι θαύμα και τα έβγαλε η θάλασσα στην ακτή, όπου ο αφέντης της Κλάβδιος τα βρήκε και τα ενταφίασε ευλαβικά.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμογένους του Θαυματουργού. Ο Αγίος Ερμογένης καταγόταν από την περιοχή της Ατάλειας της Μικράς Ασίας. Έμεινε ορφανός και μοίρασε στους πτωχούς όλη την περιουσία του για να πάει να μονάσει στην Αίγυπτο. Έμεινε επίσης στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, και μετά στη Σάμο, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος. Σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος, ο Ζεπτός Ιεράρχης, βοηθούσε ώστε το ποίμνιό του να ελκύσει εν αυθονία το θείον έλεος και ευσπλαχνία. Διέλαμψε ως φωστήριον την Εκκλησία, καταβγάζοντάς την με το φως της αληθείας και στερεώνοντάς την στην αμόμητο πίστη κατά των αιρετικών Αριανών και των Εβραίων. Οι ιδωλολάτρες τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα του νησιού, ο οποίος υπέβαλε τον Ιεράρχη σε φρικτά μαρτύρια. Όταν όμως κλείστηκε στη φυλακή, εμφανίστηκε ο Χριστός για να τον στηρίξει και να τον ενθαρρύνει να επιμείνει μέχρι τέλους στον καλόν αγώνα. Λίγο μετά τον αποκεφάλισαν και αξιώθηκε ο μακάριος τον Καλίνικο Στέφανα του Μαρτυρίου. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε κατόπιν στην Κύπρο, όπου επιτελεί πολλά θαύματα.

Μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Μαυρόποδος, Μητροπολίτου Ευχαΐτων. Ο Όσιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παφλαγωνία στα τέλη του 10ου αιώνα. Νέος διέπρεψε σε όλες τις επιστήμες του καιρού του. Εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε καθηγητής της ρητορικής στο Πανδιδακτήριο, στην αναδιοργάνωση του οποίου συμμετείχε ενεργά. Το 1046 εκάρη μοναχός και κατόπιν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Πέτρα. Διορίστηκε χαρτοφύλακας και για ορισμένο καιρό έμεινε ως προσωπικός σύμβουλος του βασιλέως Κωνσταντίνου IX του Μονομάχου, έπειτα εγκατέλειψε τη βασιλεύουσα και ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο των Ευχαΐτων στον Πόντο. Διακυβέρνησε με σύνεση το πνευματικό του πίμνιο και υπήρξε ένας από τους πλέον λαμπρούς ρήτορες και υμνογράφους της εποχής του. Εκοιμήθη εν ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα 1081. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σίμων Σάββα του Φατοπεδινού. Ο Όσιος Σάββας ο ησυχαστής γεννήθηκε γύρω στα 1283 στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του τον προόριζαν για στρατιωτική σταδιοδρομή, αλλά εκείνος, αντιλαμβανόμενος τη ματαιότητα των εγκοσμίων, ήδη από την ηλικία των 17 ετών έφυγε δίχως να πάρει τίποτε μαζί του, πήγε στο Άγιον Όρος και έψαχνε με ψυχή διψώσα για το Θεό να βρει γέροντα τραχή και αυστηρό που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην ασφαλή οδό της υπακοής και της ταπεινώσεως. Βρήκε κοντά στις Καριές έναν τέτοιον γέροντα και διδάσκαλο της επιστήμης των επιστημών και άρχισε με ζήλο τον ασκητικό αγώνα, καταπίνοντας με τέρψη όσα να έπινε πόμα αθανασίας, τις προσβολές, τον χλεβασμό και ακόμη και τον ξυλοδαρμό που του επεφύλασε ο πνευματικός του πατέρας. Η πείνα, η δίψα και κάθε λογή στερήσεις ήταν για εκείνον το μέσον για να αντανάπληρώσει εν τη σαρκή του τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού. Η πλήρης παραίτησή του από κάθε ίδιον θέλημα τον έκανε δεκτικό στη Θεία Βούληση και του παρήχε τόση αμεριμνησία ώστε να καταστεί διαφανή στην παρουσία του Θεού και η γαλήνη και η ειρήνη της ψυχής του αντανακλούσε στο

τιμή. 7 χρόνια αργότερα, οι λαϊλασίες των Καταλανών μισθοφόρων στον Άθο προκάλεσαν τη φυγή πολλών μοναχών. Ο γέροντας του Σάβα αποφάσισε να καταφύγει στη Θεσσαλονίκη. Ο νέος όμως μοναχός αρνήθηκε να τον ακολουθήσει, φοβούμενος μην εκτεθεί στους πειρασμούς του κόσμου που είχε εγκαταλείψει. Ζώντας πλέον την καταμόνας βιωτή, ο Σάββας αποφάσισε να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Έφτασε στην Κύπρο. Επειδή θείος Έρος κατέτρωγε την ψυχή του με τη βοήθεια του Θεού, αποφασίζει να πορεύεται στη δύσκολη και κινδυνόδη οδό του Διαχριστών Σαλού. Πέταξε τα ρούχα του και ζούσε σε πλήρη προσπάθεια προς τα πράγματα αυτού του κόσμου, δίχως στέγη, άγνωστος και περιφρονημένος. Πρόσφερε τον εαυτό του θύμα αθώο στην χλέβη, στις λιτορίες και στις προσβολές, μιμούμενος τον Χριστό στο πάθος του. Πήγαινε έτσι από τόπο σε τόπο, χωρίς ποτέ να ζητά ελεημοσύνη, τρεφόμενος μόνο με άγρια χόρτα, και αναγορούσε κατά καιρούς σε τόπους έρημους ή σε σπηλιές. Όπως αποκάλυψε αργότερα στο μαθητή του, η οδός αυτή του εν το κόσμο εκουσίου θανάτου, μέσω της αλότητας, την οποία πολλοί πατέρες από σύνεση δεν συνιστούν, είναι προσιτή και φέρνει καρπούς μόνον σε εκείνους που είναι σε θέση, μέσα στην παράδοξη αυτή συμπεριφορά τους, να ασκούν αυστηρή επαγρύπνηση στον εαυτόν τους δια της σιωπής. Γι' αυτό το λόγο, τα 20 χρόνια που έζησε ως Διαχριστόν Σαλός, ο Άσιος Σάββας τήρησε αυστηρά τον κανόνα της απόλυτης σιωπής, συγκεντρώνοντας κάθε στιγμή την προσοχή του στον εσωτερικό αγώνα των λογισμών. Η σιωπή αυτή, ωστόσο, ήταν απαλλαγμένη από πείσμα και εγωιστική αυτοπεποίθηση, και ο Όσιος ήταν πάντα γελαστός και χαρούμενος όταν συναντούσε κάποιον, είτε καλός ήταν αυτός, είτε κακός. Μια ημέρα, επειδή μια γυναίκα θαύμασε το παράστημά του, ο Όσιος πήδησε μέσα σε έναν ανοιχτό βόθρο και έμεινε εκεί μέχρι που έπεσε το σκοτάδι. Όπου και να πήγαινε, έκανε ό,τι μπορούσε για να προσελκύσει την περιφρόνηση και τη δημόσια κατεσχήνη, επιθυμώντας να βαστάσει όλο το μίσος του κόσμου και να τον εξαγνήσει, μιμούμενος τον Χριστό και τους μάρτυρες που προσεύχονταν για τους δημίους τους. Κάποια άλλη φορά, όταν παρουσιάστηκε στην πύλη μιας ρωμαιοκαθολικής μονής του νησιού, οι εύποροι μοναχοί είδαν τον περιπλανόμενο ασκητή και τον πέταξαν έξω, βρίζοντας και χτυπώντας. Και εκεί που εκείτετο στο χώμα ή μηθενής από τα χτυπήματα, ένα θείο φως ανεδύθη από το νου του, ο οποίος αδιαλείπτος έτεινε προς τον Θεό μέσω της νοεράς προσευχής, απλώθηκε στο σώμα του και θαυματουργικώς τον εθεράπευσε, δίνοντάς του για πρώτη φορά τον αραβόνα της αυθαρσίας που υπόσχεται ο Κύριος στους Αγίους. Δίχως αναβολή συνέχισε τον πλάνητα βίο του. Καθώς όμως είχε συγκατανεύσει σε έναν ευεργέτη του και άνοιξε το στόμα του για να του φανερώσει το όνομά του, ο κόσμος είχε πλέον καταλάβει ότι εκουσίως υποκρινόταν τον Σαλό. Άρχισαν να τον θαυμάζουν, να τον τιμούν, να έρχονται να του ζητούν να προσευχηθεί για αυτούς, ακόμη και η εικόνα του φιλοτέχνησαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Παρόλες του τις προσπάθειες να αποφύγει τον έπαινο και την εκτίμηση των ανθρώπων, η φήμη του Σάββα έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Άγιον Όρος. Αποφάσισε λοιπόν να φύγει και να πάει στους Αγίους Τόπους. Από το Ιεροσόλυμο περπάτησε 20 μέρες και έφτασε στη Μονή Σινά, όπου έμεινε για 2 χρόνια ως απλός δόκιμος. Επέστρεψε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Ιορδάνη, όπου αφιερώθηκε απερίσπαστο στην καθαρή προσευχή. Μια ημέρα του επετέθη ένας δαίμονας με τη μορφή φοβερού Όφεως. Ο Σάββας όμως τον έδιωξε επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, χωρίς διόλου να αφήσει να τον αποσπάσει από την προσευχή. Η νίκη αυτή επί του δαίμονος του άνοιξε το δρόμο για τη χάρη της Θεώσεως. Το ίδιο θείο φως, το οποίο περιέλαμψε το σώμα του Χριστού στην κορυφή του όρος Σταβόρ και επέτρεψε στους 3 Αγίους Αποστόλους να συμμετέχουν καθώς ιδύναντος στη δόξα του Θεού, έλαμψε έφνης στο σπήλαιο. Ο Σάββας έπεσε κατά γης, απελευθερωμένος από τη φυσική ενέργεια των αισθήσεων και με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής μεταμορφωμένους από το Άγιο Πνεύμα, είδε τον ίδιο τον Χριστό εν τη δόξη του, δόξα και φως που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Βασιλεία των Ουρανών, την οποία προγεύονται οι Άγιοι από αυτόν τον κόσμο. Ο Όσιος Σάββας έγινε Θεός κατά χάριν και μπορούσε να δει τον Θεόν στον εαυτόν του ως ενεσόπτρο. Παρότι προσπαθούσε να κρύψει τη χάρη αυτή, η φήμη του έφερνε από παντού μοναχούς που επιθυμούσαν να ακούσουν λόγους πνευματικούς, κανείς όμως από αυτούς δεν κατόρθωσε να τον κάνει να διακόψει την Αγία Σιωπή του. Έφυγε εκ νέου στην έρημο, γυμνός και δίχως τροφή, επιζητώντας μόνος πληρές

επικοινωνία με μόνο τον Θεό. Μετά από πεζοπορία 50 ημερών, έπεσε εξαντλημένο στο χώμα δίχως καμιά ελπίδα ανθρωπινής βοηθείας. Του έστειλε τότε ο Θεός έναν άγγελο, περιβαλλόμενο από φως και ουράνια ευωδία, για να τον ανακουφίσει και να τον έχει εφεξής υπό την προστασία του. Το εκθαμφωτικό φως της δόξης του Χριστού κατέστη πλέον τα πάντα για τον Σάβα: τροφή, ένδυμα, υγεία, ανάπαυση. Η Θεία Χάρης, ενωμένη πια με την ψυχή του, απλωνόταν στο σώμα του και το έκανε να συμμετέχει στην αυθαρσία στο μέτρο της φυσικής ενώσεως ψυχής και σώματος. Παρέμεινε 4 χρόνια στην έρημο και ως άγγελος εν σώματι χαιρόταν τον Θείο Φωτισμό, ενώ ο φύλαξ άγγελός του τον προφύλατε από τις ενέδρες των δαιμόνων. Πήγε κατόπιν στη μονή του Αγίου Σάβα, όπου εγκαταβίωσε ως έγκλειστος. Έξω από το κελί του οι μοναχοί άκουγαν τη φασαρία και τις φωνές των δαιμόνων, αλλά ο άνθρωπος του Θεού έμενε απαθής. Μία ημέρα του επετέθησαν οι δαίμονες και τον έριξαν με το κεφάλι κάτω σε ένα όριγμα. Τον συγκράτησε ο άγγελος και ο Όσιος στάθηκε στα πόδια του σώος και αυλαβής και έμεινε όρθιος και ακίνητος, με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό σε έκσταση, δίχως να φάει, δίχως να πιει, δίχως να κοιμηθεί επί 40 μερόνυκτα. Οι αποκαλύψεις που του χαρίστηκαν τότε δεν υστερούσαν από εκείνες που δόθηκαν στον Μωυσή στην κορυφή του όρου Σινά. Υψώθη εν πνεύματι υπεράνω των ουρανών και των αγγελικών τάξεων, περιβαλλόμενος φως θείας δόξης, και έφτασε έως την πηγή του φωτός, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και καθώς η θεοπτία κατέστη στενή και προσωπική ένωση μετά του Χριστού, συνομιλούσε πλέον με το Θεό όπως συνομιλεί άνθρωπος με το φίλο του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι είχε γίνει πλέον Υιός Θεού κατά χάριν. Δίχως διόλου να εμποδίζεται από το θνητό του σώμα. Όταν οι μοναχοί κατόρθωσαν να τον βγάλουν από το όριγμα, συνήλθε από την έκσταση και επιστρέφοντας στο κελί του, συνέχισε τους ασκητικούς του αγώνες με πολλαπλάσιο ζήλο. Όσο περισσότερο προόδευε κατά χάριν στην ομοίωσή του προς τον Θεόν, τόσο περισσότερο έφτανε σε άβυσο ταπεινώσεως. Γι' αυτό, μετά από 3 χρόνια ασκητικών αγώνων, εγκατέλειψε τη μονή του Αγίου Σάβα και ζήτησε να γίνει δεκτός ένα κοινόβιο στις όχθες του Ιορδάνη. Ανέλαβε το διακόνημα του σκευοφύλακα και εκεί οι αρετές του έγιναν αντικείμενο θαυμασμού των συμμοναστών του, οι οποίοι αγνοούσαν τις προηγούμενες θεωρίες του. Έχοντας λοιπόν ανυψωθεί στην κορυφή της θεωρίας, ο Άγιος κατήλθε ξανά στην κοινοβιακή ζωή. Η ταπείνωσή του υπήρξε τόση, ώστε μία ημέρα προσέφερε το σαρκείο του ως βορά στα λιοντάρια που είχαν επιτεθεί στα γαϊδουράκια του μοναστηριού. Τα θηρία σταμάτησαν απότομα και με χαμηλωμένες τις κεφαλές τους γύρισαν στο λιμέρι τους.

0: Ο Άγιος εκοιμήθη ειρηνικά για να ενωθεί οριστικά με τον ηγαπημένο το 1350. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μεθοδίας της εν κυμόλο την ίσο ασκητικός διαλαμψάσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Οσίων Δαμνιανού του Ιαματικού, Ιερεμίου και Μαρθαίου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 5 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ανατρέποντας τον διεφθαρμένο Φωκά. Σαν σήμερα το 1850 πεθαίνει ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής Ρώσος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Σαν σήμερα το 1882 γεννιέται ο Ρόμπερτ Κόνταρτ, Αμερικανός φυσικός, από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας και ο ελληνικός στρατός διέρχεται την ελληνοτουρκική μεθόριο στη Θεσσαλία. Την ίδια ημέρα, σώματα προσκόπων με επικεφαλής αξιωματικούς του στρατού αποβιβάζονται στη Χαλκιδική, την οποία απελευθερώνουν σταδιακά. Σαν σήμερα το 1944, ένοπλα τμήματα Καρπαθίων με τη συνδρομή ολόκληρου του λαού του νησιού υποχρεώνουν τις γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις σε παράδοση. Οι παραδοθέντες μεταφέρονται στην Αίγυπτο και στο νησί εγκαθίστανται αγγλικές και ελληνικές αρχές. Στις 5 Οκτωβρίου του 1951, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313 Σκότς κοντά στον ποταμό Ιντζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του, πεσόντες 28, τραυματίες 87.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Ακούτε την εκπομπή «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», όπου η κυρία Θεοδώρα Λουκά θα σας διαβάζει αποσπάσματα από το ομώνυμο βιβλίο του πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Θα ξεκινήσουμε με τη γενική εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία. Όταν τελείται Θεία Λειτουργία, ποιος λειτουργεί, ο ιερεύς ή όλοι μαζί? Όλοι μαζί, ο λαός του Θεού και ο ιερεύς. Η Εκκλησία είναι το μυστικό σώμα του Θεανθρώπου Χριστού και μέλη της Εκκλησίας είμαστε όλοι, κλήρος και λαός. Η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, προσεύχεται για όλο τον κόσμο, ενδιαφέρεται για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Τελεί όμως τη Θεία Λειτουργία μόνο με τους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς, δηλαδή εκείνους που έχουν λάβει το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα. Αυτοί αποτελούν τα μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτοί αποτελούν το λαό του Θεού. Η Θεία Λειτουργία είναι δημόσια λατρεία όλων των πιστών. Προσφέρεται η λατρεία αυτή από το λαό του Θεού και το λειτουργό ιερέα προς το Θεό. Η Θεία της Δωρεά και ο Σωτήριος καρπός της, δηλαδή η λυτρωτική θυσία, είναι για όλους εμάς που αποτελούμε το λαό του Θεού. Άρα, η Θεία Λειτουργία γίνεται από το λαό του Θεού για το λαό του Θεού, από μας και για μας. Επομένως, λαός του Θεού είναι και οι ιερείς και οι πιστοί χριστιανοί, οι λαϊκοί. Οι ιερείς δεν λειτουργούν ποτέ μόνοι τους και μυστικά. Δεν μπορεί δηλαδή ο ιερεύς να τελέσει Θεία Λειτουργία, να πει «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» και ύστερα να πει και το «Αμήν». Να λέγει «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν» και να απαντά ο ίδιος «Κύριε ελέησον». Πρέπει να υπάρχει έστω και ένας ακόμη, να υπάρχουν τουλάχιστον δύο. Ο ένας να λειτουργεί και ο άλλος να αντιπροσωπεύει τους λαϊκούς. Όταν είμαστε μέσα στο ναό και γίνεται η Θεία Λειτουργία, δεν είμαστε απλοί θεατέ. Θεατέ μπορεί να είμαστε όταν πάμε να δούμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ή όταν στεκόμαστε μπροστά στην τηλεόραση. Στη Θεία Λειτουργία δεν είμαστε θεατέ. Όλοι μαζί λειτουργούμε και λειτουργούμεθα. Γι' αυτό έχουμε και ευθύνη. Όπως έχει ευθύνη ο ιερέας για το πώς στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, το ίδιο έχουν ευθύνη και οι λαϊκοί για το πώς στέκονται στο ναό. Εμείς, ως λαός του Θεού, τελούμε τη Θεία Λειτουργία διαμέσου όμως των ιερέων και των επισκόπων, που με τη χειροτονία τους έχουν τη χάρη της ιεροσύνης. Άλλο όμως οι λαϊκοί και άλλο οι ιερείς, η λειτουργή του υψίστου. Οι λαϊκοί συμμετέχουν βέβαια με το Άγιο Βάπτισμά τους στο τριπλό αξίωμα του Κυρίου. Συμμετέχουν έτσι και στο αρχιερατικό αξίωμα του Σωτήρος Χριστού. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Πέτρος «Βασίλειον ιεράτευμα» και το επαναλαμβάνει και ο Μέγας Βασίλειος. Οι λαϊκοί όμως δεν έχουν χειροτονία, δεν είναι κληρικοί. Σαφής λοιπόν η διάκριση μεταξύ λαϊκών και κληρικών. Οι ιερείς είναι οι λογικοί ποιμένες που ποιμένουν την Εκκλησία του Χριστού, ενώ οι λαϊκοί είναι τα λογικά ποιμενόμενα πρόβατα της μάντρας του Χριστού. Ο ιερέας, ως λειτουργός του υψίστου που ιερουργεί τα πανάχραντα μυστήρια, είναι συγχρόνως και μέλος του σώματος του Χριστού. Όλοι μαζί είμαστε μέλη Χριστού. Είμαστε και αλλήλων μέλη. Είμαστε ο λαός του Θεού. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού. Ηγεμόνας και βασιλιάς της Σερβίας, μετά το 1815, ήταν ο Μήλος. Κάποια Κυριακή πήγε να λειτουργηθεί μαζί με την οικογένειά του στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων.
Εκείνη όμως την Κυριακή δεν λειτουργούσε ο κανονικός εφημέριος των ανακτόρων που ήταν υπέργυρος και άρρωστος, αλλά ένας 30χρονος νεοχειροτονημένος ιερέας. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός ιερέας μοίρασε το αντίδωρο. Πρώτος πλησίασε ο βασιλιάς, που ας σημειωθεί ήταν και μεγάλος στην ηλικία. Δίδοντας όμως το αντίδωρο, ο ιερέας τράβηξε το χέρι του για να μην το φιλήσει ο ηγεμόνας. Τότε ο γέρο βασιλιάς τον κοίταξε αυστηρά και του είπε «Δώσε μου το χέρι σου, πάτερ μου, και άλλη φορά μην το τραβήξεις, διότι δεν φιλώ το δικό σου χέρι, την ιεροσύνη σου ασπάζομαι, την ιεροσύνη του Χριστού προσκυνώ και ασπάζομαι, που είναι πιο μεγάλη και από μένα και από σένα». Αυτό το γεγονός είναι αληθινό και μας διδάσκει πολλά. Πρώτον, πόσο υψηλό είναι το λειτουργήμα του ιερέως. Δεύτερον, πόσο σεβασμός και τιμή ανήκει και πρέπει να αποδίδεται στην ιεροσύνη. Και τρίτον, ότι χωρίς αυτή και χωρίς το λειτουργό ιερέα, κανένα μυστήριο δεν μπορεί να τελεστεί. Ο ιερέας δεν έχει δική του ιεροσύνη, αλλά την ιεροσύνη του Χριστού φέρει πάνω του, στην ψυχή του, στο είναι του. Με τη χάρη αυτής διδάσκει, ιερουργεί, ποιμένει το λαό του Θεού, θεραπεύει και διοικεί ως εξουσίαν έχων. Για να είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ο ιερέας και η Θεία Λειτουργία. Χωρίς αυτά τα δύο δεν είμαστε Εκκλησία, αλλά απλά και μόνο ένα κοσμικό, ένα φιλανθρωπικό σωματείο, μια οποιαδήποτε οργάνωση, όπως είναι και οι Προτεστάντες. Συμπερασματικά, Εκκλησία θα πει ο λαός, ο λειτουργός ιερέας και η Αγία Τράπεζα, δηλαδή η Θεία Λειτουργία. Τη Θεία Λειτουργία δεν τη σκέφτηκαν και δεν την έφτιαξαν άνθρωποι, ούτε οι Απόστολοι. Είναι το μεγάλο, το ασύλληπτο, το ανίποτο, το ανυπέρβλητο, το θειότατο μυστήριο που το ίδρυσε και το συνέστησε ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Και η Εκκλησία τελεί τη Θεία Λειτουργία συνεχίζοντας αυτό το πανάχραντο μυστήριο. Η Θεία Ευχαριστία είναι και θυσία, διότι δι' αυτής συνεχίζεται ανεμάκτως η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Σε αυτήν συμμετέχουμε όλοι, ως λαός του Θεού, κληρικοί και λαϊκοί. Έτσι, η Θεία Λειτουργία είναι και κοινωνία των πιστών, κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού. Σε βιογραφία, η οποία γράφτηκε για τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη, τον ηγούμενο της Μονής του Οσίου Δαβίδ, από έναν καθηγητή πανεπιστημίου, πνευματικό του παιδί, αναφέρεται το εξής γεγονός. «Είδε και άγγιξε το Πανάγιο Νέμα του Κυρίου. Το μεγαλύτερο και θαυμασιότερο θαύμα που του προσέφερε ο Θεός έγινε το πρωί της 22ης Νοεμβρίου του 1975. Συγκλονίστηκε τόσο πολύ από το θαύμα αυτό, ώστε αμέσως μετά το κατέγραψε σε ένα σημείωμα το οποίο βρήκαμε μετά την κοίμησή του σε ένα τετράδιό του. Το σημείωμα αρχίζει με την παραπάνω ημερομηνία και περιλαμβάνει ακριβώς τα εξής. Την 22η Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο το πρωί, στην Αγία Προσκομιδήν, μετά τη μνημόνευση και εν ώρα που θα καλύψω τα Άγια Δώρα, είδα ζωντανά και εν αγιότητη ομολογώ ένα κομμάτι αίμα στεγνό που το άγγιξα και στο δάχτυλό μου. Πάνω στο δάχτυλό μου έμεινε το αίμα. Φωνάζω τον αδερφό της Ιεράς Μονής, το μοναχό πατέρα Σεραφείμ, του είπα την υπόθεση και μου είπε «Εμείς πάτερ δεν βλέπουμε τίποτα, αλλά είδες τι είναι». Και εγώ απάντησα ότι πιστεύω και προσκυνώ ότι είναι ο ίδιος ο Θεός παρόν. Είπα τρεις φορές
«Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον». Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος.

Παρόμοιο θαύμα συνέβη και στον πατέρα Αντώνιο Τσίγκα, ο οποίος υπηρετούσε στον προφήτη Ηλία Καστέλας Πειραιός, όταν ζούσε ο μακαριστός Μητροπολίτης Πειραιός Χριστόστομος Ταυλαδωράκης. Ένα Σάββατο πρωί, ενώ ο πατήρ Αντώνιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία, έφτασε στον καθηγιασμό των Τιμίων Δώρων. Όπως ήταν γονατιστός και έλεγε την ευχή, τα χέρια του τα είχε ακουμπισμένα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Την ώρα λοιπόν που ήταν έτοιμος να σηκωθεί για να ευλογήσει τα Τίμια Δώρα, πέφτει από ψηλά μια σταγόνα αίμα επάνω στο χέρι του και μάλιστα τον πιτσίλησε κιόλας. Το είδε και τρόμαξε. Σηκώθηκε έντρομος, το κοίταζε, τον κατέλαβε ένα φοβερό ιερό δέος, ένας τρόμος, ένας φόβος, μία έκπληξης, μία έκστασης. Πολλά ανάπνικτα συναισθήματα, ακατάληπτα βέβαια, για να μπορεί να τα περιγράψει ο πατήρ Αντώνιος. Σηκώθηκε επάνω, δεν ήξερε τι να κάνει. Έγλειψε το αίμα του Χριστού, τα είχε χάσει. Η χάρις όμως του Αγίου Θεού, ύστερα από αυτό το θαύμα, τον οδήγησε να δει το Άγιο Ποτήριο και διαπίστωσε ότι ήταν άδειο. Είχε ξεχάσει να βάλει μέσα κρασί. Κοιτάζει το σώμα, βλέπει πράγματι ότι κι αυτό ήταν ατρίπητο. Δεν είχε δηλαδή ολοκληρώσει την πρόθεση. Ο ψάλτης έξω συνέχιζε. «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν». Του έκανε νόημα να συνεχίσει. Δεν είχε κόσμο. Ήταν Σάββατο. Πήρε την Αγία Λόγχη, τρύπησε τον Άγιο Άρτο και είπε «Εις των στρατιωτών, Λόγχη την πλευρά αυτού ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ». Γέμισε το Άγιο Ποτήριο, έβαλε το κρασί, έβαλε το νερό, το ευλόγησε, το σταύρωσε και αφού τα τελείωσε όλα αυτά, γονάτισε, ξαναδιάβασε την ευχή του καθαγιασμού, σηκώθηκε όρθιος, ευλόγησε τα Τίμια Δώρα και ο Πανάγιος Θεός μετέβαλε τον Άρτο και τον Ίνο, όπως γίνεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε σώμα και αίμα Χριστού. Μετά τον καθαγιασμό και το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κατέλησε το Άγιο Ποτήριο και το καθάρισε τελείως. Πήγε λοιπόν αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία του Σαββάτου και τα διηγήθηκε στον τότε Μητροπολίτη Χρυσόστομο. Του πήρε ο Μητροπολίτης το χέρι και το μύρισε. Ευωδίαζε ολόκληρο με μία άρρητη ευωδία. Το πήρε και άρχισε να το φυλάει, πολλές φορές. «Δεσπότη μου», λέει ο πατήρ Αντώνιος. «Δεν φυλώ το χέρι σου», είπε, «που κι αυτό πρέπει να το φυλάει κανείς, αφού είσαι λειτουργός του υψίστου. Δεν έχει σημασία αν είσαι εσύ ιερέας και εγώ επίσκοπος, αλλά εγώ έπιασα πάνω στο χέρι σου το αίμα του Θεού, Θυμάμαι ότι μετά την κοίμηση του πατρός Αντωνίου το διηγήθηκε σε μένα και όπως ήταν πολύ εκφραστικός ο επίσκοπος, σηκώθηκε όρθιος και έλεγε «Πάτερ Στέφανε, το αίμα του Θεού» και άρχισε να κλαίει. Αυτά είναι η Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει ότι η Θεία Λειτουργία ονομάζεται και Θεία Μετάληψης, διότι κατά αυτήν μεταλαμβάνουμε της θεότητος του Ιησού Χριστού. Την ονομάζει δε και Θεία Κοινωνία, διότι κατά αυτήν κοινωνούμε και μετέχουμε της σαρκός και της θεότητος του Ιησού Χριστού. Άρα, η Θεία Λειτουργία βιώνεται από τους πιστούς όταν αυτοί κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων και ως Θεία Κοινωνία και ως Θεία Μετάληψης. Πώς? Υπάρχουν δυσκολίες στο να πούμε το πώς. Δυσκολίες πολλές φορές αξεπέραστες. Όσα αισθάνεται και ζει ο άξιος ιερέας που λειτουργεί και εκείνος που αξίως συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία, δεν μπορεί να τα πει, δεν μπορεί να τα περιγράψει, ούτε να τα εκθέσει. Δεν μπορεί να τα πει με λόγια,
να τα βάλει επάνω στο χαρτί και να τα γράψει. Όσα συγκλονιστικά έζησε ο πατήρ Ιάκωβος, μέσα σε 3 γραμμές τα έγραψε. Αυτά που ζει κανείς δεν λέγονται, γιατί δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Κινδυνεύει δηλαδή να κενωθεί η αλήθεια του μεγάλου μυστηρίου, που δεν βρίσκεται στα λόγια, στις ωραίες ποιητικές εκφράσεις, στα τυχόν καλολογικά στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά στο απροσπέλαστο γεγονός της μεταβολής των τιμίων δώρων, του άρτου και του ίνου, του ψωμιού και του κρασιού, σε σώμα και αίμα Χριστού. Τα λόγια μειώνουν το γεγονός. Το γεγονός αυτό βιώνεται όμως ψυχοσωματικά, ανάλογα με την πνευματικότητα του πιστού, ανάλογα με την πίστη του, ανάλογα με την καθαρότητά του, ανάλογα με τη μετάνοιά του. Πόση είναι η μετάνοιά σου, η μετάνοιά μου, πόση είναι η κατάνοιξη, πόσα είναι τα δάκρυα. Είναι αυτά που βλέπει ο Θεός, όχι αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι ή αυτά που εσύ νομίζεις ότι έχεις. Όχι, αυτά που βλέπει ο Θεός. Και ανάλογα βέβαια και με την ειλικρινή λαχτάρα που έχει ο πιστός για να κοινωνήσει. Στη Θεία Λειτουργία συμμετέχει όλος ο άνθρωπος. Η ψυχή και το σώμα, ο νους και τα οστά, η καρδιά και οι 5 σωματικές αισθήσεις, ακόμα και τα σπλάχνα. Διηγήθηκε ένας ιερέας τι έζησε κάποια φορά μετά την κατάλυση της Θείας Κοινωνίας. Τι εβίωσε. Αισθάνθηκε ολόκληρο το στήθος και την καρδιά του να μεταβάλλεται κατά τρόπο απερίγραπτο σε ένα απέραντο ουρανό. Στο κέντρο ήταν ενθρονισμένος ο Κύριος. Δεξιά του η Πανάχραντος, Παναγία Μητέρα του, γύρω του θρόνου αυτού όλοι οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι προπάτορες, οι Απόστολοι, οι Ιεράρχες, οι Άγιοι Πατριάρχες, οι άξιοι ιερείς και μοναχοί, οι ατέλειωτες στρατιές των μαρτύρων, οι ενασκήσει διαλάμψαντες Άγιοι, οι θεοφόροι πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, οι Άγιοι Ανάργυροι, οι εν το κόσμο διαπρέψαντες Άγιοι, οι άπειρες στρατιές των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων, των Χερουβίμ, των Σεραφείμ, θρόνων, κυριοτήτων, τι να σας πω. Είδε ταξιαρχίες να δορυφορούν και τον Κύριο και τους Αγίους και τον ουρανό και όλους τους ανθρώπους και όλη την Εκκλησία και τα πάντα. Και κάτω από όλους αυτούς είδε μυριάδες μυριάδων ψυχές, ζώντων και κοιμημένων. Τα εβίωσε όλα αυτά ενιστήσει ψυχής με σωματική συμμετοχή που άρχιζε από το στήθος του, όπως είπε, ένας απέραντος ουρανός, η χαρά και η ευφροσύνη του παραδείσου. Και έμεινε έτσι, με το Άγιο Ποτήριο να το σκουπίζει με το μάκτρο. Τότε το αισθάνθηκε, τότε το έζησε. Και αυτά δεν είναι λόγια, δεν είναι φράσεις και λέξεις. Είναι ένα γεγονός. Είναι μία πραγματικότητα που την έζησε, αλλά δεν μπορούσε να την πει. Την είπε έτσι, όπως σας την περιέγραψα περίπου. Τα λόγια και οι λέξεις όμως άδειασαν, μείωσαν αυτή την πραγματικότητα. Μέσα σε εκείνο τον παππούλι έγινε ένας πραγματικός σεισμός που τον συγκλώνησε και τον συγκίνησε βαθύτατα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει να ξέρουμε ότι την κάθε πνευματική κατάσταση που βιώνει ένας πιστός χριστιανός δεν μπορεί να την καταλάβει ο άλλος αν δεν την εβίωσε και ο ίδιος, ιδίως μάλιστα όταν πρόκειται για υπερβατικές πνευματικές καταστάσεις που έχουν άλλη γλώσσα. Πολλοί παρεξηγούν ή αμφιβάλλουν ή δυσπιστούν ή φέρνουν αντιρρήσεις όταν ακούν για τέτοια γεγονότα ή όταν τους περιγράφουν ένα θαύμα ή μια τυχόν ψυχοσωματική αλλίωση από την επίσκεψη της Χάριτος, διότι οι περιγραφές είναι τόσο φτωχές που αδειάζουν την αλήθεια και μειώνουν την πραγματικότητα του γεγονότος. Παρά τα αυτά όμως, δεν πρέπει να δυσπιστούμε
ή να αμφιβάλλουμε, διότι όντως αυτά συμβαίνουν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε με το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να έχετε την ευλογία του Θεού.

Το μεγαλύτερο βάρος στην κατήχηση και στην κατήχηση βέβαια παίζει το ρόλο το πρόσωπο του κατηχητή. Όπου υπάρχει κατηχητής, είτε κληρικός είτε λαϊκός, ο οποίος έχει βιωματικό λόγο, αυτά που λέει τα έχει προσπαθήσει να τα ζήσει, τα έχει παλέψει, τότε πραγματικά ο λόγος του πέφτει μες στην καρδιά και όχι απλώς στο μυαλό των παιδιών. Κοιτάξτε, η κατήχηση στην Εκκλησία πάντοτε υπήρχε. Έχουμε ακόμα και τους κατηχητικούς της κατηχήσης του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμου, κατηχητική σχολή της Αλεξάνδρειας κλπ. Απλά με τη μορφή όπως είναι τα κατηχητικά σχολεία διαμορφωμένα τον τελευταίο αιώνα, μπορούμε να πούμε έτσι, και μάλιστα ξεκίνησαν την Πάτρα, από τον Άγιο Γερβάσιο τον Παρασκευόπουλο, τα πρώτα κατηχητικά σχολεία, τα οποία εν συνεχεία σε όλη την Ελλάδα καλλιεργήθηκαν και πράγματι είχαν πάρα πολλούς καρπούς, όπως και χριστιανικές κατασκηνώσεις. Και λέω και κατασκηνώσεις, διότι και κατασκηνώσεις ο πατήρ Γερβάσιος, ο Άγιος Γερβάσιος έφτιαξε. Και τονίζω πάρα πολύ το θέμα των κατασκηνώσεων, διότι οι κατασκηνώσεις βοηθάνε ακόμη περισσότερο τα παιδιά μας, διότι παρέχουν λίγες μέρες βιωματικού χριστιανισμού. Δηλαδή, πώς μπορεί να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή στην πράξη, στην καθημερινότητά του, όλο το 24ωρο, να έχει την έννοια της παρουσίας του Θεού, της αγαπητικής παρουσίας του Θεού. Αλλά πέρα από αυτό, οι αναλύθετα κατηχητικά έχουν συμπληρώσει έναν αιώνα με τη μορφή όπως είναι σήμερα στην Εκκλησία της Ελλάδος και όχι μόνο. Υπάρχουν προβληματισμοί για το πόσο μπορούν να αλλάξουν μορφή, μεθόδους και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι, παρόλο που λέμε ότι δεν έχουν αλλάξει, έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, προβλήματα τα οποία είναι και αντικειμενικά, όπως είναι η υπογεννητικότητα. Έτσι, ένα πρόβλημα το οποίο θα απασχολήσει την Εκκλησία και στο μέλλον, ως προς τις ιερατικές κλίσεις, μοναχικές κλίσεις, γενικά στο να υπάρχει πίμνιο, όταν ας πούμε δεν έχουμε παιδιά. Έτσι, όταν τα σχολεία ας πούμε, των νοριών είχαν 300 μαθητές και τώρα έχουν 100 μαθητές, άρα μιλάμε ότι έχουμε και λιγότερους μαθητές στα κατηχητικά ή ένα ποσοστό των μαθητών μας είναι και αλλόθρησκοι ή από άλλες χώρες. Βέβαια, εκεί είναι το καθήκον του Ευαγγελισμού του Ιεραποστολής, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι έχουμε και προβλήματα τέτοια. Έχει αλλάξει η γενιά των σημερινών γονέων που έχουν παιδιά δημοτικού γυμνασίου. Έχουμε μεγαλώσει με διαφορετική νοοτροπία. Δεν είναι προτεραιότητα ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, όλα αυτά στη ζωή τους. Έχουν περισσότερο ευδαιμονιαστικά και καταναλωτικά πρότυπα. Οπότε όλη αυτή η υπεραιρέουσα ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει και τα κατηχητικά ως συμμετοχή. Σίγουρα, όπως είπα νωρίτερα, υπάρχουν προτάσεις και καλό να υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν αλλαγές στα εγχειρίδια, στον τρόπο κατήχησης, όλα αυτά. Και όλα είναι αξιέπαινα, αρκεί να μην αλλοιώνουν το ήθος της Εκκλησίας, βέβαια, να γίνονται με διάκριση. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι από τη μικρή πείρα που έχω, είναι ότι το μεγαλύτερο βάρος στην κατήχηση και στην κατήχηση, βέβαια, παίζει το ρόλο το πρόσωπο του κατηχητή. Όπου υπάρχει κατηχητής, είτε κληρικός είτε λαϊκός, ο οποίος έχει βιωματικό λόγο, αυτά που λέει τα έχει προσπαθήσει να τα ζήσει, τότε πραγματικά ο λόγος του πέφτει μες στην καρδιά και όχι απλώς στο μυαλό των παιδιών. Και βλέπουμε πολλές φορές κληρικούς και λαϊκούς απλούς να μην έχουν πάρα πολύ μεγάλες εγκυκλοπαιδικές πανεπιστημιακές περγαμηνές και να έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στους ανθρώπους, ακριβώς διότι ο λόγος τους είναι βιωματικός και όχι απλά εγκεφαλικός. Ο εγκεφαλικός λόγος απευθύνεται στον εγκέφαλο και κουράζει. Ο βιωματικός απευθύνεται στην καρδιά. Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος για το Μέγα Βασίλειο ότι ο λόγος του ήταν σαν βροντί, διότι η ζωή του ήταν σαν αστραπή. Νομίζω εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε εποχής και της σημερινής εποχής και σε κάθε τομέα της εκκλησιαστικής ζωής. Τα πρόσωπα και εμπροκειμένου το πρόσωπο του κατηχητή, της κατηχήτριας. Νομίζω αν δώσουμε ο καθένας σημασία σε αυτό, και αυτό αφορά και τον εαυτό μας βέβαια, θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Τουλάχιστον ας υπάρχει, αν δεν έχουμε βίωμα, που όλοι έχουμε κάποια μορφή βιώματα, από τη στιγμή που εξομολογούμαστε και μπαίνουμε στη δικασία αυτή, τη διαδικασία της εξομολογήσεως, του αυτοελέγχου, της αυτοκριτικής, κάποια βιώματα έχουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κι ας μην έχουμε μεγάλα βιώματα, αν έχουμε το βίωμα της μετανοίας, της ανεπάρκειάς μας, αλλά ταυτόχρονα με την προσφυγή μας προς τον Θεό, τότε ο Θεός έρχεται, όπως είπα νωρίτερα, να αναπληρώσει τις ελλείψεις μας και να φέρει θαυμαστά αποτελέσματα
σε ανθρώπους αδύναμους. Εξάλλου και η ιστορία της Εκκλησίας και οι Απόστολοι τι ήταν. Αν δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα, πριν λάβουν το Άγιο Πνεύμα, έφτασαν να γίνουν και προδότες και αρνητές του Χριστού και να αμφισβητήσουν τον Χριστό, να μην κατανοούν τα όσα έλεγε ο Κύριος. Και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους αλλάζει. Αυτό είναι η αναζήτησή μας. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν, να έλθει ο Θεός στη ζωή μας. Και αφού έλθει, έρχεται και ευλογεί τις μικρές μας προσπάθειες και πάνω απ' όλα τη διάθεσή μας ταπεινά να διακονήσουμε το Θεό. Ακόμα και με την αίσθηση ότι Θεέ μου δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχουν πολλοί. Αφού μου ανέθεσε εμένα ο Επίσκοπος, μου ανέθεσε η Εκκλησία, βοήθησέ με να μπορέσω να το αποκριθώ. Τουλάχιστον να μην κάνω κακό. Και αν μπορώ να βοηθήσω.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λάγουσι τη ψυχή μου, ουκά στη σωτηρία αυτόν το Θεό αυτού. Σίδα, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι υπό μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου.
2: Ψαλμός τρίτος. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ όταν ως δραπέτης έφευγε για να σωθεί από την πατροκτόν οργή του ιού του Αβεσσαλόμ. Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί που με καταθλίβουν. Πολλοί έχουν εξεγερθεί και έχουν επαναστατήσει εναντίον μου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιβουλεύονται τη ζωή μου και λέγουν «Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του». Συ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσεις πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπή. Κατά το παρελθόν, πολλές φορές, με φωνή ισχυρά φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά Του και Εκείνος με άκουσε από το όρο Σιών, από το Άγιον αυτού κατοικητήριον. Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή μου, κοιμήθηκα, έπεσα εις ήρεμον και αναπαυτικόν ύπνον. Σηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει ασφαλώς και θα με προστατεύσει. Δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη εχθρικού λαού που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω επάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον ότι έχει συντρίψει όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο, περιμένω την σωτηρία μου. Η δε ευλογία σου θα σταλεί επάνω στον λαόν που είναι δικό σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συντομώνουμε. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στη συντροφιά μας. Μείνετε λοιπόν κοντά μας σε αυτήν την ώρα που ακολουθεί και σήμερα θα κάνουμε αρχικά ένα ταξίδι μέχρι την Αγία Γη. Να ακούσουμε μια όμορφη ολοζώντανη μαρτυρία από τον Δημήτριο Λυκούδη, που ήταν σχολάρχης στην Πατριαρχή Σχολή της Αγίας Ιών το 2015. Μας μιλάει για τον Άγιο Φιλούμενο, το σκήνομα του οποίου φυλασσόταν μέχρι το 2008 στο υπόγειο παρεκκλήσιο της σχολής που είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ας ακούσουμε λοιπόν και ας ξεκινήσουμε έτσι το ταξίδι μας με όσα είχε πει ο Δημήτρης Λυκούδης για τον Άγιο Φιλούμενο που θυμιάτιζε τους μαθητές της σχολής της Ιών.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Όταν το καλοκαίρι στα 2015 ανέλαβα στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων τη διεύθυνση εκεί της σχολής της Αγίας Ιών, τη σχολαρχία, γνώρισα από κοντά ανθρώπους και έγινα μύστης εμπειριών άλλων ολοζώντανων αγιοφανιών σε αυτούς του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος, ο ολοζώντανος αυτός Άγιος που κατεκρεουργήθη από τους Εβραίους και τους Άραβες εκεί στην περιοχή, κυρίως από τους Εβραίους ως μεταπεδείχθη, είναι τόσο ζωντανός που επειδή επέρασε από το σχολείο και επειδή το κημητήριο του Πατριαρχείου είναι μεσοτυχία με μία από τις τάξεις των σχολείων, του σχολείου, και όταν έγινε εκταφή έβαλαν το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου εντός του σχολείου που υπάρχει ένα μεγάλο παρεκκλήσι μέσα στο Ιερό Βήμα και μετά για λόγους όχι μόνο ποιμαντικούς αλλά και άλλους επήγε το Ιερό Σκήνομα μετά από χρόνια στον τόπο μαρτυρίου του Αγίου εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ και παρέμεινε το ξύλινο κουβούκλιο, το κυβόριο δηλαδή, επί του οποίου ήταν κάποτε μέσα εκεί ο Άγιος Φιλούμενος στο σχολείο. Όταν λοιπόν ανέλαβα, έθεσα από την πρώτη στιγμή κανόνα να υπάρχει να καίει ακίμητη κανδύλα δίπλα στο κυβόριο αυτό και να θυμιατίζουν όποιος από τους μαθητές επήγαινε κάτω για προσκύνημα, διότι ο ναός βρίσκεται στο ισόγειο και πολλοί μαθητές πηγαίνουν κατά διαστήματα είτε το εσπέρας είτε το βράδυ και ανάβουν ένα κερί και προσεύχονται. Θυμάμαι όταν επί σχολαρχίας μου κατεβαίναμε με τους μαθητές και κάναμε απόδειπνο όλοι μαζί μέσα στο αμυδρό φως των κεριών, μια πολύ κατανυκτική ατμόσφαιρα. Θέλω όμως να τονίσω ότι παρά τις προσπάθειές μου τότε και να έλθει ένα τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Φιλουμένου στη σχολή, αλλά και να βρω περισσότερες πληροφορίες για να συγγράψω ένα τευχίδιο και να διανέμεται στους προσκυνητές που έρχονταν στο σχολείο και για αυτόν τον λόγο και για τον Άγιο, και αμφότερες οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό διότι δεν βρήκαν καμία ανταπόκριση, πόσο δε μάλλον επειδή πάντοτε θέλω να μοιράζομαι αλήθειες μαζί σας, όχι απλά δεν βρήκαν ανταπόδοση αλλά βρήκαν και μια πολεμική απέναντί τους αυτές οι ενέργειες, και έτσι και εγώ θεώρησα ότι ο Άγιος δεν επέτρεπε για το χρόνο εκείνο να συμβούν αυτά και επομένως τα άφησα και εγώ μέσα στην βάσανον του χρόνου, ούτως ώστε να έλθει κάποιος μετά από εμένα εκ των υστέρων, κάποιος ο οποίος θα μπορούσε με καλύτερο τρόπο και αρτιότερα να συγγράψει για τον Άγιο και να ακόμα να προβάλλει περισσότερο την αγιότητά του στα πέρατα της Οικουμένης. Το σημερινό όμως βίντεο θέλω το κάνω γιατί θέλω να τονίσω, αν και έχω στο παρελθόν μιλήσει για φοβερές καταστάσεις και αγιοφάνειες του Αγίου Φιλουμένου στα Ιεροσόλυμα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας για ακόμη μια φορά, διότι απόψε έχω ανάγκη και Ήρθε στη θύμησή μου η μορφή του Αγίου Φιλουμένου και έχω την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Την εμπειρία πολλών μαθητών τότε, οι οποίοι μετά ήσαν ιερομόναχοι, είτε λαϊκοί και είχαν φύγει από τα Ιεροσόλυμα, με κάποιους τους οποίους και αναζήτησα τηλεφωνικώς, με κάποιους ευρέθην και διαζώσεις είτε στην Ελλάδα είτε και εκεί στα Ιεροσόλυμα όταν μετά από χρόνια ήρθαν ως προσκυνητές. Και ήλθα σε επαφή μαζί τους και μου μετέφεραν τις εμπειρίες των από την περίοδο που αυτοί ήσαν μαθητές στο σχολείο. Και μου είπαν ότι πολλές φορές είδαν πολλοί εξ αυτών μαθητές τότε γυμνασίου και λυκείου τον Άγιο Φιλούμενο όπως είναι στις εικόνες, να θυμιατίζει στους διαδρόμους της σχολής, να θυμιατίζει στην κουζίνα ως ιερομόναχος με το πετραχυλάκι του. Είδαν πολλές φορές τον Άγιο Φιλούμενο, επειδή πολύ αγαπούσε το σχολείο και το αγαπάει, να εισέρχεται το βράδυ στους κοιτώνες, να ανοίγει τη θύρα, να εισέρχεται μέσα να βάζει το κεφαλάκι του και να ευλογεί τα παιδιά, να βλέπει αν κοιμούνται, αν ξεκουράζονται, να σηκώνει τα χεράκια του και να τα ευλογεί. Και μάλιστα μου έλεγαν τότε μαθητές ότι όταν το είδα αυτό φοβήθηκα τόσο πολύ, μου έλεγε ένας μαθητής, τότε μαθητής, ώστε όταν το είδα, λέει αυτό, ήμουν και μικρός τότε, μου λέγει, επήρα αγκαλιά το μαξιλάρι μου και άρχισα να κλαίω από το φόβο μου, φοβήθηκα. Πολλές οι μαρτυρίες των πάλε ποτέ μαθητών για την αγιότητα, την ολοζώντανη παρουσία του Αγίου Φιλουμένου, ο οποίος αγάπησε τα Ιεροσόλυμα πολύ, ο οποίος αγάπησε το σχολείο πολύ, επέρασε από το σχολείο, ο οποίος αγάπησε τα παιδιά του σχολείου ακόμη περισσότερο και ο οποίος πάντοτε

μάρτης, να λάβει το στέφανον του μαρτυρίου, αλλά και όποιος επισκεφτεί και πάλι τα Ιεροσόλυμα, να περάσει από το σχολείο, να προσκυνήσει εις το κυβόριον εκεί που ετέθη κάποτε όλο το σκήνουμα του Αγίου Φιλουμένου. Μου έλεγαν μαθητές κλείνοντας, πολλές φορές ακούγαμε ψαλμωδίες τη νύχτα από το ναό και επειδή το σχολείο εκεί είναι τεράστιο πηγαίναμε λέει σιγά σιγά σιγά σιγά με τις μύτες των ποδιών μας σιγά σιγά γιατί φοβόμασταν δύο, τρεις μαθητές και ακούγαμε κάτω από το παρεκκλήσι να ψάλουν χωρί σαν να είναι 30 και 40 άτομα να ψάλουν όλοι μαζί. Και δεν υπήρχε κανένα στο ναό, διότι το παρεκκλήσι, ο ναός δεν είναι παρεκκλήσι, είναι μεγάλος ναός, μέσα στο σχολείο, στο ισόγειο, ο ναός λειτουργούσε μόνο την προνοία του σχολάρχου και όταν κανονιζόταν να έλθει η ιερεύση επί τούτου, που σημαίνει ότι αυτό γινόταν το πρωί, πάντοτε, με τη συνδρομή των μαθητών που διακονούσαν και στο αναλόγιο αλλά και στο ιερό βήμα. Κλειδιά για να ανοίξει την θύρα του ναού δεν είχε κανείς άλλος παρά μόνο σχολάρχης, επομένως κανείς δεν υπήρχε μέσα το βράδυ στο σχολείο για να ψάλει ως χωρία, ως χορός 20, 30 και 40 ατόμων και τα παιδιά άκουγαν πολλές φορές να υπάρχει αυτός ο χορός και να ψάλει. Αυτά τα οποία σας λέγω τα είδα με τα μάτια μου, τα άκουσα με τα αυτιά μου και άλλα επιτρέψτε μου αυτό το εξάμεινο εκεί κατά την παραμονή μου στη σχολαρχία όσα εβίωσα και έζησα τα οποία αφορούν μόνο εμένα και κανέναν άλλον αλλά θέλω όμως μέσα από το βίντεο αυτό να σας πω ότι ο Άγιος Φιλούμενος αγαπάει πολύ το σχολείο, αγαπάει όλα τα παιδιά εκεί, αγαπάει τους πάντες και αυτό που μας αφορά όλους είναι ολοζώντανος. Γι' αυτό να ζητάτε τις πρεσβείες του και ένα αποθέτετε εκεί τις δυσκολίες και τα προβλήματα που όλοι μας καθημερινά έχουμε και όταν γονατίζουμε αναζητούμε Άγιο να τρέξουμε στα ποδαράκια του και να αφήσουμε τα προβλήματά μας και να του πούμε Άγιε και αυτό το βράδυ βοήθησε να πάρω ανάσα. Και αυτό το βράδυ βοήθησέ με να περάσει και αυτή η νύχτα με ελπίδα και αισιοδοξία, να μην πάω σκασμένος να κοιμηθώ. Να πάω με πίστη και αισιοδοξία, με ελπίδα. Μη με αφήσεις Αγία μου. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Φιλούμενος απόψε να είναι ο πρεσβευτής όλων ημών που βοηθά, που τρέχει, που ακούει, που ευρίσκεται πλησίον καθενός και κάθε μιας από εμάς, διότι είναι ταπεινός, είναι απλός, είναι άνθρωπος αγάπης, είναι Άγιος ολοζώντανος που τρέχει και ακούει γρήγορα. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.

Ακούσαμε τη μαρτυρία του Δημήτρη Λυκούδη που ήταν το 2015 σχολάρχη στην Πατριαρχή Σχολή της Ιών. Είναι το γυμνάσιο Λύκειο που έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έξω από τα τείχη της παλαιάς πόλεως, πάρα πολύ κοντά στο Πατριαρχείο και το Ναό της Αναστάσεως, επάνω στο λόφο της Ιών, και μας μίλησε για τις θαυμαστές παρεμβάσεις του Αγίου Φιλουμένου, του Αγιοταφύτου, του Νεομάρτυρα, του οποίου το μαρτυρικό σκήνομα αναπαυόταν μέχρι το 2008 στον υπόγειο ναό της Σχολής της Ιών που είναι αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Θα μείνουμε στην Αγία Γη και θα ταξιδέψουμε ευθύς αμέσως στην καρδιά της ερήμου του Ιορδάνου ποταμού. Όπως πολλοί γνωρίζετε, περνάει δύσκολα, θέμα υγείας, ο αγαπητός μας γέροντας Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Ο πατήρ Χρυσόστομος, έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο, πέρασε δύσκολα τον τελευταίο καιρό. Το καλοκαίρι επέστρεψε στο μοναστήρι, είναι αρκετά καταβεβλημένος, οι θεραπείες συνεχίζονται. Όσοι έχετε δει φωτογραφίες ή βίντεο, είναι λόγω των θεραπείων χωρίς γένια και μαλλιά αυτήν την περίοδο, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όλοι είναι να ενώσουμε τις προσευχές μας προς τον Κύριο, να του δώσει δύναμη και να τον βγάλει νικητή και από αυτήν τη δοκιμασία. Έχει

0: φτάσει πάρα πολλά άλλωστε. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος για την περίοδο αυτή που περνάει δύσκολα και τις ευχές που ο ίδιος στέλνει σε όλους μας.
1: Χαίρονται να ακούσουμε δύο λόγια από εσάς για όλους στην Ελλάδα που σας αγαπούν και ανησυχούν.
2: Καλώς ορίσατε. Δυστυχώς με αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν σταμάτησε να έρχεται κόσμος και από Ελλάδα και από Κύπρο αλλά και από αλλού. Δεν υπάρχει φόβος για τους προσκυνητάς. Αυτοί έχουν διαφορές μεταξύ τους, οι Ισραηλινοί με τους Παλαιστίνιους, αλλά τους τουρίστες και τους προσκυνητάς τους σέβονται. Εγώ με τη βοήθεια του Θεού επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστώ. Δοκιμάστηκα πριν 5 χρόνια όταν, όπως λένε οι γιατροί, έφυγα και πραγματικά έφυγα και βρέθηκα σε ένα μέρος φωτεινό, ούτε ουρανός ούτε γη, και άρχισε να έρχονται κοντά μου παλαιοί πατέρες που τους είχα γνωρίσει, και μεταξύ αυτών και ο γέροντας Θεοδόσιος από τη Βιθανία, ο οποίος με αγκάλιασε με πολύ αγάπη και μου έλεγε καλώς μας ήρθες. Και εγώ αναρωτιόμουν πού είμαι, τι είμαι εδώ, και όλοι πεθαμένοι εδώ. Ένας όμως εξ αυτών, ο γέρος Σεραφείμ από το Άγιο Σάββα, φαινόταν νευρικός και γύριζε γύρω-γύρω από τους πατέρες που είχαν πλησιάσει και με χαιρετάγανε, και για μια στιγμή ανοίγει δρόμο και έρχεται, και το αισθάνομαι μέχρι τώρα σαν να έπιασε από το χέρι, και λέει αφήστε τον, έχει δουλειές. Και μετά κατάλαβα, ήμουν πάνω στο χωρίο που με βγάζανε από το χειρουργείο. Αυτό έγινε στην Νεάπολη, Σαμάρια. Και φύσαγα έτσι. Έχω δουλειές. Ήταν ένας Άραβας ο οποίος ήξερε ελληνικά και του λέει ο Δ. Φαρούκ, μου έκανε την επέμβαση. Λέει ότι έχει δουλειές. Λέει αυτός, λέει, μας έφυγε και γύρισε. Έχουν περάσει τώρα 5-6 χρόνια. Και τώρα δοκιμάζομαι πάλι. Δεν ξέρω, ό,τι θέλει ο Θεός, πόσο θα μου δώσει. Στις αρχές είχαν πει ότι τώρα έχουν περάσει 7-8 μήνες και κάνω τις θεραπείες, ό,τι μου λένε οι γιατροί το κάνω τώρα. Πηγαίνω εκεί στο Υγεία και με παρακολουθεί ο κύριος Αθανασιάδης, ο Λινός, που έγινε και παπάς πατέρ Δημήτριος, και η κυρία Βλαστού, και με παρακολουθούν, μου κάνουν τις θεραπείες και πάω για 3-4 μέρες και έρχομαι. Και ό,τι πει ο Θεός. Εύχομαι σε όλους εκεί στην Ελλάδα να έχετε υγεία, γιατί και η αρρώστια υποφέρεται και δεν υποφέρεται, και προπάντω η πόνη. Τώρα βέβαια δεν πονάω, αλλά πέρασα φοβερές στιγμές, φοβερές ημέρες με πόνους. Λοιπόν, τώρα δεν πονάω, αλλά έχω μεγάλη αδυναμία, τρέμουν τα πόδια μου, τα χέρια μου λίγο. Και ό,τι πει ο Θεός, να είναι ευλογημένο, επιτρέπει ο Θεός. Και εσείς να έχετε υγεία, εύχομαι, αλλά η υγεία να συνοδεύεται με μυστηριακή ζωή, με εξομολόγηση και Αγία Κοινωνία. Γιατί η Αγία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, αυτό είναι που μας δίνει δύναμη. Και σε μένα αυτό παρατηρώ. αυτές οι λειτουργίες που γίνονται συχνά, και όταν γίνεται λειτουργία παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη, γιατί αγάπη όπου υπάρχει εκεί είναι ο Χριστός. Τα πολιτικά ας τα αφήσουμε στην άκρη, τα σκάνδαλα όσα τα συμβάζει και στην εκκλησία και στην πολιτεία, να τα προσπερνούμε, να μην κρίνουμε γιατί θα κρυθούμε, και κανείς δεν ξέρει το τι άλλα λένε, άλλα γίνονται, άλλα είναι κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό εμείς να κάνουμε την προσευχή μας, να πηγαίνουμε τακτικά στην εκκλησία και να έχουμε αγάπη. Να είστε ευλογημένοι και να μας έρθετε εδώ στα Ιεροσόλυμα, σας περιμένουμε με αγάπη. Εκτός από χρόνια έχουμε ζήσει, εγώ 50 χρόνια εδώ συνέρμα. Ο πατήρ Ιλαρίων στο Θαβόρι Όρος που γέρασε κι αυτός, ο πατήρ Ιουστίνος στο Φρέα του Ιακώ που έχτισε αυτή την εκκλησία, τη μεγάλη, και να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Καλή δύναμη.
0: Ο αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος, ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, μας μίλησε για την δική του περιπέτεια. Αν ευχηθούμε ο Θεός να του δίνει δύναμη, να ενώσουμε τις προσευχές μας, αναζητήστε και το βίντεο να το δείτε. Και για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας αυτή πρωινή διαδρομή, θα ακούσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, που μιλάει για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Όσα είπε λοιπόν θα ακούσουμε ο Σεβασμιότατος το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερονό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
3: Ο γέροντας πάντα θυμόταν με συγκίνηση στα παιδικά του χρόνια. Γεννήθηκα στο Αμπελοχώρι Θηβών 6 Δεκεμβρίου 1912, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, και με βάφτισαν Ευάγγελο. Ο πατέρας μου λεγόταν Ιωάννης και η μητέρα μου Βικτωρία. Ήταν φτωχή Γεωργή. Λίγα χαραφάκια είχε ο πατέρας μου και τα έσπαινε μια φορά το χρόνο. Τι να σου κάνει, άλλοτε είχε σοδιά, άλλοτε δεν είχε. Άλλοτε μόνο το σπόρο έπαιρνε. Και για να μας σπουδάσει, να τελειώσουν το γυμνάσιο, γονάτισε οικονομικά. Όταν έφυγα για το Άγιο Όρος, ήταν ήδη χρεωμένος και δυσκολευόταν. Ζούσαμε πολύ φτωχικά. Πρώτος αδελφός ήταν ο Επαμεινώντας, δεύτερος ο Γέροντας, τρίτη η Ελένη και τέλος ο Χαράλαμπος. Ο Γέροντας γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων. Ο πατέρας ήταν επιστρατευμένος και ήταν από τους που μπήκαν στην Θεσσαλονίκη το 1912, 26 Οκτωβρίου. Η μητέρα του έγκυος και μόνη της στο χωριό με τον Επαμεινώντα, δύο χρονών στην αγκαλιά, ζούσε με την αγωνία αν θα γυρίσει πίσω ο άντρας της. Και από την άλλη πλευρά αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τα πεθερικά της. Προβληματιζόταν και έλεγε: «Μα τι το θέλω αυτό το παιδί?» Ίσως να ευχόταν απαλλαγή και δεν προφύλαγε το έμβριο καθώς δούλευε. Αργότερα, καθώς μάθαινε την πνευματική του προκοπή στο Άγιο Όρος, έκλαιγε και μονολογούσε: «Εγώ η ανόητη ήθελα να πεθάνει αυτό το παιδί τότε, ενώ αυτό θα σώσει και εμένα με τη ζωή του και με τις προσευχές του». Παρακαλούσε το Θεό με τις ευχές του παιδιού της να τη συγχωρήσει και να την αξιώσει να γίνει μοναχή όπως και έγινε. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Ο άντρας της επέστρεψε σώος από τον πόλεμο, αλλά και ο γέροντας γεννήθηκε χωρίς προβλήματα. Λίγο καιρό βαπτίστηκε στο χωριό του στο Αμπελοχώρι Θηβών. Εκεί τέλειωσε το δημοτικό. Έπειτα όλη η οικογένεια μετακόμισε στη Θήβα, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα η απόσταση, και εκεί ο Ευάγγελος τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο του 1930. Ήταν καλός μαθητής, αγνός, ευθύς, υπάκουος και υπομονετικός. Από μικρό παιδί είχε μάθει να προσεύχεται και μάλιστα τη νύχτα ξύπναγε να προσευχηθεί, και όταν το ρώτησε και ο αδελφός του, ο νεότερος, ο Χαράλαμπος, γιατί σηκώνεται τη νύχτα, του έλεγε ότι τα μεσάνυχτα είναι ανοιχτή η ουρανή και έτσι να μάθεις κι εσύ να προσεύχεσαι. Όταν τέλειωσε το εξατάξιο γυμνάσιο, ήθελε να ανοίξει τα φτερά του και να σπουδάσει. Προσπάθησε να μπει στη θεολογική σχολή, δεν τα κατάφερε. Αποφάσισα τελικά, όπως έλεγε, να δώσω εξετάσεις για ταχυδρομικό. Φαίνεται χρειαζόταν μέσο που δεν διέθετα. Απέτυχα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν τους φίλους μου που πέτυχαν και ντρεπόμουν να τους αντικρίσω. Τότε η μητέρα μου είδε στον ύπνο της ένα σεβάσμιο γεροντάκι, μάλλον τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, και της είπε: «Εκεί που πάει ο γιος σου δεν θα πετύχει». Έπνιξα τη στεναχώρια μου και αποφάσισα να δώσω άλλη φορά. Την επόμενη χρονιά είπα να πάω στη χωροφυλακή, αλλά δεν με έπαιρναν κανέναν. Προετοιμάστηκα να δώσω στη σχολή Ικάρο. Οι γιατροί όμως με έκαναν ακατάλληλο. Δεύτερη αποτυχία. Και πάλι η μητέρα μου ξαναβλέπει το γεροντάκι και της λέει τα ίδια λόγια: «Εκεί που πάει ο γιος σου δεν θα πετύχει». Εγώ και πάλι πολύ στεναχωρήθηκα. Όσο έδινα εξετάσεις, είχα νοικιάσει ένα σπίτι στο Φάληρο. Με είδε ο ιδιοκτήτης και μου είπε: «Βαγγέλη, μη στεναχωριέσαι. Κάθε εμπόδιο για καλό». Μετά τις αποτυχίες αυτές πήγαινα να τρελαθώ. Απορώ πως έκανα τόση υπομονή. Σιγά σιγά όμως άρχισα να σιωπαίει η φλόγα να γίνω μοναχός. Τελικά πίστηκα ότι ο Θεός μου έδειχνε το δρόμο για το Άγιο Όρος. Έφυγα κρυφά για το Άγιο Όρος. Τη μέρα του Σταυρού του 33 ήμουνα στο Άγιο Όρος. Τότε η μητέρα μου είδε πάλι εκείνο το γεροντάκι στον ύπνο της και της είπε: «Εκεί που πάει ο γιος σου θα πετύχει». Ο πατέρας μου τότε θύμωσε και μου είπε να έχω την κατάρα των 318 Θεοφόρων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά στο τέλος έγινε και εδώ ο ίδιος μοναχός. Αυτό, παιδί μου, ήταν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να εκβιάζουμε το Θεό. Είχα τόσες αποτυχίες και πίκρες. Τώρα όμως που το θυμάμαι, ευγνωμονώ το Θεό και τον ευχαριστώ. Μέσα από τις θλίψεις μου έδειξε το δρόμο για το Άγιο Όρος και το θέλημά του. Η αποτυχία μου τελικά κατέληξε σε επιτυχία. Αυτό τόνιζε πάντα ο Κέροντας, να γίνει το θέλημα του Θεού. Και έλεγε: «Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περιόδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για τα παιδιά τους να πετύχουν. Και εγώ τους απαντώ: Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού». Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία γίνει στο τέλος αποτυχία, ούτε και το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο, γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας ποιο είναι το συμφέρον. Θα έχετε δει πιθανόν τα παλιά ελληνικά έργα. Όλη η υπόθεση είναι ένας έρωτας δύο ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Το όνειρό τους είναι ο γάμος. Τελικά τα καταφέρουν και το έργο τελειώνει με το γάμο. Όλοι είναι ευτυχισμένοι και εύχονται βίων ανθόσπαρτων. Εκεί μέσα στη χαρά τελειώνει το έργο. Τελευταία συνήθως σκηνή είναι η στιγμή που βγαίνουν από την εκκλησία το ζευγάρι και ο κόσμος τους ρίχνει ρίζια και λουλούδια. Και στην οθόνη φαίνεται η λέξη «τέλος». Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Η ταινία δεν δείχνει τα μετά του γάμου. Δεν δείχνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ούτε την προσγείωση του ζευγαριού στην πεζή και σκληρή πραγματικότητα. Δεν δείχνει τι υπομονή χρειάζεται και πόσους αγώνες για να κρατηθεί μια σχέση ζωντανή. Οι ρομαντισμοί και οι ονειροπολίσεις φεύγουν και αν το ζευγάρι δεν αποφασίσει να ματώσει, να ξεπεράσει ο καθένας το εγώ του, ο γάμος θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα στην καταστροφή. Όπως και ο γάμος, έτσι και ο μοναχικός βίος. Ξεκινάει κανείς με όνειρα και ζήλο, αλλά αν δεν αποφασίσει να παλέψει σκληρά, να υποτάξει το εγώ του, να αγωνιστεί ενάντια στα πάθη του, θα αποτύχει. Όπως λοιπόν ο γάμος, έτσι και ο μοναχισμός, είναι ένας δρόμος πολύ δύσκολος. Δεν είναι για όλους. Όσοι λένε ότι η μοναχή είναι η αποτυχημένη της ζωής ή ότι έγινα μοναχή από ερωτική ή άλλη απογοήτευση, δεν ξέρουν τι λένε. Έστω και αν κάποιοι πήγαν για μοναχή με αυτά τα κίνητρα, δεν άντεξαν πολύ. Τα λέω όλα αυτά για να μπορέσετε να κατανοήσετε τι σημαίνει για ένα νέο παλικάρι τον Ευάγγελο, μόλις 21 χρονών, να αφήσει την οικογένεια, το σπίτι, τους φίλους, τις προοπτικές και τα όνειρα, τις ανέσεις του κόσμου και να βρεθεί σε ένα δύσβατο, κακοτράχαλο τόπο, χωρίς στοιχειώδεις ανέσεις, σε ένα κελάκι φτωχό, ταπεινό και να μπει σε ένα πρόγραμμα δύσκολο προσευχής, εργασίας, νηστείας. Τι είναι τα κατουνάκια? Είναι μια σκήτη στο νότιο άκρο του Αγίου Όρους με μικρά καλυβάκια. Τόπος δύσκολος, δύσβατος, απαράκλητος. Λιμάνι δεν υπήρχε. Η βάρκα δύσκολα προσέγγιζε και οι πατέρες θα έπρεπε να μεταφέρουν τα πράγματα στην πλάτη σε μια ανηφορική χαράδρα. Το ησυχαστήριο βρισκόταν σε 250 μέτρα υψόμετρο. Το σπίτι, όπως σας είπα, πολύ φτωχικό, χωρίς στοιχειώδεις ανέσεις. Ούτε νερό είχαν, ούτε βεβαιοελεκτρικό, ούτε θέρμανση, ούτε τουαλέτες, ούτε από όλα αυτά που έχουμε και τα θεωρούμε αυτονόητα. Η ζωή πολύ ασκητική. Πολλές ώρες προσευχή, δύσκολο διακόνημα και φαγητό 1-2 φορές τη μέρα, αν δεν ήταν νηστεία. Σαν νέο παιδί, ο γέροντας δυσκολευόταν. Είχε μάλιστα πολύ αυστηρούς γέροντες, αλλά αγωνιζόταν σκληρά. Πολλές φορές τον πολέμησε ο λογισμός να αντιμιλήσει, να φύγει, να πάει κάπου αλλού. Όμως δεν παρασύρθηκε, είπε με αποφασιστικότητα: «Η Παναγία εδώ με έφερε, εδώ θα μείνω έως τέλους». Το 1934 έγινε μοναχός, μεροσευχή, το 35 μεγαλόσχημος, με το όνομα Εφραίμ. Το 36 χειροτονήθηκε ιερέας. Σταθμός στη ζωή του ήταν η γνωριμία με τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ήταν ένας φοβερός ασκητής, εφάμενος των παλαιών ασκητών της ερήμου. Αντιμετώπισε ασύλληπτους πειρασμούς. Πάλευε με τον διάβολο κυριολεκτικά σώμα με σώμα. Έκανε χιλιάδες μετάνοιες, πολλές ώρες προσευχές και αγρυπνίες. Ελάχιστα κοιμόταν και η τροφή του ελάχιστη. Ήταν τέτοιοι πειρασμοί και οι θλίψεις που κάποτε παραπονέθηκε στο Θεό με δάκρυα. Άκουσε τότε μια φωνή: «Και δεν τα υποφέρεις όλα για την αγάπη μου?» Απάντησε συγκλονισμένος: «Ναι, Κύριε, όλα για την αγάπη σου». Αμέσως τον πλημμύρισε φως και απαλλάχθηκε από τους φοβερούς πειρασμούς. Όταν ο πατήρ Εφραίμ τον είδε για πρώτη φορά, σκύρτησε η καρδιά του. Ο πατήρ Ιωσήφ του είπε: «Εσύ έψαχνες για μένα και εγώ για σένα, παιδί μου». Άρχισε τότε μια ιστορία βαθιάς πνευματικής σχέσης. Από τότε πήγαινε τέσσερις φορές την εβδομάδα για να του λειτουργεί. Γύρω στα μεσάνυχτα, γάτζωνε στη μέση του ένα μικρό λαδοφάναρο, δεν υπήρχαν φακοί, και με το μπαστούνι στο δεξί και το κουμποσκίνι στο αριστερό χέρι, ανηφόριζε σχεδόν μία ώρα για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Άρχισαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη λειτουργία. Ο γέροντας θυμόταν με νοσταλγία αυτές τις λειτουργίες. Το πάτωμα γινόταν λάσπη από τα δάκρυά τους. Οι καπί δεν άρχισαν να έρθουν. Πολύ σύντομα, ο νεαρός τότε, Όσιος Εφραίμ, έζησε μια θαυμαστή εμπειρία, μια ανέλπιστη θεϊκή επίσκεψη. Σας διαβάζω όπως μου τα επιηγήθηκε. Είναι κάτι που αφορά αυτό που ακούσατε. Κάποιο βράδυ, προσεχόμουν στο κελί μου και άρχισε να δημιουργείται ένας γλυκασμός. Αύξανε συνέχεια. Οπότε ξαφνικά, ξανά έφυγαν οι τείχοι, έφυγε το κελί, εξαφανίστηκαν όλα τα χτιστά, όλα τα υλικά και βρέθηκα σε ένα χώρο πνευματικών διαστάσεων. Από μακριά, ένα φως ερχόταν προς τα μένα, αλλά όχι αυτό το φως. Μια άλλη αίσθηση φωτός, φως ζωοποιών. Φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, πως το ψάλλει η Εκκλησία μας. Το ψάλλει, γιατί τα είδαν οι πατέρες μας αυτά. Ήρθε λοιπόν και στάθηκε 50 μέτρα μακριά. Μέσα στον κύκλο αυτό το φωτεινό, είδα τρεις άντρες ηλικίας 33 χρονών. Έτσι πληροφορήθηκα. Κατά πάντα όμοιοι. Στο κέντρο ήταν ο Χριστός. Δεξιά και αριστερά ήταν οι Αρχάγγελοι, Μιχαήλ και Γαβρίλ. Και όπως προσευχόμουν, περιέπεσα αμέσως σε έκσταση. Και όπως πειραχτώνεται το σίδερο μέσα στη φωτιά, γίνεται ένα, έτσι κι εγώ. Έγινα ένα με αυτή τη χαρά. Γιατί ο Θεός είναι χαρά. Ο διάβολος είναι το αντίθετο. Είναι φρίκι. Οπότε η ψυχή μαγνητίστηκε και κάτι της έλεγε: «Τρέξε, πέσε, γίνε ένα μαζί της». Και αισθάνθηκα ότι αυτός είναι ο πατέρας μου, ο πνευματικός μου γεννήτωρ. Έτσι έλεγε μια φωνή. Όχι ως αρχικός πατέρας, αυτός είναι του νυν αιώνος. Τότε η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια της, γιατί η ψυχή έχει ανώτερες αισθήσεις, και αγκάλιασα τη μεσαία μορφή. Τον έσφιξα στο στήθος μου, τον αγκάλιασα, τον φίλησα. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ο Χριστός με τους αγγέλους. Αυτό ήταν. Μεταδόθηκε στην ψυχή μου μια άλλη δύναμη που δεν είχα. Μια άλλη γνώση περί του Θεού. Αυτός είναι ο πατέρας σου. Αυτός σε προστατεύει. Αυτός θα σε κρίνει. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε, αλλά μετά άρχισε να υποβαθμίζεται αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν θα το άντεχα για πολύ. Αν κρατούσε πιο πολύ, θα πέθαινα. Η χωρητικότητα της ψυχής δεν μπορούσε να δεχτεί πιο πολύ. Και όταν συνήλθα, έμεινε αυτή η χαρά μέσα μου και σαν να ειδώθη πληροφορία στην ψυχή μου ότι έγινε ο ουράνιος αραβώνας και ο νυφών και ο γάμος όλα. Ήταν περίπου 2 τη νύχτα. Πήρα το φαναράκι και έτρεξα στο γέροντα. Ανεβαίνοντας εκεί σε κάποιο σημείο, μου επιτέθηκαν συντάγματα δαιμόνων μέσα από τους θάμνους. Οι δαίμονες φρύτουν όταν βλέπουν κάποιον άνθρωπο να παίρνει τη χάρη, ενώ αυτή την έχασαν. Με κατάλαβε φόβος. Η χάρη του Θεού σε κρατάει έτσι, αλλιώς θα σε κατασπαράξουν οι δαίμονες. Συνέχισα. Έφτασα στον Άγιο Βασίλειο. Ήρθε ο γέροντας. Τι έχεις, μου λέει. Του είπα τι συνέβη. Ου, χαρά ο γέροντας. Με αγκάλιασε. Αυτό είναι, παιδί μου, το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτή είναι η χάρη. Τώρα θα δεις αναβάσεις. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Αυτή είναι η αρχή. Τώρα θα δεις καλογυρική. Άλλη πνευματική τροφή. Άλλη προσευχή σε περιμένουν. Προηγουμένως δεν ήταν. Ήταν σκιά του νόμου. Τώρα παρήθηνε σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης. Με βλαβήθηκε κι αυτός. Ούτε και την κανονική ηλικία δεν είχα. Πολλοί μοναχοί μου λέγει αγωνίζονται και περιμένουν χρόνια και ελάχιστοι το γεύονται. Και σένα τόσο γρήγορα σου τα έδωσε ο Θεός. Σε φοβάμαι, παιδί μου. Πολύ τρέχεις. Και ο γέροντας απάντησε. Τι να κάνω, γέροντα, αφού ο Θεός μου δίνει κρέας να φάω φασόλια. Έτσι ήταν το θέλημα του Θεού, παιδί μου. Εσύ να βρεις εμένα και εγώ εσένα. Ο Όσιος Ιωσήφ απέκτησε συνοδεία και αργότερα εγκαταστάθηκε στη Νέα Σκήτη. Κοιμήθηκε στις 15 Αυγούστου 1959. Όμως αυτός ο σύνδεσμος δεν διακόπηκε. Όσιος Ιωσήφ συχνά επισκεπτόταν τον γέροντα. Ιδιαίτερα όταν ο πατήρ Εφραίμ περνούσε θλίψεις, στεναχώρια, πειρασμούς. Τον έλεπε χαρούμενο και του έλεγε: «Τζιέρι μου, δηλαδή σπλάχνο μου, κάνε υπομονή». Έτσι ο αθλητής του Χριστού ξεκουραζόταν, έπαιρνε δύναμη και συνέχισε. Ο πατήρ Εφραίμ ήταν τότε 47 χρονών όταν έχασε το μεγάλο δάσκαλο και προπονητή στον πνευματικό αγώνα. Όμως είχε πάρει τα καλύτερα μαθήματα και είχε προπονηθεί αρκετά για να παλέψει με τον ύπουλο εχθρό του ανθρώπου. Η μέρα άρχισε νωρίς το πρωί με τη Θεία Λειτουργία. Έπειτα έτρωγαν το λιτό φαγητό τους και άρχισαν τα διακονήματα. Όλα έπρεπε να περάσουν από τα χέρια τους. Οι οικοδομικές εργασίες, ο κήπος, το εργόχειρο. Το απόγευμα εσπερινός, λιτό δείπνο και απόδειπνο. Προσεχόταν με δάκρυα για όλο τον κόσμο. Πριν χαράξει, αναπαυόταν λίγο και μετά άρχισε τη Θεία Λειτουργία. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τα έκτακτα. Σε όλους τους ασκητικούς τόπους, οι ασκητές θα πρέπει με πολύ κόπο να εξοικονομήσουν τα προστοζήν. Εκεί δεν υπήρχαν δρόμοι και αυτοκίνητα. Το μεταφορικό μέσο στην καλύτερη περίπτωση ήταν τα μουλάρια. Περισσότεροι όμως δεν είχαν, όπως και ο γέροντας Εφραίμ. Όλα τα υλικά τα μετέφερε από τη θάλασσα, από το λιμάνι μέχρι το κελί του, στις πλάτες. Κάποτε είχε ανέβει ψηλά στο δάσος και κόψει λεύκες για να φτιάξουν σφραγίδες για πρόσφορα. Προσπαθούσε μόνος του να βγάλει τα κούτσουρα στο κεντρικό μονοπάτι για να τα πάρει ο αγωγιάτης. Όμως τον έπιασε η μέση, πονούσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε εμφανίστηκε στο μονοπάτι ένας νέος. Το βοήθησε να βγάλουν τα κούτσουρα. Το ρώτησε το όνομά του. Και αυτός απάντησε: «Θεόδωρος». Όταν τέλειωσαν, ο πατήρ Εφραίμ πήγε να τον ευχαριστήσει, αλλά ο νέος εξαφανίστηκε. Κατάλαβε, ήταν ο Άγιος Θεόδωρος. Συγκινήθηκε ο γέροντας. «Δόξα σου το Θεό», αλλά αναρωτιόταν, μου το έλεγε. Μόνος δεν ρώτησα ποιος ήταν, ο Θεόδωρος ο Τύρων ή ο Στρατιλάτης. Ο γέροντας ζούσε μέσα στη λιτότητα. Το κελά του ήταν πολύ μικρό και στενό. Είχε ελάχιστα πράγματα. Έχοντας προσκολλημένη την καρδιά του στο Θεό, δεν ενδιαφερόταν ούτε για τα πλούτη, ούτε για τις ανέσεις που εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν να κοιτάξει ψηλά. Μια στάση αντίθετη από την καταναλωτική κοινωνία μας, όπου οι άνθρωποι έχουν τόσο πολύ υποδουλευθεί στα υλικά αγαθά, που δεν αφήνουν χώρο για τον Χριστό. Οι άνθρωποι αγοράζουν ένα σωρό άχρηστα πράγματα και δεν μένουν ικανοποιημένοι με τίποτα. Νιώθουν απέραντη μοναξιά και λύπη, γιατί δεν έχουν περισσότερα. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος: «Όταν έχεις λύπη, ένα σου λείπει, ο Χριστός. Αν έχεις τον Χριστό, τα έχεις όλα, δεν σου λείπει τίποτα». Αυτή λοιπόν η προσκόλληση στα υλικά αγαθά και στο χρήμα κάνουν τον άνθρωπο να απομακρύνεται από τον Θεό. Κοιτάξτε, κύριο σας, όλοι οι άνθρωποι για αυτά συζητούν, αυτά τους απασχολούν. Ο γέροντας Εφραίμ δεν αγαπούσε τα χρήματα, απλώς τα χρησιμοποιούσε. Πολλές φορές το πορτοφόλι του ήταν άδειο, αλλά δεν αγωνιούσε. Πίστευε στην πρόνοια του Θεού. Ελεημοσύνες δεν δεχόταν, και αν κάποιος του έστεινε χρήματα, στεναχωριόταν. Είχε όμως τον τρόπο να τα εξαργυρώνει. Είτε έδινε ελεημοσύνη σε άλλους φτωχούς πατέρες, είτε εξαργύρωνε με τις προσευχές και τις λειτουργίες. Να σας πω και κάτι, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση η τιμιότητά του. Ήθελαν τότε να φέρουν από το βουνό νερό με τις σωλήνες πετσετάκι, που ήταν στη Θήβα. Και ένα πνευματικό του παιδί πήγε στο εργοστάσιο, του είπε σχετικά, είπαν θα κάνουμε έκπτωση, αναπέστα το γέροντα να μας γράψει ένα γράμμα, να του κάνουμε καλύτερη έκπτωση. Και η απάντηση, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία? Όχι, όλα θα τα πληρώσω. Και τα πλήρωσε. Όταν του στέλναν 40 λίτρουγα σε ένα φάκελο, τέβασε ένα παραθυράκι και δεν τα άγγιζε. Όταν τέλειωνε το 40 λίτρουγο, έπαιρνε τα χρήματα. Ούτε να τα δανειστεί. Και μπορεί να περιμένα και 2 χρόνια. Τόση εντυμότητα είχε. Θα σας διηγηθώ και ένα απίστευτο περιστατικό που η λογική μας δεν μπορεί να το καταλάβει. Είχε κατέβει μια φορά στη Νέα Σκήτη για να δει τους πατέρες. Η απόσταση είναι περίπου 2,5 ώρες. Κάποια στιγμή ζήτησε ένα μολύβι να γράψει. Ο γέροντας της Σκήτης, ο πατήρ Ιωσήφ, ο νεότερος, του έδεσε ένα στυλό. Τότε είχαν πρωτοβγεί, φαίνεται. Και έγραφε πολύ ωραία. Μπα, τι ωραίο του λέει το μολύβι. Τι ωραία που γράφει. Νόμιζα ότι ήταν σπουδαίο, ένα μπικ ήταν, τα παλιά. Του λέει ο πατήρ Ιωσήφ, σου αρέσει, πάρτο. Α, μήπως το στερώ. Όχι καθόλου. Έφυγε λοιπόν χαρούμενος και γύρισε στα κατουνάκια που πήρε αυτό το στυλό. Γύρω στα μεσάνυχτα, πέρασαν 4-5 ώρες, χτυπάει πόρτα στη Νέα Σκήτη. Ανοίγει ο πατήρ Ιωσήφ και βλέπει κατάπλητο τον πατέρα Εφραίμ. Τι συνέβη, Εφραίμ, του λέει, τι ήρθες τέτοια ώρα? Του γυρνάει το στυλό και του λέει, πάρ' τον αδελφέ μου αυτό που μου έδωσε το στυλό, γιατί από την ώρα που το πήρα, κόλλησε η καρδιά μου και έχασε τον Χριστό και την προσευχή και όλα. Του τον έδωσε και έφυγε να πάει μέσα στη νύχτα να επιστρέψει στα κατουνάκια. Φανταστείτε 8 με 10 ώρες σε περπάτημα για να μην χάσει το Χριστό για ένα στυλό. Εμείς που προσκολόμαστε σε όλα τα πράγματα και άμα χάνουμε κάτι που αρρωσταίνουμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλη την ημέρα ο γέροντας προσευχόταν με την νου και την καρδιά, λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με» και προσπαθούσε να έχει συνεχή επαφή με τον ουρανό και αυτή την προσευχή σύστηνε και στους λαϊκούς. Το ρωτούσαμε μήπως είναι πολύ λίγη αυτή η προσευχή και μας έλεγε εάν ο άνθρωπος συνηθίσει να λέει κάθε μέρα έστω και λίγο την προσευχή αυτή, η καρδιά του σιγά σιγά γλυκαίνεται και περιμένει πότε θα έρθει εκείνη η ώρα. Και όταν γλυκαθεί η καρδιά, από μόνος του κανείς ζητάει περισσότερα. Όταν κάποτε πήγαμε στον Άγιο Παΐσιο, λέει τότε, λέμε τι προσευχή να λέμε, θα λέει το Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με. Κύριε ελεησόν. Λέει ένας, μα εγώ θέλω να του λέω του Θεού, δώσου μου εκείνο, κάνε μου το άλλο. Δεν χρειάζεται, του λέει ο γέροντας. Ξέρει ο Θεός τι έχεις ανάγκη. Εσύ πες το Κύριε ελεησόν. Αυτός επέμενε, ξανά ο γέροντας, ξανά επέμενε και του λέει στο τέλος, ρε παιδάκι μου, πες το Κύριε ελεησόν, έχει όλες τις βιταμίνες μέσα. Το κουποσκήνι που έχουμε οι περισσότεροι, όταν το έχουμε και για βραχιόλι εδώ, ούτε το χρησιμοποιούμε ποτέ, ξέρετε υπάρχουν 100, 300, 50, 33, τώρα υπάρχουν και ένα μικρό που είναι με 12 κόμπους, το έχετε δει. Θυμάστε τον Μακαρίτη, τον Παμπαζάχο, τον καρδιολόγο, τον καθηγητή, είχε πάει εκεί πέρα και του λέει, γιατρέ μου, να μην ξεχνάς να προσεύχεσαι με αυτή τη γλυκιά προσευχή, γιατί έχει πολύ χάρη. Του λέει ο γιατρός, γέροντα, αυτή η προσευχή φαίνεται επιστήμη πνευματική. Νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ στους μοναχούς. Μπορούμε να την κάνουμε κι εμείς. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα 12 κουποσκήνι, λευκό μάλιστα, και το έχω στην τσέπη της ιατρικής μου μπλούζας. Όταν σκέπτομαι έναν ασθενή, λέω 3 κόμπους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν το δούλο σου. Κάνω καλά. Μετά πάω στον άλλον το ίδιο. Βεβαίως, γιατρέ μου, πολύ καλά κάνεις. Και να ξέρεις, ένα κόμπος δικό σου αξίζει περισσότερο από 100 ή από 1000 δικούς μου κόμπους. Γιατί εσύ διακονείς τον ασθενή, τον άρρωστο, τον αδελφό του Ιησού και ζητάς το έλεος του για τον άρρωστο και για σένα. Αλλά όταν το βράδυ πας σπίτι, θα κάνεις και μισό κομποσκήνι. Είναι αρκετό για σένα. Λέει ο παπαγάς, ο Ζάχος, αφού μου είπε μισό, δωδεκάρι είναι αυτό, θα κάνω 6 κόμπους. Όταν φεύγαμε, λίγα φτάσει στην πόρτα, μου φωνάζει, και γιατρέ, όπως είπαμε, μισό κόμπο σκήνη, αλλά κατοστάρι. Ο γέροντας, όπως είδαμε, δεν ήταν απλός μοναχός, αλλά ιερέας και τελούσε τη θεία λειτουργία με πολύ ευλάβεια. Είχε πλήρη συνέστηση την ιεροσύνη. Μου έλεγε κάποτε, παιδί μου, σου έδωσε μεγάλο χάρισμα ο Θεός. Όλοι μεταλαμβάνουν, και ο λαϊκός και ο παπάς, αλλά δεν είναι όλοι ένα. Ο κόσμος παραλαμβάνει έτοιμα τα δώρα, ενώ ο παπάς είναι χασάπης. Σφάζει και θυσιάζει τον Χριστό. Γι' αυτό όλη τη μέρα να παρακαλά στην Παναγία που έχεις κοντά. Παναγία μου, αξίωσε με να δω τι θυσιάζω, τι υπούργημα μου έδωσε ο Θεός, να το αισθανθώ και θα σου το δώσει η Παναγία. Στην προσκομιδή, ο γέροντας διάβαζε καθημερινά 12.000 ονόματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Υπολογίζω 4 με 5 ώρες ορθοστασία να διαβάζει ονόματα και να βγάζει τα ψυχουλάκια. Και μάλιστα σε πολλούς με δάκρυα στα μάτια. Ευαίσθητο και τον πόνο του. Υπήρχαν περιπτώσεις με τη χάρη του Θεού, άνθρωποι τους είδε στην κόλαση και με την προσευχή του και την επιμονή του τους έβγαλε ο γέροντας από την κόλαση, στον παράδεισο. Έλεγε μάλιστα και έναν, έκλαιε και φώνα στον Θεό, γιατί ο Θεός του έλεγε: δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί αυτός. Και του έλεγε: Θεέ μου, δεν θέλω τη δικαιοσύνη σου. Θέλω την ελεημοσύνη σου. Θα τη σώσει την ψυχή αυτή. Και την έσωσε. Γιατί δύναμη έχουν οι Άγιοι. Μια μέρα μου έλεγε για τη χάρη που επισκιάζει τον ιερέα και τα τίμια δώρα την ώρα της ιερλειτουργίας. Μια φορά λειτουργήσα με έναν επίσκοπο. Δεν είχα ξαναλειτουργήσει με επίσκοπο. Και είδα τη χάρη να πέφτει από τα χέρια του. Πω, πω, πω. Τι να σου πω. Μιλάει, γέροντα, τι είδατε, του είπα. Πώς να σου το πω, παιδί μου, δεν υπάρχουν λόγια. Έβλεπα όπως σήκωνε τα χέρια του αρχιερέας να έχει τη χάρη πλούσια. Να πέφτει χάρη από τα χέρια του, σαν πλημμύρα. Να πλημμυρίζει την Αγία Τράπεζα. Τι λειτουργία ήταν αυτή? Τότε κατάλαβα τι είναι η Εκκλησία. Όταν λειτουργούσε, έβλεπε ζωντανό τον Χριστό μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Έλεγε στους υποτακτικούς του: ξέρετε την Θεία Κοινωνία? Κάθε φορά που μπαίνω να λειτουργήσω, εγώ ξέρω τι είναι. Φωτίζετε το δισκοπότηρο και όταν σας δίνω τη Θεία Κοινωνία, τότε βλέπω το σώμα του Χριστού, ζωντανή σάρκα και αίμα. Ζωντανός ο Θεός στο δισκοπότηρο. Πώς λοιπόν να τολμήσει να πλησιάσει το Άγιο Ποτήριο? Με αξίωσε η ασπλαχνία του Θεού από την πρώτη μου λειτουργία να βλέπω αισθητά τη χάρη που μεταβάλλει τα τίμια δώρα. Από τότε ο Πανάγαθος Θεός δεν μου στέρεσε καμία φορά αυτή τη δωρεά. Όταν λειτουργούσα και είχα αυτή την όραση, κατός από πολλά δάκρυα που τα αντιμήνυσε ο πάνω στην Αγία Τράπεζα, βρεχόταν τόσο πολύ σαν το έβαζα μέσα στο νερό. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν, δεξιά και αριστερά μου έβλεπα αγγέλους να λειτουργούν τα θεία μας μυστήρια μαζί μου. Ο γέροντάς του, πατήρ Νικηφόρος, εντηγεί το ένα θαυμαστό γεγονός. Ο Εφραίμ ζει από τώρα στον παράδεισο. Κάποια στιγμέρα λειτουργούσε και εγώ με τον Προκόπιο ψάλαμε. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ περιμέναμε να κάνει τις προσφωνήσεις, κρατούσε σιγή. Περιμέναμε λίγο, αλλά ούτε μία απάντηση. Μπαίνω στο ιερό και τι βλέπω? Ήταν πεσμένος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Τον σκουντάω, τον κουνάω και τότε συνήλθε. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά, ζητώντας να δει πού βρισκόταν. Ήταν μούσκεμα στα δάκρυα, χωρίς να πει τίποτε. Συνέχισε η λειτουργία. Όταν τελείωσε, με βλυχιάζει και μου λέει: γέροντα, ευλόγησον, έκλαιγε. Αν είναι ευλογημένο, άλλη φορά, αν με δείτε σε τέτοια κατάσταση, αφήστε με, μη με σκουντάτε, για να συνέλθω. Σήμερα, γέροντα, σας εξομολογούμε τι μου συνέβη. Δεν ξέρω πώς έγινε. Βγήκα από τον εαυτό μου και έβλεπα αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν από το θυσιαστήριο και να ψάλουν. Βρισκόμουν σε απερίγραπτη μακαριότητα. Ήμουν εκτός εαυτού. Συνήλθα με τα σκουντήματα και τις φωνές σας. Σας παρακαλώ, γέροντα. Αν μου συμβεί άλλη φορά, αφήστε με όπως είμαι. Πολλές φορές είχε τέτοια αγάπη που όποιος πήγαινε τον ήξερε, μας έπνιγε στην παντική του αγκαλιά. Έγινε και ένα μπάτσο, είχε βαρύ και χέρι ο γέροντας, αλλά το σκαμπύλι ήταν γεμάτο από αγάπη. Μάλιστα, στο τέλος, όταν τελειώναμε τη συζήτηση, όποιος ερχόταν, διάβαζε και μια ευχή αυτοσχέδια. Θα σας διαβάσω ένα κειμενάκι. Πολλές φορές γράφει κάποιος πήγαινα στον γέροντα με κάποιο λογισμό βαρύ σαν μολύβι. Μόλις τον έβλεπα, γινόμουν ελαφρύ σαν πούπουλο. Είχα καιρό να πάω. Μόλις με είδε, με υποδέχτηκε με χαρά και με τη γλυκιά του γλώσσα και θερμή αγάπη με αγκάλιασε λέγοντας: «Βρε καλό στο παιδάκι μου, το σπλάχνο μου. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις. Εμείς αγαπάμε. Να σου πω και ένα τραγούδι που λέγαμε στο χωριό μου. Θα πάω και στην Αραπιά να βρω έναν αράπι. Να το ρωτήσω να μου πει πώς πιάνεται η αγάπη. Στα μάτια συλλαμβάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Έτσι και εσύ, παιδάκι μου, η αγάπη σου ρίζωσε στην καρδιά μας. Κι είχα τόσο καιρό να σε δω». Μετά από κάθε συνάντηση, λοιπόν, μας αγκάλιαζε με τα δυο του χέρια και απήγγειλε μια από το σχέδια προσευχή. «Ο Θεός, ο αόρατος, ο αθάνατος, το αιώνιον, το άπειρον, ο καθήμενος επιθρόνων δόξης και επιβλέπων απίσους, δώσε και σε εμάς τους αμαρτωλούς μια ακτίνα της χαριτός σου και δίδεξέ μας πώς θα σε ακολουθήσουμε, πώς θα αναπαύσουμε, πώς θα σε ευαρεστήσουμε. Παναγία μου, παιδιά σου είμαστε αμαρτωλά, βοήθησε μας να γίνουμε καλά παιδιά σου». Τελευταία φορά που είχα πάει με 25 παιδιά από τη Θήβα, αφού τους μίλησα αρκετή ώρα, στο τέλος μου λέει: «Έλα παιδάκι μου να πω μια ευχή. Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα, άνοιξε τη σκέπη σου και ευλόγησε το παιδάκι αυτό. Παιδάκι σου είναι. Σε λυπούμε, σε πικραίνουμε και πάλι σε σένα γυρίζουμε. Μανούλα μας γλυκιά, η παρηγοριά μας, ο φωτισμός μας, η δύναμή μας, έλα και ευλόγησε να φέρεις πέρας αυτό το έργο του που ανέθεσε ο Άγιος Επισκοπός του. Να τον ευλογήσεις, να δώσεις φωτισμό, πώς θα χειριστεί το κάθε πρόβλημα, να δοξαστεί το Πανάγιο όνομά σου και σε αυτή την ψυχούλα. Ναι, με τις πρεσβείες του Αγίοντα Σιμών Ιωασήφ και του Αγίου Κλίμεντος». Έπειτα φώναξε τα παιδιά, δεν χωρούσαν όλα στο κελί του, γονάτισαν όλα μπροστά του, άλλα στο διάδρομο και προσευχήθηκε: «Παναγία μου, γλυκιά μας μανούλα, η μόνη μας παρηγοριά, η μόνη μας καταφυγή, σε παρακαλούμε, εμείς τα αμαρτωλά παιδιά σου, ή και αμαρτωλίες μεν, αλλά πάλι στη μητρική σου αγκαλιά προστρέχουμε και σε παρακαλούμε. Άνοιξε τη σκέπη σου και σκέπασε αυτά τα παιδάκια που ήρθαν τώρα στο περιβολάκι σου και φώτισε τα και βοήθησε τα να γίνουν τέκνα και υπακοής, να γίνουν σκεύη εκλογής, για να κληρονομήσουν μια μέρα και αυτή τα αιώνια αγαθά τα οποία ετοίμασε το παιδάκι σου, ότι υπερευλογημένη υπάρχεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Άντε παιδάκια μου, εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να κάνει φωλιά μες στην ψυχή σας, να γίνετε κι εσείς αγγελουδάκια. Και θα γίνετε. Γιατί πόσο τρυφερός ήταν, ένας τόσο αυστηρός ασκητής. Ο γέροντας είχε πολύ δίστροπους γεροντάδες. Έκανε όμως απόλυτη υπακοή. Θα έλεγα μαρτύρησε. Τα τελευταία 6 χρόνια υπέφερε ακόμα πιο πολύ, γιατί ο γέροντάς του έπασχε από άνοια και ήταν σαν μικρό παιδί. Αναγκαζόταν να τον περιποιείται, να τον ταΐζει, να τον πλένει, να πλένει τα ρούχα του με πρωτόγωνα μέσα χωρίς να έχει νερό, να τον κουβαλάει με δοχεία από μακριά. Τελικά ο γέροντάς του πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου 1973. Πριν ξεψυχήσει, συνήλθε για δευτερόλεπτα. Τον κοίταξε και του είπε: «Παιδί μου, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος». Ξανά έπεσε. Έμεινε μόνος του. Λίγο μετά έπαθε και η άμωση από τα κουκιά, δηλητηρίαση και παραλίγο να πεθάνει. Τον πήγαν με το ζόρι στη Θεσσαλονίκη, είναι η πρώτη φορά που βγήκε από το Άγιο Όρος. Πρώτη φορά. Στη Θήβα δε, ενώ την αγαπούσε τόσο πολύ και του πήγαινα φωτογραφίες, δεν ξαναπήγε. Τόση ξενιτία είχε μέσα του. Τόση είχε αποξενωθεί από τα εγκόσμια. Λίγο μετά ήρθαν και 5 πατέρες και έτσι έγινε μια αδελφότητα. Προς τέλος ζωής του άρχισε να χάνει το φως του. Το χτύπησαν αλλεπάλληλα εγκεφαλικά και το τελευταίο ήταν ισχυρό. Για 18 μήνες δεν είχε σχεδόν καμιά επαφή με το περιβάλλον. Έφυγε στις 27 Φεβρουαρίου το 1998. Ο γέροντας στις 9 Μαρτίου του 2020 αγιοκατατάχθηκε, μπήκε δελέσεις δέλτους των Αγίων από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο μαζί με τον γέροντά του, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Επιτρέψτε μου έτσι να πω κανένα δυο έτσι εμπειρίες από το τέλος της ζωής, από τα τελευταία του χρόνια. Είχατε στην ευλογία, όπως σας είπα και στην αρχή, να τον γνωρίσω από κοντά και τα τελευταία ειδικά χρόνια πήγαινα πολύ συχνά και έμενα κοντά του. Η καρδιά του χαιρόταν πάρα πολύ όταν με έβλεπε. Παιδάκι μου, νεκταράκι μου, όλες αυτές τις έτσι όμορφες φράσεις. Και όταν πια δεν έβλεπε καλά, με φώναζε το κελί του να του διαβάζω, γιατί άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Δεν μπορούσε να διαβάσει και πήγαινα, αρχίζαμε από την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Μετά μου έλεγε να αλλάξουμε πνευματική τροφή, διάβασε μου το Γεροντικό και μετά κάποιο βίο Αγίου κλπ. Και κάθε τόσο σχολίαζε αυτά που άκουγε. Μετά ήθελε να περπατήσει λίγο. Μου λέει, βοήθησέ με. Και τον έπιανα από το χέρι και τον έκανα βόλτα μέσα στην αυλή, πάνω κάτω. Φοβόμουν να βέβαια μου πέσει, γιατί δεν έβλεπε και ήταν και το έδαφος ανώμαλο. Κάποιες στιγμές καθόμαστε στο πεζούλι, αγναντεύαμε κάτω τη θάλασσα και είχε πάρα πολλά πουλιά ειδικά την άνοιξη, τα οποία και λαϊδούσαν, δεν μας άφηνε να κουβεντιάσουμε τόσο όμορφα. Κάποια στιγμή μου λέει, παιδί μου, τώρα γέρασα πια, είναι ατί καταργό των τόπων, να έρθει ο καιρός να φύγω. Γέροντα, μη φύγεις, του λέω. Γιατί, μου λέει, γιατί σε έχουμε ανάγκη. Βέβαια, και το συμφέρον σας, μου λέει. Είχε χιούμορ ο γέροντας. Του λέω, γέροντα, θέλω μια χάρη από εσάς. Λέω, όταν φύγετε, θα με θυμάστε και πάνω. Θα πείτε καμιά καλή κουβέντα. Πώς, ρε παιδί μου, μπορώ να μην πω. Άμα βρεθώ, μου λέει, άμα πάω πάνω, άμα πάω στο πετρέλαιο. Λέω, εντάξει, τόσα χρόνια στην άσκηση εδώ. Παιδί μου, στο έλεος του Θεού υπολογίζουμε όλοι. Λέω, κι αν έτσι θα πείτε καμιά καλή κουβέντα, να είμαστε μαζί. Εκεί με αγκάλιασε, έκλαιγε, και εγώ μαζί του βέβαια, και μου είπε τη φράση, μη στεναχωριέσαι νεκταράκι μου, θα είμαστε μαζί. Το εύχομαι σε όλους μας, να είμαστε μαζί. Βέβαια, έχω πάρα πολλά να πω, δεν θέλω να σου κουράσω περισσότερο. Έλεγε και πριν στον πατέρα Μαθαίο ότι ο γέροντας, μην τον θεωρούμε τους Αγίους έτσι κάτι το εξωπραγματικό, γιατί τους μυθοποιούμε. Ήταν άνθρωποι. Πολλές φορές πονούσε και παραπονιόταν. Πολλές φορές ήθελε να φάει κάτι καλύτερο. Γιατί ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος και δεν του έφτανε το φαγητό. Όπως και ο Άγιος Αθανάσιος που θέλε 5 πιάτα για να χορτάσει. Τον είχα δει λοιπόν σε τέτοιες στιγμές ανθρώπινες αλλά πολύ όμορφες. Και όταν βέβαια το έφερνε η κουβέντα, θα έκανε και το χιούμορ του. Μα μια φορά που είχαν πάει με τα παιδιά, λέει σε έναν, έλα εδώ βρε, του λέει, κουτοφιβέ. Ας πω ένα ένιγμα. Είναι πάνω στο κλαδί 10 σπουργίτια και έχετε ένας κυνηγός, μπαμ, βαράει με τον τουφέκι και σκοτώνει τα 5. Πόσα μήνα πάνω στο κλαδί. Λέει, 5, λέει. Χαζάσα και σένα, έπρεπε, του λέει. Φύγαν τα άλλα. Ναι. Ένα άλλο που θυμάμαι έτσι, τώρα μου έρχονται ένα-ένα. Με είχε βάλει να λειτουργήσω μια φορά και κάποια στιγμή του λένε οι πατέρες να πει το πιστεύω. Αρχίζει λοιπόν, πιστεύω εις ένα Θεόν, πατέρα, και βάζει τα κλάματα. Και άρχισε να κλαίει. Λέω, τι έπαθε. Τέλος πάντων, συνέχισαν οι πατέρες, αυτός έχει, συνέχισε να κλαίει. Και ρώτησε τους πατέρες τι έπαθε. Λέει, τόσο πολύ νιώθει το Θεό ως πατέρα και ως αγάπη, που δεν μπορεί να προφέρει το όνομά του. Και όταν το προφέρει, βάζει τα κλάματα. Εντάξει, είχε το χάρισμα των δακρύων. Και επειδή και ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, ήταν ο Άγιος των δακρύων, τον είχε παρακαλέσει, γέροντα, Άγιε μου, εσύ που έχεις και έχω και το όνομά σου, όπως και εσύ δάκρυα, δώσε μου και εμένα δάκρυα. Να έχω πολλά δάκρυα. Και μου έδωσε, παιδί μου, τόσα πολλά δάκρυα, να φάει και η ψυχή μου, μου έλεγε. Τόσα πολλά. Όποτε θέλω, κλαίω. Δεν είναι τα δάκρυα με τα συναισθηματικά, ήταν χάρισμα. Το χάρισμα των δακρύων, το οποίο το είχε ο γέροντας και χαιρόταν με αυτό η ψυχή του. Τα δάκρυα της Καρμολύπης. Βέβαια, μετά το θάνατό του, είχαμε κάποια έτσι γεγονότα. Ένας συγγενής του στη Θήβα έπεσε έξω οικονομικά και πήγε να αυτοκτονήσει. Πήρε το όπλο, το ετοίμασε και το έβαλε πάνω του και τελευταία στιγμή θυμήθηκε το γέροντα. Του λέει, Παπά Εφραίμ, αν ζεις, αν υπάρχεις και αν μ' ακούς, κάνε κάτι, δεν μπορώ άλλο. Είχε το δάχτυλο σκανδάλι. Εκείνη την ώρα βλέπει δύο κοκαλιάρικα χέρια που ήταν του γέροντα να πιάνουν τα δικά του χέρια, πέταξε κάτω από το όπλο. Το άνιωθε προσπαθούσε να έχει μια γαλήνη, μια ηρεμία και έτσι συνέχισε τη ζωή του. Το άλλο που έχει σχέση με αυτή τη φωτογραφία, το 2014 θα κάναμε στη Θήβα μια εκδήλωση για τον γέροντα και είχαν βγάλει τα παιδιά μια αφίσα με αυτή εδώ τη φωτογραφία. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, αλλά την παραμονή, δύο δικά μου παιδιά περπατούσαν στον δρόμο, σε Θήβα, ήταν μια αφίσα τέτοια και βλέπω ένα νεαρό με ένα μηχανάκι, με τατουάζ, με κλπ. Σταματάει με τη μηχανή του, βλέπει τη φωτογραφία, την αγκαλιάζει και άρχισε να κλαίει. Πάντα δικά μου του, τι έπαθες. Ε, παιδιά, λέει, ποιος είναι αυτός, τι βλέμμα είναι αυτό, με συγκρόνησε αυτό το βλέμμα, θέλω να το γνωρίσω αυτόν τον γέροντα. Του είπαμε ότι ξέρεις, έχει πεθάνει, ξαναβάζει τα κλάματα, αλλά του λέει, έλα αύριο στην γιορτή αυτή που θα κάνουμε. Πράγματι, ήρθε το παιδί και από εκείνη τη μέρα που είδα αυτή την αφίσα, άλλαξε η ζωή του, με πνευματικό, με πνευματική ζωή κλπ. Και γίνει άλλος άνθρωπος. Και όλα αυτά με μια αφίσα.
0: Ακούσαμε μόλις τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο να μιλάει για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Είναι όσα είπε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερόν Άγιο Δημητρίου στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου της Αττικής και είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε και για τον Άγιο Φιλούμενο αλλά και τη φωνή του αγαπητού μας γέροντα του Αρχιμανδίτου Χρυσοστόμου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιερασίμου του Ιορδανίτου, να ενώσουμε τις προσευχές μας, ο Θεός να του δίνει δύναμη να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της υγείας που έχει.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Σημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζομαι, όσον μπορούμε βέβαια, την μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Ο αόρατος πόλεμος», που μιλά και εξηγεί με πάσα λεπτομέρεια και πάσα σχολαστικότητα, να πει κανείς, όλα αυτά τα λεπτομερή πολεμικά συστήματα της πνευματικής ζωής και της ψυχής μας, τη σύσταση και τις αντιδράσεις. Προηγουμένως, το 10ο και στον 10ο κεφάλαιο, είδαμε πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευαρέστηση του Θεού, και στο 11ο κεφάλαιο μας προσφέρει ο Άγιος μερικές σκέψεις που παρακινούν τη θέληση του ανθρώπου να θέλει να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ομιλεί για το βάθος της καρδίας του ανθρώπου, πώς ο άνθρωπος εξαγνίζεται στο βάθος της καρδίας του και προχωρεί από τα εξωτερικά πράγματα στα εσωτερικά για να επέρθει μία ενότητα ψυχοσωματικών και διανοητικών δυνάμεων και να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός. Και έτσι βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την πείρα τους και τον αγώνα τον οποίον είχαν ήδη, μας προσφέρουν την γνώση την οποία απέκτησαν και τις εμπειρίες που εβίωσαν, ώστε εμείς να τις έχουμε έτοιμες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε στο δικό μας αγώνα, εάν βέβαια αυτά μπορούν να μας χρησιμεύσουν στην κάθε περίπτωση που έχουμε μπροστά μας. Στο 12ο κεφάλαιο ασχολείται ο Άγιος Νικόδημος με το εξής θέμα, ότι τα πολλά θελήματα και επιθυμίες που υπάρχουν στον άνθρωπο και για τη μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους. Πράγματι, έχουμε παιδιά μέσα μας πολλά θελήματα και πολλές επιθυμίες, που πολλές φορές αυτά τα θελήματα και αυτές οι επιθυμίες αντιμάχονται μια την άλλη. Και καμιά φορά και ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που θέλω, ας πούμε, ακούω, ξέρω εγώ, την εκκλησία, ακούω την καμπάνα που χτυπά και λέω πάω στην εκκλησία. Θέλω να πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να πάω και στην τηλεόραση να δω το έργο μου, ας πούμε, τι ξέρω εγώ, τη σειρά μου. Ή θέλω να πάω έξω να διασκεδάσω. Την ίδια στιγμή. Και μέσα μου υπάρχουν δύο αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο πράγμα στην ανθρώπινη φύση, η οποία με την πτώση που υπέστη από τη διακοπή της σχέσης της με τον Θεό, διασπάστηκε η φύση μας, έσπασε. Διασπάστηκε αυτή η απλότητα της φύσεώς μας, αυτό το, που ήταν μία δύναμης, μία θέλησης, μία κίνησης. Όλο το είναι μας ήταν στραμμένο προς τον Θεό και ο Θεός ήταν για μας αυτόν το εφετόν, το μόνο το οποίο θέλαμε και το μόνο με το οποίο ασχολούμαστε πριν την πτώση. Και πλέον μετά την πτώση μπήκαν τα πάθη μας και οι επιθυμίες μας, τα οποία συνυπάρχουν δυστυχώς στον άνθρωπο, μέχρι που σιγά σιγά σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος και από την χάρη την οποία δέχεται στην ψυχή του μέσα από τον αγώνα του, να μπορέσει να σταθεί και να, τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κλείνει η ψυχή του προς τον Θεό ή
προς την αμαρτία, εάν δεν προσέξει και αμελήσει την ζωή του. Είναι δηλαδή, παιδιά, έτσι με απλά λόγια, σαν να έχει κάποιος δύο φωτιές μέσα του. Ανάβουν δύο εστίες. Όπου ρίξεις τα ξύλα, εκεί θα ανάψει περισσότερο. Εάν τροφοδοτείς δηλαδή τη φωτιά των παθών και των επιθυμιών σου και της αμαρτίας με υλικό, θα ανάψει, θα φουντώσει. Εάν τροφοδοτείς την πλευρά, τη φωτιά, το πυρ της αγάπης του Θεού με πνευματική μελέτη, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, με την άσκηση την οποία θα κάνεις, με την προσευχή σου, με την εκζήτηση του Θεού, θα ανάψει εκείνη η φωτιά. Αναγκαστικά η φωτιά η οποία δεν τροφοδοτείται, έτσι όσοι ανάβετε τζάκια τώρα τα ξέρετε, άμα δεν ρίξεις ξύλα μέσα, σιγά σιγά θα σβήσει. Θα γίνει κάρβουνα, θα γίνει στάχτη και θα σβήσει, θα παγώσεις και θα σκοτεινιάσεις. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όποιον άνθρωπον τροφοδοτεί, αυτός ζει. Είναι ο παλαιός άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος συν της παθήμασης και τις επιθυμίες, που έχει τα πάθη του και τις επιθυμίες του και τις κακίες του και τις αμαρτίες του και όλη εκείνη την σκοτωδύνη η οποία προέρχεται από όλα αυτά, ή ο νέος άνθρωπος, ο εγχριστό άνθρωπος, ο οποίος κινείται μέσα στο φως του Θεού. Στη μια πλευρά του παλαιού ανθρώπου έχουμε σύμμαχον εις την κακία, τη ροπή που έχουμε εις την εμπάθεια, εις την αμαρτία. Έτσι, έχουμε μια ροπή προς την αμαρτία, αλλά έχουμε αντίθετο την ψυχή μας.

μπορεί το σώμα μας να έχει μια τάση εις την αμαρτία, εις την άνεση, εις την ειδονή, εις τη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, στην κοινοδοξία και ένα τμήμα του εαυτού μας. Αλλά η ψυχή μας δεν το θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός, ο οποίος είναι πανάγαθος και καρδιογνώστης, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, ακούει την φωνή της ψυχής μας και όχι τη φωνή της λογικής μας. Γιατί η λογική μας πριν καθαρθεί θέλει άλλα πράγματα, ας πούμε. Έχω ακούσει ανθρώπους που παρακαλούν τον Θεό, λέει «Θεέ μου και βοήθαμε», ας πούμε, «να κλέψω». Έχει κλέφτες που βάλουν το σταυρό τους πριν κλέψω. Μου έλεγε τελευταία που έπιασε η κάμερα έναν κλέφτη τον καημένο, που έβαλε το σταυρό του πριν κλέψει. Ευλαβείς. Παρακάλεσε τον Χριστό να του βοηθήσει. Ή περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι για σένα αιτία αμαρτίας και λες «Θεέ μου, στείλε μου τον το πρόσωπο, ας πούμε, να αμαρτήσω, να ξέρω εγώ, να δω τι θα κάνω». Και κάνουμε ανόητα πράγματα. Ο νους μας ζητά την αμαρτία. Η καρδιά μας όμως αποθεί την αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός ακούει την καρδιά του ανθρώπου πολλές φορές και παραβλέπει την τρελή λογική, η οποία όσον είναι σκοτισμένη και εμπαθής, λέχει και πράττει και επιλέγει τρελά και εμπαθή πράγματα. Όμως, όπως σας είπα, ο Θεός, επειδή είναι πατέρας μας και όπως ένας καλός πατέρας ξέρει τι πραγματικά έχει ανάγκη το παιδί του, μπορεί το παιδί να ζητάει πολλά πράγματα, αλλά δεν τον ωφελούν όλα. Είναι παιδί. Αποφασίζει, κρίνει, σκέφτεται, ενεργεί, μιλά σαν ένα βρέφος, σαν ένα παιδί. Δεν το ακούει ο γονιός. Καταλαβαίνει ότι είναι παιδικές οι απαιτήσεις του. Ούτε το παρεξηγά. Και του δίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός βλέπει την καρδιά μας. Και ακούει τη φωνή της καρδιάς μας και ακούει και τον στεναγμό της καρδίας μας, ο οποίος αναβαίνει προς τον Θεό όταν στενάζει η καρδία μας μέσα εις την αμαρτία και στην εμπάθεια η οποία χαρακτηρίζει μεταπτωτικά την ύπαρξή μας. Από την άλλη πλευρά, όταν ο κατά Θεόν άνθρωπος αυξηθεί μέσα μας, τότε ο νους καθαρίζει. Καθαρίζει ο νους μας και καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Αυτό το πράγμα είναι κακό. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει καθαρθεί η καρδιά μας, η καρδιά μας καθαίρεται δυσκολότερα και αργότερα από το νου μας, δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους. Ενώ σου λέει ότι μην το κάνεις, μην πάεις εκεί, μην πατήσεις εκεί το κουμπί. Και αν το πατήσεις εκεί το κουμπί θα δεις άσχημα πράγματα. Πάει το χέρι του μόνο, χλαπ, και πατά το κουμπί. Έχει ανθρώπους που μάθαν δηλαδή κομπιούτερ. Κομπιούτερ έτσι από μόνη τους να πει κάτι. Να μην πω τους έμαθε ο διάβολος. Αλλά... είπα σε έναν άνθρωπο, πες της γυναίκα σου να βάλει ένα κωδικό στο υπολογιστή σου, να μην το βρίσκεις να βλέπεις άσχημα πράγματα. Και πράγματι η σύζυγός του, καλή γυναίκα, μεγάλοι άνθρωποι, έβαλε έναν κωδικό, ποιος τον έβαλε, ο μηχανικός, ποιος τον βάζει αυτό δεν ξέρω, και τον ήξερε μόνο η γυναίκα του. Μέχρι το πρωί τον ανεκάλυψε. Ούτε μάγονται ήταν. Και μάλιστα μου είπε ότι, λέει, πήγα να κοιμηθώ και τον είδα στον ύπνο μου. Έλεω, αυτό είναι πράγματι αποκάλυψη. Τόσο πολύ τον απασχολούσε τον καημένο. Ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει. Είμαστε εχμάλωτοι παιδιά. Όταν πέσουμε στην αμαρτία γινόμαστε εχμάλωτοι. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ τις ήττητε εν τούτο και δε δούλωτε. Δηλαδή όπου ο άνθρωπος ηττηθεί εκεί και υποδουλώνεται.

0: Και όπως όταν είσαι δούλος και σου βάλουν χειροπέδες στα χέρια, στα πόδια και στο λαιμό, σε τραβούν και σε παίρνουν όπου θέλουν, έτσι μας κάνει ο διάβολος και η αμαρτία. Μας επέρασε χειροπέδες και χαρκάδες και μας παίρνει και μας φέρνει όπου θέλει. Διαμαρτύρεται ο νους. Λέει, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Μην τα κάνεις, μην πάεις, μην πάρεις τηλέφωνο, μην μιλάς. Απόφυγε αυτό το πράγμα. Κάμε, πιάσε. Άλλα λέει, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Άλλα λέει ο νους του, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας και εκείνος, παρόλο που έφτασε στα μέτρα εκείνα τα αδυσθεώρητα και ανεπανάληπτα μέτρα της αγιότητας και της θεώσεως, λέγει, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Πόσον ταλέπορος άνθρωπος είμαι. Είμαι, όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, αρχιταλέπορος. Όχι ταλέπορος, αρχιταλέπορος. Πρώτος στην ταλαιπωρία, γιατί βλέπω, λέγει, άλλον άνθρωπο μέσα μου, που δεν είμαι εγώ, που δεν θέλω εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά που ανθίσταται σε μένα και μου επιβάλλει τα δικά του και θέλει να κάνω εκείνα που θέλει εκείνος, που εγώ δεν τα θέλω, και αντιστρατεύεται εις τον νόμο του νοός μου, δεν θέλει, δεν αποδέχεται τις αποφάσεις μου. Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώ αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά εσύ το είπες. Αλλά τι λέει και ο γέροντας ο άλλος, ο οποίος έχει το κλειδί του εαυτού μας και ανοίγει και μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Εσύ αποφάσισες ότι δεν θα τα ξανακάνεις. Αλλά έχεις την δύναμη ή έχεις την ελευθερία, είσαι εχμάλωτος. Λοιπόν, ταλαιπωρία. Η Εκκλησία, οι Άγιοι μας έδειξαν μέσα από την πείρα τους και μας διδάσκουν, όπως εδώ μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, πώς θα μάθουμε να αντιστρατευόμαστε εις την θέληση του παλαιού ανθρώπου και πώς θα επισημαίνουμε τη θέληση του παλαιού ανθρώπου και να μην τρομάζουμε, να μην πανικοβαλόμαστε, να βλέπουμε μέσα μας επαναστάσεις. Τι λέμε τώρα στα μεγάλα απόδειπνα και κάθε μέρα στο απόδειπνο που διαβάζουμε. Τα συσσαρκώσιμων επαναστάσεις. Είναι μια επανάσταση, σαν αυτή που γίνεται τώρα στη Ρωσία. Και επανάσταση. Έτσι, δικτατορία, να σε πιάσει με το ζόρι. Και πρέπει να αντισταθείς σε αυτήν την επανάσταση. Και να μάθεις την τέχνη να τροφοδοτάς τον καλόν άνθρωπο, τον εν Χριστώ άνθρωπο, να κόψεις την τροφοδοσία στον παλαιόν άνθρωπο. Γιατί αν τον τροφοδοτάς και εκείνο θα σε φάει μετά. Είναι σαν ένα λιοντάρι που τρώει, θα σε φάει και σένα, θα σε αφήσει. Άστο να ψοφήσει εκεί, άστο. Μην τον τροφοδοτάς, μην του ρίχνεις τροφή. Κόψε του την τροφή, κόψε του το νερό, κόψε του το φαγητό, να αδυνατήσει, να σβήσει. Και τα πάθη, παιδιά, έτσι θεραπεύονται. Με την άρνηση, την παντελή άρνηση της υποταγής μας στην αμαρτία, αδυνατίζουν και αυτά και λίγο χαλαρώνουν και αφήνουν τον άνθρωπο να εφαρμόσει αυτά τα οποία θέλει. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος εδώ, περίπου αυτά που σας είπα με τα δικά μου λόγια, αλλά έτσι ας διαβάσουμε και λίγο από το κείμενο του 12ου κεφαλαίου. Γνώριζε, λέγει, ότι στον πόλεμο αυτό δύο θελήσεις υπάρχουν μέσα μας αντίθετες μεταξύ τους. Έτσι, μέσα μας λέει, υπάρχουν δύο θελήσεις που η μια χτυπά την άλλη. Και πού χτυπιούνται αυτές οι θελήσεις? Μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο σώμα μας ακόμα. Καμιά φορά και το σώμα μας το ίδιο είναι ανεξέλεκτο και ο νους μας ανεξέλεκτος και η καρδία, είναι τρία επίπεδα στα οποία κινούνται οι πόλεμοι. Το σαρκικό επίπεδο, το διανοητικό και το καρδιακό. Έτσι. Τα πρώτα, στο πρώτο επίπεδο της σαρκός, βοηθούν οι πρακτικές ασκήσεις. Η νηστεία. Έτσι, τώρα νηστεύομαι. Και είμαι βέβαιος ότι νηστεύεται όλοι ανεξαιρέτως. Λοιπόν, η νηστεία, η αγρυπνία, ο κόπος, όλα αυτά είναι στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης. Είναι σαν να είσαι δεμένος χειροπόδαρα και πρέπει να πιάσεις ένα μαχαίρι και χράπ να κόβεις τα σχοινιά. Αυτά που σου έχω δεμένα είναι χοντρά πράγματα. Δεν άρχισε λεπτή πνευματική εργασία. Αλλά αφού είσαι δεμένος με χέρια, πόδια και με τα σχοινιά, τα καραβόσκινα, τι θα κάνεις? Πρέπει να τα κόψεις. Για να τα κόψεις θα αρχίσεις από την κάθαρση. Άρνηση στα πάθη, νηστεία, αγρυπνία, κακοπάθεια, προσευχή, άσκηση. Μετά ο νους. Αφού καθαρθεί ο άνθρωπος και εξαγνιστεί το σώμα του ανθρώπου και μπορεί να μπει σε ένα λογαριασμό, μπορεί να τον τιθασεύσεις τις άταχτες κινήσεις του σώματός σου και τα πάθη και τις ορμές, τότε ο νους, πρέπει ο νους να καταλάβει τι γίνεται. Και ο νους καθαρίζει μέσα από την προσευχή και τη μελέτη και τα Άγια Μυστήρια. Η χάρις συμπαρίσταται σε όλα τα στάδια και φωτίζεται ο νους του ανθρώπου. Φωτίζεται και καταλαβαίνει και λέει, μα τι έκαπνα τόσον καιρό, πού ήμουν τόσα χρόνια, τι αμαρτίες είναι αυτές που έκαμνα, τι σκοτάδι ήταν αυτό στο οποίο ήμουν. Αλλά παρά τα αυτά όμως, πάλι ελάχιστα μπορεί να κάνει, γιατί η καρδία του ανθρώπου, το κέντρο όλων των ψυχικών, σωματικών, διανοητικών και πνευματικών δυνάμεων, που είναι το κέντρο του ανθρώπου, ακόμα είναι εχμάλωτο. Είναι σαν να κάνεις έναν πόλεμο, κατέκτησες έναν υπουργείο, ξέρω, το εξωτερικό και το εσωτερικό, αλλά το προεδρικό μέγαρο δεν το πιάσεις ακόμα. Έτσι είναι η καρδία, είναι το προεδρικό μέγαρο του ανθρώπου. Λοιπόν, ο νους καταλαβαίνει πλέον, καταλαβαίνει ότι κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, αυτό έπρεπε να κάνω, έτσι είναι η αλήθεια. Βλέπει που ήταν, βλέπει τι εγινόταν, βλέπει τι, όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Μην το κάνεις, μην το λέεις, μην το πράξεις. Ό,τι μπορεί να κάνει. Και μετά προχωρά μέσα από την πνευματική εργασία πλέον της ταπεινώσεως, του πένθους, των δακρύων, της προσευχής, των μυστηρίων, όλος ο αγώνας όταν συνεχιστεί, επισκέπτεται η χάρη στην τον άνθρωπο, κατευθεία στην καρδία του ανθρώπου και ελευθερώνει την καρδία. Και βέβαια, όταν ελευθερωθεί η καρδία, ο άνθρωπος πλέον ενώνεται. Ψυχή, σώμα, διάνοια, τα πάντα ενώνονται. Γίνεται μία δύναμη στο άνθρωπος, μία ενότητα ψυχοσωματική, διανοητική, πνευματική, και τότε στρέφεται στον Θεό και αγαπά τον Θεό και ενώνεται με τον Θεό και καταλαβαίνει τι παράδεισος είναι ο Θεός και τι απόλαυση είναι ο Θεός και τι σκότος είναι η αμαρτία και πόσο φως έχει ο Θεός. Και μετά από αυτό στρέφεται προς τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, αγαπά την δημιουργία, αγαπά τον εαυτόν του σωστά, σκέφτεται σωστά, γίνεται πραγματικά άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός, τόσο όμορφος και τόσο ωραίος. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί πρέπει να αγωνιστεί. Όπως είπαμε στην αρχή, πρέπει να το πάρουμε με απόφαση ότι εδώ είναι πόλεμος. Πρέπει να πολεμήσεις. Δεν γίνεται. Όπως όταν πας στο στρατό πρέπει να πάρεις απόφαση ότι είσαι στρατιώτης και πρέπει να κάνεις ασκήσεις και πρέπει να μάθεις τα όπλα και άμα έρθει η ώρα του πολέμου πρέπει να πολεμήσεις, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Θα πολεμήσεις. Αυτός ο πόλεμος όμως έχει πολλές χαρές. Μπορεί να έχει δυσκολίες. Μπορεί να μας φαίνεται βουνό. Είναι φανταστικά, παιδιά, όλα αυτά τα βουνά που φαίνονται. Είναι σαν τα σκηνικά του θεάτρου. Που βλέπεις ένα σκηνικό και ξέρω εγώ, νομίζω ότι όλα ψεύτικα είναι. Βουνά είναι οι αμαρτίες. Δεν υπάρχει, παιδιά, χειρότερη βάσανος στον άνθρωπο από την αμαρτία. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μας. Είναι δικτατορία, είναι αμήλικτη η αμαρτία. Δεν μας λυπάται. Ο διάβολος δεν μας λυπάται. Μας χτυπά αλίπητα. Θέλει να μας συντρίψει, να μας διαλύσει. Ο Θεός όμως μας αγαπά. Μας αγαπά, δεν μας πληγώνει. Σέβεται την ελευθερία που μας έδωσε ο ίδιος. Σέβεται την ύπαρξή μας. Σέβεται την αξιοπρέπεια μας. Σέβεται όλα αυτά που μας έδωσε. Και μας κάνει πραγματικά δικά του παιδιά. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν που υπάρχουν μέσα μας είναι αντίθετες και πολεμούν μεταξύ τους. Και εμείς οι δυστυχισμένοι είμαστε το πεδίο βολής. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Γι' αυτό να μην τρομάζεται, ούτε να κρίνομαι πρέπει, άμα βλέπουμε ανθρώπους που, μα λες, με αυτός ο άνθρωπος πάει η εκκλησία. Και αφού πάει η εκκλησία, τώρα κάνει αυτά τα πράγματα. Άνθρωπος είναι, πολεμά, αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται. Δεν σημαίνει επειδή πάει στην εκκλησία, έγινε άγιος από την πρώτη μέρα. Έγινε άμεπτος, έγινε αλάνθαστος. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Και εσύ πάει σε εκκλησία. Εσύ δεν κάνεις λάθη. Εσύ δεν πέφτεις. Εσύ δεν πληγώνεσαι. Ποιος είναι από εμάς όλους εδώ που μπορεί να πει ότι εγώ δεν κάνω λάθη? Θα μου πει, μα δεν κάνω αυτά τα λάθη. Δεν κάνεις αυτά, κάνεις χιλιά άλλα. Και τι έγινε? Δεν έπεσες από την μια πλευρά του κρέμου, έπεσες από την άλλη πλευρά του κρέμου. Και καμιά φορά μπορεί και αυτά που στα δικά σου μάτια να φαίνονται βαρέα και δυσβάσταχτα και αφόρητα, στα μάτια του θα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να κρίνουμε. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ευρίσκεται στον αγώνα. Όπως ένας άνθρωπος από τη στιγμή που να γεννηθεί, άνθρωπος είναι, από τη στιγμή όχι που να γεννηθεί, από τη στιγμή που να συλληφθεί μες τη μητέρα του, είναι άνθρωπος. Αλλά μέχρι να γίνει όριμος άνθρωπος, θα περάσουν χρόνια. Θα γεννηθεί, θα είναι βρέφος, θα γίνει νήπιο, θα γίνει παιδάκι, θα γίνει έφηβος, θα γίνει 25 χρόνων να οριμάσει, 30. Να οριμάσει και σωματικά και διανοητικά και συναισθηματικά και απ' όλα. Μέχρι όμως να φτάσει εκεί, έτσι, ένα παιδάκι θα κάνει τα παιδικά του πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωπος, άνθρωπος είναι. Απλώς έχει τα συμπτώματα της παιδικής ηλικίας. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν συνυπάρχουν μέσα μας. Ο καθένας μας έχει αυτούς τους δύο κόσμους που παλεύουν μεταξύ τους και ρίχνουν ένας βολές κατά του άλλου. Και υφιστάμεθα αυτήν τον πόλεμο μέσα στην καρδιά μας. Η μία λοιπόν θέληση είναι του λογικού και γι' αυτό λέγεται θέληση λογική και ανώτερη. Είναι αυτό που εδώ το ονομάζει λογικόν ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή αυτό που λέμε ο κατά Θεόν άνθρωπος, η κατά Θεόν ζωή. Και η άλλη είναι της αισθήσεως, γι' αυτό ονομάζεται θέληση αισθητική και κατώτερη ή παράλογη, θέληση σάρκας και πάθους. Εδώ ονομάζει τα άλλα τα μεταπτωτικά φαινόμενα ως κατώτερη θέληση. Και αυτές οι θελήσεις χτυπιούνται μεταξύ τους και προσπαθεί ο ταλέπορος άνθρωπος να βρει μια άκρη. Να βρει, ξέρω εγώ, ποιαν από τις δύο θα πιάσει για να μπορέσει να κουμαντάρει, να κυβερνήσει το πλοίο της ύπαρξής του, να το οδηγήσει εκεί που πρέπει. Άλλοτε πάει από εδώ, άλλοτε πάει από εκεί. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να μας τρομάζει, δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει και πάνω απ' όλα ποτέ δεν πρέπει να μας απελπίζει. Γιατί σε αυτόν τον πόλεμο, και αυτός ο πόλεμος δεν χαρακτηρίζεται από ανθρώπινα μόνο δεδομένα. Υπάρχει και έναν δεδομένο που δεν μπορεί να το μετρήσει ο άνθρωπος. Το δεδομένο που λέγεται Θεός, ο οποίος δεν προσμετρείται με την κοσμική λογική, ούτε με τους υπολογιστές, ούτε με τίποτα. Όταν αγωνίζεσαι για τον Θεό, ο Θεός είναι παρόν και αγωνίζεται μαζί σου. Μπορεί να τρώει στα μούτρα σου κάθε μέρα. Μπορεί να πέφτεις σε φοβερές αμαρτίες. Αν όμως αγωνίζεσαι, και όταν λέω αγωνίζεσαι, έστω και αν ακόμα, δηλαδή διαμαρτύρεσαι, ας πούμε. Θυμάμαι μια μοναχή γιαγιούλα, η οποία ήταν κατάκητη στο στρώμα, ήταν πολύ απλοϊκή και πολύ καλή, αλλά όταν ήταν κατάκητη και έφτασε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια της, τη βοηθούσαν οι άλλες μοναχές να την περιποιηθούν, ας πούμε, στο κρεβάτι. Αλλά η γιαγιούλα δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα, δεν συνεργαζόταν. Δεν μπορούσε να ελέγξει τα μέλη της, να κάνει το χέρι της, ξέρω εγώ, κτλ. Της λέει μια νεότερη αδελφή, πιο άπειρη, βοήθα και εσύ λίγο, αδελφή, βοήθα λίγο, βοήθα. Νόμιζε ότι δεν βοηθά. Και εκείνη η καημένη μόλις έβγαινε η φωνή, έλεγε βοήθεια, βοήθεια. Λέω κάτι είναι κι αυτό. Λέω έτσι είμαστε κι εμείς. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είμαστε χάλια μαύρα. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μας έχει εξαρθρώσει η αμαρτία. Τι μας μένει? Μας μένει να λέμε του Θεού ότι Θεέ μου βοήθαμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Το επικαλείσαι με μετάνοια, με ταπείνωση, με ελπίδα. Σε αυτόν τον αγώνα δεν θα χάσεις. Ό,τι και αν σου συμβεί δεν θα χάσεις, εάν ελπίζεις επί Κύριον. Εάν και έκαμες το λάθος να ελπίζεις τον εαυτό σου και λες ας πούμε εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξανακάμω. Θα το κάνεις 100 φορές την ημέρα. Εάν όμως πεις ότι Θεέ μου βοήθαμε να μην το ξανακάμω, όχι για να αισθανθώ εγώ καλά, αλλά για να μην στενοχωρώ εσένα. Έλεγε ο γέροντας μας ο Μακαριστός, λέει, εγώ είμαι που είμαι για την κόλαση, το έχω πάρει απόφαση. Εξοικειώθηκα με την έννοια ότι θα κολλαστώ με αυτήν την παλιοζωή που έχω, αλλά δεν θέλω να μου το πει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Δεν θα το αντέξω να μου πει ο Χριστός, εσύ έτσι που είσαι πήγαινε στην κόλαση. Θα του πω άφησε με από μόνος μου, μην μου το πεις εσύ. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του διάφορες ευαισθησίες και δεν θέλει ας πούμε να λυπήσει τον Θεό και ελπίζει στον Θεό και μόνο που ελπίζει στον Θεό αυτό είναι αιτία σωτηρίας εάν ελπίζει σωστά, γιατί είναι αγώνας. Και όταν έρχεται ο λογισμός και σου λένε ότι μα εσύ με τόσες αμαρτίες, με τόσα πάθη, με τόσες αδυναμίες, εσύ που τα κάνεις κάθε μέρα μουσκεμα και δεν έμενε αμαρτία που δεν την έκαμες και πάθος που δεν το επετέλεσες, εσύ ελπίζεις ας πούμε και επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Ναι, εγώ που τα έκαμα όλα αυτά ελπίζω επί Κύριον, αλλά με μετάνοια, με ταπείνωση και επικαλούμε το όνομα του Θεού. Και είμαι βέβαιος, ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα με σώσει. Θα βρει τρόπον ο Θεός μέσα στο πέρασμα του χρόνου, μέσα στο πέρασμα των δεδομένων. Θα βρει ο Θεός τρόπον. Πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά σαν και εσάς, έρχονται και λένε «Πάτερ μου, ας πούμε, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πάθος που έχω». Τώρα που έγινα 56 χρόνων, με το καλό και πάω στα 57, λέω ρε παιδιά, τι να είσαστε πάντα 20 χρόνο, έχει και 30, έχει και 40, έχει και 50, έχει και 60 η ζωή μας. Ο Θεός περιμένει. Να μου πεις καλά στο να περιμένει να πάνε να κάνουμε εμείς τα υπόλοιπα. Όχι με πονηριά, γιατί άμα πάει με πονηριά να μπροστάς ο Θεό, εν τότε που να φάεις τα μότρα σου. Με φιλότιμο. Μην απελπίζεσαι, μην απελπίζεσαι. Ο Θεός όταν τον επικαλείσαι ξέρει πώς θα σε χειριστεί. Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Έχει εμπιστοσύνη ότι σε αυτόν το έργο, σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάς, δεν είσαι μόνος σου. Είναι ο Θεός μαζί σου. Είναι ο Θεός που σε κράτησε μέχρι τώρα. Είναι ο Θεός ο οποίος σου έδωσε έστω αυτήν την μυρωδιά της ύπαρξής του. Αλλά θα σε τακτοποιήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε εξαγνίσει. Πρέπει να καθαριστείς, πρέπει να καθαρίσει το χωράφι, να φύγουν τα εμπόδια, να σκαφτούν βαθιά τα θεμέλια, να χτίσει ο Θεός το οικοδόμημα το δικό του. Μπορεί να είναι επίπονο. Βλέπετε, άμα πας να χτίσεις ένα σπίτι, μπορεί να θες 5 χρόνια να βγάλεις τα σχέδια, την άδεια της πολεοδομής και αν είσαι στην Κύπρο και 10 και 12. Λοιπόν, αλλά σε 2 χρόνια θα το χτίσεις στο σπίτι. 2 χρόνια το χτίζεις, αλλά μέχρι αυτή εκείνη η ώρα μπορεί να κάνει και 10 χρόνια να φτάσεις εκεί. Σου βγάλουν τα σχέδια, τα στατικά, τα άστατα, τα σίδερα, τα ξύλα, όλα εκείνα τα πράγματα που βάζουν τέλος πάντων. Έτσι κάνει και ο καλός Θεός. Εργάζεται σωστά στον άνθρωπο. Εργάζεται με σοφία, πάντα εν σοφία τα κάνει ο Θεός. Ούτε αγχώνεται, ούτε βιάζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε τρομάζει, ούτε παθαίνει έτσι άγχος, να πει Παναγία μου το σώσου τούτο. Δεν παθαίνει πράγματα ο Θεός. Ο Θεός έχει ειρήνη, είναι ειρήνη του κόσμου και σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Ο Θεός θέλει οτιδήποτε κατεργάζεται στην ψυχή μας να το δεχόμαστε, να το ασπαζόμαστε, να το αποδεχόμαστε, να το χαιρόμαστε. Δεν θέλει να μας το επιβάλλει με το ζόρι. Μπορεί, Θεός είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Αλλά δεν θέλει να αφαιρέσει την ελευθερία μας. Οπότε εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, να μην υποχωρούμε από τα ανώτερα, από τα πνευματικά ή στα κατώτερα, τα σαρκικά, τα αμαρτωλά. Αλλά και πρέπει να ξέρουμε ότι μεγάλη δοκιμασία και μεγάλων κόπων δοκιμάζουν εκείνοι που συνήθισαν εις το κακό όταν αποφασίσουν να αλλάξουν την κοσμική και σαρκική ζωή και να παραδοθούν στην αγάπη του Θεού. Ναι, πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι θα κάνεις κόπο, θα αγωνιστείς να αλλάξεις τρόπον σκέψης. Όταν λέει ο Χριστός, παιδιά, μετανοείτε, σημαίνει αλλάξετε τρόπον που σκέφτεστε. Άλλαξε τρόπον που σκέφτεσαι. Αυτό το πράγμα το βιώνει κανείς έντονα στην εκκλησία και στο χώρο του μοναχισμού, που πάμε εκεί μεγάλοι, ας πούμε, έτσι. Και ο καθένας κουβαλούμε, ξέρω εγώ, τον εαυτό μας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι σπούδασα εγώ. Ή έρχεται ένα γεροντάκι, ας πούμε, και σε αμφισβητεί. Ήρθε ένας διδάκτορ της χημίας να γίνει μοναχός. Και λέει σε ένα γεροντάκι, λέμε σε ένα γεροντάκι, παππού, αυτός ο νεαρός εδώ σπούδασε χημεία και είναι διδάκτορ του πανεπιστημίου. Έλα καημένε, λέει, τι ξέρει αυτός. Κρασί ξέρει να κάνεις, του λέει. Αυτό ήταν το κριτήριο. Τι ξέρει καημένε. Χλώμιανε εκείνος, εκοκκίνησε, πρασίνησε. Τα μέγας και τρανός διδάκτορ του πανεπιστημίου χημίας. Ο άλλος τον αφισβήτησε. Ο άλλος του λέει, εσύ να μην μιλάς, δεν ξέρεις. Λέει, μα εμένα με πλήρωνα να λέω τη γνώμη μου. Λέει, εκεί που σου σε πλήρωνα λες τη γνώμη σου, αλλά εδώ να μην μιλάς. Α, δεν σε ρωτήσω. Όλο κουταμάρες, λέει. Πού να δεχτείς το πράγμα, που γίνεις σε θηρίο. Να μου πει τέτοια κουβέντα. Μια φορά ένας απλοϊκός λέει, ξέρεις πώς θα είμαι εγώ. Λοιπόν, θυμήθηκε τα παλιά του. Λέει ο γέλαγε ο γέροντας μας, πόσο χρόνο είσαι γέ μου. Γέροντα, είμαι 25. Θέλεις άλλα 25 να κατεβάσεις τον νου σου, να καταλάβεις τι σου γίνεται. Ό,τι έμαθες 25 χρόνια, θέλεις άλλα 25 να τα ξημάθεις. Και μετά βλέπουμε τι μπορεί να γίνει, που τζαμέ και κάτω. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά θέλεις πάντως ενίοτε χρειάζεσαι πολλά. Αλλά πρέπει να το πάρουμε αποφασή, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Δεν γίνεται, παιδιά, πνευματική ζωή χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Και όχι αγώνες σωματικούς, αλλά αγώνες πνευματικούς, αγώνες προσευχής, μετάνοιας, ταπείνωσης, μελέτης του Λόγου του Θεού. Δεν μπορείς να ζεις πνευματική ζωή εάν δεν ελκύεσαι ή αν δεν ελκύεις εσύ τον εαυτό σου. Να τον πιέσεις τον εαυτό σου, να τον εκβιάσεις, να κάνει αυτό που εσύ το επιβάλλεις να κάνει. Όχι αυτό που θέλει, αλλά αυτό που εσύ αποφάσισες ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή και να μην ξεχνούμε ότι εκεί που τροφοδοτούμε τον εαυτό μας, εκεί αυξάνεται. Εάν τροφοδοτούνται τα πάθη, θα αυξηθεί ο εμπαθής άνθρωπος. Εάν τροφοδοτούμε τον εν Χριστώ άνθρωπο, εκεί θα γίνει η αύξηση. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως το απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον του εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένε και εν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ή ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας, διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες την ταπείνωσήν μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνά κλεισέσμα ισχύρας εχθρών. Έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο οφθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως είσαι σκεύος από λουλός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, τουλαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Σύ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφαναν το πρόσωπό σου επί των δούλων σου. Σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθήσαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλαλα γεννηθείτε το αχίλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέρριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένεμαι προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες, οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
2: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ, και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης, σε τόπους ασφαλής και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι Κύριο υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και ευφροσύνη όταν απολαύσω το έλεος σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεό σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες στην ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου, σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο, το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον, άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων, οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με ταπίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα των δούλων σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεό σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκρυφο καταφύγιο της Θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελεηνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει: «Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια σου». Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνετε κρατεοί και ατρόμητοι».
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

φίλοι μας, καλώς μας βρήκατε και εμείς καλώς σας βρίσκουμε. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε για την φύση, πόσο όμορφη είναι, πόσο μας ξεκουράζει και πόσο σημαντική είναι για τη ζωή μας. Κοντά μας θα είναι σε λίγο ο κύριος Βασίλης Πετρουλέας, τον οποίο γνωρίζουμε όλοι, είναι φυσικός, ήταν διευθυντής στο Δημόκρητο και σήμερα δεν θα μας μιλήσει όπως τις προηγούμενες φορές για την τεχνολογία, αλλά για το νερό και πώς πρέπει εμείς να έχουμε την αίσθηση της επιστροφής προς την φύση. Έτσι, και να μιλήσουμε λίγο και για τους λόγους των όντων. Μείνετε συντονισμένοι, θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή.

0: Κοντά μας έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα, τον οποίο καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετρουλέα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε που είστε πάλι μαζί σας. Θεωρούμε εδώ συμπαραγωγό των εκπομπών μας. Σε προηγούμενη συνέντευξη είχατε παροτρύνει τους ακροατές να αφήσουν τις οθόνες και την τεχνητή νοημοσύνη που αναπαράγει τα δικά μας λόγια και να επιστρέψουν στη φύση, να αφουγκραστούν τους λόγους των όντων. Και είπαμε να μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό. Τι είναι οι λόγοι των όντων, κύριε Πετρουλέα?
1: Είναι και δύσκολη έννοια και απλή έννοια. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής ότι όλα τα δημιουργήματα, όταν τα παρατηρήσει κανείς με προσοχή, μας απαγγέλουν τους λόγους για τους οποίους έγιναν, τις αιτίες δηλαδή. Λόγους εδώ εννοεί τις αιτίες. Ο λόγος για τον οποίο έκανα αυτό, ας πούμε η αιτία για την οποία το έκανα, μας απαγγέλουν τις αιτίες για τις οποίες έγιναν και φανερώνουν το θείο σκοπό που υπάρχει στο καθένα από αυτά. Αυτά λέει ο Άγιος Μάξιμος. Και λέει και κάτι άλλο πολύ ωραίο, ότι ο δημιουργός λόγος, αφού έκρυψε τον εαυτό του στους λόγους των όντων, υποδηλώνει από αυτά σαν με γράμματα. Και εδώ την έννοια λόγος τη χρησιμοποιεί με την έννοια των λόγων, σαν να μας μιλάνε με γράμματα τα όντα, τα δημιουργήματα δηλαδή.
0: Γι' αυτό και ο ψαλμοδός έτσι λέει, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα.
1: Μάλιστα,
0: που είναι
1: μάλιστα,
0: πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, αυτό,
1: ναι, ακριβώς. Και συνεχίζει μάλιστα ο ίδιος ψαλμός, αν θυμάμαι καλά, «Η ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νυχτή αναγγέλει γνώση». Δηλαδή, κάθε μέρα είναι σαν να μιλάει στην επόμενη και δυνατά σαν να μιλάει και να της λέει κάτι και κάθε νύχτα μας απαγγέλει καινούργια γνώση. Και λέει, και αυτές δεν είναι λαλιές οι λόγοι των οποίων δεν ακούγονται οι φωνές του, αλλά είναι φωνές οι οποίες έχουν βγει σε όλη τη γη, δηλαδή λέω ακριβώς τα λόγια του ψαλμοδού, ώστε μπορεί όλος ο κόσμος να τα καταλαβαίνει.
0: Πολύ σημαντικά όσα μας λέτε. Τι θαυμάσιο γεγονός τελικά η δημιουργία διακηρύττει τη σοφία του Θεού σε μια παγκόσμια διάλεκτο, ας πούμε, και είναι προσιτή στον καθένα.
1: Κοιτάξτε, είναι και μεγαλειώδες και προνομίχο δημιούργημα ο άνθρωπος, διότι μόνο αυτός έχει την ικανότητα να ερμηνεύει τους λόγους των όντων, εισβίοντας τη σοφία του δημιουργού. Μόνο σε αυτόν έδωσε ο Θεός το χάρισμα της επιστήμης. Και λέει κάπου Σοφία Σιράχ, νομίζω, έδωκε εν ανθρώπις επιστήμη, ενδοξάζεται εν της θαυμασίας αυτού.
0: Από πού θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς, κύριε Πετρουλέα, ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το πιο βασικό συστατικό της δημιουργίας?
1: Μάλιστα. Όλα τα συστατικά είναι πολύ σημαντικά και βασικά, αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το νερό. Βεβαίως και το οξυγόνο είναι απαραίτητο, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, αλλά και το οξυγόνο τελικά από το νερό προέρχεται μέσω του μηχανισμού της φωτοσύνθεσης.
0: Και υπάρχει νερό στη γη, πολύ νερό, ας πούμε, οι ωκεανοί, έτσι και...
1: Πάρα πολύ. Το 70% της επιφάνειας της γης είναι υδάτινο και κοιτάξτε κάτι, ένα θαυμάσιο γεγονός, όταν οι αστροναύτες πρωτοείδαν τη γη από μακριά, εντυπωσιάστηκαν, ήταν γαλάζια, μια γαλάζια σφαίρα. Υπάρχει και χώμα με όλα αυτά τα χρώματα, αλλά από μακριά αυτό βλέπαν, ένα γαλάζιο πλανήτη και μάλιστα το ονομάζουν το γαλάζιο διαμάντι. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος πλανήτης ή άλλο τέτοιο γνωστό ουράνιο σώμα που να έχει τέτοια ομορφιά. Και αυτή την ομορφιά την αποδίδει κανείς, οφείλεται κυρίως στο νερό, ότι είναι ο υδάτινος πλανήτης.
0: Ναι, πράγματι και το σώμα μας βέβαια έχει πολύ νερό, όπως μας λένε οι επιστήμονες.
1: Έχει πολύ νερό, πολύ νερό. Ανάλογα με την ηλικία βέβαιως, σε μικρή ηλικία είναι περισσότερο ακόμη το νερό, σε όριμη ηλικία γύρω στα 70% πάλι έχουμε νερό και βεβαίως και σε υδάτινο περιβάλλον αναπτύσσεται το έμβριο. Αλλά και η ζωή ξεπίδησε μέσα από το νερό και το λέει το βιβλίο της γενέσεως και το δέχεται και η επιστήμη σήμερα. Λέει το βιβλίο της γενέσεως, το έχω σημειώσει, «Η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου και πνεύμα Θεού επεφέρωτο επάνω του ύδατος». Και είπε ο Θεός, εξαγαγέτω τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά πετώμενο επί τη δύς κατά το στερέωμα του ουρανού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το έλεγα σε ένα βιολόγο ο οποίος δεν θρησκεύει πολύ και εντυπωσιάστηκε. Αυτά λέει και η επιστήμη. Από τον όρο προήλθε η ζωή. Και ξέρετε, οι επιστήμονες που αναζητούν ζωή σε άλλους πλανήτες, το πρώτο πράγμα που προσπαθούν να ανιχνεύσουν είναι νερό σε υγρή μορφή, όχι πάγο, νερό σε υγρή μορφή. Δεν έχουν βρει πουθενά ακόμη.
0: Ναι, σε υγρή μορφή, γιατί αν είναι πάγος, τι σημαίνει αυτό?
1: Πάγος μπορεί να είναι σε κοιτάσματα κτλ. Ανάλογα με την περίσταση. Λένε ότι στον Άριος, παραδείγματος χάρη, στο βάθος του υπάρχει πάγος, το οποίο μόλις βγαίνει όμως στην επιφάνεια, αμέσως εξαχνώνεται. Δεν κυλάει καθόλου, νομίζω, εξαχνώνεται αμέσως. Αν δεν υπάρχει το νερό σε υγρή μορφή, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή.
0: Μάλιστα. Εσείς έτσι θα μπορούσατε να μας πείτε ως επιστήμονας και μάλιστα έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το νερό, ως φυσικός και ως ερευνητής στο Δημόκρητο. Τι είναι το νερό?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το νερό είναι μια από τις πιο απλές ουσίες. Είναι μια θαυμάσια ουσία, μας δροσίζει, αλλά χημικά είναι μια απλή ουσία, πολύ απλή. Και όμως αυτή η ουσία η οποία μας ξεκουράζει τόσο πολύ όταν την βλέπουμε και μας δροσίζει και εμπνέει τους καλλιτέχνες, είναι μια ουσία που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στους επιστήμονες. Έλεγε προετών ένας επιστήμονας, ο οποίος ήταν ειδικό στο νερό, αυτό μελετούσε, ξένος επιστήμονας, Φίλιπ Μπολ λέγεται. Λέω τα λόγια του πώς θα έχει πει. Κανείς στην πραγματικότητα δεν μπορεί να πει τι είναι το νερό. Παρότι αυτό μας υποτιμά σαν επιστήμονες, θα πρέπει να ομολογήσουμε πως το υλικό το οποίο καλύπτει τα 2/3 του πλανήτη παραμένει ένα μυστήριο. Όσο πιο πολύ το μελετούμε, τόσο περισσότερα προβλήματα σωρεύονται. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι το νερό, η πιο συνηθισμένη και πιο μελετημένη ουσία. Υπάρχει τόσο μεγάλη σοφία που υπάρχει σε αυτό το δημιούργημα, που μόνο η μελέτη

0: γόνο.
1: Ναι, αυτό ίσως το ξέρει αρκετός κόσμος, παρόλο που τα ξεχνάμε με τα χρόνια όλα αυτά που μαθαίναμε, τη χημεία και αυτά, αλλά τουλάχιστον αυτό μάλλον οι περισσότεροι το ξέρουν. Ένα άτομο οξυγόνου και δύο άτομα υδρογόνου. Μια απλή χημική ένωση. Στη χημεία καταντάσσονται οι ενώσεις ανάλογα με τις κατακατηγορίες. Το νερό ανήκει σε μια ουσία που λέγονται υδρίδια. Δεν είναι πολλά τέτοιες ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ τα άλλα υδρίδια είναι, το υδρόθιος είναι ένα από τα υδρίδια, είναι άγνωστες ενώσεις, πολύ λίγο τις ξέρουμε, το νερό είναι η πολυτιμότερη αλλά και φθονότερη ουσία στη γη. Και κοιτάξτε τώρα και κάτι, αν θέλετε λίγο να τα σκεφτόμαστε και βαθύτερα. Βλέπουμε τα πολύτιμα δώρα του Θεού, νερό, οξυγόνο, φως, χώμα, είναι φθηνά και άφθονα. Ενώ τα αγαθά που οι άνθρωποι θεωρούν πολύτιμα, πολύτιμη λίθη, χρυσός, ακριβά αυτοκίνητα επαύρης, είναι ακριβά και σπάνια. Χωρίς νερό και αυτοκίνητο δεν μπορούμε να, μπορούμε να ζήσουμε, αλλά χωρίς νερό και οξυγόνο δεν μπορούμε να ζήσουμε.
0: Ακριβώς. Και να φανταστεί κανείς, κύριε Πετρουλέα, ότι αισθανόμαστε πανευτυχείς όταν μας χαρίζουν, ας πούμε, ένα πολυτελές κόσμημα, ένα αυτοκίνητο, αλλά για τα ανεκτήμητα δώρα του Θεού δεν λέμε, ας πούμε, ένα δόξα ο Θεός.
1: Δεν λέμε, δυστυχώς. Και ξέρετε, δεν υπάρχει πολυτελέστερο και πολυτιμότερο πράγμα από το νερό. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η φαινομενικά απλή ουσία, πέρα από την ομορφιά που τη συνοδεύει, είναι περικισμένη με εντυπωσιακές ιδιότητες. Οι επιστήμονες που έχουν μελετήσει σε λεπτομέρεια το νερό έχουν διαπιστώσει ότι έχει κάπου 50 ιδιαιτερότητες. Τις λέμε φυσικές ανομαλίες. Διότι δεν περιμένουμε να έχει αυτή την ιδιότητα. Τη στιγμή που μοιάζει με άλλες χημικές ουσίες, δεν περιμένουμε. Το λέμε φυσική ανομαλία. Χωρίς τις οποίες η ζωή μας θα ήταν πολύ διαφορετική, ή μάλλον δεν θα ήταν χωρίς τις ανομαλίες.
0: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας αναφέρετε λίγες από αυτές.
1: Κοιτάξτε, να πάρουμε πρώτα τις ασθενείς στις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες παγώνει και βράζει το νερό. Αν πάρουμε τα άλλα υδρίδια, οι ιδιότητές τους μεταβάλλονται σταδιακά, καθώς μεταβάλλεται το μέγεθός τους. Όταν φτάνουμε στο νερό, βρισκόμαστε προεκπλήξεως. Η θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο πάγος, σε 0 βαθμοί, είναι 100 βαθμούς ψηλότερη από την αναμενόμενη, αλλά και πολύ υψηλότερη συγκρινόμενη με άλλες παρεμφερείς ενώσεις, με το μεθάνιο, την αμμονία, το υδροφθόριο κτλ. Πάλι το σημείο βρασμού του νερού είναι περισσότερο από 150 βαθμούς ψηλότερο από ό,τι αναμένεται σε σύγκριση με τις άλλες παρεμφερείς ουσίες, αλλά και πολύ ψηλότερο συγκρινόμενο και με άλλες ουσίες, όπως σας είπα, το μεθάνιο κτλ. Το νερό έπρεπε κανονικά, αν ακολουθούσε τη σειρά που πάνε οι χημικές ουσίες, θα έπρεπε να βράζει πιο χαμηλά από τους μείον 50 και να παγώνει πιο κάτω από τους μείον 100 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη μορφή νερού που θα υπήρχε στον πλανήτη μας θα ήταν ο ατμός. Και συμβαίνει ώστε το νερό είναι η μόνη ουσία η οποία στον πλανήτη μας εμφανίζεται και στις τρεις καταστάσεις. Στέρεα, πάγος δηλαδή, υγρή, νερό και αέρια, ατμόσφαιρα, θερμοκρασίες γης. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για τον υδρολογικό κύκλο και τη ζωή στο σύνολό.
0: Εντυπωσιακό. Θυμάμαι στο σχολείο, μαθαίναμε και για το φαινόμενο του τριχοειδούς. Αν βυθίζαμε, ας πούμε, ένα λεπτό σωληνάκι στο νερό, η στάθμη του νερού στο σωληνάκι ανεβαίνει πιο ψηλά.
1: Μάλιστα. Είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, αλλά να σας πω και μια άλλη ιδιότητα αντίθετη που έχει το νερό και μετά να πούμε για το τριχοειδές. Το νερό έχει υψηλή επιφανειακή τάση. Δηλαδή έχει τη τάση να σχηματίζει σταγόνες. Προσπαθεί να συγκρατείται, να μην διασπάται. Και όπως ο υδράργυρος. Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που δεν υπάρχει βαρύτητα, μπορούν να σχηματίσουν σταγόνες σε μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου. Υπάρχουν βίντεο, μπορεί να τα αναζητήσει κανείς, που έχουν φτιάξει μια μεγάλη σταγόνα και τη φυσάνε και βλέπουν τις ιδιότητες της. Λόγω αυτής της επιφανειακής στάσης που τη λέμε, της ιδιότητας του νερού να κάνει σταγόνες και να συγκρατείται, υπάρχει μια σαύρα που τρέχει όρθια στο νερό και οι Αμερικανοί την ονομάζουν σαύρα του Ιησού. Γιατί τους θυμίζει το θαύμα που έκανε ο Κύριος καλώντας τον Απόστολο Πέτρο, να περπατήσει

0: πάνω στο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε στο τροχοειδές. Συγχρόνως στο νερό, ενώ έχει τάση να συγκρατείται, έχει τάση και να ακουμπάει και σάλες και να κολλάει πάνω σε άλλες ενώσεις, όπως το γυαλί. Και έτσι διαβρέχει τις περισσότερες επιφάνειες με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Και αυτό δημιουργεί το φαινόμενο του τροχοειδούς, το οποίο έχει τεράστια σημασία για τη μεταφορά νερού μέσα στα λεπτότατα αγγεία στους διάφορους οργανισμούς. Αυτή η μεγάλη συνάφεια έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις βιολογικές λειτουργίες. Αν δεν ήταν δυνάμει συνάφεια στο νερό, επειδή έχει μεγάλη επιφανειακή τάση, δηλαδή την τάση να κάνει σταγόνες, θα χρειαζόταν να μασάμε καλά το νερό πρώτο το καταπίουμε. Θα λέγαμε το παιδί κατάπιε μια ολόκληρη σταγόνα, τρέξτε, θα πνιγεί.
1: Ναι, φοβερά αυτά. Τώρα μάθημα μας κάνετε, αλλά όχι μόνο μάθημα. Θαυμάζουμε την δημιουργία, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Το νερό μας δροσίζει, δηλαδή μας προκαλεί μια ευχαρίστηση.
0: Θυμάμαι, εγώ είμαι από την Καλαμάτα και όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι που γιατί ήταν και εξυπόλυτη στο δρόμο και περνούσε η δροφόρα του Δήμου το καλοκαίρι που κάνε ζέστη και ρίχνε νερό στους δρόμους για να δροσίζεται η πόλη. Γιατί έχει λίγο ζέστη την Καλαμάτα. Αυτό το γεγονός ότι το νερό μας δροσίζει δεν είναι απλό γεγονός. Οφείλεται στο γεγονός ότι όταν το νερό είναι υγρό για να εξατμιστεί, απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον και χρειάζεται μεγάλη ποσότητα θερμότητας για να εξατμιστεί μια ποσότητα νερό. Χρειάζεται ενέργεια, να πάρει αρκετή ενέργεια για να εξατμιστεί. Αυτό σημαίνει ότι όταν το νερό εξατμίζεται, ψύχεται το περιβάλλον. Γι' αυτό όταν κάνει ζέστη, με τον υδρότα χάνουμε λίγο νερό, αλλά αποβάλλουμε μεγάλα ποσά θερμότητας. Όταν χρησιμοποιούμε τον ανεμιστήρα, αυτό δεν το σκέφτονται πολύ, ή ακόμη και τις βεντάλιες, αυτό κάνουμε, επιταχύνουμε την εξάτμιση από τους σπόρους του δέρματος και άρα και την αποβολή θερμότητας. Τυχόν αυξημένη υγρασία του περιβάλλοντος βεβαίως επιβραδύνει την εξάτμιση, γι' αυτό στους στόπους που έχουν υγρασία αισθανόμαστε μεγαλύτερη δυσφορία με τη ζέστη. Να σου πω και κάτι άλλο. Αν βάλει κανείς ένα ανεμιστήρα σε ένα κλειστό δωμάτιο και τον αφήσει, δεν μπορεί και να κρυώσει το δωμάτιο. Μάλλον θα ζεσταθεί, διότι έχουμε ηλεκτρική ενέργεια που γίνεται, αέρας, εκκίνηση αέρα, παρά θα κρυώσει. Αν βάλουμε ένα ανεμιστήρα να φυσάει ένα τραπέζι, το τραπέζι δεν θα κρυώσει. Ίσως ζεσταθεί λιγάκι. Εμείς δροσιζόμαστε, διότι εξατμίζεται το νερό από τους σπόρους. Αυτό το χρησιμοποιούν και τα φυτά, τα οποία δεν έχουν οργανωμένο θερμοδυναμικό σύστημα. Αυτά με λίγη εξάτμιση από τους μικρούς σπόρους, τα στόματα όπως λέμε, διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία τους το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Και πάντως όλα αυτά με τη βεντάλια με που λέτε όλα, τα κάνουμε με ένα μηχανικό τρόπο, σαν να τα γνωρίζαμε. Τώρα εσείς ως επιστήμονας τα εξηγείτε. Αλλά εμείς τα κάνουμε με ένα ένστικτο, ας πούμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, στη φύση, έτσι, η προσέγγιση στα μεγαλεία της φύσης πάντα γίνεται με τις αισθήσεις μας στην αρχή. Και οι πρώτοι άνθρωποι με τις αισθήσεις βλέπουν έτσι, ένα ωραίο τοπίο, βλέπουν τον αρώνα, τα συννέφα, τη βροχή, κάνουν μπάνιο, λένε τι δροσιστικό που είναι το νερό. Αλλά μετά έρχεται η επιστήμη και σιγά σιγά μας εξηγεί γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και βλέπουμε ότι υπάρχει απίθμενο βάθος που δεν μπορεί κανείς να φτάσει, να πει εδώ σταμάτησε, τελειώνω. Γι' αυτό οι λόγοι των όντων που λέει, που από το οποίο ξεκινήσαν, που λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι αυτά που βλέπουμε τις αισθήσεις μας και άμεσα μας εντυπωσιάζουν, αλλά είναι και όλα αυτά που μας λέει η επιστήμη.
1: Ναι, πράγματι. Και να επιστρέψουμε σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί τώρα οι παραθαλάσσιες περιοχές, ας πούμε, έχουν ήπιο κλίμα?
0: Αυτό οφείλεται σε μια άλλη εντυπωσιακή ιδιότητα του νερού, με μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Θερμοχωρητικότητα είναι η δυνατότητα να συγκρατεί μεγάλα ποσά θερμότητας χωρίς να βαίνει η θερμοκρασία του. Ξέρουμε τα πυρότυβλα που βάζουν στα τζάκια. Αυτά έχουν υλικό που έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Άλλα υλικά δεν μπορούν να συγκρατήσουν πολύ θερμότητα, αμέσως τη χάνουν. Το νερό έχει μεγάλη θερμοχωρητικότητα, δηλαδή αποθηκεύει τεράστια ποσά θερμότητας χωρίς να αυξάνεται σημαντικά η θερμοκρασία του. Οι θάλασσες και οι λίμνες λειτουργούν σαν θερμοσυσσωρευτές, αποθηκεύουν θερμότητα όταν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι υψηλή και την αποδίδουν Στην ατμόσφαιρα όταν ο καιρός είναι ψυχρός, καθώς ανατέλει ο ήλιος σε μια παραθαλάσσια περιοχή, πρώτα ανεβαίνει η θερμοκρασία της ξηράς. Η ξηρά έχει μικρή θερμοχωρητικότητα, η άμμος, οι πέτρες και αυτά. Δεν συγκρίνεται, το νερό έχει πολύ μεγάλη. Πρώτα ανεβαίνει η θερμοκρασία της ξηράς και μετά της θάλασσας. Και βλέπετε ότι έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι 30 βαθμούς έξω. Η άμμος καίει τα πόδια μας και μόλις μπούμε στο νερό παγώνουμε. Κατά το μεσημέρι, επειδή έχει ζεσταθεί η ξηρά και φεύγουν ο αέρας φεύγει προς τα πάνω, έρχονται αέρια ρεύματα από τη θάλασσα προς τη ξηρά και δροσίζουν τη ξηρά. Το βράδυ πρώτα κρυώνει η ξηρά και μετά η θάλασσα. Και τώρα δημιουργούνται αντίθετα ρεύματα, τη ξηρά προς τη θάλασσα. Γι' αυτό γίνεται αυτή η εξομάλυνση της θερμοκρασίας και είναι και μια άλλη, και αυτή η θερμοχωρητικότητα του νερού παίζει κεντρικό ρόλο στο θερμορυθμιστικό μας σύστημα, στη διατήρηση θερμοκρασία του οργανισμού μας. Είναι ένα θαυμαστό σύστημα που μας κρατάει η θερμοκρασία μας με ακρίβεια 10 του βαθμού, 36,5.
1: Εντυπωσιακό. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, να πούμε ότι μιλάμε με τον φυσικό κύριο Βασίλη Πετρουλέα, διευθυντή ερευνητή πρώην στο Δημόκρητο, και να ενημερώσουμε όσους συνδέθηκαν τώρα με την εκπομπή μας ότι φυσικά δεν γίνεται εδώ ένα μάθημα φυσικής, απλά συζητάμε για τη σοφία του Θεού που είναι κρυμμένη μέσα στα όντα, αυτό που αποκαλούν οι πατέρες της Εκκλησίας λόγος των όντων. Σήμερα αναφερόμαστε στις εκπληκτικές πραγματικά ιδιότητες της πιο συνηθισμένης ουσίας στον πλανήτη μας. Του νερού. Του νερού που χρησιμοποιούμε καθημερινά για πλύσιμο, καθάρισμα, μαγείρεμα και ούτω καθεξής, και ξεχνάμε τι θαυμάσιο δώρο του Θεού είναι. Το ξεχνάμε, κύριε Πετρουλέα.
0: Το ξεχνάμε. Όλοι το ξεχνάμε. Αλλά και οι επιστήμονες που μελετούν τις ιδιότητες αυτές πολλές φορές ξεχνιούνται στις εξισώσεις και στα πειράματα και ξεχνάνε έτσι να βάλουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και να δοξάσουν το Θεό για όλα αυτά τα μεγαλεία που ανακαλύπτουν. Αναφέρεται όμως το πλύσιμο και καθάρισμα, και να πούμε και άλλη μια ιδιότητα του νερού, ότι το νερό είναι παγκόσμιος διαλύτης, είναι ο καλύτερος διαλύτης που υπάρχει στην επιφάνεια της γης. Έχουμε για ειδικές, για δικούς ρήπους, έχουμε μερικούς διαλύτες πιο ισχυρούς, αλλά είναι μόνο για τους ρήπους αυτούς. Αν πάρουμε συνολικά, δεν υπάρχει καλύτερος διαλύτης από το νερό. Διαλύει μικρές τουλάχιστον ποσότητες όλο σχεδόν των ουσιών, για πολύ σοβαρό λόγο. Διότι διαλύει και τις τροφές και τις μεταφέρει στους οργανισμούς. Πολλές από τις ασυνήθιστες ιδιότητες του νερού οφείλονται στο γεγονός ότι τα μόρια του νερού είναι ηλεκτρικά φορτισμένα, είναι ουδέτερα μένα, αλλά έχουν ηλεκτρικό φορτίο που δεν συμπίπτει το θετικό με το αρνητικό. Αυτά τα λέμε ηλεκτρικά δίπολα στη φυσική. Λόγω αυτής ιδιότητας, λόγω αυτού του φορτίου, τα μόρια του νερού μπορούν εύκολα να μπαίνουν ανάμεσα σε άτομα, σε μόρια άλλων μορίων, ανάμεσα άλλα μόρια και να τα διαλύουν. Αλλά μην κουράζουμε τους αναγνώστες με αυτά. Και έτσι, σαν εξαιρετικός διαλύτης που είναι το νερό, μεταφέρει θρεπτικά συστατικά σε όλους τους ζώντες οργανισμούς, ακόμη και σε αυτούς που είναι ακίνητοι. Πάει στα δέντρα και στα φυτά και τους φέρνει την τροφή, το φαγάκι έτοιμο. Και κάτι ακόμη, το νερό βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Όταν το νερό είναι ακίνητο, είναι άρρωστο, τα λιμνάζουν τα νερά. Βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Στο σώμα μας, το νερό κυκλοφορεί με τη βοήθεια της καρδίας, η οποία λειτουργεί σαν αντλία. Όμως, ανεβαίνει και στα δέντρα, χωρίς αντλία. Ξέρετε, εμείς αν θέλουμε να ανεβάσουμε νερό σε κανένα όροφο επάνω ή σε κανένα χωράφι, βάζουμε αντλίες.
1: Ναι.
0: Εδώ στο
1: δέντρο, ας πούμε, ναι, χωρίς.
0: Στην Αμερική υπάρχουν αυτά τα δέντρα, τα Redwood, οι ερυθρελάτοι, τα οποία είναι πολύ ψηλά δέντρα, φτάνουν κάποτε το ύψος των 100 μέτρων και ολόκληρα δάση από αυτά. Και υπάρχει ένα άθλημα, μάλιστα, έτσι, ένα χόμπι. Αναρχητές σκαρφαλούν, βάζουν σχοινιά και σκαρφαλούν επάνω, όπως σκαρφαλούν παλιά στις κολόνες της ΔΕΗ για να επισκευάσουν τα καλώδια.
1: Εναερίτες.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι αυτοί σκαρφαλώνουν για να φτάσουν στην κορυφή και από εκεί πέρα να απολαύσουν την ομορφιά του δάσους. Αλλά είναι πολύ ο κόπος. Κατά υδρών κουράζονται πάρα πολύ. Όμως το νερό τους προφθαίνει. Ανεβαίνει αθόρυβα, άκοπα επάνω και ξαναγυρίζει. Κάποιοι ξαναβαίνει και ξαναγυρίζει και μεταφέρει τροφές και όλα αυτά. Χωρίς αντλία.
1: Είναι απίστευτο αυτό. Το κάνει το νερό ή το δέντρο το κάνει, τώρα μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ποιος το
0: είναι
1: κάνει?
0: Δύσκολη ερώτηση. Είναι δύσκολη ερώτηση στην πραγματικότητα και την είχα ρωτήσει και σε συνέδρια, είχα ρωτήσει επιστήμονες, υποτίθεται πρέπει να το ξέρουν. Μου λένε το φαινόμενο του τριχοειδούς. Δεν είναι το φαινόμενο. Το φαινόμενο του τριχοειδούς ανεβάζει το νερό για 100 στάδια, δεν ανεβάζει 100 μέτρα.
1: Ναι.
0: Αν ήταν έτσι, δεν θα βάζαμε και εμείς τριχοειδή στα σπίτια μας και τα ανεβάζαμε όσο ψηλά θέλαμε. Πολλά τριχοειδή, όπως βάζουν στις οπτικές σύνδεσεις και τα ανεβάζαμε. Δεν είναι αυτό. Είναι οι ηλεκτρικές δυνάμεις που υπάρχουν, τα φαινόμενα όσμωσης και όλα αυτά, μπούμε σε λεπτομέρειες, οι οποίες ηλεκτρικές δυνάμεις είναι απείρως ισχυρότερες από τη βαρύτητα. Και υπερνικούν τη βαρύτητα, είναι τοπικές ηλεκτρικές δυνάμεις. Το γεγονός ότι το νερό έχει λίγο ηλεκτρικό φορτίο μέσα του. Αυτό είναι τελικά ο λόγος. Αλλά οι λεπτομερείς μηχανισμοί δεν έχω μπορέσει να τους βρει κάποιος να τους εξηγούν εντελώς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, καθώς το νερό είναι εξαιρετικός διαλύτης, όπως μας είπατε, εύκολα μολύνεται. Εμείς χρησιμοποιούμε ενεργοβόρες και δαπανηρές, θα λέγαμε, διαδικασίες καθαρισμού του νερού. Στη φύση, τι μηχανισμοί υπάρχουν?
0: Κοιτάξτε, τώρα φύγεται ένα θέμα που είναι μεγαλειώδης, πραγματικά. Δηλαδή, τίποτα άλλο να μην ξέραμε για το νερό. Και μόνο αυτό να ξέραμε, έπρεπε συνέχεια να κάνουμε το σταυρό μας. Θα σας πω την ιστορία σύντομα, σχετικά. Θα μιλήσω για τον υδρολογικό κύκλο. Και επειδή οι κύκλοι δεν έχουν αρχή και τέλος, θα ξεκινήσουμε από κάπου. Οι μεγάλες ποσότητες του νερού καταλήγουν στα πιο χαμηλά σημεία. Στις θάλασσες, λίμνες, ποτάμια. Και μάλιστα στη διαδρομή τους διαλύουν πολλά συστατικά και έχουν μεγάλη ποσότητα λάτων. Και εδώ είναι που λειτουργεί ο μεγαλειώδης υδρολογικός κύκλος, διότι ο σκοπός είναι να ποτίζονται και τα βουνά, να ποτίζονται και τα ψηλά σημεία, όχι μόνο οι παραθαλάσσιες περιοχές ή αυτές που είναι κοντά σε ποτάμια. Υπάρχει μια τεράστια αντλία, μια και μιλήσαμε λίγο πριν για αντλίες, η οποία επιστρέφει το νερό στα ψηλότερα σημεία της γης, καθαρισμένο από όλες τις ουσίες που συγκέντρωσε στη διαδρομή του, μια αντλία η οποία είναι εντελώς αθόρυβη και απόλυτα φιλική με το περιβάλλον. Αυτό λέγεται υδρολογικός κύκλος. Η θερμότητα του ήλιου εξατμίζει το νερό και αφήνει πίσω τα άλατα και τις ακαθαρσίες. Η μάζα της γης είναι τόση ώστε η έλξη της συγκρατεί τους υδρατμούς από το να διαφύγουν στο διάστημα. Στη σελήνη δεν έχει υδρατμούς, λέει, παλιά είχε, αλλά φύγανε επειδή δεν μπορούσε να τους συγκρατήσει, δεν έχει νερό η σελήνη, επειδή ό,τι νερό υγρό ήταν, έφυγε στο διάστημα, δεν μπορούσε να το συγκρατήσει στους υδρατμούς η μάζα. Η βαρύτητα που έχει στελεί. Λοιπόν, και μάλιστα είναι τέτοια η δύναμη της βαρύτητας που ασκεί η γη, ώστε οι ατμοί συμπυκνώνονται και σχηματίζουν σύννεφα στο σωστό ύψος, πιο ψηλά από τα βουνά. Και έτσι όταν βρέχει το νερό μοιράζεται παντού. Στην πραγματικότητα βρέχει πιο πολύ στα βουνά, διότι τα αέρια ρεύματα παρασύρουν τα σύννεφα προς τα εκεί. Τώρα η βροχή, κοιτάξτε, πέφτουν τεράστιες ποσότητες βροχής. Από χιλιάδες μέτρα ύψους δεν καταστρέφουν συνήθως. Εδώ, εκτός αν έχουν χαλάζει και καταστροφικά φαινόμενα, γενικά δεν καταστρέφει, γιατί χτυπάει στην ατμόσφαιρα και διανέμεται σε πολύ μικρές σταγόνες. Και βλέπετε και ένα μικρό λουλουδάκι, πέφτει βροχή επάνω και δεν το καταστρέφει. Και μετά βεβαίως έχουμε και το χιόνι, το οποίο είναι κατάλευκο και αθόρυβο. Και αν με επιτρέπετε λίγο, αν δεν μακρηγορώ, να σου πω για τον πρώτο άνθρωπο που είδε σε μικροσκόπιο χιονονυφάδα και την φωτογράφησε.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν ένας χωρικός στην Αμερική το 1885, λεγόταν Wilson Bentley. Τον λέγανε ο άνθρωπος του χιονιού, κάπως έτσι τον έλεγαν αργότερα οι Αμερικάνοι. Ένα χωριατόπεδο ήταν, που η μητέρα ήταν δασκάλα και του έδωσε ένα μικροσκόπιο και αργότερα βρήκε μια φωτογραφική μηχανή και κλεινόταν εκεί στον αχυρώνα που είχαν το χειμώνα και έχουν πολύ κρύο, ήταν στη Βόρεια Αμερική, και κλεινόταν εκεί στο κρύο και έπαιρνε απ' έξω χιόνι και το κοιτούσε στο μικροσκόπιο. Και όταν πρωτοείδε ένα κρύσταλλο χιονιού, εντυπωσιάστηκε και βρήκε φωτογραφική μηχανή και πήρε την πρώτη μικροφωτογραφία μιας χιονονυφάδας. Τη συνέχεια ζωή την αφιέρωσε αυτό. Ο πατέρας του παραπονιόταν, αυτή είναι η δουλειά των χωρικών, πρέπει να αργώνουν τα χωράφια. Αυτός με αυτό ασχολήθηκε όλη τη ζωή. Δεν πήγε πανεπιστήμια και τίποτε. Πήρε 5.000 διαφορετικές φωτογραφίες χιονονυφάδων. Δεν υπήρχαν δύο ειδήσεις χιονονυφάδες. κάθε μία διαφορετική, όλα αυτά τα εξαγωνικά θαυμάσια σχήματα. Και μάλιστα αργότερα ένας άλλος επιστήμον τα χαρακτήρισε γράμματα σταλμένα από τον ουρανό της Κοινωνιφάδης. Και το χιόνι, μιλάμε για τον υδρολογικό κύκλο ακόμη, αλλά μιλάμε τώρα για το χιόνι, πέρα από την ομορφιά του έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Συγκρατεί το νερό στις κορυφές των βουνών μέχρι να έρθει η άνοιξη. Γιατί αλλιώς αν ήταν μόνο βροχή θα φεύγαν τα νερά από τα βουνά. Τότε σιγά σιγά λιώνει και ποτίζει όλα τα κατώτερα μέρη. Και το πολύ χιόνι βλέπετε πέφτει στα βουνά και όχι στις παιδιάδες. Και βέβαια κάτι που δεν σκέφτονται οι πολλοί είναι ότι καταρχήν η βροχή που καθώς πέφτει διαλύει και λίγο διοξίδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και αποκτά μια οξύτητα, μια ελαφριά οξύτητα. Η βροχή είναι το πιο καθαρό νερό που έχουμε, αλλά έχει μια ελαφριά οξύτητα. Και αυτό τη βοηθάει να διαβρώνει τα πετρώματα και να διαλύει θρεπτικά συστατικά τα οποία τα μεταφέρει. Κάτι παρόμοιο αλλά διαφορετικό κάνει το χιόνι. Καθώς οι χιονονυφάδες συσσωρεύονται και κάνουν παγετώνες, η πίεση στα χαμηλότερα στρώματα αυξάνει και γίνονται συμπαγές πάγων. Οι παγετώνες ολισθαίνουν σιγά σιγά και αυτό, λένε οι επιστήμονες, είναι σαν ένα τεράστιο γυαλόχαρτο το οποίο συμπαρασύρει πετρώματα και σμιλεύει σιγά σιγά και τα πιο σκληρά πετρώματα και παίρνει πολύτιμα συστατικά τα οποία έρχονται σιγά σιγά στα χαμηλότερα σημεία.
1: Τι σπουδαία πράγματα μας λέτε σήμερα, κύριε Πετρουλέα. Δηλαδή, λίγο να τα σκεφτόμασταν, αυτό που είπατε, ας πούμε, ότι μένει το χιόνι πάνω για να λιώσει και να πάει σιγά σιγά στα δέντρα, στα φυτά, παρασύροντας και τις καλές ουσίες, ας πούμε, από τα πετρώματα. Αυτά είναι υπέροχα πράγματα. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε με ευγνωμοσύνη, δηλαδή έτσι καλλιεργείται η ευγνωμοσύνη. Νομίζω ότι άμα τα σκεφτόμαστε αυτά, καλλιεργείται η ευγνωμοσύνη. Τώρα παραλείψαμε να αναφέρουμε ότι ο πάγος επιπλέει.
0: Βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιδιότητα, πολύ περίεργη ιδιότητα του νερού. Όλα τα υλικά όταν παγώνουν γίνονται πιο πυκνά, άρα και πιο βαριά. Έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα και βουλιάζουν. Μόνο το νερό έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα στους 4 βαθμούς και όχι στους 0. Κατά από τους 4 αρχίζει πάλι να απλώνει το όγκος του και έτσι ο πάγος επιπλέει. Αν πάγωνε, σιγά σιγά όλοι οι πάγοι θα είχαν μαζευτεί στον πυθμένα των θαλασσών, των λιμνών κτλ. Και θα είχαν καταστρέψει όλη την υδρόβια ζωή. Μια θαυμάσια οικονομία. Θαυμάσια οικονομία. Το νερό, επειδή έχει μεγαλύτερη πυκνότητα στους 4 βαθμούς, μόλις η θερμοκρασία πέσει στους 4 βαθμούς στις λίμνες, κατεβαίνει το επιφανειακό νερό επειδή γίνεται πιο πυκνό και ανανεώνεται το νερό του πυθμένα. Και έτσι έχουμε εποχιακή ανάδευση των λιμνών χωρίς σκόπο, μπαίνει οξυγόνο στα βάθη των λιμνών.
1: Και έτσι δεν έχουμε, ας πούμε, να αναβαλτώνει και να γίνεται.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί
1: να βρωμίζει. Είναι
0: οργανισμοί που πεθαίνουν στο βάθος και αυτά. Αλλά αυτός είναι ένας φυσικός μηχανισμός που στις λίμνες, μάλιστα στα ψυχρά κλίματα, γίνεται δύο φορές το χρόνο αυτή η ανανέωση του νερού. Το χειμώνα, το φθινόπωρο και την άνοιξη.
1: Μάλιστα. Κύριε Πετρουλέα, ήθελα να σας ρωτήσω, χάνεται σταδιακά το νερό από τον πλανήτη?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί συνέχεια μιλάνε για το περιβάλλον και τα λοιπά και πώς ξηρασίες απειλούν τον πλανήτη και όλα αυτά. Το νερό, το συνολικό νερό του πλανήτη δεν χάνεται. Αλλάζει καταστάσει, αλλά δεν χάνεται. Η ίδια ποσότητα νερού που υπήρχε στη γη μας από την αρχή συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα.
1: Α, η ίδια ποσότητα δεν είναι παρά...
0: Όχι, είναι... η ίδια ποσότητα δεν αλλάζει. Α, μπορεί να γίνεται σύννεφα, μπορεί να γίνεται βροχή, πάγος κτλ. Αλλά η ίδια ποσότητα. Απλώς μετακινείται. Δηλαδή, ο λόγος που μερικές περιοχές αντιμετωπίζουν ξηρασία και άλλες καταστροφές από πλημμύρες είναι ότι μετακινείται ή μετακινούνται οι μεγάλες ποσότητες νερού σε διάφορα μέρη του πλανήτη της Γης. Υπάρχει κάτι, να σας το αναφέρω, κάτι θαυμαστό με αυτό, με το γεγονός ότι το ίδιο νερό υπάρχει στη γη μας. Οι σταγόνες από τον υδρόδα του Κυρίου μας και το πανάγιο αίμα και νερό που κύλησαν από την πλευρά του έπεσαν στη γη και μετά η βροχή της παρέσυρε στα ποτάμια και στις θάλασσες και αγιάστηκαν τα νερά. Και μετά τα νερά έγιναν σύννεφα και η βροχή και αγιάστηκε ο ουρανός, τα βουνά, η βλάση, τα ζώα και εμείς. και η Εκκλησία με τον αγιασμό των υδάτων αγιάζει όλη τη Δύση. Και θυμάμαι ένας βορειοπυρώτης, τότε που ακόμη είχαν το καθεστώς του Χότζα, όταν κάπως ελευθερώθηκαν και ήρθε εδώ, νομίζω έγινε ιερέας αργότερα, λέει: εμείς των φώτων βγαίναμε στα ποτάμια και πηγαίναμε να πάρουμε αγιονέρι να πιούμε. Διότι εφόσον αγίαζε η Εκκλησία σας, εμείς δεν είχαμε Εκκλησία, αγίαζε η Εκκλησία τα νερά, αγιαζόταν όλα τα νερά σε όλο τον πλανήτη και μπαίναμε εμείς στο αγιονέρι.
1: Πολύ συγκινητική η μαρτυρία αυτή που μας είπατε. Το νερό μπορεί να φιλοξενήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, και να γίνει αγιαστικό μέσο, όπως λένε και οι πατέρες μας.
0: Το νερό είναι πολύ σημαντικό συστατικό στην Θεία Λατρεία, πάρα πολύ σημαντικό, και βεβαίως τον αγιάζει η Εκκλησία το νερό και αγιάζει την κτήση, αλλά και το... και ο ίνος και αυτά που χρησιμοποιούμε σε νερό είναι διαλυμένες οι ουσίες. Αλλά βέβαια έχουμε το βάπτισμα, όπου εκεί το νερό επιδέχεται αγιασμό από το Άγιο Πνεύμα και γίνεται αγιαστικό μέσο. Και εδώ δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά για να μην παρατείνω το χρόνο, να σας διαβάσω, αν θέλετε μετά μπορούμε και άλλα πράγματα, αλλά να σας διαβάσω κάτι.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Το είχε γράψει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν για τον μεγάλο αγιασμό, το λέει, για τον μεγάλο αγιασμό που κάνουμε τα φώτα. Στην τελετή του μεγάλου αγιασμού το νερό γίνεται αυτό που ήταν τις πρώτες μέρες της δημιουργίας, όταν η γη ήταν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της Θαβήσου και Πνεύμα Θεού επεφέρεται επάνω του ύδατος. Αυτά τα λέει όλα ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Μέγαση, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ούδης λόγος εξαρκέσει προσήμενο το θαυμασίον σου. Ακόμη μια φορά ένα ξεκίνημα. Ακόμη μια φορά η ανθρωπότητα στέκεται μπροστά στο μυστήριο της ύπαρξης. Οι πάντες μπορούν να καθαριστούν, να εξαγνιστούν, να ανανεωθούν, να αναγεννηθούν. Και αυτό ανεξάρτητα από το πόσο βρώμικη και σκεπασμένη με λάσπη έχει γίνει η ζωή μας. Έχουμε πάντα τη δυνατότητα εισόδου σε ένα εξαγνιστικό ρεύμα ζωηφόρου ύδατος, επειδή η δίψα της ανθρωπότητας για τον ουρανό, το καλό, την τελειότητα και την ομορφία δεν έχει πεθάνει, ούτε μπορεί ποτέ να πεθάνει. Πράγματι, μόνο αυτή η δίψα μας κάνει ανθρώπους. Ο ίδιος ο Θεός εισήλθε σε αυτό το νερό σχήματι ανθρώπου. Ενώθηκε όχι μόνο με τον άνθρωπο, αλλά με όλη την ύλη και μεταμόρφωσε τα πάντα σε ένα κτηνοβόλο φωτοφόρο ρεύμα που κυλά προς τη ζωή και τη χαρά. Δεν είναι όμορφα αυτά που λέει?
1: Αυτά είναι εξαιρετικά και χαιρόμαστε που τα επιλέξατε για να μας τα μεταφέρετε, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας να χαρούν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είδατε, ο Θεός μας δίνει τη χάρη του, αλλά η χάρη του δράκει πάνω στα στοιχεία της φύσης, τα υλικά στοιχεία, και όλα αυτά τα στοιχεία έχουν απέραντη ομορφιά και απέραντη σοφία, έχουν τη σοφία του Θεού μέσα.
1: Και αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό δεν έχουν δικαιολογίες, κύριε Πετρούλα, έτσι.
0: Νομίζω ότι το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Να πούμε δύο λόγια έτσι, αφού κλείνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, κλείνουμε, έχουμε λίγο ακόμη. Πολύ λίγο, ναι.
0: Έχουμε, μάλιστα, ίσως δεν τα άκουσαν ακόμη. Το νερό είναι η πιο φθηνή ουσία στη γη. Είναι περικισμένη με ιδιότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τις προβλέψεις των φυσικών νόμων, χαρακτήριζεται και από ασύγκριτη ομορφιά. Μια ομορφιά η οποία μαρτύρει το κάλος του Δημιουργού, την τελειότητά του, τη σοφία, την αγαθότητά του. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέω σε μετάφραση, αυτοί λοιπόν που δεν πιστεύουν στο Θεό δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Διότι ενώ παραδέχονται ότι η δημιουργία είναι θαυμάσια, δεν δοξάζουν τον Θεό και δεν τον ευχαριστούν για τις τόσες ευεργεσίες του. Αλλά με τα ψεύτικα και πλαιμένα επιχειρήματά τους μπερδεύονται και αντί για σοφία αποδεικνύονται ανόητοι. Αυτό ισχύει κατ' εξοχήν για τη σύγχρονη επιστήμη, τη σύγχρονη δυτική ορθολογιστική επιστήμη, η επιστήμη της Δύσης. Αυτοί μας τα έχουν πει όλα αυτά. Από τις ερευνές τους τα ξέρουμε, και όμως ήδη δεν λένε δόξα στο Θεό. Λένε ότι δημιουργήθηκαν τυχαία. Ξέρω ότι πέρασε ο χρόνος.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Άγγελος μας ειδοποιεί πως είμαστε πια, ναι, στο τέλος. Δυστυχώς περνάει ένα δυσόπτος ο χρόνος, ναι. Όμως όσα μας είπατε κύλησαν σαν νερό. Και βέβαια και έχουμε, ναι, πόσες παρομοιώσεις, μεταφορές, τη λογοτεχνία με το νερό, πόσες εμπνεύσεις το νερό. Σήμερα μιλήσαμε για τους λόγους των όντων, μιλήσαμε για το νερό, Επιστρέψαμε στην φύση με αυτή την εκπομπή και τον ευχαριστούμε τον κύριο Πετρουλέα. Να είστε καλά κύριε Πετρουλέα, γιατί μας μαθαίνετε πράγματα, αλλά με μια πολύ όμορφη, έναν πολύ όμορφο τρόπο. Αυτό μας μένει, δηλαδή μένει στους ακροατές αυτό που λέτε και μου το έχουν εκφράσει πάρα πολλές φορές και ελπίζουμε να σας έχουμε ξανά σε εκπομπή και να πούμε άραγε ποιο θα είναι το επόμενο θέμα, τι να προετοιμάσουμε.
0: Θέλετε να ετοιμάσουμε και επόμενο θέμα. Κοιτάξτε, όλα είναι θαυμάσια. Μπορούμε να μιλήσουμε για την ατμόσφαιρα, είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό φαινόμενο η ατμόσφαιρα, είναι μεγαλειώδης. Μπορούμε να μιλήσουμε για το φως. Ό,τι μου πείτε.
1: Βεβαίως. Θα ρωτήσουμε και τους ακροατές μας και εκείνοι θα μας απαντήσουν.
0: Να πω κάτι τελευταίο, για να προβληματιστούν οι ακροατές κατοίκων, εργασία κατοίκων. Γιατί τόσο μεγάλη ποσότητα γνωρίζουν την Αλμερία, γιατί έβαλε ο Θεός τόσο πολύ αλάτι στον πλανήτη, μόνο για το μαγείρεμα? λέω και την απάντηση.
1: Δεν είναι και άσχημο όμως. Μας αγαπάει κιόλας. Θέλει να ευχαριστιόμαστε.
0: Αλλά πάρα πολύ αλάτι. Δηλαδή, αν μαζεύαμε όλα τα αλάτι στάλα, θα γεμίζαμε με 100 μέτρα όλη την επιφάνεια της γης. Είναι πάρα πολύ αλάτι. Θα σας πω την απάντηση σύντομα. Ότι χωρίς τους αλμερούς ωκεανούς, το κλίμα μας θα ήταν, η γη μας θα ήταν ακατοίκητη. Διότι δημιουργούνται θαλάσσια ρεύματα λόγω του αλατιού. Και εξισορροπούν την θερμοκρασία στον πλανήτη. Είναι ένα μεγαλειώδες γεγονός.
1: Πολύ σπουδαίο.
0: Αλλά... Ναι.
1: Πολύ σπουδαίο αυτό που μας λέτε. Μα... Τώρα όμως μου κλείνει το μικρόφωνο. Ναι, δεν θα μπορέσω να πάω παρακάτω. Είναι αδυσόπιτος.
0: Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πετρουλέα. Ήταν ο κ. Βασίλης Πετρουλέας ο λόγος για τους λόγους των όντων και για το νερό. Ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά είναι ένας σπουδαίος επιστήμονας και για εσάς που ακούσατε προς το τέλος την εκπομπή μας, ο κύριος Πετρουλέας ήταν και διευθυντής έρευνας του Δημοκρίτου. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο της Οσίας Μητρός Ιμών Μεθοδίας της Ενκυμόλου.

0: Οι Άγιοι δεν έλειψαν ποτέ από την ζωή και την ιστορία της Εκκλησίας. Κάθε εποχή έχει και τους δικούς της. Φυσικό είναι λοιπόν η ζώσα Εκκλησία του Χριστού να αναδεικνύει και σήμερα Αγίους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νεότερους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι και η Ιωσία Μεθοδία της Κιμόλου, η οποία αποκαλύπτει ότι και σήμερα, στη δύσκολη εποχή μας, μπορούν να αναδειχθούν Άγιοι. Γεννήθηκε το έτος 1865 από γονείς ευσεβείς στην Κίμολο. Κατά την βάπτισή της ονομάστηκε Ειρήνη και από μικρή διακρινόταν για την σεμνότητα, την ευσέβεια προς τον Θεό και την αγάπη της προς όλους. Από μικρή αποστρεφόταν και απέφευγε κάθε τι που μπορούσε να βλάψει την ψυχή της. Της άρεσαν οι Άγιες και πνευματικές συναναστροφές, διότι εκεί μέσα φωτιζόταν η ψυχή της και θερμενόταν η καρδιά της από θείον έρωτα. Ήταν πολύ σεμνή και είχε φόβο Θεού. Την εξυπνάδα και τη φρόνησή της τα έθεσε στην αγάπη του Θεού. Αγαπούσε την Εκκλησία, από την οποία δεν έλειπε ποτέ, και παρακολουθούσε με ευλάβεια και κατάνοιξη μεγάλη. Όταν ήλθε σε κατάλληλη ηλικία, οι γονείς της, παρά τη θέλησή της, αποφάσισαν να την παντρέψουν. Για να μην παρακούσει και λυπήσει τους γονείς της, αποδέχτηκε αυτόν τον γάμο και πήρε σύζυγο έναν ναυτικό από την Χίο, άνδρα ευσεβή και ενάρετον. Ο σύζυγός της, αν και ήταν χρόνια ναυτικός και έμπειρος στη θάλασσα, σε ένα ταξίδι προς την Μικρά Ασία ναυάγησε και χάθηκε στα κύματα. Αξιοποιώντας τότε την ευκαιρία, η Ειρήνη εγκατέλειψε τον κόσμο, εκάρη μοναχή και από Ειρήνη ονομάστηκε Μεθοδία. Κλείστηκε σε ένα μικρό κελί που βρισκόταν στην τοποθεσία Στάδη μέσα στο παλιό κάστρο της Κιμόλου, πολύ κοντά στον ιερό ναό της γεννήσεως του Κυρίου. Έμεινε εκεί περιορίζοντας τον εαυτό της από τα μάτια και τα φθαρτά και υψώνοντας την σκέψη της σε πνευματικές και ουράνιες αναβάσεις. Ουσιαστικά ζούσε έγκλειστη. Έβγαινε έξω μόνο σε πολύ μεγάλη ανάγκη ή όταν την καλούσε η αγάπη και το συμφέρον του πλησίον. Περισσότερον από τη σωτηρία του εαυτού της, επιθυμούσε τη βοήθεια και τη σωτηρία των άλλων. Κοιμόταν ελάχιστα, δια την ανάγκη της φύσεως, πάνω σε ξύλινο κρεβάτι χωρίς στρώμα. Το υπόλοιπο της νύχτας προσευχόταν με θερμά δάκρυα και κατάνοιξη προς τον γλυκύτατο νυμφίο της. Η αγάπη αυτή την θέρμενε και την ζωογονούσε. Το δε φαγητό της ήταν πολύ λιτό. Όλες τις ημέρες της εβδομάδος νύστευε αυστηρά, εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής. Τότε, αφού κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων και η καρδιά της γέμιζε από ανέκφραστη πνευματική χαρά, έτρωγε και κάτι ελάχιστο. Κατά την Μεγάλη Σαρακοστή, δεν δεχόταν κανέναν επισκέπτη και έμενε κλεισμένη στο κελί της μέχρι το Πάσχα. Με τον έξω κόσμο, επικοινωνούσε μόνο από ένα μικρό παραθυράκι του κελιού της και εκτός από τη διδαχή της, έδινε σε αυτούς που ζητούσαν ευλογημένο λάδι από το ακίμητο καντήλι του κελιού της, που το χρησιμοποιούσαν σε ασθενείς και θεραπεύονταν, γιατί ήδη η Ιωσία Σκήτρια της Κιμόλου είχε λάβει από τον Κύριο το χάρισμα της θαυματουργίας.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ή τη ζωή δείχνετε σήμερα.
0: Και ενώ έτσι πορευόταν ζώντας με υπεράνθρωπους ασκητικούς αγώνες, η φήμη της οσιακής της ζωής διαδόθηκε όχι μόνο στην Κίμολο, αλλά και στα άλλο γύρω νησιά, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες που άκουγαν και μάθαιναν για την μακαρία Μεθοδία, να τρέχουν στο ταπεινό της ασκηταριό, όπου δεχόταν μονάχα γυναίκες, και εκεί έβρισκαν πνευματική ωφέλεια και ανακούφιση στις ψυχικές τους ταραχές και τις λοιπές πικρίες του βίου τους. Αμέτρητα ήταν και τα θαύματα που επιτελούσε όσο ακόμα ζούσε. Παρηγορούσε τους θλιβωμένους, συμβούλευε τους ατάκτους και τους οδηγούσε σε μετάνοια. Προέλεγε γεγονότα που θα συμβούν, θεράπευε τους αρρώστους και με κάθε τρόπο βοηθούσε τους συνανθρώπους της. Και ενώ θα έλεγε κανείς ότι οι Άγιοι δεν έχουν τέλος, ως άνθρωπος και η ουσία Μεθοδία έφτασε στο κατόφλι του θανάτου. Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 5 Οκτωβρίου του 1908, ημέρα Κυριακή, σε ηλικία 43 ετών και συναριθμήθηκε μετά των Αγίων, τον οποίον μιμήθηκε τον βίο με ένθεο ζήλο. Την άλλη ημέρα του θανάτου της, παρατήρησαν ότι τα χέρια της δεν ήσαν άκαμπτα και σκληρά, όπως συμβαίνει στα νεκρά σώματα, αλλά ήσαν ευλίγιστα, καθώς και ολόκληρο το σώμα της, σαν να ήταν δηλαδή ζωντανή. Με ευλάβεια και τιμή, οι ευσεβείς κάτοικοι της Κιμόλου ενταφίασαν το ιερό της Λείψανο και είχαν αδιάψευστη την πεποίθηση ότι ενταφιάζουν το σκήνομα μιας Αγίας. Πράγματι, η Κίμολος απέκτησε τη δική της Αγία, αφού την αναγνώρισε το 1991 η Ορθόδοξη Εκκλησία και την κατέταξε στους χορούς των Οσίων Γυναικών. Έτσι, με την Οσία Μεθοδία, μια Αγία των καιρών μας, στην πνιγυρή ατμόσφαιρα της σύγχρονης ζωής, το όραμα της άλλης ζωής αποκτά και πάλι μια επικαιρότητα, γιατί η ασκητική ζωή της και τα ουράνια χαρίσματα που έλαβε υπήρξαν μια κραυγή αφύπνισης.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκύ αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις το κάθε θέμα, πώς προχωράς την καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε για παράδειγμα, παιδί μου δεν είναι έτσι, θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι. Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μία σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά. Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι Άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιεικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψή στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήτανε άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος παιδί μου. Θεός χωρέσεις, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα», αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς, σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο ως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη για την αποτίμηση των ζημιών από την κακοκαιρία. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιοί στη Θεσσαλονίκη. Μπλόκωσε φορτηγά με τουρκικά ψάρια. Μένεται για δεύτερη μέρα η φωτιά στο σουφλί. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ. Ο πρόεδρος Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Και οι Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον πιλότο της Fly Dubai σκόπευε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

με ευχές για υγεία, δύναμη, ομόνοια και κυρίως υπομονή, αλλά και με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη συνεννόησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, απευθύνθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς την πολιτική ηγεσία κατά την καθιερωμένη τελετή αγιασμού για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου της 20ης Κοινοβουλευτικής Περιόδου. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας και της συνεργασίας, ευχόμενος καλή δύναμη σε όσους έχουν αυξημένες ευθύνες, από τον Πρόεδρο μέχρι τους βουλευτές. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, με τον πρώτο Αντιπρόεδρο, κύριο Ιωάννη Πλακιωτάκη, υποδέχθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου κατά την άφιξή τους στο Κοινοβούλιο και τους συνόδευσαν στο σαλόνι του Πρωθυπουργού στη Βουλή, όπου είχαν ολιγόλεπτη συνάντηση καθώς και χαιρετισμό με τον Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αμέσως μετά τους οδήγησαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας, όπου ο κύριος Κακλαμάνης από την έδρα της Βουλής ανέγνωσε το προεδρικό διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της 3ης Συνόδου και ακολούθησε ο αγιασμός. Με την ολοκλήρωση του αγιασμού, ο Αρχιεπίσκοπος συνέστησε στα μέλη του Κοινοβουλίου ομόνοια, δύναμη και υπομονή για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Θα θέλαμε όλοι μας, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και όλη η Εκκλησία της Ελλάδος, λαϊκοί και κληρικοί, να ευχηθούμε σε όλους σας και στον καθένα χωριστά, πρώτα απ' όλα υγεία, δύναμη και θα προσέθετα και κάτι που όλοι το χρειαζόμαστε, υπομονή πολύ. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και από κοινού με τον ίδιο καλό τρόπο αντιμετωπίσεως των προβλημάτων μέσα από την καρδιά μας και ημών που είμαστε εδώ, της Εκκλησίας ολόκληρης, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και ιδιαίτερα σε όσους από εσάς, όπως ο Πρόεδρος, οι βοηθοί, οι βουλευτές, όσοι έχετε ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη, ομόνοια προπάντων, κουράγιο και υπομονή. Μια καλή χρονιά σε όλους σας από τον Πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Χρόνια πολλά, είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Κατόπιν να πούμε, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Μακαριότατος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αμοργού, Ελευθέριο Καραΐσκο. Συνέρχεται από αύριο Τρίτη ως και την 5η 8 Οκτωβρίου στην ετήσια τακτική σύγκλησή της η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Εναθήνες Συνοδικό Μέγαρο. Το πρωί της Τρίτης και κατά τις ώρες 6.30 έως 8.30 το πρωινό θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμεγίστων Ταξιαρχών, καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, υπό του νεωτέρου τη τάξη εκ των μελών της Επτής Ιεραρχίας, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Παύλου. Στις 9 θα αρχίσουν οι εργασίες της συνεδριάσεως με την καθιερωμένη εναρκτήρια Ιερά Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, θα προσφωνήσει τους σεβασμιωτά τους συνοδικούς συνέδρους, ενώ ο πρώτος στη τάξη εκ των συνοδικών μελών, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καριστίας και Σκύρου κύριος Σεραφείμ, θα αντιφωνήσει αρμοδίως. Θα ακολουθήσει η εκλογή της Εξαρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον τύπο και θα παρουσιαστούν οι εκθέσεις πεπραγμένων των συνοδικών επιτροπών υπό των σεβασμιωτάτων προέδρων αυτών για το εκκλησιαστικό έτος 2025-2026. Μετά το διάλειμμα και σύμφωνα με την ημερησία διάταξη θα συμπληρωθεί ο κατάλογος των προσαρχιερατίαν εκλογήμων, θα ψηφιστούν κανονισμοί και θα εξεταστούν τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ώρα 9 το πρωινό, μετά την ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μικόνου,
κύριος Δωρόθεος, θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία». Μετά το διάλειμμα θα ακολουθήσει η εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου με θέμα «Η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο». Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών. Την 5η 8 Οκτωβρίου και ώρα 9 το πρωινό θα αναγνωστούν και θα επικυρωθούν τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδρίας. Κατόπιν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Μύρνης κύριος Σημεών θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα «Το εκρεμέ ζήτημα της επίσκοπων χειροτονίας του εκλεγμένου επισκόπου του Αστερίου, του εκλεγμένου επισκόπου Αστερίου κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη». Θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτής και θα ληφθεί απόφαση. Τέλος θα συζητηθεί το θέμα περί εκλογής βοηθών επισκόπων. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο με αφορμή την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Μητροπόλεις και Μονές της Βορείου Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή του το Φανάρι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζοντας την ελπίδα πως η εξέλιξη αυτή στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και έμπνευση και για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών.

Στο ζήτημα των κοιμηλίων κατά τη διάρκεια παλαιότερης επίσκεψής του στη Σόφια σε συνάντησή του με τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Το Πατριαρχείο χαιρετίζει τώρα την έναρξη της σχετικής διαδικασίας και συγχαίρει τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας τόσο για τα βήματα που έχουν ήδη γίνει όσα και για εκείνα που αναμένεται να ακολουθήσουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός πως οι δύο χώρες είναι γείτονες, σύμμαχοι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το φανάρι να εκφράζει την προσδοκία πως η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των στενών διμερών σχέσεων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχωρά ωστόσο ένα βήμα παραπέρα, συνδέοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη με το ευρύτερο ζήτημα της επιστροφής πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες προέλευσής τους. Εκφράζει συγκεκριμένα την ευχή η Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας να αποτελέσει παράδειγμα για τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών και κάνει αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα. Στην ανακοίνωση ο Παρθενώνας χαρακτηρίζεται μνημείο σύμβολο για το σύνολο της ανθρωπότητας, το οποίο αναμένει την επανένωσή του με τα τμήματά του που βρίσκονται στο εξωτερικό. Ξεκινά, αγαπητοί ακροατές, η διαδικασία αποτίμησης και καταγραφής των εκτεταμένων ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, με διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο να έχει μεταβεί στο νησί για σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Πρώτος σταθμός του κλιμακίου, τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου είχαμε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων. Στο επικέντρο βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών, η αποτίμηση της κατάστασης και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και τη στήριξη των πληγέντων. Αμέσως μετά, τα κυβερνητικά στελέχη θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να έχουν επιτόπια εικόνα για το μέγεθος των καταστραφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Η διαδικασία της αποτίμησης έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η εικόνα από πολλές περιοχές της Κρήτης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με σοβαρές καταστροφές σε καλλιέργειες, αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, υποδομές αλλά και κατοικημένες περιοχές. Ιδιαίτερα δραματική είναι η εικόνα στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνη και τόνοι αγροτικών προϊόντων έχουν θαυτεί κάτω από νερό και λάσπη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας ξεπερνά το 80%, ενώ στα κηπευτικά φτάνει περίπου το 50%. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 τόνους πατάτας που έχουν καταστραφεί, ενώ σημαντικές, όπως είπαμε, είναι οι απώλειες και στα κηπευτικά. Για τους παραγωγούς, η καταστροφή δεν αφορά μόνο τη φετινή σοδιά, αλλά και το εισόδημα των επόμενων μηνών. «Καταστραφήκαμε, έχουμε πάθει τη ζημιά του Ντάνιελ, τα χάσαμε όλα. Να έρθουν να μας βοηθήσουν», λέει παραγωγός πατάτας, περιγράφοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όπως εξηγούν οι αγρότες, οι καλλιέργειες που ήταν έτοιμες να διοχετευθούν στην αγορά βρίσκονται πλέον μέσα στο νερό, ενώ αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμός έχουν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές. Μια λίμνη, ο κάμπος, τα κηπευτικά και οι πατάτες είναι μέσα στο νερό. Μιλάμε για μια καλλιέργεια. Εμείς πρέπει να περιμένουμε του χρόνου. Πώς θα καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας, αναφέρει παραγωγός, ζητώντας άμεση κρατική στήριξη. Ο δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Γιώργος Αθανασάκης, κάνει λόγο για ανεπανόρθωτες ζημιές, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται οικονομική αρρωγή προκειμένου οι πληγέντες να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Οι καταστροφές δεν περιορίζονται στις καλλιέργειες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της περιφέρειας Κρήτης, σχεδόν το 50% του αγροτικού οδικού δικτύου έχει υποστεί ζημιές, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των παραγωγών στις καλλιέργειές τους. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στην περιοχή των Φέρμων, όπου η σύνδεση Ιεράπετρας και Σιτίας έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και τα συνεργεία καλούνται να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του δρόμου.
Η συγκεκριμένη καταστροφή έχει επιπτώσεις και

0: την τουριστική δραστηριότητα, καθώς στην περιοχή βρίσκονται πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής του κάμπου Αγίας Φωτεινής, μία διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων μπορεί πλέον να μετατραπεί σε διαδρομή περίπου 90 χιλιόμετρων μέσω σιτίας. Η αποκατάσταση του συγκεκριμένου οδικού άξονα απαιτεί σημαντικά κονδύλια και μεγάλης κλίμακας έργα, με την περιφέρεια να καλείται να κινηθεί άμεσα εν ώψη της επόμενης τουριστικής περίοδου. Σοβαρή παραμένει η κατάσταση και στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου δρόμοι και γεφύρια υπέστησαν ζημιές, ενώ κατολισθήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει οδηγήσει και στην αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε πληγήσες περιοχές, καθώς παρά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, οι μετακινήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται επικίνδυνες. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι τέλος οι καταστροφές στην περιοχή των Ζωνιανών, όπου μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών προκάλεσαν προβλήματα σε δρόμους, γέφυρες και υποδομές. Κατατέθηκε στη Βουλή το πρωί της Δευτέρας από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο και παραπέμπεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει πως το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 κατατίθεται εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Υποστηρίζει όμως ότι παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για 7ο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αναλυτικά, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει πως ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν αναμένεται να αυξηθεί από 262 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Επίσης προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% και πτώση της ανεργίας από 8,4% το 2026 σε 7,9%. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή το επόμενο διάστημα. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς, οι οποίοι από την 1η Οκτωβρίου έχουν παρατάξει τα σκάφη τους στο θερμαϊκό κόλπο στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στις ιχθυόσκαλες. Εδώ και 5 μέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά. Τώρα δεν θα υπάρχουν ούτε και εισαγωγές, δηλώνει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλειοκτητών Παράκτιας Αλλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, επισημένοντας πως τα αλλιεύματα που διατίθενται αυτή την περίοδο στην αγορά είναι στην πλειονότητά τους κατεψυγμένα. Στη Νέα Μηχανιώνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλλιείς απέκλεισαν την είσοδο της ιχθυόσκαλας, εμποδίζοντας τη διέλευση 4 φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον κύριο Τσιπούρα, 3 από τα φορτηγά προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη και 1 για την Καβάλα, ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με τη δράση μας κανένα δεν ξεφόρτωσε. Οι συγκεντρωμένοι έστησαν μπλόκο στο δρόμο που οδηγεί στις εγκαταστάσεις, τοποθετώντας παλέτες και ανάβοντας μικρή αιστεία φωτιάς, με αποτέλεσμα τα φορτηγά να παραμείνουν ακινητοποιημένα και τα φορτία να μην διακινηθούν. Οι αλλιείς αναμένεται να καθορίσουν εντός της μέρας τις επόμενες κινήσεις τους, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Τσιπούρα, η παρέμβαση στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας θα συνεχιστεί και σήμερα. «Θα εμποδίσουμε τη διακίνηση εισαγόμενων αλλιευμάτων, ό,τι και να γίνει», σημειώνει. Σύμφωνα με τους ίδιους, περίπου το 90% των εισαγόμενων ψαριών που φτάνουν στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας προέρχεται από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Οι δράσεις των αλλιέων έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με τον κλάδο να προαναγγέλει περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες μέρες. Βασικό αίτημα του κλάδου είναι η μείωση του κόστους του ναυτικού πετρελαίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι αλλιείς, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ζητούν μέτρα για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλλιείας. Δυστυχώς μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά που πέρασε από τη Βουλγαρία και καίει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσας στο Σουφλί. Οι δυνάμεις το πρωί ενισχύθηκαν και επιχειρούν στο σημείο 148 πυροσβέστες με επίγεια και εναέρια μέσα. Οι δροφόρες του Δήμου Σουφλίου συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες, όμως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναγνώρισε πως η κυβέρνηση έκανε λάθη και δεν είχε πετύχει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο, στον απόϊχο της καταψήφισης των δύο έκτακτων διαταγμάτων που αποσκοπούσαν σε διευθέτηση της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής αναταραχής που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Στην ομιλία του, ο Σάντσεθ επιπλέον τόνισε πως αντιμετώπισε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, μιλώντας για το Λαϊκό Κόμμα και το ακροδεξιό Vox, τα οποία αμφισβήτησαν ακόμη και την ομιμότητά του. Η Ισπανία πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να προσδεθεί στο ακροδεξιό κύμα που φέρνει ο πιστοδρόμηση ή αν θέλει να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ και κάλεσε τους πολίτες να διασφαλίσουν μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία, ώστε η Ισπανία να παραμείνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την ευημερία. Αναφέρθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, όπως η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και η μείωση της ανισότητας. Υπενθύμησε πως έπρεπε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις, όπως πολέμους και γεωπολιτικές αναταραχές, και πως πολέμησε ενάντια σε τυράννους, τεχνοολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Ο Σάντσεθ αποφάσισε να προβεί στη διάλυση του Κοινοβουλίου 9 μήνες πριν από το τέλος της θητείας του. Συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας στο Breitbart News, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Χριστοδουλίδης ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει ένα μοναδικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες υποθέσεις, διότι παρότι είναι τολμηρός, όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντί του, κάτι που τον βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Εξήγησε επίσης ότι η Κύπρος ολοκλήρωσε την εκπεριτροπής προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης νωρίτερα φέτος και πως προσπάθησε να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη της πτήσης FZ-1073 με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης σε μια φερόμενη απόπειρα να καταλάβει το αεροσκάφος και να το συντρίψει, είχε σχεδιάσει την επίθεση προτού ακόμη προσληφθεί στην αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την έρευνα. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος σύμφωνα με πηγές είναι ο Μανός υπήκοος Χαμάμα Αλ-Χαμάμι, φέρεται να είπε στους ανακριτές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι είχε αναζητήσει αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια έκανε αίτηση για εργασία στη Fly Dubai. Μια τρίτη πηγή που έχει ενημερωθεί για την έρευνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανέφερε πως ο στόχος του ήταν να ρίξει την πτήση στο αεροδρόμιο Ben Gurion κοντά στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αλ-Χαμάμι είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα φέτος ακόμη μία πτήση προς το Τελαβίβ και φέρεται να είχε τότε την πρόθεση να καταλάβει και να συντρίψει το αεροπλάνο. Ωστόσο, την τελευταία στιγμή δεν προχώρησε στο σχέδιό του. Δεν έχει γίνει γνωστό γιατί άλλαξε γνώμη εκείνη την ημέρα. Η συγκεκριμένη πηγή ανέφερε πάντως πως ο συγκυβερνήτης φέρεται να γνώριζε κάποιον από τους επιβαίνοντες στην πτήση. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας. Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ισραήλ δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ενώ ούτε η Fly Dubai έχει σχολιάσει. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως έχουμε σήμερα Ιερά Αγρυπνία στις 7:30 στο αγιορητικό μετόχι της Σιμωνόπετρας στον Βύρονα, Γεωργίου Γεννηματά 5 και Αγίου Ιερωνύμου Σίμωνο Πετρίτου. Σήμερα λοιπόν στις 7:30 το απόγευμα Ιερά Αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού στην Κρήτη και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές και στα ανατολικότερα τμήματα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο στενό καφιρέα τοπικά και 7 μποφόρ και στο κεντρικό, καθώς και στο κεντρικό Αιγαίο πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο στους 27. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς που έχουμε στα Κύθυρα και 20 στη Λίμνο, στην Κύθνο, στη Σύρο, στη Μύκονο, στη Μήλο και στο Καστέλι Ηρακλείου Πεδιάδος της Κρήτης. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς Σέρες, Πολύκαστρο Κλικής, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Άραξος, Ανδραβίδα, Αγρίνιο, Άργος, Ναυπακτός, Πύργος και Ιθάκη. Και 27 βαθμούς Λεωνίδιο, Βέλος Κορινθίας, Πάρτη, Γύθιο και Σκάλα Μεσσηνίας με Λιγαλάς. Τώρα, το Καστελόριζο έχει 24 βαθμούς θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και υπάρχει πιθανότητα και για βροχή πιθανόν και για τοπική καταιγίδα. Η Αττική έχει, η μικρότερη θερμοκρασία στην Αττική είναι 21 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και η μεγαλύτερη θερμοκρασία 25 στα Μέγαρα. 24 βαθμούς έχουμε στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Σχοινιά αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη έχει 23 βαθμούς θερμοκρασία με έθριο καιρό και νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Τρίτη περιμένουμε γενικά χαρακτηριστικά έθριος καιρός και κατά τόπους αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με μικρή πιθανότητα για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, τους 25 με 27 βαθμούς. Τώρα, για αύριο στο Καστελόριζο, περιμένουμε πάλι μεταβλητούς αρχικά ανέμους 3 με 4 μποφόρ και γρήγορα θα γίνουν βόρειο-δυτικοί 4 με 5. Η Αττική για αύριο θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι θερμοκρασία με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με 11 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι και νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στις αυριανές θερμοκρασίες. Για αύριο Τρίτη η Στράκη 7 βαθμούς το πρωί, 26 όμως το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία και η Κεντρική Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί, 26 με 27 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 4 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 8 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία, 7 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, 16 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο, 12 βαθμοί το πρωί με 27 το μεσημέρι, εκτός από την Τρίπολη που θα έχει 6 με 7 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει 23 με 24 βαθμούς. Οι Κυκλάδες, 17 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, η Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 17 βαθμούς το πρωί, 25 με 27 το μεσημέρι. Τα Δωδεκάνησα, 18 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική, 15 βαθμούς το πρωί με 26 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη, 10 με 11 βαθμούς το πρωί και 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Η στάση των θρησκευτικών ομάδων απέναντι στο κράτος και στην κυβέρνηση. Οι θρησκευτικές οργανώσεις ποικίλουν όσον αφορά τη στάση που κρατούν απέναντι στο κράτος και στην κυβέρνηση. Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, κάποια πρώιμα καθολικά κόμματα υποστήριξαν την πάυση των δημοκρατικών εκλογών και στήριξαν απολυταρχικά κινήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αντίστοιχα, κάποια ισλαμικά κόμματα στηρίζουν ισλαμικά κράτη με θεοκρατικούς νόμους. Η ιστορία δείχνει ότι τα καθολικά κόμματα έγιναν βιώσιμοι δημοκρατικοί δρόντες και αυτό ήταν συνέπεια της εμπλοκής τους στην πολιτική σφαίρα. Το κατά πόσο τα ισλαμικά κόμματα μπορούν αντίστοιχα να προσαρμοστούν στους δημοκρατικούς κανόνες αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές διαμάχες σήμερα στο πεδίο του εκδημοκρατισμού. Οι θρησκευτικές ομάδες που υποστηρίζουν τη δημοκρατική συμμετοχή ποικίλουν στην προφητική του στάση κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Σε πολλές χώρες, οι εκκλησίες και άλλοι επίσημοι θρησκευτικοί θεσμοί ιδρύονται και επιδοτούνται από την κυβέρνηση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η κυβέρνηση έχει μερικό έλεγχο του περιεχομένου των κηρυγμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις, τα θρησκευτικά κόμματα μπορεί να ασκήσουν κριτική στην κυβερνητική πολιτική όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, αλλά αλλάζουν τον στόχο τους όταν συμμετέχουν σε συνασπισμούς πλειοψηφίας. Όταν οι θρησκευτικές ομάδες δημιουργούν ή υποστηρίζουν ένα πολιτικό κόμμα, πιθανόν να χάσουν τη δυνατότητα άσκησης κριτικής στο πρόγραμμα του κόμματος. Αυτό είναι προφανές πως συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν η Concerted Women for America, μια γυναική ομάδα της χριστιανικής δεξιάς που συνδέεται γενικότερα με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, δεν πήρε καμία θέση σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο μεταρρύθμισης της κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο προωθούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι και υποχρέωνε τις φτωχές γυναίκες να βρουν δουλειά και να βάλουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς, παρόλο που κάτι τέτοιο εναντιωνόταν σε μία από τις θεμελιώδεις αρχές της συγκεκριμένης ομάδας, την υπεράσπιση της μητρότητας. Κατόπιν διερευνούμε τρεις περιπτώσεις θρησκείας και πολιτικών κομμάτων. Ξεκινάμε με μία συζήτηση για τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα και την Καθολική Εκκλησία στην Ευρώπη. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα μοιράζονται στοιχεία ενός κοινού προγράμματος, αλλά διαφέρουν με πολλούς τρόπους, εν μέρη λόγω των διαφορετικών πλεγμάτων διασυνδέσεων με τα οποία είναι συνδεδεμένα. Κάποτε θεωρήθηκε πως παρήκμαζαν λόγω της εκοσμίκευσης στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αναζωογονηθεί. Παρατηρούμε επίσης και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου η θρησκευτική ζήτηση αυξάνεται στις εκλογές. Οι οργανώσεις των κοινωνικών κινημάτων προσπαθούν να συνδέσουν τα πολιτικά κόμματα με ομάδες θρησκευόμενων ψηφοφόρων και κινητοποιούν τη θρησκεία εντός των κομμάτων. Τέλος, εξετάζουμε τα ισλαμικά κόμματα στη Μέση Ανατολή. Εκεί τα δημοφιλή κοινωνικά κινήματα και τα θρησκευτικά κόμματα αλληλεπιδρούν με ποικίλους τρόπους στο πλαίσιο μη φιλελεύθερων πολιτευμάτων, άλλοτε υποστηρίζοντας και άλλοτε όχι το κράτος, ακολουθώντας μια προσχεδιασμένη στρατηγική. Για τις σημαντικές διαστάσεις της θρησκείας και των πολιτικών κομμάτων σε πέντε περιπτώσεις. Η Καθολική Εκκλησία και τα πολιτικά κόμματα στην Ευρώπη. Στη Δυτική Ευρώπη, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα που έχουν ισχυρούς δεσμούς με τους θεσμούς της καθολικής θρησκείας και την κοινωνία των πολιτών παραμένουν ενεργά στις περισσότερες χώρες. Σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η Εκκλησία έπαιξε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό των συνταγμάτων, αλλά υπήρξε λιγότερο πρόθυμη να υποστηρίξει συγκεκριμένα κόμματα. Γενικά, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης έχουν μελετηθεί λιγότερο από ό,τι τα κόμματα της αριστεράς, αλλά τα τελευταία χρόνια αρκετοί ερευνητές επικεντρώνονται στη σχέση της Καθολικής Εκκλησίας και των πολιτικών κομμάτων. Τα έθνη της Δυτικής Ευρώπης έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, τα οποία βοηθούν στην δόμηση μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη θρησκεία και την πολιτική. Πρόκειται για φιλελεύθερες δημοκρατίες με πολυκομματικά συστήματα που αλληλεπιδρούν με μια ιεραρχική εκκλησία η οποία έχει εθνικά και διεθνή στοιχεία. Αυτές οι χώρες
διαφέρουν ελαφρώς στη θρησκευτική αγορά, η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν σημαντικό αριθμό προτεσταντικού πληθυσμού, αλλά στο σύνολό τους παρουσιάζουν μια αυξανόμενη εκοσμίκευση και μεγάλη εισρωή νέων μουσουλμάνων πολιτών. Τα κόμματά τους βασίζονται σε δίκτυα διασυνδέσεων τα οποία διαφέρουν ελάχιστα από χώρα σε χώρα. Υποστηρίζουν το κράτος, αλλά η θέση τους για ζητήματα εκκλησίας κράτους ποικίλουν λόγω των μεταξύ τους ιστορικών διαφορών και των διαφορών στις κρατικές επιχορηγήσεις και στους περιορισμούς. Η σχέση ανάμεσα στην Εκκλησία και τα κόμματα στην Ευρώπη είναι από θεωρητικής πλευράς ενδιαφέρουσα για πολλούς λόγους. Πρώτον, επειδή οι πρώιμες θέσεις των καθολικών πολιτικών κομμάτων στην Ευρώπη υπήρξαν αρκετές φορές αντιδημοκρατικές, μπορεί η συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία να έχει επιπτώσεις στη θέση που υιοθετούν τα Ισλαμικά κόμματα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Δεύτερον, η Καθολική Εκκλησία είναι ο πιο ιεραρχικός θρησκευτικός θεσμός του κόσμου, ικανός να διαπραγματεύεται κονκορδάτα με διάφορες κυβερνήσεις οι οποίες διαφέρουν σε σημαντικά σημεία και ως εκ τούτου η Εκκλησία μπορεί να εκλαμβάνεται ως ορθολογικός δρόν. Τρίτον, τα διαφορετικά μονοπάτια που ακολούθησαν κάποιες χώρες προς τη δημοκρατία άλλαξαν τα κίνητρα της Εκκλησίας στο να υποστηρίξει ή να αντιπολιτευτεί συγκεκριμένα κόμματα. Τέλος, η ύπαρξη μιας οικογένειας χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων μας επιτρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο η θρησκευτική και η κοινωνική οργάνωση μπορούν να επηρεάσουν τις κομματικές πολιτικές. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στη Δυτική Ευρώπη αναδύθηκαν κατά κύριο λόγο από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που συνδέονταν με την Καθολική Εκκλησία αλλά και με κάποιες προτεσταντικές εκκλησίες. Αυτά τα κόμματα μοιράστηκαν συγκεκριμένα ιδεολογικά δόγματα αλλά όχι ένα ενιαίο πρόγραμμα. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα κατηγοριοποιούνται γενικά ως κεντροδεξιά, υποστηρικτικά στο κράτος πρόνοια, στο ομοσπονδιακό σύστημα και στις συντηρητικές πολιτικές. Εντός του συγκείμενου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κόμματα αυτά έχουν δημιουργήσει μια χαλαρή σύνδεση. Τα ιστορικά μονοπάτια αυτών των κομμάτων διαφέρουν, κάτι που έχει επηρεάσει τις σχέσεις τους με την Εκκλησία και με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Στη Γερμανία η Εκκλησία επέλεξε να συμμαχήσει με ένα κόμμα που συνέδεε καθολικούς και προτεστάντες, παρά με κάποιο άλλο αποκλειστικά καθολικό κόμμα που σχηματιζόταν την ίδια περίοδο. Με ελάχιστα στοιχεία από την άλλοτε δυναμική καθολική κοινωνία των πολιτών και με μια δυνατή θρησκευτική διαφοροποίηση σε επίπεδο περιφερειών, το CDU, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, φάνηκε στους καθολικούς και προτεστάντες δρόντες ως πολύ καλύτερη επιλογή σε σχέση με κάποια ξεχωριστά ομολογιακά κόμματα. Στην Ολλανδία, ξεχωριστά ομολογιακά κόμματα αναμετρήθηκαν για πολλά χρόνια και τελικά συγχωνεύτηκαν το 1980. Αντίθετα, στο Βέλγιο, ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα δημιουργήθηκε νωρίς ώστε να προστατέψει τα καθολικά σχολεία, αλλά αργότερα διασπάστηκε στη βάση των γλωσσικών διαφορών. Τα κόμματα αναπτύχθηκαν με διαφορετικό τρόπο λόγω του ανταγωνισμού στην πολιτική αρένα. Σε κάποιες χώρες, τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα θεωρήθηκαν η κεντρική αντιπολίτευση στα αριστερίζοντα αντικληρικά κόμματα, ενώ σε άλλες χώρες οι χριστιανοδημοκράτες χρειάστηκε να αποκρούσουν προκλήσεις από εθνικιστικά κόμματα της δεξιάς. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κόμματα αναμετρήθηκαν χτίζοντας δεσμούς με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ιταλία, οι εκκλησιαστικοί αρχηγοί χρησιμοποίησαν όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμα και την άρνηση της θείας μετάληψης, για να κερδίσουν την υποστήριξη των πιστών προς τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, αλλά κινητοποίησαν επιπλέον το ευρύ δίκτυο των καθολικών οργανώσεων. Στη Γαλλία, οι ιερείς προσχώρησαν σε συνδικάτα και χρησιμοποίησαν την πειθό, ενώ επιπλέον δημιούργησαν νέες κοινωνικές οργανώσεις που συνεργάστηκαν με τους χριστιανοδημοκράτες. Ο ιστός των διασυνδέσεων αυτών των κομμάτων ποικίλει. Συνδικαλιστικές οργανώσεις σχετίστηκαν με τα κόμματα στην Αυστρία, αλλά όχι στη Γερμανία, ενώ στο Βέλγιο και την Ιταλία το κόμμα είχε επίσημες οργανώσεις που εκπροσωπούσαν γυναίκες, φοιτητές και αγρότες. Κατά τη δεκαετία του 1990, το ποσοστό των ψήφων των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων μειώθηκε σημαντικά στην Ευρώπη, καθώς ο πληθυσμός έγινε περισσότερο κοσμικός, αν και υπάρχουν ενδείξεις αναζωπήρωσης τα τελευταία χρόνια. Η εκλογική μεταβλητότητα αυξήθηκε, καθώς καινούργια κόμματα, προερχόμενα από κοινωνικά κινήματα ή λαϊκιστικά κόμματα, παίζουν σημαντικότερο ρόλο. Κάποια από αυτά, τα νέα λαϊκιστικά κόμματα, διατυπώνουν ισχυρές αντιμουσουλμανικές θέσεις ως απάντηση στη μετανάστευση. Τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα
αντέδρασαν στις αλλαγές των πολιτικών συνθήκων με ποικίλους τρόπους. Κάποια θέλησαν να υποστηρίξουν δεξιά και λαϊκιστικά κόμματα, στηρίζοντας την ταυτότητά τους στη χριστιανική κληρονομιά της Ευρώπης, ενώ άλλα ανοίχτηκαν προς τους μουσουλμάνους και προς άλλες μη χριστιανικές ομάδες και προσπάθησαν να προσελκύσουν νεότερους ψηφοφόρους που δεν έλκονται από τη θρησκευτική κληρονομιά του κόμματος. Κάποια διεύρυναν την ατζέντα τους ώστε να γίνουν πολυσυλλεκτικά κόμματα του κέντρου και της κεντροδεξιάς, ενώ κάποια άλλα άσκησαν κριτική στις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όλα προσπάθησαν να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτές οι οργανώσεις βρίσκονται σε φθήνουσα πορεία. Εν τούτης, είναι πολύ νωρίς για να αγνοήσουμε τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα, ειδικά μετά την ανανεωμένη εκλογική επιτυχία τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και οι ασαφείς θρησκευτικές ταυτότητες των Δυτικοευρωπαίων μπορεί να πολιτικοποιηθούν εκ νέου υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Αν και τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα δημιουργήθηκαν σε όλες τις δημοκρατίες της Δυτικής Ευρώπης, η σχέση ανάμεσα στη θρησκεία και στα κόμματα στις νέες ευρωπαϊκές δημοκρατίες ακολούθησε διαφορετική πορεία. Η κατάρρευση των κομμουνιστικών κυβερνήσεων σε όλη την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη μετέβαλε τις πολιτικές ισορροπίες στη Δύση, αλλά δημιούργησε χώρο για νέα κομματικά συστήματα στις άρτια εδρεωμένες δημοκρατίες. Πολλές από αυτές τις νέες χώρες ήταν ισχυρά κοσμικές, αλλά κάποιες διατήρησαν σημαντικούς καθολικούς πληθυσμούς και θεσμούς. Η Δυτική Εκκλησία ήταν ισχυρότερη στην Πολωνία, όπου ήταν συνδεδεμένη με ένα ευρύ τόξο κοινωνικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του ανεξάρτητου αυτοδιοικούμενου συνδικάτου αλληλεγγύη. Η Εκκλησία παρήχε πολύτιμες υποδομές στην κοινωνία των πολιτών, καθώς αντιστάθηκε στην κομμουνιστική διοίκηση, αλλά η μετάβαση σε μια πολυκομματική δημοκρατία ήταν πιο πολύπλοκη διαδικασία. Η Δυτική Εκκλησία διαπραγματεύθηκε με πολιτικούς ηγέτες για το Σύνταγμα και την προάσπιση των θρησκευτικών θεσμών. Εν τούτης, όταν το κίνημα της αλληλεγγύης χωρίστηκε σε αντίπαλες φατρίες και η Πολωνία κατέληξε να έχει δεκάδες πολιτικά κόμματα, η Εκκλησία επέλεξε να μην επιδοκιμάσει κάποιο πολιτικό κόμμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν σαφώς καθολική ιδεολογία. Αυτό ήταν ίσως ένα διαφορετικό μονοπάτι από εκείνο που ακολούθησε η Ιταλία στη μεταπολεμική περίοδο, λόγω δογματικών μεταστροφών στο ρόλο της Εκκλησίας στην πολιτική. Η σύνθετη και ταχύτατα μεταβαλλόμενη αντάρτικη δομή της πολωνικής πολιτικής έκανε ακόμα πιο προβληματική την επιλογή ενός κόμματος προς υποστήριξη, αλλά διευκόλυνε κατά πολύ την επιλογή του μη υποστηριζόμενου κόμματος. Αυτό έγινε ακόμα πιο εμφανές όταν σχηματίστηκαν συνασπισμοί κομμάτων της αριστεράς και της δεξιάς. Σε άλλες χώρες, ο στόχος της Εκκλησίας ήταν ακόμα πιο πολύπλοκος. Στη Σλοβακία, για παράδειγμα, θέματα που σχετίζονταν με τις ουγγρικές μειονότητες δυσκόλευαν την εμπλοκή της Εκκλησίας στην κομματική πολιτική, καθώς η Ουγγρική Εκκλησία ήταν ενεργά αναμειγμένη στην εθνικιστική έκφραση. Η Δυτική Εκκλησία ενεπλάκη στο σχηματισμό χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, αν και η γρήγορη δημιουργία τους και οι συγχωνεύσεις των πολιτικών κομμάτων είχαν ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά ρευστή συμμαχία. Συνοψίζοντας λοιπόν, οι θρησκευτικοί δρόντες και τα κόμματα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πολιτική εξέλιξη της Ευρώπης, ειδικά στην ανάπτυξη της δημοκρατίας κατά τον 19ο αιώνα και στη δημιουργία κοινωνικών κινημάτων ενάντια στον κομμουνισμό κατά τα τέλη του 20ου αιώνα. Η πρόσφατη φθήνουσα κατάσταση στις διασυνδέσεις στη θρησκευτική ζωή και τα επί της ουσίας ανύπαρκτα θρησκευτικά κοινωνικά κινήματα πιθανόν να άφησαν ένα ιδεολογικό και οργανωτικό κενό για την ανάδυση άλλων πολιτικών δρόντων. Ο εθνικισμός με την επίκληση της χριστιανικής ταυτότητας δίχως περσέ θρησκευτικότητα μπορεί να μεταξελιχθεί σε σημαντικό κοινωνικό κίνημα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και ως εκ τούτου να αλλάξει το πολιτικό τοπίο της Ηπείρου για άλλη μια φορά. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ωστόσο, η οργανωμένη θρησκευτική ζωή και τα κινήματα παραμένουν δραστήρια. Και ενώ τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα βέβαιο μέλλον, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξελίσσεται τώρα σε ένα χριστιανοδημοκρατικό κόμμα.

θρησκεία και πολιτικά κόμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λέγεται συχνά ότι στη ΣΥΠΑ το κομματικό σύστημα άλλαξε από ένα σύστημα όπου και τα δύο κόμματα είχαν συμμάχους σε διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Έγινε ένα σύστημα στο οποίο οι συντηρητικοί χριστιανοί υποστηρίζουν τους ρεπουμπλικάνους υποψήφιους και περισσότεροι κοσμικοί πολίτες ψηφίζουν τους δημοκρατικούς. Οι υποψήφοι πρόεδροι συνήθως μιλούν δημόσια για την προσωπική τους πίστη, για τις θρησκευτικές τους εμπειρίες και σε κάποιες περιπτώσεις για θεολογία, ενώ κάποιες εκκλησίες εμπλέκονται ενεργά στις εκλογικές πολιτικές παρά τον επίσημο διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Στη ΣΥΠΑ οι πολίτες παρουσιάζουν όλο ένα μεγαλύτερη θρησκευτική διαφοροποίηση μεταξύ τους, με τη χριστιανική πλειοψηφία να διαιρείται σε αρκετά μπλοκ και σε εκατοντάδες διαφορετικές ομολογίες. Καθολικοί, λευκοί, προτεστάντες και λευκοί ευαγγελικοί προτεστάντες αποτελούν ξεχωριστά το 20% του πληθυσμού ή και περισσότερο, ενώ οι Αφροαμερικανοί προτεστάντες είναι περίπου το 11%. Αν και κάποιοι πολιτικοί δηλώνουν ενίοτε ότι η χώρα είναι ένα χριστιανικό έθνος, υπάρχουν σήμερα Ινδουιστικοί ναοί, βουδιστικά κέντρα διαλογισμού, τζαμιά, συναγωγές και άλλη μη χριστιανική κυλατρία σε όλες τις μεγάλες πόλεις και σε αρκετές μικρότερες των ΗΠΑ. Αν και ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού είναι κοσμικό, λιγότερο από ένα στους 6 ψηφοφόρους θα δήλωνε ότι δεν έχει θρησκευτικές πεπιθήσεις. Μια σημαντική πλειονότητα Αμερικανών αναφέρει ότι πηγαίνει στην εκκλησία τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ενώ πολλοί πηγαίνουν περισσότερο από μια φορά την εβδομάδα. Έτσι, οι κοσμικοί Αμερικανοί δεν είναι αριθμητικά επαρκείς για να σχηματίσουν ένα ανταγωνιστικό αντικληρικό κόμμα και οι βαθιά θρησκευόμενοι Αμερικανοί είναι πολύ λίγοι σε αριθμό και πολύ διαιρεμένοι ως προς τη θρησκευτική τους παράδοση, ώστε να ηγηθούν μιας πλειοψηφίας. Με τόσο πολλές θρησκευτικές παραδόσεις να συνεργάζονται σε κάποιες περιοχές, αλλά ταυτόχρονα να ανταγωνίζονται η μία την άλλη για να καθορίσουν ποια θα είναι η κυρίαρχη κοσμοθεωρία των πολιτών, δεν υπάρχει ένας ενιαίος θρησκευτικός δρόν ο οποίος να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με το κράτος. Η Καθολική Εκκλησία στις ΗΠΑ προσπάθησε να εκφράσει μια ενιαία φωνή σε κάποια ζητήματα. Αλλά οι Αμερικανοί Καθολικοί διαφωνούν αρκετά συχνά με τις εκκλησιαστικές διδασκαλίες, ενώ ακόμα και οι προσπάθειες των λόμπι διαφόρων καθολικών επισκοπών διαφοροποιούνται όσον αφορά τις προτεραιότητές τους. Οι προτεσταντικές ομολογίες είναι επίσης διαιρεμένες και τα ζητήματα των δικαιωμάτων διχάζουν τις εκκλησίες των επισκοπικών, των μεθοδιστών και των πρεσβυτεριανών. Οι ευαγγελικές ομολογίες προσπάθησαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συνδέσμου Ευαγγελικών, αλλά διαφώνησαν δημόσια για θέματα όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη και τα βασανιστήρια. Οι θρησκευτικές ομάδες έχουν παίξει ρόλο κλειδί στην οργανωτική ζωή των ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων οι οποίες υπηρετούν μια ποικιλία πνευματικών και κοσμικών στόχων. Αυτές οι οργανώσεις σχετίζονται αρκετά συχνά με συγκεκριμένες θρησκευτικές ομολογίες, αλλά η δράση τους σχετίζεται ενίοτε με οικουμενικές προσπάθειες για την επίτευξη διαφόρων στόχων από θρησκευτικά κινητοποιημένους πολίτες. Οι εκκλησίες παρέχουν ευκαιρίες στα μέλη τους ώστε να αποκτήσουν πολιτικές δεξιότητες, αλλά και να υπηρετήσουν την κοινότητα. Επιπλέον, η θρησκεία έδωσε όθηση για τη δημιουργία πολλών κοινωνικών κινημάτων, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν τόσο μέσα όσο και έξω από το πολιτικό σύστημα, ώστε να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια αμερικανική ζωή. Η Εκκλησία υπήρξε μεγάλη πηγή κινητοποίησης για την κατάργηση και την αποχή από το αλκοόλ, για τα ατομικά δικαιώματα και τα χριστιανικά δικαιώματα. Έπαιξε σημαντικό ρόλο μαζί με άλλες κοσμικές δυνάμεις για τη δημιουργία εργατικών κινημάτων και κινημάτων για τη διεκδίκηση του δικαιώματος της ψήφου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτά τα κινήματα ξεκίνησαν έξω από το πολιτικό σύστημα, αλλά τελικά μέσω αλλαγών προσαρμόστηκαν στον προγραμματισμό ενός ή και των δύο μεγάλων κομμάτων. Το πλειοψηφικό σύστημα των Αμερικανικών εκλογών για το Κογκρέσο και την Προεδρία δημιούργησε αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα εδώ και 150 χρόνια. Αυτά τα πολιτικά κόμματα χτίζουν συχνά στενά δίκτυα με ομάδες συμφερόντων και οργανώσεις κοινωνικών κινημάτων. Οι πολιτικές ελίτ προσπαθούν γενικά να εκμεταλλευτούν τις διαιρετικές τομές για ίδιο πολιτικό όφελος, όχι δημιουργώντας νέα πολιτικά κόμματα, αλλά αρκετά συχνά σχηματίζοντας επιπλέον οργανώσεις οι οποίες μπορούν να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους. Σε αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες που προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους θρησκευόμενους ψηφοφόρους. Αυτές οι οργανώσεις μπορούν να συνδράμουν τις κλίκες μέσα στο κόμμα, στον αγώνα για τον έλεγχο των ομολογιών και τον επηρεασμό της πλατφόρμας του κόμματος.
Οι θρησκευτικές ομάδες καταρχήν υποστηρίζουν το κράτος και είναι συχνά εθνικιστικές, αλλά αρκετά συχνά δηλώνουν μια προφητική στάση ενάντια σε συγκεκριμένες πολιτικές. Οι θρησκευτικές ομάδες ασκούν πιέσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, θέτουν προκλήσεις στο δικαστικό σύστημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ανταγωνίζονται την πολιτική με τρόπους παρόμοιους με εκείνους των μη θρησκευτικών ομάδων. Όμως ο φορολογικός κώδικας περιορίζει την ικανότητα των θρησκευτικών οργανώσεων να εγκρίνουν υποψηφίους, να συμμαχούν με κόμματα, καθώς και να ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση. Οι εκκλησίες μπορούν να κάνουν όλα τα παραπάνω, αλλά διακυβεύεται το στάτους της φοροαπαλλαγής της φιλανθρωπίας. Γι' αυτό το λόγο, οι εκκλησίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποφεύγουν την ξεκάθαρη υποστήριξη υποψηφίων, αν και κάποιες μπορεί να σέβονται το γράμμα του νόμου, αλλά όχι το πνεύμα του.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
8: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Ώρα Ελλάδος 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα μία νέα εκπομπή νεανικές αναζητήσεις. Ένας διάλογος στην ουσία με τους νέους. Ένας διάλογος μαζί σας. Μία εκπομπή που έχει ως σκοπό και απότερο στόχο να θέτει τα ζητήματα εις την θέση εις την οποία ανήκουν και να τα προσεγγίζει ορθόπρακτα, όχι δηλαδή μόνο θεωρητικός, αλλά κυρίως με βάση τον αγιογραφικό και αγιοπατερικό λόγο. Διότι είμαι σε μία διαδικασία 100 ημερών να προσεγγίζουμε οποιοδήποτε ζήτημα, οποιοδήποτε θέμα, από όλες τις πλευρές μόνο ο Χριστός λείπει, μόνο η Εκκλησία λείπει. Θα τα προσεγγίζουμε τα θέματα εάν είμαι θα χριστιανοί ορθόδοξοι και αν το πιστεύουμε, διότι όσοι δεν είναι ελευθέρως ας τα προσεγγίζουν καθένας ως επιθυμεί. Οι ορθόδοξοι χριστιανοί εμείς λοιπόν θα τα προσεγγίσουμε αγιογραφικός και αγιοπατερικός. Γι' αυτό και μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας θέματα, τις δικές σας απορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φέρει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο νεανικές αναζητήσεις, και με βάση αυτά τα ζητήματα πάντοτε παίρνουμε αφορμή διάφορες απορίες, προβληματισμοί δικοί σας που είναι και δικοί μας, για να τα συζητήσουμε και να τα θέσουμε εις την θέση που προανέφερα. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το θέμα της εκπομπής μας νεανικές αναζητήσεις έχει ως κεντρικό τίτλο «Συνοδοιπορία έργων και λόγων, θεωρίας και πράξης». Αφορμή αυτή τη φορά για τη σημερινή εκπομπή δεν εστάθη ένα ερώτημα είτε ένα θέμα συζήτησης που κάποιος από εσάς απέστειλε στην ως άνω ανέφερα ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας στο διαδίκτυο, αλλά μία συζήτηση στροποντινά. Ένα μήνυμα το οποίο έλαβα και μετά εξελίχθη σε μία συζήτηση, ηλεκτρονική συζήτηση, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, διαζώσεις. Ένας παππούλης, ένας ιερέας, νέος στην ηλικία ιερέας, από ένα κριτικό νησί της Ελλάδος μας. Δεν θα πω περισσότερα για ευνόητους λόγους. Ο οποίος, ως μου εκμυστηρεύθη, διαβάζει και παρακολουθεί τις εκπομπές μου και ήθελε να θέσει λοιπόν κάποια σχόλια. Τα θέτω λοιπόν εις την δική σας αγάπη, ανωνύμως ασφαλώς, για να προβληματιστούμε όλοι. Ο παππούλης αρχικά συνεχάρει την εκπομπή μας, διότι θέτει όμορφα θέματα, αλλά ως λέγει απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Όταν λοιπόν τον ερώτησα γιατί το λέτε αυτό και ποιος είναι ο τρόπος που εσείς μπορείτε να μας προτάξετε για να αλλάξουμε είτε τη θεματολογία αλλά είτε τον τρόπο προσέγγισης για να είμεθα εντός εισαγωγικών μέσα στα πράγματα, εκείνος λοιπόν μου είπε ότι ως θεολόγος και εκείνος λαϊκός πριν λάβει την ιεροσύνη τα έλεγε αυτά και τα έγραφε και τα φώναζε, αλλά όταν εισήλθε στην ιεροσύνη και δίσε μια κριτική μητρόπολη αντιλήφθηκε εκ των πραγμάτων ότι είναι δύσκολο να χορέψει κανείς όσα αρέσκεται, αλλά πρέπει να χορεύει με βάση τον σκοπό που του χτυπούν και του προτάσουν. Με άλλα λόγια, σας μεταφέρω σχεδόν επιλέξει αυτά τα οποία μου είπε από μνήμης. Μου είπε ότι είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά και πραγματοποιήσιμα, και ότι ενώ από τη μία θέλει να επικροτήσει και να χειροκροτήσει αυτά τα οποία ακούει και βλέπει είτε από τις τηλεοπτικές εκπομπές είτε από τις ραδιοφωνικές, εν τούτης ή στην πράξη θέλει να στείλει ως μήνυμα ότι είμεθα σε άλλη εποχή και ενδεχομένως μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλών. Απήντησα λοιπόν στον παππούλη ότι ενδεχομένως το ότι εσείς, Πάτερ, με όλο το σεβασμό δεν τα πράτετε δεν σημαίνει ότι όλοι δεν τα πράττουν. Εφθαρσός, με όλο το σεβασμό εις το σχήμα. Το γεγονός ότι
έθεσε ως αντεπιχείρημα το ότι εξαρτάται σε ποια Μητρόπολη ανήκει και είναι ενταγμένος κάποιος ιερέας για το αν μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Αυτά είναι εντός παρενθέσεως ζητήματα. Και τι εννοώ? Έθεσα το θέμα, το ζήτημα, το ερώτημα εις τον ίδιον, εάν πιστεύει αυτά τα οποία λέει. Ασφαλώς και τα πιστεύει για να είναι εκεί. Ξέβρετε, δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι κάποιος άνθρωπος, οποιαδήποτε θέση και αν ανήκει, πολύ δε περισσότερο να φέρει την ιεροσύνη, δεν μπορώ να διανοηθώ το ότι δεν πιστεύει ότι είναι εφαρμόσιμα αυτά τα οποία διδάσκει. Εάν δεν το πιστεύει, τότε κακός είναι εις τον χώρον και στο πόστον που είναι. Αντιλαμβάνεστε τι λέγω? Μόνο το σεβασμό. Δεν προέρχομαι από ιερατική οικογένεια, αλλά τρέφω τόσο σεβασμό, μα τόσο σεβασμό εις το ράσο, σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης, μα τόσο σεβασμό στο μοναχικό ράσο, στην ιεροσύνη γενικότερα, ανίποτο σεβασμό. Εδώ όμως είναι θέμα ουσίας και τίθεται θέμα και ζήτημα ουσίας. Εάν δεν πιστεύουμε εν αυτά τα οποία μεταφέρομαι εις των αδελφών μας, είτε μέσω της θεωρίας είτε μέσα από την εικόνα της πράξης, της ορθοπραξίας δηλαδή, τότε τι κάνουμε? Όταν λοιπόν έθεσα το ερώτημα το ότι εφόσον δεν πιστεύετε και θεωρείτε ότι αυτά τα οποία λέγομεν είναι μη πραγματοποιήσιμα, είτε διότι η Μητρόπολη στην οποία νίκεται είναι λίγο αυστηρά εντός εισαγωγικών, αντιλαμβάνεστε, είτε διότι φοβόσαστε ως μου εξέθεσε τον προβληματισμό του, μήπως και δεν είναι πλέον αρεστός εις το πίμνιον, εκείνη τη στιγμή έθεσα δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί να κατήχει τον τοπίμνιον, γιατί να κατήχει το? Ποιος φταίει που είναι κατήχει το? Οι λαϊκοί θεολόγοι και εμείς φταίμε. Αλλά εμείς αυτό δεν κάνουμε. Ετούτη τη στιγμή μέσω της εκπομπής τι κάνουμε? Αλληλοκατήχηση δεν κάνουμε? Τα λέμε σε εσάς για να τα ακούμε πρώτα εμείς. Κατηχούμε τον εαυτό μας και επειδή τα λέγουμε εν εκφόνος τα ακούτε κι εσείς. Και αντιστρόφως, με τις ερωτήσεις και τις απορίες που αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, θέλω να ξεκαθαρίσω προς πάντας ότι είναι θέμα κατηχήσεως από εσάς προς εμάς και αντιστρόφως. Κατήχηση κάνουμε. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη ή στο περιθώριο. Ελάτε στην ουσία. Εάν δεν κάνει το ράσο κατήχηση, ποιος θα κάνει κατήχηση στο πίμνιο? Έθεσα στον παππούλη και ασφαλώς δεν γενικεύω τη συζήτηση. Αναφέρομαι με βάση τις απορίες του παππούλη και τον προβληματισμό του ενός νέου ανθρώπου, ιερέως, εγάμου. Αναφέρομαι στο όλο ζήτημα σήμερα, όπου αυτό γενικεύεται και όπου αυτό αποτελεί και έχει περισσότερες, θα λέγαμε, θέσεις κανόνος. Ή στο διατάφτα όμως. Ποιος φταίει που το πίμνιο είναι κατήχητο? Έθεσα το ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα που έθεσα είναι, πάτερ μου, με όλο το σεβασμό που ειλικρινώς, ειλικρινά το λέγω και το βροντοφωνάζω, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε το σεβασμό που τρέφω προς την ιεροσύνη και προς το ράσο. Αλλά θέλω να πω τούτο, ειλικρινώς το λέγω. Εάν έθεσα στον παππούλη το ερώτημα, εάν θεωρείτε ότι αυτά τα οποία διδάσκετε δεν είναι εφαρμόσιμα εντός

στις ερωτήσεις μου, στα ρητορικά ερωτήματα, διότι δεν ανέμενα απάντηση. Ο παππούλης αναδιπλώθηκε και στο τέλος μου ευχήθη συγχαρητήρια και μου ευχήθη να έχω καλή συνέχεια στη διακονία αυτή την ιερά αποστολική. Εκκλίνει η συζήτηση εκεί. Δεν θα μείνω στις ευχές, θα μείνω στην ουσία του ζητήματος. Εδώ αναδύεται, αγαπητοί ακροατές, ένα τεράστιο ζήτημα θεωρίας και πράξεως και συνοδοιπορίας αυτών των δύο μεγεθών. Κατά πόσον είμαι θα σε θέση να πράξουμε αυτά που διδάσκουμε. Η απάντηση είναι ότι είναι πολύ δύσκολος, είναι πολύ επίπονος προσπάθεια, είναι έτι περισσότερο επίμοχθος από αυτό που εμείς ενδεχομένως σκεπτόμεθα. Αλλά αλίμονο εάν δεν ήταν πραγματοποιήσιμος αυτή η προσπάθεια. Αλίμονό μας, τι κάνουμε? Να τα κλείσουμε όλα. Και εκπομπές να κλείσουμε και να κλείσουμε και το στόμα μας, εάν δεν πιστεύουμε ότι αυτά που λέμε είναι εφαρμόσιμα. Διότι τότε υποκρινόμεθα. Δηλαδή, ερώτημα, δεν ζούμε αυτά που λέμε? Δεν τα ζούμε. Εάν δεν τα ζούμε, τι κάνουμε? Θεολογία ακαδημαϊκή, και διδάσκουμε ένα ακαδημαϊκή θεολογία από ραδιοφώνου, είτε από αμβόνος, αυτό κάνουμε? Και αυτό είναι ορθόδοξο βίωμα? Πού είναι το βίωμα? Ή στα πανεπιστημιακά έδρανα? Δεν διαγράφω την ακαδημαϊκή θεολογία, κάθε άλλο, αυτήν διακονώ. Στο ένα μέρος όμως. Το άλλο μέρος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχετε εξιδίων εμπειρία και κρίση, ότι είναι το βίωμα. Αυτό το βίωμα είναι δυνατό να το διαγράφουμε? Τι θα διδάξουμε εις τον κόσμο και τι θα διδάξουμε εις τον εαυτό μας? Θέτουμε μία εκπομπή για παράδειγμα. Ξεκινάμε μία εκπομπή. Ενδεχομένως να έχει ένα ζήτημα ως θέμα, να έχει την προσευχή. Θέτω για παράδειγμα. Είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση της προσευχής από αυτήν την εκπομπή, χωρίς να έχουμε γευθεί τι σημαίνει η προσευχή? Πώς θα μιλήσουμε από αυτά που διαβάσαμε? Και πού θα καταλάβουμε τι σημαίνει προσευχή, μόνο από θεωρία? Και η πράξη πού πηγαίνει, περίπατο? Ή θα μου πείτε ότι κάνουμε μία, στην ουσία, μία προσέγγιση και επιλογή των ζητημάτων που μπορούμε ή στην πράξη να εφαρμόσουμε? Αυτό θυμίζει εμπόριο. Οι Ορθόδοξοι δεν είμαι θα έμποροι χριστιανοί. Αντιλαμβάνεστε τι λέγω. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια κατεπιλογή εφαρμογή του Ευαγγελίου και των ζητημάτων του Ευαγγελίου κατά το δοκούν ενός εκάστου εξημών. Αυτά είναι πράγματα ασύλληπτα, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Είναι αχαρακτήριστα αυτά τα ζητήματα. Ασφαλώς θα μου πείτε εις τον αντίποδα, τι σημαίνει όμως εις τον αντίποδα? Σημαίνει ότι εφαρμόζουμε ό,τι λέγουμε? Κατά το δυνατόν. Δεν επέρασε ποτέ όμως από το μυαλό μας, έστω και στο παραμικρόν και στο ελάχιστον, το ενδεχόμενο να μην είναι εφαρμόσιμα αυτά τα οποία διδάσκουμε. Προσέξατε στον εαυτό μας πρωτίστως. Συνδέστε αυτά τα οποία λέγω με αυτό που παλιότερα έχουμε πει, ότι η πρώτη ελεημοσύνη που είναι? Η πρώτη ελεημοσύνη πηγαίνει εις την ψυχή μου. Η πρώτη ελεημοσύνη στρέφεται εις τον άνθρωπον που κάνει την ελεημοσύνη, διότι η πρώτη ψυχή που διψάει για τον Χριστό και ζητάει ελεημοσύνη είναι η ψυχή μας. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι κάποια από τα ζητήματα του Ιερού Ευαγγελίου είναι εφαρμόσιμα και κάποια άλλα δεν είναι εφαρμόσιμα. Τότε είμαι σε μία σχάση προσωπική, είμαι σε μία διχασμένη αποτύπωση της προσωπικότητας που δεν ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Από την άλλη, ασφαλώς και μέσω του μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως, το δεύτερον βάπτισμα ως λέγουν οι πατέρες, μας δίδεται η δυνατότητα της επανόδου στην προτέραν ευγένεια κατά τον Άγιον Ιουστίνον τον Πόποβιτς. Ή στην προτέραν ευγένεια, προσέξατε όμως, εάν επαναλαμβάνεται συνεχώς, διαρκώς και αδιαλείπτως αυτή η κατάσταση, πέφτω, πηγαίνω στην εξομολόγηση, πέφτω, πηγαίνω στην εξομολόγηση, αυτό δεν είναι πνευματικός αγώνας? Τι είναι πνευματικός αγώνας? Να μένω στην πλάνη ή να μην πέφτω? Μακάρι να μην συνέβαινε το δεύτερο, να μην πέφταμε.
αλλά επειδή δεν είμαι θα θεωρήσω.

ιστορία, είμαθε και πράξη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σχεδόν αδύνατο αυτό. Άρα λοιπόν, πέφτουμε και σηκωνόμεθα. Προσέξατε όμως, εδώ ελοχεύω κίνδυνος, τον έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές από την εκπομπή αυτή. Για να συνδέσουμε τελικά, εάν είναι δυνατή η συνοδοιπορία θεωρίας και πράξεως, ελοχεύω κίνδυνος να λάβουμε το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή να λέγουμε, έχει ο Θεός, λέγει ο λαός, ας κάνω τώρα αυτό, να είναι καλά ο παππούλης της ενορίας, ο εξομολόγος μου, ο πνευματικός μου, θα πάω να μου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή και άντε από την αρχή. Εδώ ελοχεύω κίνδυνος να καπηλευόμεθα, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, την αγάπη του Θεού. Δεν είμεθα τέτοιοι χριστιανοί να καπηλευόμεθα την αγάπη του Θεού, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πέρα από δίκαιος κριτής, είναι και φιλάνθρωπος πατέρας και αντιστρόφος, αυτό το οποίο ξεχνούμε σχεδόν άπαντες. Πέρα αντιστρόφος των μεγεθών, πέρα από φιλάνθρωπος πατέρας, είναι και δίκαιος κριτής. Βάλτε όποια σειρά στην αρχή θέλετε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το ότι αλίμονο, εάν είχαμε όχι την πεποίθηση, ο Θεός να δώσει να μην την αποκτήσουμε ποτέ, διότι αυτό είναι πλάνη, έστω και την αίσθηση, αλίμονο εάν είχαμε έστω και την αίσθηση ότι αυτά τα οποία λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο δεν είναι πραγματοποιήσιμα, επειδή είναι αυστηρή η Μητρόπολη και τα όρια της, τα ποιμαντικά εννοώ, αντιλαμβάνεστε, επειδή ενδεχομένως το ποίμνιο να είναι έτη περισσότερο να κατήχει το από ένα άλλο ποίμνιο, και επειδή ο κόσμος είναι ιδιαίτερα δύσκολος στην τοπική εκείνη κοινωνία και έχει μάθει πράγματα τα οποία ενδεχομένως απαγορεύεται να ξεμάθει κάποια στιγμή. Αντιλαμβάνεστε τι λέγω. Ας πούμε για παράδειγμα, δεν τολμάμε να πούμε ότι δεν επιτρέπεται να παντρεύεται, να τελείται μυστήριον του γάμου Παρασκευή. Και επειδή ο κόσμος το έχει μάθει, να μην έρθω σε σύγκρουση με το ποίμνιο, μα έρχεσαι σε σύγκρουση με τον ίδιο τον Κύριόν μας. Δεν μπορείς την ημέρα που εσταυρώθη ο Χριστός μας να πανηγυρίζεις και να ψάλεις Ισαΐα χόρευε. Και να τελείς το μυστήριο του γάμου, που είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός. Την ημέρα που εσταυρώθη ο Χριστός μας και την ημέρα που νηστεύουμε, ένεκα της σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι οξύμορο το σχήμα, αντιλαμβάνεστε. Και όταν έρχεσαι στο διατάφτα και λέγεις ότι δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά, και αυτά που λέγεις ενδεχομένως δείχνουν ότι είσαι έξω από το χορό, διότι αν το κάνω θα εξεγερθεί το ποίμνιο. Καλά, έχεις δίκιο, να μην εξεγερθεί το ποίμνιο. Ο Χριστός πού πηγαίνει? Είναι άλλος ο Χριστός από το ποίμνιο? Και από αυτή την έννοια πού το οδηγεί στο ποίμνιο? Σε χώρο που δεν είναι ο Χριστός. Αντιλαμβάνεστε, είναι λοιπόν καταστάσεις που θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ξέρετε, όσο χρονικό διάστημα έχουμε την εκπομπή, περίπου έτη περισσότερο από 3 χρόνια, γνωριζόμεθα πλέον, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν συνηθίζω να ομιλώ σχεδόν ποτέ δια την ουτιδανότητά μου, αλλά θέλω να θέσω ένα παράπονο προσωπικό ετούτη την ώρα, ραδιοφωνικά να το θέσω. Δεν μπορώ να κατανοήσω, το θέτω σαν ένα προσωπικό προβληματισμό, σαν και αυτά που εσείς μου αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας ως θέματα προς συζήτηση. Το θέτω λοιπόν και εγώ προς εσάς. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, να διανοηθώ, να εγκολποθώ αυτόν τον οχαδελφισμό που επικρατεί σε κάποιους ορθόδοξους χριστιανούς, ότι έτσι είναι τα πράγματα και τίποτα δεν αλλάζει. Μα δεν είναι μία επανάσταση ο χριστιανισμός? Δεν το λέγω κοινωνικά, μακριά από τέτοιες σκέψεις. Εσωτερικά το λέγω. Στην προπορία ενός εκάστου εσωτερική επανάσταση. Εκεί το θέτω. Ουχή εξωτερικό, τα άλλα δεν με αφορούν. Αυτές οι ψευτοεξωτερικές επαναστάσεις με αφήνουν παντελώς αδιάφορο. Εσωτερικά το λέγω, δεν είναι επανάσταση ο χριστιανισμός. Εάν δεν επαναστατείς απέναντι στην φαυλότητα, απέναντι στη χαμέρπια, απέναντι στη συνήθεια που έχει γίνει πλέον, βλέπετε ότι η αμάθεια έγινε έθος, έγινε συνήθεια στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Εν πολλής βέβαια, όχι παντού και πάντοτε, εν πολλής. Δεν θα πολεμήσουμε αυτήν την αμάθεια. Αυτό το ακατήχητον πίμνιο. Δεν θα του μιλήσουμε ποτέ για το ορθόν και το ορθόπρακτον. Πότε θα το μάθει μετά τον τάφο. Δεν έχουμε ευθύνη. Και ως κληρικοί και ως λαϊκοί. Δεν έχουμε ευθύνη να κατηχήσουμε εαυτούς και αλλήλους. Τι περιμένουμε. Από πού να το μάθει το πίμνιο. Είναι λοιπόν ζητήματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πολύ ιδιαίτερα που έχουν να κάνουν με τη συμπόρευση. Εν κατακλείδη, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, θέλω να κάνω σαφές και ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση κάτι το οποίο δεν ανήκει σε μένα, αλλά μας το μαρτυρεί και μας το συμμαρτυρεί η Ορθόδοξος Παράδοση, η Ιερά Παράδοση όπως λέγεται, μας το συμμαρτυρεί και έρχεται και το συνυπογράφει τρόπον την άτο προσυπογράφει όλο τον έφος, τα εκατομμύρια των Αγίων Πατέρων, Μαρτύρων, Οσίων, Ανδρών και Γυναικών, οι οποίοι μας απέδειξαν διέματος, όχι διαθεωρίας, διέματος και διέργων και διαμαρτυρίου, τόσο συνειδήσεως όσο και διέματος. Τι μας απέδειξαν? Ότι σαφέστατα και είναι εφαρμόσιμα όχι κάποια ζητήματα του Ιερού Ευαγγελίου, αλλά το σύνολο των ζητημάτων και των λόγων των γραφών, τόσο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη αντιλαμβάνεστε την ιδιαιτερότητα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, και ασφαλώς στην Καινή Διαθήκη είναι εφαρμόσιμα τα πάντα. Διότι αν δεν ήταν εφαρμόσιμα, τότε ήμεθα σε μία προσωπική σχάση, πρωτίστως προσωπική, να λέγομαι πράγματα τα οποία εμείς δεν εφαρμόζομαι. Το ότι εμείς δεν τα εφαρμόζομαι δεν σημαίνει ότι δεν τα εφαρμόζουν και κάποιοι άλλοι γύρω μας. Το ότι εμείς, επαναλαμβάνω και στέλνω και στον φίλτατο και σεβαστό μας ιερέα εκεί που συζητούσαμε το ζήτημα αυτό, στέλνω έτσι αυτόν τον χαιρετισμό μέσα από την εκπομπή μας, εάν μας ακούει. Το ότι εμείς δεν εφαρμόζομαι δεν σημαίνει ότι και άλλοι δεν τα εφαρμόζουν. Ας μην βάζουμε και τον εαυτόν μας στον ίδιο ντορβά με τους αγωνιστές χριστιανούς, κληρικούς και λαϊκούς, σε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης, σε όλα τα μοναστικά καθιδρύματα και μέσα εις την συζυγία, πολλούς λαϊκούς εγάμους που κάνουν τεράστιο αγώνα, αγιαστικό αγώνα. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς στερούμεθα της ορθοπραξίας, ότι έτσι είναι και γύρω μας και ότι υπάρχουν τόσοι άλλοι που στερούνται αυτής της ορθοπραξίας. Δεν είναι έτσι. Ασφαλώς και όλο το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο, εν δυνάμει, φτάνει να υπάρχει η προδιάθεση, το αγωνιστικό φρόνημα, η βούληση, και ασφαλώς φτάνει να είμαστε πεπισμένοι. Εάν λάβουμε υπόψη τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η μη εφάρμοση και πραγματοποίηση των ζητημάτων, των θεμάτων του Ιερού Ευαγγελίου, των εντολών εντός εισαγωγικών, να το θέσω διαφορετικά, εάν θέσουμε ότι δεν είναι σήμερα ορατά και εφαρμόσιμο από τη δική μας πλευρά, οφείλεται σε ένα λόγο κατά τον Χρυσορήμονα Ιωάννη. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε πίστη, διότι αν είχαμε πραγματική πίστη θα εφαρμόζαμε όλα όσα λέγομεν, όσα ακούμεν, όσα διδασκόμεθα. Ιδού λοιπόν νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέραν σωτηρίας, ας ξεκινήσουμε, παρακαλώ, την αγάπη όλων. Ουχή με τις αισθήσεως, αλλά μετά τις πεπιθήσεως και μετά τις εμπειρίες της προσωπικής ενός εκάστου, εξ ημών που ακούτε, ότι ασφαλώς και είναι δυνατή η ορθόπρακτη βιωματική, πλέον και εκπεφρασμένη ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτή που βιώνουμε. Λέγομεν, να το πω αλλιώς πριν πάμε στο διάλειμμα, πατέρες και αδελφοί, λέγομεν και συζητούμε αυτά που ζούμε. Αφήσαμε τις θεωρίες και τα βιβλία στην άκρη
τα μελετούμε, τα διαβάζουμε, αλλά τον πόνο μας συζητούμε από το ραδιοφόνο, τον προσευχητικό μας πόνο, τον πνευματικό μας πόνο, το πνευματικό μας βίο μας συζητούμε. Αυτά που ζούμε συζητάμε και όχι θεωρίες. Με αυτή λοιπόν την βεβαία πεποίθηση ότι το σύνολο των φίλων ακροατών ασπάζεται και αποδέχεται από προσωπική του εμπειρία και πείρα, με αυτή την πεποίθηση πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε έτι περισσότερο να συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα.

και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Νεανικές Αναζητήσεις», φίλοι και φίλες, και πάλι μαζί συζητούμε για την πιθανότητα, για τη δυνατότητα, για την ενδυνάμει προσπάθεια κάθε πιστού να εφαρμόσει στην πράξη το Ιερόν Ευαγγέλιο. Για μας είναι πεποίθησης και είναι και η βιωματική εμπειρία, επιτρέψετε μου τον όρο, καθένας από το μικρό μετερίζει που αγωνίζεται, ότι δεν ομιλούμε θεωρητικώς, αλλά συνοδηπορεί η πράξη και η θεωρία για να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία, μια συνοδηπορία η οποία είναι παράλληλος και η οποία στηρίζεται η μεν θεωρία εις την πράξη, για να έχει και νόημα η θεωρία, και η πράξη στηρίζεται στην θεωρία για να μπορεί να εδρεούται, για να μπορεί να στηρίζεται καλύτερα και αρτιότερα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να μεταφέρω μία διήγηση, να αναγνώσω εις την αγάπη σας μία διήγηση από το βιβλίο, από το περιβόλι της Παναγίας Νοσταλγικές Αναμνήσεις του μακαριστού Αγίου Γέροντος Χερουβίμ Καράμπελα. Αποτελεί μία έκδοση της Ιεράς Μονής του Παρακλήτου εις τον Οροπών Αττικής. Διαβάζω στην σελίδα 179. Έχει να κάνει με μία ιστορία που έρχεται και τρόπον την να ενώνει τη θεωρία και την πράξη. Θα έλεγα θα είναι μία άλλης μορφής, μία νετέραν απάντηση εις το θέμα, το κεντρικό της εκπομπής μας, κατά πόσον είναι εφαρμόσιμος και πραγματοποιήσιμος η ορθόπρακτη εν Χριστώ ζωή. Όχι όμως κατ' επιλογή, εις το σύνολο. Ασφαλώς ο καθένας στα μέτρα των δυνατοτήτων του και στην προσπάθεια την οποία καταβάλει. Στην περιφέρεια των Κατουνακίων, πίσω από την καλύβη των αδελφών Δανιηλαίων, αναφέρεται σε μια εξόρμηση του μακαριστού γέροντος εις τον Άθωνα. Εκεί λοιπόν ησύχασε ένας μοναχός ονόματι Άνθιμος, με τους δύο υποτακτικούς του Ιωάννη και Νύφωνα. Τα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής τα πέρασε ως υποτακτικός στο αυστηρό κοινόβιο του Διονυσίου. Έπρεπε να ετοιμαστεί όσο το δυνατόν περισσότερο για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τα παλέσματα της ερήμου. Τον πατέρα Άνθιμο τον είχα χαρακτηρίσει σαν ένα γνήσιο ησυχαστή. Έφερε αδρά τα χαρακτηριστικά του ησυχαστού μοναχού. Οι υποτακτικοί του τον ακολουθούσαν υποδειγματικά. Ήταν μια ευλογημένη πραγματικά συνοδεία. Εργασία, σιωπή και προσευχή. Ο Πανάκαθος Θεός μου χάρισε πολλές ευκαιρίες για να γνωρίσω τον πατέρα Άνθιμο. Κυρίως διότι η καλύβη μας είχε στενές σχέσεις μαζί του. Παρόλοι όμως την σοβαρότητα και αυστηρότητά του, συγκατέβαινε, συνομιλούσε και συναναστρεφόταν και με τον μικρότερο αρχάριο. Τα λόγια του ήσαν γεμάτα αγάπη. Στην καλύβη τους υπήρχε μία μικρή απλοταριά προς τον μέρος των Καρουλίων. Εκεί, καθισμένοι σε ασκητικούς ξύλινους πάγκους, εμβαθύναμε στην κατά Θεόν φιλοσοφία, την οποία κρύβει μέσα της η μοναχική ζωή. Εκείνες τις ώρες τον απελάμβανα. Αυτόν, τον ευλογημένο άνθρωπο, τον εχόρτασε η ψυχή μου, διότι όσες φορές ο γέροντας με έστελνε στους ερημίτας για να προσφέρω κάποια ευλογία, εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία και πήγαινα να τον συναντήσω και να συζητήσω μαζί του. Σε μια τέτοια ευκαιρία χτύπησα την πόρτα, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Σκέφτηκα ότι δεν θα έπρεπε να φύγω, μια και είχα πάει ως εκεί, αφού μάλιστα η πόρτα δεν ήταν κλειδωμένη. Έσπρωξα λοιπόν λίγο και με προσοχή πέρασα την πόρτα
και αντίκρισα ένα εξαίσιο θέαμα. Ο γεροάνθιμος ήταν αφοσιωμένος στην προσευχή, κρατώντας το τριακοσάρι κομποσχήνι του, στηριζόταν πάνω στο τεμπελόξυλο. Μου φάνηκε κατάλευκος, μεταρσιωμένος, φωτεινός. Δεν αντελήφθη την παρουσία μου. Με ακόμη περισσότερη προσοχή προχώρησα και κάθισα στην απλοταριά όπου συνηθίζαμε να συζητάμε και περίμενα να τελειώσει την μυστική και αγία εκείνη συνομιλία του με τον Θεό. Όταν με είδε έτσι αναπάντεχα στην καλύβη του, ξαφνιάστηκε, ύστερα κάθισε και αρχίσαμε την συζήτηση. Μου μίλησε για την αξία της προσευχής εξ αφορμής του γεγονότος εκείνου. Η κεντρική ιδέα των όσων μου είπε ήταν η εξής: η ευχή του Ιησού θεώνει τον άνθρωπο, ενώ η προσευχή προς την Παναγία τον ετοιμάζει για την θέωση. Αυτό το κράτησα σαν παρακαταθήκη από το αγιασμένο στόμα του και αξιώνομαι τώρα, μετά από τόσα χρόνια, να το παραδίδω στους αρχαρίους μοναχούς της εποχής μας, οι οποίοι νομίζω ότι έχουν ολιγότερες τέτοιες ευκαιρίες από όσες είχαμε εμείς οι παλαιότεροι, και γι' αυτό η ευθύνη μας θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Στον χαρακτήρα του γέροντος Ανθίμου επιβεβαιωνόταν επίσης η αλήθεια πως όταν το Άγιο Πνεύμα κατοικήσει σε μια ψυχή, την κάνει ευγενική, λεπτή, με ανώτερη συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά αναφέρω την ακόλουθη λεπτομέρεια. Κάποτε που τον επισκεφθήκαμε με άλλους αδελφούς, έπιασε δυνατή βροχή. Όταν θελήσαμε να φύγουμε, η βροχή είχε σταματήσει. Ο γεροάνθιμος προθυμοποιήθηκε να μας συνοδεύσει. Προχωρούσε μάλιστα εμπρός για να μας δείχνει το μονοπάτι, το οποίο εγώ βέβαια είναι αλήθεια όπως γνώριζα. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι κάτι άλλο ήθελε. Με το ασκητικό του ραβδί χτυπούσε δεξιά και αριστερά τα κλαδιά των θάμνων για να τεινάζονται οι σταγόνες της βροχής που είχαν απομείνει πάνω τους, ώστε να μην βραχούμε. Ευγενική εκδήλωση μιας εξαγνισμένης πραγματικά καρδιάς. Κάποια άλλη φορά που πήγα στην καλύβη του γέροντος Ανθίμου, συνέπεσε να βρίσκονται εκεί ο γέρον Διονύσιος ο Κατουνακιώτης, ο γέρον Αντώνιος ο Μουστάκας και ο υμνογράφος γέρον Γεράσιμος ο Μικραγιανανίτης. Και οι τρεις εχαρακτηρίζονται για τον καταρτισμό τους, όχι μόνο τον θεωρητικό, αλλά και τον πρακτικό. Ήταν μία ευλογημένη ευκαιρία για μένα. Εκεί πήρα μία ιδέα περί του πώς θα ήσαν οι συναντήσεις των πατέρων της ερήμου. Άκουσα και είδα τι συζητούν και πώς αντιμετωπίζουν οι πνευματικοί πατέρες ο ένας τον άλλον. Εντύπωση μου έκανε η υποχωρητικό της, ο σεβασμός του καθενός προς τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων. Η συζήτησή τους διήρκεσε πολλή ώρα σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, όχι μόνο από πλευράς θέματος αλλά και συμπεριφοράς. Πραγματικά ανάμεσά τους αισθανόσουν την παρουσία του Θεού. Όταν τελείωσε η συζήτηση, αποχαιρέτησε ο ένας τον άλλον με τον προσήκοντα σεβασμό, και μάλιστα ο γέρον Διονύσιος, ενθυμούμε φεύγοντας, είπε: «Σήμερα ζήσαμε άλλη μια φορά την αγάπη των πατέρων μας. Δεν πρέπει να ξεχάσω ότι σε μια άλλη μου επίσκεψη έγινε κάτι το πολύ διδακτικό για μας τους μοναχούς. Ευρήκα τον γεροάνθιμο να κάθεται στην κουζίνα του κοντά σε μία θερμάστρα. Αφού συζητήσαμε λίγο, παρόντος και του υποτακτικού του πατρός Ιωάννου,
σε μια στιγμή μου λέγει χαριτωμένα: «Ο πατήρ Ιωάννης είναι βιαστής μοναχός. Εκτός αν κάνει λάθος ο γέροντάς του και τον πατήσει λίγο στην ουρά, τότε αρχίζει να φωνάζει σαν την γάτα και δεν ξέρω τι να κάνω. Πιστεύω όμως ότι έπειτα από πολλά νιαουρίσματα και πολλές διαμαρτυρίες θα κουραστεί και θα υπομένει το πάτημα της ουράς χωρίς να διαμαρτύρεται. Και αυτό θα είναι ένα δείγμα ατράνταχτο ότι άρχισε να γίνεται καλόγερος». Ο πατήρ Ιωάννης με σκυμμένο το κεφάλι δεχόταν όλα αυτά που έλεγε ο γέροντάς του, επαναλαμβάνοντας τις λέξεις: «Ευλόγησον γέροντα, με την ευχή σας θα διορθωθώ. Τόσο δυνατές ήσαν οι στιγμές αυτές για μένα, ώστε πήρα τον τορβά μου και δακρυσμένος έφυγα για την υπακοή μου». Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ανέγνωσα μία όμορφη διήγηση από τον Άθωνα, από το βιβλίο «Από το περιβόλι της Παναγίας νοσταλγικές αναμνήσεις» του μακαριστού πλέον εδώ και αρκετά χρόνια γέροντος Χερουβίμ Καράμπελα, του προηγουμένου της Ιεράς Μονής Παρακλήτου εις των Οροπών Αντικής, μία Αγία πραγματικά πνευματική μορφή. Στην ουσία όμως, μέσα από αυτήν την διήγηση που μας μετέφερε εκεί στην περιοχή των Κατουνακίων και κοντά θα λέγαμε από την πλευρά των Καρουλίων, είναι να θαυμάζει κανείς αυτήν την συνοδοιπορία θεωρίας και πράξης, διότι αυτός ο μεστός λόγος των Αγίων Γερόντων ήταν ασφαλώς, και έχουμε πολλά παραδείγματα και μορφωμένων κατά κόσμων αλλά και όχι τόσο μορφωμένων κατά κόσμων πατέρων, αυτός όμως ο λόγος ήταν μεστός αυτής της συνοδοιπορίας της θεωρίας και της πράξης. Δηλαδή, η θεωρία κατ' επέκταση δεν προϋποθέτει κατά κόσμων μόρφωση. Για παράδειγμα, ενδεχομένως κάποιος εξ ημών να έχει μελετήσει ένα ζήτημα από τη θεωρία του χωρίς να είναι ιδιαίτερα κατά κόσμων μορφωμένος. Μένει λοιπόν αυτό το οποίο εδιάβασε και εγνώρισε ως θεωρία να το μεταποιήσει στην πράξη. Όταν αναφερόμεθα εις την συνοδοιπορία θεωρίας και πράξεως, δεν εμένουμε μόνο στο πώς η ακαδημαϊκή θεολογία μπορεί να γίνει ορθόδοξο βίωμα και αντιστρόφως. Αυτά είναι αλληλένδετα και αλίμονο εάν δεν συμβαίνουν. Εάν θέλετε την προσωπική μου τοποθέτηση επ' αυτού, έχω την αίσθηση ότι σπανίως συνοδοιπορούν αυτά τα δύο εις την πράξη. Διότι σήμερα η ακαδημαϊκή θεολογία δεν χαρακτηρίζεται, έχω την αίσθηση τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, από την ορθόδοξη πνευματική βιωματικότητα. Διότι αν εχαρακτηριζόταν, θα ήταν και διαφορετική. Βέβαια, για να θέσουμε και να πάρουμε και τη θέση της άλλης πλευράς, αυτήν στην οποία ανήκουμε, των ακαδημαϊκών δηλαδή θεολόγων, των προσοντούχων, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η θεολογία ως επιστήμη, ως επιστήμη το τονίζω, έχει απότερο στόχο να εμφυσίσει επιστημονικά την ιδιαίτερη σπουδή της θεολογίας, ασχέτως εάν δεν μπορεί να εμφυσίσει και το βίωμα, όχι πάντοτε, σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτό έχει να κάνει ασφαλώς εις την ιδιαιτερότητα ενός εκάστου των καθηγητών που διδάσκουν, κατά πόσον, διότι αυτό γνωρίζεται ότι φαίνεται, διαφαίνεται δια γυμνού οφθαλμού εάν κάποιος αυτά τα οποία λέγει και διδάσκει τα πιστεύει και τα βιώνει. Διαφορετικά δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, ούτε να έχουμε ιδιαίτερες ικανότητες για να αντιληφθούμε αν είναι αλήθεια αυτό το οποίο μας λέγει και αν συνοδεύεται από ορθοπραξία. Πέρα από αυτήν όμως την διάκριση της ακαδημαϊκής θεολογίας, της θεωρίας και του ορθόδοξου βιώματος ως πράξη, πηγαίνουμε και στο διατάφτο που έχει να κάνει με την θεωρία που διαβάζουμε από ένα βιβλίο, όπου ακούσαμε από κάποιον και καλούμεθα να το κάνουμε εμείς βίωμα. Είναι και αυτή η συνοδοιπορία θεωρίας και πράξης. Και μέσα εις αυτήν την συνοδοιπορία πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είμεθα υπεύθυνοι κατά πόσον αυτό το οποίο εμείς αναγνώσαμε, κατά πόσον αυτό το οποίο εμείς διδαχθήκαμε από θεωρίες,
έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε εν πράξη. Διότι έχουμε πει πάλι και πολλάκις ότι εις την σημερινή πραγματικότητα, όχι μόνο, όλος οι ιδιαιρέτερος εις την σημερινή πραγματικότητα, στεφανούται η προδιάθεση και έρχεται και εξετάζεται η διάθεση ενός εκάστου να κάνουμε κάτι. Δεν πηγαίνουμε στο αποτέλεσμα, αυτό το κάνει η Δύση. Δεν εξετάζει την πνευματική πρόοδο ή την πνευματική ενέργεια εκ του αποτελέσματος. Εμείς εκ προαιρέσεως ως Ορθόδοξοι κρινόμεθα και χαρακτηριζόμεθα τρόπον την. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη, την εύθυνα εις αυτήν την προδιάθεση να πάρουμε και την απόφαση. Εάν θέλουμε να είμεθα άνθρωποι που συνοδηπορούν τα έργα μας και τα λόγια μας, κατά το δυνατόν λέγω. Δεν σημαίνει ότι επειδή μάθαμε 10 και κάνουμε τα 2 ότι είμεθα υποκριτές. Υποκριτές θα ενδεχομένως θα είμεθα όταν από αυτά τα οποία λέγουμε και διδάσκουμε δεν πιστεύουμε εμείς τίποτε. Είτε λέγουμε ότι είναι εφαρμόσιμα για τους άλλους και όχι για εμάς. Είτε ακόμα περισσότερο εις το έπακρον υποκριτές όταν δεν αγωνιζόμεθα για αυτά. Αλλά ξέρουμε να τα διδάσκουμε εις τους άλλους. Δεν είμεθα όμως υποκριτές όταν από αυτά τα οποία λέγουμε και διδάσκουμε πρωτίστως εις τους εαυτούς μας. Κάνουμε προσπάθεια για όλα αυτά. Ασχέτως αν δεν καταφέρνουμε όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Και ένα να πετύχουμε από τα 100, αλλά να κάνουμε προσπάθεια και για τα 100 όμως. Όχι κατ' επιλογή να κάνω προσπάθεια για τα 10 γιατί τα άλλα 90 δεν μου αρέσουν. Ακόμα και το μισό να πετύχουμε από τα 100, αλλά να αγωνιζόμαστε και για τα 100. Αυτό ασφαλώς και δεν είναι υποκρισία, αλλά είναι μια σταθερά προσπάθεια να συνοδηπορούν τα έργα και τα λόγια μας εις την πραγματικότητα. Θέλω εις το σημείο αυτό αγαπητοί φίλοι και φίλες, προσεγγίζοντας εις το πέρας και του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις στηρίζεται εις την άμεση σχέση, εις αυτήν την άμεση επικοινωνία που έχουμε. Και αυτή η επικοινωνία είναι ζώσα, διότι μπορεί να μην βλεπόμεθα οφθαλμοφανώς ο ένας μετά του άλλου, αλλά είναι μια ζώσα επικοινωνία, διότι έχει να κάνει με την σχέση και την συνοδηπορία έργων και λόγων. Μας ενώνει η προσευχή, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Και μας ενώνει το γεγονός ότι είμεθα βαπτισμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος και χρησμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος, και κάθε φορά που κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων γινόμεθα όλοι αδελφοί εξαίματος, διότι κοινωνούμε από το ίδιο αίμα και από το ίδιο σώμα, κοινωνούμε τον Κύριον μας Ιησούν Χριστόν. Υπ' αυτή την έννοια συγγενεύομαι και είμαι τα αδέλφια εξαίματος και όχι μόνον εξ αχιστείας, άπαντι σε ορθόδοξοι χριστιανοί εις όλα τα πέραντα της οικουμένης. Για αυτήν την σχέση ομιλώ που μας ενώνει και μας συνδέει. Αυτήν την σχέση που πρέπει να τονίσω είναι αδιάρρηκτος, διότι βασίζεται και έχει κεντρικό άξονα το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Προσκαλώ λοιπόν την δική μου φιλαυτία και την αγάπη όλων ημών να ενώσομεν και πάλι την προσπάθειά μας, τόσο από το δικό μας μετερίζει και προσωπικά αλλά και συλλογικά, να βρούμε παρακαλώ πολύ την αγάπη όλων, τα μονοπάτια εκείνα που συνοδηπορεί η θεωρία και η πράξη. Να βρούμε ξανά στη ζωή μας, εάν έχουμε απολέσει, το μονοπάτι που ταυτίζεται, που ενώνεται, που έρχεται και αγκαλιάζεται η θεωρία και η πράξη. Πριν είναι αργά, πατέρες και αδελφοί μου, να βρούμε το μονοπάτι από του νυν, όχι μετά τον τάφο, μετά τελειώνει η παράσταση. Τώρα δίδομεν εξετάσεις. Τώρα να βρούμε λοιπόν αυτό το μονοπάτι μέσα από την μυστηριακή ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας. Διότι από αυτήν την εκπομπή το λέγω πάντοτε και θα το λέγω όσο μας δίνεται η δυνατότητα να ακουγόμεθα. Δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να συζητούμε τον πόνο μας τον πνευματικό. Αυτός είναι ο πόνος μας ο πνευματικός, η αγωνία μας,
η αδημονία μας, μήπως ο Θεός να μην επιτρέψει, μήπως και χαθεί αυτό το μονοπάτι που συντεριάζει την θεωρία και την πράξη. Αλίμονο, εάν χάσουμε αυτό το μονοπάτι και οικειοποιηθούμε μία από τις δύο κατηγορίες, αλίμονο, και ακόμη περισσότερο αλίμονο, εάν φτάσουμε στο σημείο να μην θεωρούμε εφαρμόσιμο τον Ευαγγελικό Λόγο στην ζωή μας. Ιδούν νυν λοιπόν καιρός ευπρόσδεκτος, καθίσε ξημών, ας αναλάβει αυτήν την προσπάθεια, διότι είναι δύσκολος, επίπονος, επίμοχθος ο πνευματικός αγών, αλλά είναι τόσο γλυκός, είναι τόσο χαρμόσυνος, είναι ωραία να αγωνίζεσαι για την αγάπη του Χριστού, είναι όμορφο να αγωνίζεσαι και να λογίζεσαι μαθητής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Αυτό που ζητώ από σας τώρα, που εξαιτίας της φυσικής μου καταστάσεως βρίσκομαι πολύ κοντά στο θάνατο, είναι να μου έχετε εμπιστοσύνη. Προσεύχομαι να με βεβαιώσετε ότι είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τις πράξεις μου, ακόμη και αν αρχικά σας φαίνεται πως δεν καταλαβαίνω την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, να έχετε πιο πολύ εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνω, οδηγούμενος από την προσευχή, παρά στη δική σας θεώρηση των πραγμάτων. Μήπως σας ζητώ πολλά? Ο πατήρ Σίγμα έλεγε: «Μπορεί κανείς να κρίνει την πνευματική κατάσταση κάποιου προσώπου από μια επαφή μαζί του, από την ενέργεια, αν θέλετε, που εκπέμπει το πρόσωπο αυτό. Αλλά η πιο βέβαιη κρίση συνάγεται όταν ακούμε το λόγο του που φανερώνει τη γνώση του». Από όσα έγραψα μέχρι τώρα δεν απέδειξα μεγάλη άγνοια. Ο Θεός έδωσε και σε μένα να γνωρίσω κάτι εκ πείρας. Έτσι μπορείτε να με κρίνετε ή από την εξωτερική μου ζωή ή από το λόγο που έγραψα κάτω από συνθήκες άκρος δυσμενής, διότι δεν είχα ποτέ το χρόνο να γράψω τα βιβλία μου με ηρεμία. Τώρα γίνομαι συνήγορος του εαυτού μου. Ίσως ο Θεός μου επιτρέπει να πω ότι θα ήταν καλύτερα να ακολουθήσετε τις πράξεις μου με εμπιστοσύνη. Και μου φαίνεται ότι αν η πίστη σας είναι τέλεια, η ευλογία του Θεού θα είναι ορατή, χειροπιαστή. Αυτό που λέω τώρα αποτελεί θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στις μελλοντικές συναντήσεις μας, διότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πρόβλημα στη ζωή των μοναχών. Αλλά ας αφήσουμε αυτό το άκρο σοβαρό και σπουδαίο ερώτημα για μια άλλη στιγμή. Για την ώρα δείξτε στους δυο μας, σε μένα και τον ηγούμενο, πλήρη εμπιστοσύνη, χωρίς να νομίζετε πως δεν σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα και ότι δεν βλέπουμε τα πράγματα κατά τον ίδιο τρόπο. Διώξτε μια τέτοια σκέψη και προσπαθήστε να προσεύχεστε πιο πολύ, ώστε ο Θεός να μας βγάλει από την τωρινή κατάσταση που είναι κρίσιμη και να γίνει το μοναστήρι μας τόπος όπου θα μπορεί κανείς να βρει την αιώνια σωτηρία του. Γιατί μιλώ έτσι? Θέλω να πω, με πολύ πόνο στην καρδιά μου, ότι μέχρι τώρα, είναι ήδη 31 χρόνια, δεν μπορούσα να μιλώ ελεύθερα, να ενεργώ όπως θέλω. Πάντοτε υπέμεινα το αντίθετο, δίνοντας τη θέση στη θέληση ενός άλλου, στη θεώρηση, στον οραματισμό, στην ιδέα κάποιου άλλου. Τώρα όμως δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να το κάνει, διότι δεν γνωρίζω πόσο χρόνο ακόμη θα ζήσω ανάμεσά σας και οφείλω να τελειώσω το έργο μου. Μη σκεφτείτε ότι θέλω, πώς να το πω, να στερήσω τη δυνατότητα της δικής σας εξέλιξης. Όχι. Η σωτηρία του καθενός σας κατέχει για μένα την πρώτη θέση. Βρίσκεται πριν από τη δική μου. Και αν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, που είναι τρομερά περίπλοκη, δοκιμαστείτε από έλλειψη εμπιστοσύνης, μην αφήσετε το διάβολο να σας κλονίσει. Έτσι, θα κερδίσουμε τη μάχη της δικής μας σωτηρίας και θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στη σωτηρία των άλλων προσώπων που έρχονται σε μας. Ίσως μετά από 20, ας πούμε, χρόνια θα φτάσετε να καταλάβετε αυτό που προέβλεπε η θεωρία μου. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ο Θεός να σας το δώσει αυτό. Ας βαδίζουμε μέσα στο φως της πίστεως ότι αυτό έτσι θα είναι και όχι μέσα στα σκοτάδια της άγνοιας. Σας είπα αυτό που ο Θεός μου έδωσε για σήμερα. Και να είστε βέβαιοι ότι η προσευχή μου θα μένει πάντοτε για τον καθένα από σας και δεν θα παύσει μετά το θάνατό μου. Θα περιμένουμε ως την ερχομένη Δευτέρα και θα πούμε περισσότερα. Αλλά ας μένουμε σε απόλυτη αμοιβαία εμπιστοσύνη.
θυμηθείτε τη λεπτότητα της σκέψεως αυτού του θαυμάσιου ανθρώπου, του ηγουμένου Μισαήλ. Όταν βρισκόμουν πολύ κοντά στο θάνατο μου είπε «Λάβε το μεγάλο σχήμα απόψε, όχι αργότερα, και την επομένη τώρα θα ζήσεις». Έμεινα ακόμη 10 ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αυτός ήταν ήδη σίγουρος. Όταν τον έβλεπες, ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Τέτοιος είναι ο πνευματικός νόμος. Αυτός στον οποίο ανήκει η ευθύνη, εισακούεται από τον Κύριο, με έναν τρόπο πιο ακριβή από εκείνους που δεν έχουν την ευθύνη για οτιδήποτε.

Γνώση και αγνωσία του Θεού. Ερημική και κοινοβιακή ζωή. Ο ενικών Θεός. Αποφατισμός και καταφατισμός. Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Γρηγόριος Παλαμάς. Ουσία και ενέργεια. Ο Χριστός είναι Θεός. Θα ξεκινήσω να σας μιλώ σήμερα από την εμπειρία της νεότητός μου, τότε που ο Κύριος μου έδωσε αυτό που λέμε μνήμη θανάτου. Αυτή η κατάσταση της μνήμης του Θεού και του αναπόφευκτου του θανάτου μου ενέπνευσαν ένα αίσθημα ματαιότητος για όλα τα υλικά αγαθά της γης. Για μένα, σκοπός της μοναχικής ζωής είναι να με ελευθερώσει από την εξουσία της ύλης που με περιβάλλει, ώστε να ζήσω κατά απερίγραπτο με λόγια τρόπο το Θεό να κατοικεί μέσα μου. Αυτή τη σκέψη είχα όταν ήρθα στην Αγγλία, για μένα πρωτίστως, αλλά και για τους ελάχιστους που με συνόδευαν. Εύκολα πραγματοποιεί κάποιος μια τέτοια ιδέα, ή μάλλον λιγότερο δύσκολα, όταν βρίσκεται στην έρημο, αποκομμένος από όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί όμως να ζήσει μέσα στην έρημο ως το τέλος, διότι δεν μπορεί να αποκοπεί τελείως από την ανθρωπότητα. Κανένας δεν μπορεί να σωθεί μόνος χωρίς τους άλλους. Έτσι, οργανώνουμε εδώ την κοινοβιακή μας ζωή, σύμφωνα με την πείρα χιλιάδων ετών που μας έδωσε ο Θεός. Επί του παρόντος, όσον αφορά την οργάνωση αυτή, διερχόμαστε μία περίοδο δύσκολη που θα διαρκέσει ακόμη χρόνια για όλους μας και θα απαιτεί μεγάλη ένταση στην προσευχή και στην εργασία, ακόμη και τη χειρονακτική. Η στιγμή που θα αποκτήσουμε το αγρόκτημα που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου πλησιάζει. Και όταν ο Θεός μας δώσει αυτό τον τόπο, όπου θα μπορούμε να κατοικήσουμε με έναν τρόπο λιγότερο δύσκολο από ό,τι τώρα. Ας μην ξεχνάμε τότε ότι η πρώτη μας μέρημνα θα είναι να ζήσουμε μαζί Του και Αυτός να ζει μέσα μας. Στα όρια της επίγειας ζωής μας, η εν Χριστώ ζωή μας είναι εφικτή εν μέρη, έστω και αν ο Θεός μας είναι άναρχος και ατελεύτητος. Η κατάσταση της ζωής μας πάνω στη γη μοιάζει με την εμβριακή ζωή. Αποτελεί προετοιμασία. Οφείλουμε να γεννηθούμε εκ νέου για να ζήσουμε έξω από αυτό το σώμα που τόσο γρήγορα αποσυντίθεται. Αυτή η γέννηση για την αιωνιότητα

ακατάληπτος για μας στην κατάσταση που βρισκόμαστε, γεννημένοι μέσα στο χρόνο, στο χώρο και στο σώμα αυτό που φέρουμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το άναρχο είναι. Αλλά το γεγονός, το αποκεκαλυμμένο από την Αγία Γραφή, ότι είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, δεν μας αφήνει ήσυχους. Θέλουμε να γνωρίσουμε αυτό το Θεό με έναν τρόπο πιο ολοκληρωτικό. Προσκρούμε λοιπόν στη φύση μας, που είναι ανίκανη να φτάσει σε αυτή τη γνώση. Όπως λέει ο Χριστός, μόνο αυτός που μας δημιούργησε μπορεί να μας επιτρέψει να τον γνωρίσουμε. Αλλά για να γίνουμε άξιοι αυτής της χάριτος, οφείλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Σε αυτές αντανακλάται ο αιώνιος Θεός και με αυτές μαθαίνουμε τι είναι η αγιότητα και τι είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι ο θάνατος. Η αγιότητα είναι η αιωνιότητα.

Νομίζω ότι μπορούμε να ζήσουμε το Θεό μόνο με τη χάρη και όχι με τις ανθρώπινες προσπάθειες. Είναι απαραίτητο όμως να καταβάλουμε μεγάλη ψυχική, πνευματική και σωματική προσπάθεια για να διαμείνουμε μέσα στο πνεύμα των εντολών. Αλλιώς χάνουμε τη χάρη. Η δική μας κατάσταση εδώ είναι δύσκολη, διότι ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους που αγνοούν τα πάντα για το Θεό. Παρόλα όμως αυτά πιστεύουν ότι υπάρχει, ότι είναι, αν μου επιτρέπετε να το πω. Υπάρχει ένα στοιχείο, μια πλευρά του Θεού, την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, όποια και αν είναι η προσευχή που του απευθύνουμε. Αυτή η πλευρά παραμένει αιώνιο μυστήριο. Έχοντας ακούσει από την παιδική μας ηλικία ότι ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη γη, έχοντας διαβάσει το Ευαγγέλιο ως παιδιά, είναι εύκολο να πιστέψουμε σε Αυτόν. Αλλά ακολουθεί έπειτα το ερώτημα, πώς ο Θεός μπορεί να εμφανίζεται με τη μορφή αυτή? Το γεγονός ότι διαβάζουμε το Ευαγγέλιο αποδεικνύει ότι μπορεί να μιλά κανείς για το Θεό με τρόπο θετικό, καταφατικό και όχι με τρόπο αρνητικό, αποφατικό. Θεός άγνωστος, ακατανόητος, πάντοτε και κρυμμένος. Στην εποχή που ξανάρχισα να ζω το Χριστό, όταν βρισκόμουν στη Γαλλία, συνάντησα στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου ανθρώπους που τους ήλκυαν πολύ τα κείμενα του μυστηριώδου συγγραφέα, του Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Όταν διάβασα για πρώτη φορά τα έργα του, έμεινα έκθαμβος από τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν, από την ένταση να στέκεται κανείς μπροστά σε ένα μυστήριο που οφείλουμε να πιστεύουμε χωρίς να το γνωρίζουμε, διότι πάντοτε μας υπερβαίνει. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να τον γνωρίζουμε

ζήσουμε υπογραμμίζει την υπερβατικότητα του Θεού. Ευτυχώς που παράλληλα διάβαζα το Ευαγγέλιο, τις πράξεις και τις επιστολές των Αποστόλων. Έτσι, δεν θα μπόθηκα από τα έργα αυτά που αποδίδονται στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και διέφυγα από το αδιέξοδο στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί κανείς διαβάζοντάς τα. Ίσως να βρίσκεται αρκετά τολμηρό τον τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι εκείνος που μας εξήγησε πώς να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, πώς να τον γνωρίζουμε με έναν καταφατικό τρόπο. Το μυστήριο του Θεού θα μείνει ίσως αιώνια κατανόητο. Πρόκειται όμως για ένα γεγονός. Ο ίδιος ο Θεός αναζητά επαφή μαζί μας. Και αυτή την επαφή, τη χειροπιαστή, την αισθανόμαστε όταν Αυτός έρχεται σε μας. Προσωπικά προτιμώ αυτή την τακτική. Να μην επικεντρώνουμε τη σκέψη μας στο γεγονός ότι ο Θεός είναι άναρχος. Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο όταν η χάρη της θεότητος έλθει, δοκιμάζουμε αυτό το πολύ δυσάρεστο συνέστημα να μην μπορούμε να καταλάβουμε αυτόν που είναι άναρχος. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίσουμε το Θεό μας καθώς εστίν. Όταν προσευχόμαστε σε Αυτόν, θέλουμε να ξέρουμε σε ποιον μιλούμε και να μην απευθυνόμαστε πάντοτε στον άγνωστο Θεό των Αθηναίων. Μην επικεντρώνετε λοιπόν την προσοχή σας στο επίπεδο της Θείας Υπεροχής, που μας υπερβαίνει και που θα παραμένει πάντοτε ένα μυστήριο, αλλά σε αυτό που μπορεί να δοθεί στον άνθρωπο και που μπορεί ο άνθρωπος να λάβει, και ζήστε με αυτόν τον τρόπο.

Τα λέω τώρα όλα αυτά με αφορμή τις επικρίσεις ορισμένων προσώπων στη Ρωσία και στην Ευρώπη σχετικά με τον τίτλο του βιβλίου μου «Οψόμεθα των θεών καθώς εστί». Πραγματικά με λύπησαν οι αντιδράσεις των ανθρώπων αυτών. Εν μέρη γι' αυτό το λόγο αναφέρομαι σε όλα αυτά σήμερα, θέλοντας να μοιραστώ μαζί σας αυτό που μου έδωσε ο Θεός. Έλαβαν τον τίτλο του βιβλίου μου «Οψόμεθα των θεών καθώς εστί» ως πρόφαση για να με κατηγορήσουν, χωρίς καν να το διαβάσουν. Να, ένας άνθρωπος που νομίζει ότι μπορεί να γνωρίζει το Θεό καθώς εστίν. Παραβλέπουν όμως ότι η έκφραση «οψόμεθα των θεών καθώς εστί» υπάρχει στην πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Βέβαια, κάποιοι προτιμούν το γνώφο της αγνωσίας, που υπερβαίνει σε αξιοπρέπεια την οποιαδήποτε γνώση, και μιλούν για γνώφο σημαντικότερο από το φως, ακόμη και από το άκτιστο. Εσείς λοιπόν δώστε την προσοχή σας στην πλευρά του θείου είναι που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος. Να γνωρίσει με τη χάρη και όχι με την επιστημονική έρευνα. Ο Θεός δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο της επιστήμης. Ο Θεός μας αποκαλύφθηκε στον Αβραάμ, στους άλλους προφήτες κλπ. Η πίστη μας δεν είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνων ερευνών, αλλά της αποκαλύψεως που δόθηκε από το Θεό. Ο Χριστός ο ίδιος είπε «Ουδής επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο, εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε». Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό καταβάλλοντας διανοητική προσπάθεια. Όχι. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τη χάρη. Και τον γνωρίζουμε καθώς εστί από την πλευρά που είναι μεθεκτή στον άνθρωπο και όχι με μια έννοια αντίθετη από ότι είναι αυτός στο μυστήριό του. Το μυστήριο παραμένει ανεξήγητο και εμείς στεκόμαστε έκθαμβοι μπροστά σε αυτό. Οφείλουμε να φυλάξουμε όλο αυτό που είναι απτό μέσα στο Ευαγγέλιο, στη διδασκαλία των Αποστόλων και στους Αγίους Πατέρες. Δεν πρόκειται για αποφατισμό, για αρνητική θεολογία, αλλά για καταφατισμό, για θετική θεολογία.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Γνωριμία με τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Σύντομα κηρύγματα Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Βλάχου. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, χαίρετε. Ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ορατού και αοράτου, εις όλην την δημιουργίαν, εγκατέσπειρε δείγματα της παντοδυναμίας, πανσοφίας και αγαθότητός του. Όχι μόνο τα μέγιστα, αλλά και τα ελάχιστα, επιμελώς, επιστημονικώς μελετώμενα, είναι αποδείξεις της υπάρξεως και των απείρων ιδιωτήτων αυτού. Ως διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, τα αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιήμας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Ο ορατός κόσμος, ως είναι ο φυσικός κόσμος, είναι ένα είδος βιβλίου, μεγάλου βιβλίου, με απείρους σελίδας και εικόνας, εις εκάστην των οποίων διαλάμπει το μεγαλείον του Θεού, εάπειρη αυτού ιδιότητες, ένα ελάχιστον μόριον ύλης, μία πτέρη ξενός εντόμου, εν μικρόν άνθος, οποία μυστήρια, οποία μεγαλεία δεν εγκλείουν, η θέα, η μελέτη, η επιστημονική έρευνα διαρκώς και νέα μεγαλεία αποκαλύπτει. Εις κάποιον βιβλίο σοφού συγγραφέως διαβάσαμε το εξής. Ένας βοσκός, ημέραν τινά, είδε εις το δάσος κάποιον που επί πολλήν ώραν είχε γονατίσει και παρετήρει γην. Ο βοσκός υπόρησε δια τούτο. Επλησίασε και ρώτησε «Τι κάνεις εκεί?» Ο άνθρωπος που ήτο εσκυμένος τόσην ώραν, ήτο διαπρεπής επιστήμων βοτανολόγος και εξήταζε την χλωρίδα του δάσους. Αντί άλλης απαντήσεως, το μικροσκόπιον που εκράτη εις χείρας του, το δίδει εις τον βοσκόν και λέγει «Βάλε εις τα μάτια σου αυτό που σου δίδω. Σκύψε και κοίταξε το μικρόν αυτό άνθος». Ο βοσκός, εφοδιασμένος με το μικροσκόπιον, είχε σκύψει και έβλεπε το άνθος και εθαύμαζε. Ένας νέος κόσμος ωραιότητος παρουσιάστηκε ενώπιόν του. Έβλεπε το άνθος εις μεγέθυνσιν. Το έβλεπεν ασυγκρίτως ωραιότερον από ό,τι το έβλεπε με γυμνών οφθαλμών. Και όταν γέρθη, είπε «Ταλέπορος εγώ, που περνούσα και αδιάφορος ποδοπατούσα τα ωραία αυτά άνθη, χωρίς να ξέρω τι ομορφιά έχουν. Ακούετε? Ένα μικρόν άνθος, καλός παρατηρούμενον, με ενισχυμένην την όρασιν, επροκάλεσε τον θαυμασμόν, όχι μόνον του επιστήμονος, αλλά και του απλού βοσκού. Και εάν ένα ταπεινόν άνθος προκαλεί τον θαυμασμόν, πόσο μάλλον άλλα δημιουργήματα τα οποία, όχι μόνον δια το μέγεθός των, αλλά και δια την όλην ωραιότητά των, την τέχνην με την οποίαν έχουν κατασκευαστεί και την κανονικήν τάξην της κινήσεως και λειτουργίας των, δεν προκαλούν τον θαυμασμόν. Αληθώς, ηλικιά ο νους του ανθρώπου, μελετών τα έργα της Θείας Δημιουργίας, και μαζί με τον Δαβίδ αναφωνεί «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Τι να είπομεν τώρα δια των ουρανών?
εάν ευρίσκεσαι εις κορυφήν υψηλού όρους και η ατμόσφαιρα είναι απειλαγμένη νεφών, τότε βλέπεις το πανόραμα του ενάστρου ουρανού. Μεγαλοπρεπέστατον είναι το θέαμά του εν καιρό νυχτός. Θα μείνεις εκστατικός και όσο Δαβίδ θα αναφωνήσεις. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Και το πανόραμα του ενάστρου ουρανού γίνεται ακόμη μεγαλοπρεπέστερον όχι με γυμνών οφθαλμών, αλλά εάν με τα αστρονομικά τηλεσκόπια ερευνήσεις των ουρανών. Αλλά και του ενάστρου ουρανού υπάρχει άλλος ουρανός, απείρως ανώτερος και μεγαλοπρεπέστερος. Είναι δε ούτως όχι υλικός, αλλά πνευματικός. Είναι η Αγία Γραφή, το σύνολο των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ανοίγεις την Αγία Γραφή με πίστη ακράδαντον ότι περιέχει των αθάνατων και αιώνιων λόγων του Θεού. Τότε, ενώπιόν σου, προβάλλει πανόραμα ένας έκπαγλος ουρανός. Κάθε στίχος των βιβλίων της Αγίας Γραφής, κάθε λέξης και ένα ιώτα ακόμη είναι ως άστρον που εκπέμπει φως. Μυριάδες είναι τα άστρα αυτά, άστρα που δεν θα σβήσουν ποτέ, καθώς είπε ο Κύριος. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθουσι. Όλα δε τα άστρα αυτά, εγκύτερα ή μακρύτερα, περιστρέφονται περί των ήλιον. Ήλιος δε παμφαής, του οποίου σκιά μόνον, είναι ο φυσικός ήλιος, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι το κέντρον όλης της Αγίας Γραφής, το Α και το Ω. Και τα μεν βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εν μέσω βαθίας νυχτός ειδωλολατρείας και πλάνης, προκαταγγέλουν την αυγή νέας ημέρας, την ανατολήν του ηλίου, και τα προφητικά των μηνύματα συνοψίζονται εις εν. Ω ταλέποροι άνθρωποι, απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, έρχεται ο Μεσσίας, ο Σωτήρ του κόσμου. Τα δε βιβλία της Καινής Διαθήκης περιέχουν το σωτήριον κήρυγμα και τα μηνύματά των συνοψίζονται εις το Ευαγγέλιον, την πλέον χαρμόσυνον είδηση, η οποία οικούσθη ποτέ επί της γης, ήλθεν ο Σωτήρ του κόσμου. Το δε τελευταίον βιβλίον της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψης, παρηγορεί τους πιστούς όλων των αιώνων, οι οποίοι αγωνίζονται τον καλόν αγώνα και προμηνύει ότι θα έλθει και πάλι ο Κριτής, ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Όλη δε η Αγία Γραφή κλείει με την γλυκητά την δια τους πιστούς φωνήν. Ναι, έρχομαι ταχύ, αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ουρανός, ναι, πνευματικός ουρανός η Αγία Γραφή. Αλλά όπως ένας τυφλός σωματικός, έστω και αν μεσουρανεί ο ήλιος, έστω και αν τη νύχτα λάμπουν εις το στερέωμα μυριάδες αστέρες, δεν βλέπει τίποτε, αλλά ζει εις το σκότος, ούτω πως και ένας πνευματικός τυφλός δεν βλέπει τίποτε από τα υπερφυσικά κάλλη της Αγίας Γραφής. Δια την θέαν του πνευματικού ουρανού χρειάζεται υγιής πνευματικός οφθαλμός. Υγιής δε οφθαλμός είναι η πίστης, δια της οποίας ως δια τηλεσκοπίου ενισχύεται η πνευματική όραση και ο πιστός βλέπει όλα όσα δεν δύναται να είδει ο τυφλός ή ο πάσχων από οφθαλμίαν ή ο έχων εις τους οφθαλμούς κάλυμα, το κάλυμα των παθών. Τούτο συναισθανόμενος ο ψαλμωδός παρακαλεί τον Θεόν λέγον: «Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου». Πνευματικός ουρανός
η Αγία Γραφή. Δια την θέαν όμως του υπερφυσικού κάλους που εγκλεί η Αγία Γραφή, χρειάζεται όχι επιπολέα της ανάγνωσης, αλλά επίμονος μελέτη. Όπως ο αστρονόμος διαρκώς και επιμόνος κατά τας νύκτας στρέφει το τηλεσκόπιόν του εις τον ουρανόν και μελετά τα ουράνια σώματα και βλέπει και ανακαλύπτει νέας ωραιότητας και νέα άστρα, τα οποία άλλοι ο λιγότερον επιμελής δεν είδων, και πλήρης χαράς αναγγέλει την ανέβρεση και νέου αστέρους, ούτω πως και ο μελετητής της Αγίας Γραφής πρέπει διαρκώς να στρέφει το τηλεσκόπιον της πίστεώς του εις των πνευματικών ουρανών, των θεοπνεύστων βιβλίων, και να ερευνά αυτόν κατά την προτροπήν του Κυρίου, ερευνάτε τας γραφάς. Ούτω θα βλέπει ολονέν και βαθύτερον, θα ανακαλύπτει νέα σκαλονάς, νέα άστρα, θα διευρύνει διαρκώς το πεδίο της οράσεώς του και ρητά της Αγίας Γραφής που άλλους δεν συγκινούν, τον επίμονον ερευνητήν της Αγίας Γραφής θα καταπλήσουν και θα χρειάζεται να γράψει ολόκληρα βιβλία δια να εξαντλήσει τα διδάγματα των ρητών. Αλεξαντλούνται? Είναι ανεξάντλητος πηγή η Αγία Γραφή. Την επίμονον μελέτη και έρευνα της Αγίας Γραφής συνιστά και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο φλογερότατος ούτως εραστής της Βίβλου, ο Ιερός Πατήρ, ερμηνεύων το άραγε γινώσκης αναγινώσκης, παρατηρεί. Όσον και αν μελετάτε η Αγία Γραφή, δεν είναι δυνατόν να εξαντληθούν τα νοήματα αυτής, διότι η Αγία Γραφή είναι μία πηγή που όσο και αν αντλήσει της, δεν υπάρχει φόβος να στηρεύσει. Δι' αυτήν αρμόζει να λεχθεί το «Είπον ότι κατενόησα και μόλις είπον, η Σοφία ανεχώρησε να πεμέ». Και από ειδικήν του πείραν ομιλών ο αυτός Ιερός Πατήρ, ως επί έτη μελετών της Αγίας Γραφάς, συνεχίζει. Όσον περισσότερον κανείς ενδιατρίβει μελετών της Αγίας Γραφάς, τόσον και οξύνεται η πνευματική του όρασης και βλέπει διαβιέστερον το καθαρόν φως. Η Αγία Γραφή, πνευματικός ουρανός, απείρως ωραιότερος του υλικού ουρανού, και αν παράφρον θα είπε εκείνος που θα είπε ότι θα κρυμνήσει τα άστρα και θα σβήσει το φως του ηλίου, πολύ περισσότερον παράφρον είναι εκείνος ο οποίος με τα δίθεν επιχειρήματα μιας ψευδούς γνώσεως προσπαθεί να κρυμνήσει και να σβήσει τον ήλιον και τα άστρα του πνευματικού ουρανού. Το φως που εκπέμπεται εκ των σελίδων της Αγίας Γραφής θα είναι αιώνιον και θα φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Ο πιστεύων και μελετών τας γραφάς και ζών κατά τα διδάγματα των γραφών ζει εν το φωτί.

Το αθάνατο βιβλίο. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται. Οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία μιλούν για διάφορα θέματα που προκαλούν την προσοχή και το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Και επειδή τα αντικείμενα του υλικού κόσμου, ο οποίος υποπίπτει στις αισθήσεις μας και ερευνάται με μικροσκόπια και τηλεσκόπια, είναι αναρρύθμιτα και καθένα από αυτά τα αντικείμενα γίνεται και θέμα ιδιαίτερας επιστημονικής ερεύνης, γι' αυτό τα βιβλία είναι πολλά και ο όγκος τους καταπληκτικός. Οι επιστήμονες συνεχώς ερευνούν και νέους κόσμους, νέες απόψεις των πραγμάτων ανακαλύπτουν και μένουν έκθαμβοι. Τι είναι, παραδείγματος χάριν, τι είναι ένα μυρμηγκάκι? Και όμως έγινε αντικείμενο ερεύνης. Και η έρευνα, παρόλα τα βιβλία που γράφτηκαν, δεν μας είπε ακόμη την τελευταία λέξη για το μικρό αυτό έντομο. Τι είναι, παρακαλώ, τι είναι το ουράνιο? Ένα πετραδάκι. Ποιος όμως φανταζόταν ότι μέσα στο πετραδάκι αυτό εγκλείεται μια τεραστία δύναμης που ονομάζεται πυρηνική ενέργεια? Όλα, από τα μεγαλύτερα έως τα μικρότερα, όταν εξετάζονται επιστημονικώς, προκαλούν μύρια ερωτήματα στα οποία προσπαθεί η επιστήμη να δώσει απάντηση. Πολλά τα ερωτήματα. Ανάμεσα όμως σε αυτά υπάρχουν και μερικά ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος που λίγο πολύ απασχολούν όλους τους ανθρώπους και μάλιστα τους σοφούς. Ποιος, παραδείγματος χάρη, που βλέπει το πρωί να προβάλλει ο ήλιος και να φωτίζει και θερμαίνει τη γη, δεν διερωτάται? Ποιος έκανε τον ήλιο? Από πού ο ήλιος? Από πού τα άστρα? Από πού η σελήνη? Από πού τα φυτά? Από πού η ποταμή και η θάλασσα? Από πού τα ζώα? Από πού ο άνθρωπος? Από πού η ύλη? Από πού το πνεύμα? Ποιος δε ο σκοπός της υπάρξεως όλων και μάλιστα του κορυφαίου των όντων του ανθρώπου? Από πού έρχεται και προς τα πού κατευθύνεται? Τι είναι ζωή? Τι είναι θάνατος? Τι υπάρχει πέραν του τάφου? Ποιος δε ο δημιουργός του υλικού και πνευματικού κόσμου? Ποιος δε ο Χριστός? Σε αυτά τα ερωτήματα που αφορούν την αρχή, τη σύσταση, το τέλος και το σκοπό των όντων και μάλιστα του ανθρώπου, προσπάθησαν να δώσουν απάντηση άνθρωποι που θεωρούνται σοφοί. Αλλά οι απαντήσεις τους είναι ανακατεμένες με τόσες πλάνες, ώστε δεν ικανοποιούν τον άνθρωπο. Ερωτήματα ως προς το βάθος των θεμάτων παραμένουν. Ζαλίζεται ο άνθρωπος όταν ανοίγει τα βιβλία του κόσμου τούτου και βλέπει τι σύγχυση, τι αντιφάσεις, τι πλάνες και ανακρίβειες είναι γεμάτα τα βιβλία των σοφών και των επιστημόνων. Άνθρωπε, που ζητάς να μάθεις την αλήθεια πάνω στα σπουδαιότερα προβλήματα της ζωής, άνοιξε ένα βιβλίο και αμέσως, αν είσαι ειλικρινής φίλος της αλήθειας, θα δεις φως. Θα δεις έναν ήλιο να φωτίζει τη σκέψη σου, να θερμαίνει την καρδιά σου και να ηλεκτρίζει τη θέλησή σου για μεγάλα και υψηλά. Ποιο είναι το βιβλίο αυτό? Ένα και μόνο. Είναι η Αγία Γραφή. Αυτή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Είναι ο βασιλεύς των βιβλίων, το αιώνιο, το αθάνατο βιβλίο. Σ' όλα τα ερωτήματα που αναφέραμε πιο πάνω, απαντά η Αγία Γραφή. Ιδιαιτέρως όμως, δίνει την απάντηση σε ένα ερώτημα που συγκλονίζει τους αιώνες. Και το ερώτημα αυτό είναι, ποιος είναι ο Χριστός? Όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής, από το πρώτο ως το τελευταίο, μιλούν για το Χριστό. Ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος.
Ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Ο Χριστός είναι το κέντρο, ο άξονας γύρω από τον οποίον περιστρέφεται όλη η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν ανοίξουμε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, από όλες τις σελίδες των βιβλίων αυτών θα ακουστεί η παρήγορη φωνή. «Έρχεται ο λυτρωτής του κόσμου». Με την ελπίδα αυτή ζούσαν όλες οι γενιές της προχριστιανικής αρχαιότητος. Μέσα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης σκιαγραφείται η εικόνα του Χριστού, η οποία όσο περνούσαν οι αιώνες γινόταν ολοένα και ευκρινέστερη. Αν δε ανοίξουμε και τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, θα ακουστεί η χαρμόσυνη φωνή «Ήλθε ο λυτρωτής του κόσμου». Λαοί και έθνη, προσκυνήστε τον. Είναι ο Χριστός. Και αν ανοίξουμε το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Αποκάλυψη, θα ακουστεί η συγκλονιστική φωνή «Θα έρθει και πάλι ο Χριστός για να κρίνει την ανθρωπότητα, παρελθόν, παρόν και μέλλον, κέντρο έχουν τον λυτρωτή». Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη, Χριστός στην Καινή Διαθήκη, Χριστός παντού και πάντοτε. Για τον Χριστό μιλούν άγγελοι, πατριάρχε, βασιλείς, προφήτε και τα εκατομμύρια των σεσωσμένων. Είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι οι συγγραφείς που έγραψαν τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στο διάστημα των 1500 ετών, όλοι σαν να έβλεπαν νοερός τον Χριστό και έγραφαν γι' αυτόν λεπτομέρειες της ζωής του που όλες πραγματοποιήθηκαν. Θέλετε να λάβετε μια αμυδρά εικόνα του θαύματος αυτού που αποδεικνύει ότι οι γραφές δεν είναι ένα κοινό βιβλίο αλλά ένα θεόπνευστο βιβλίο. Υποθέστε ότι σε διάφορα εργαστήρια αγαλματοποιών χωρίς να έρθουν ποτέ σε συνεννόηση μεταξύ τους λαξεύουν καθένας από τους γλύπτες μόνος του, μέλη ενός ανδριάντος. Ο ένας λαξεύει τα χέρια, ο άλλος τα πόδια, ο άλλος το στήθος, ο άλλος το κεφάλι. Ερωτούμε, είναι ποτέ δυνατόν τα διάφορα αυτά μέλη που λαξεύουν όταν συγκεντρωθούν να ενωθούν αρμονικώς, να συναρμολογηθούν και να συνθέσουν το τελειότερο και ωραιότερο άγαλμα? Ασφαλώς αυτό είναι αδύνατο. Αλλά αυτό το αδύνατο έγινε μια πραγματικότητα όσον αφορά τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, διότι όλα όσα είπαν συναρμολογούμενα μας δίδουν έκπαγλη την εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πώς έγινε τούτο? Μία η ερμηνεία. Ο Θεός τους φώτιζε και τους καθοδηγούσε για να γράψουν ό,τι έγραψαν στις προφητείες τους. Τούτο είναι θαύμα που, όπως είπαμε, αποδεικνύει ότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη. Γι' αυτό και ο Χριστός άνοιγε τις γραφές και από το Μωυσή και από όλους τους προφήτες εξηγούσε τα όσα γι' αυτόν ήταν γραμμένα εκεί. Πολλοί οι πολέμοι της Γραφής. Πολλοί αγωνίστηκαν να σβήσουν το φως που εκπέμπει από όλες τις σελίδες της η Αγία Γραφή. Αλλά δεν το κατόρθωσαν. Νικήθηκαν κατά κράτος. Ένας από αυτούς που την πολέμησαν ήταν και ο Πολύς Βολτέρος, αυτός που πεθαίνοντας είπε «Ύστερα από λίγα χρόνια κανένας δεν θα μελετάει πια την Αγία Γραφή». Ύστερα όμως από 100 χρόνια το σπίτι όπου έμεινε ο άπιστος αυτός έγινε βιβλιοπωλείο της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή αποτελείται από 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και 27 της Καινής Διαθήκης, σύνολο 76 βιβλία. Η νέα, αγαπητή μου, η νέα σειρά των ομιλιών μας θα ασχοληθεί με την Αγία Γραφή. Η σειρά μας θα ονομάζεται «Ένα βλέμμα στο πανόραμα της Αγίας Γραφής». Έτσι,
Ελπίζουμε ότι θα δώσουμε στους αγαπητούς μας χριστιανούς αφορμή ώστε μόνοι τους πια να ανοίγουν την Αγία Γραφή, να την μελετούν κάθε μέρα και να είναι βέβαιοι ότι η Αγία Γραφή, όπως την ερμηνεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία, είναι ο ασφαλής οδηγός για τη λύση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τον άνθρωπο και μάλιστα του μεγαλύτερου προβλήματος. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με τη βοήθεια του Θεού, στην επόμενη εκπομπή θα γνωρίσουμε άλλα δύο βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβει το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σαφές μήνυμα ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Με μηνύματα για σύνεση, ενότητα και προκοπή, η αντιφώνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Δήμαρχος Καρπάθου. Για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, τη στήριξη φοιτητών, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, αλλά και για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται να ζητήσει βοήθεια, τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής με αφορμή την εκστρατεία για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής που ξεκινά η Περιφέρεια Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δεσμεύθηκε να οικοδομήσει μια σταθερή σχέση με την Κίνα. Έθριος για αύριο, καιρός στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

θρησκεία και πολιτική, αδιέξοδο ή δημιουργική ένταση, μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να αλληλοεξοντωθούν. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απαντά η Βίκη Τριβιζά. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα επικεντρωθούμε στη σημερινή εκπομπή στη σύγχρονη εποχή και σε μια πραγματικότητα που συχνά περιγράφεται ως μετακοσμική συνθήκη. Η θρησκεία δεν εξαφανίστηκε από το δημόσιο χώρο όπως κάποτε είχε προβλεφθεί. Τουναντίον επανέρχεται και θέτει νέα ερωτήματα για τη δημοκρατία, την ουδετερότητα του κράτους, τη θρησκευτική ελευθερία και τα όρια της κρατικής εξουσίας. Συγκεκριμένα, πού συναντώνται σήμερα εκκλησία και πολιτεία και πού πρέπει να χαράσονται τα όρια τους? Πρόκειται για μια αναπόφευκτη σύγκρουση ή για μια δημιουργική ένταση μέσα στο πλαίσιο του δικαίου? Και τελικά, μπορούν η θρησκεία και η πολιτική να συνυπάρξουν χωρίς η μία να επιχειρεί να ακυρώσει τον χώρο της άλλης? Τόσο σε αυτά τα ερωτήματα, όσο και σε άλλα ακόμη, θα δώσουμε απαντήσεις, έχοντας σήμερα ως συνοδοιπόρο τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη, καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Νικολακάκη.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε. Χαρά μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
0: Και δικιά μας χαρά και τιμή να σας φιλοξενούμε στην σημερινή εκπομπή, κύριε καθηγητά. Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κύριε καθηγητά, όταν μιλάμε σήμερα για τη σχέση θρησκείας και πολιτικής, ποιο είναι το θεσμικό όριο που πρέπει να διαχωρίζει την εκκλησία από την πολιτεία, χωρίς όμως να αποκλείει τη θρησκεία από τον δημόσιο χώρο?
1: Το θεσμικό όριο, κύριε Γιαννακόπουλε, όπως εξάλλου και όλα τα θεσμικά όρια, τα θέτει το δίκαιο, η νομοθεσία. Γι' αυτό και το περιεχόμενο, η έκταση και η νομική βάση της συνταγματικής κατοχύρωσης του εσωτερικού δικαίου της Εκκλησίας, δηλαδή των ιερών της κανόνων με άλλα λόγια, αποτελούν ένα σταθερό σημείο τριβής των σχέσεων πολιτείας και εκκλησίας στην Ελλάδα. Οι ποικίλες θέσεις που διατυπώθηκαν για την επίλυση της προβληματικής αυτής επιχειρούν κατά κύριο λόγο να προσεγγίσουν ερμηνευτικά το άρθρο 3 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος υπάρχει αναποσπάστως ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη εκκλησία και τηρεί, όπως λέει το άρθρο, απαρασταλεύτως όπως εκείνες τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες καθώς και τις ιερές παραδόσεις. Η διατύπωση της εν λόγω διάταξης του άρθρου 3 του Συντάγματος επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτούσια σε όλα τα ελληνικά συντάγματα, παρά το γεγονός, να το επισημάνουμε, ότι δεν διακρίνεται για την νομοτεχνική της αρτιότητα, αν αναλογιστεί κανείς ότι παραλείπει να αναφέρει τους πατερικούς κανόνες, οι οποίοι, αν και ανήκουν στο corpus canonum, στο σώμα κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δίνεται η εντύπωση ότι εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πεδίο της συνταγματικής διάταξης, καθώς δεν αναφέρονται. Τώρα, το ερμηνευτικό ζήτημα έγκυται στο εάν και κατά πόσο η αναφορά που γίνεται στο άρθρο 3 στους ιερούς κανόνες τους κατοχυρώνει συνταγματικά. Και στο πλαίσιο αυτής ακριβώς της προβληματικής επιχειρήθηκε μια διάκριση των ιερών κανόνων σε δογματικούς και διοικητικούς. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που έχουν δογματικό περιεχόμενο και εξετάζουν την ακριβή διατύπωση του περιεχομένου της ορθόδοξης πίστης και αυτούς που αναφέρονται στις αρχές και τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης της Εκκλησίας. Οι πρώτοι κατοχυρώνονται συνταγματικά, άρα ο κοινός νομοθέτης, η Βουλή των Ελλήνων δηλαδή, δεν δύναται να νομοθετήσει αντίθετα σε αυτούς, ενώ οι δεύτεροι όχι. Επιτρέπεται επομένως η τροποποίηση αντικατάσταση ή κατάργησή τους με κοινό νόμο. Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι είναι αξιοπερίεργο από θεολογικής τουλάχιστον πλευράς ότι η συγκεκριμένη διάκριση των κανόνων σε δογματικούς και διοικητικούς αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες την κρατούσα άποψη και πέριξ αυτής κινήθηκε όλος ο προβληματισμός επί του θέματος, δηλαδή το αν η συνταγματική κατοχύρωση των ιερών κανόνων του εσωτερικού δικαίου της Εκκλησίας περιορίζεται στους δογματικούς ή επεκτείνεται και στους διοικητικούς κανόνες. Και είναι αξιοπερίεργο, κύριε Γιανακόπουλε, γιατί εξ απόψεως δογματικής ή κανονικού δικαίου, μια τέτοια κατηγοριοποίηση είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ανεπέριστη. Όχι μόνο δεν απαντά πουθενά στις πηγές ή τα κείμενα, καθώς ποτέ δεν προέβη η Εκκλησία σε οποιαδήποτε διαίρεση των κανόνων της σε κατηγορίες ή υποσύνολα, αλλά επιπλέον η αποδοχή της συνιστά μείζον θεολογικό σφάλμα και εδράζει σε παρανοήσεις της ορθόδοξης εκκλησιολογίας, καθώς επίσης και σε επιρροές από μη ορθόδοξες διδασκαλίες. Αυτό συμβαίνει διότι οι κανόνες καλούνται να εξειδικεύσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τα δόγματα και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν έχουν αυτόνομο και ανεξάρτητο χαρακτήρα. Δεν μπορούν να σταθούν από μόνοι τους άνευ του δόγματος. Η διάκριση δηλαδή σε δογματικούς και διοικητικούς κανόνες υπολαμβάνει ως δεδομένη την ύπαρξη δύο κατηγοριών ή ομάδων κανόνων, όπου η πρώτη είναι σαφώς σπουδαιότερη από τους δεύτερους, γι' αυτό και κατοχυρώνονται συνταγματικά, ενώ η δεύτερη όχι. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ενοιολογική και σημασιολογική περιχώρηση του νοήματος των κανόνων είναι τέτοια που καθίσταται θεολογικά απαράδεκτος ο χωρισμός τους σε δύο ενότητες. Γι' αυτό εξάλλου και ουδέποτε επιχειρήθηκε στην πράξη μια τέτοια προσπάθεια. Κανείς δεν κατόρθωσε να χωρίσει τους κανόνες σε δύο κατηγορίες. Αφού εν πάση περιπτώσει ακόμη και οι χαρακτηριζόμενοι ως διοικητικοί κανόνες, αυτοί δηλαδή που πραγματεύονται διοικητικά ζητήματα, φέρουν τις περισσότερες φορές μέσα τους και δογματικές αλήθειες. Επίσης, το πόσο ανέφικτο θα ήταν ένα τέτοιο εγχείρημα, να χωρίσουμε δηλαδή τους κανόνες σε δογματικούς και διοικητικούς, αποδεικνύεται περίπτερα από το πραγματικό γεγονός ότι στις εκκλησιαστικές πηγές παρατηρείται ορισμένες φορές σύγχυση ως προς το αν κάποια κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων είναι όροι, αποφάσεις δηλαδή όροι στην θεολογία και ιδιαίτερα στη δογματική, ονομάζονται οι αποφάσεις που αποπειρώνται να διατυπώσουν το ακριβές περιεχόμενο ενός δόγματος. Οι Οικουμενικές Σύνοδοι δηλαδή εκδίδουν όρους και κανόνες. Οι όροι αναφέρονται στα δογματικά θέματα και οι κανόνες στα ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης κυρίως Εκκλησίας. Εξόχως χαρακτηριστικό επί του γεγονότος ότι δεν ήταν αποκρισταλωμένο, δεν είναι πάντα αποκρισταλωμένο με ακρίβεια το πότε έχουμε όρους οι κανόνες, είναι το σχόλιο ενός εκ των τριών αρχαίων κανονολόγων της Εκκλησίας, του Ιωάννη

διάκριση των κανόνων σε δογματικούς και διοικητικούς. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη διάκριση υπήρξε γεγονός που απασχόλησε σε μεγάλη έκταση τη θεωρία και την ομολογία για ικανό χρονικό διάστημα, εξακολουθεί δε εμπολής να υφίσταται μέχρι σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, υπό αυτό το πρίσμα ανιχνεύονται τρεις κατά βάση ερμηνευτικές προσεγγίσεις του άρθρου 3 του Συντάγματος σχετικά με τη συνταγματική κατοχύρωση των ιερών κανόνων. Η νεότερη νομική σκέψη θέτει ωστόσο το ζήτημα αυτό στη βάση του δικαιώματος της αυτοδιοίκησης των θρησκευτικών κοινοτήτων, επομένως και της αυτοδιοίκησης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πηγάζει από το άρθρο 13 του Συντάγματος περί του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Το ζήτημα της συνταγματικής κατοχύρωσης των ιερών κανόνων επιχειρείται κατά κύριο λόγο να επιληθεί στη βάση της ερμηνείας του σχετικού εδαφείου του άρθρου 3 του Συντάγματος, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί τρεις παραδοσιακές ερμηνευτικές προσεγγίσεις, κάθε μία από τις οποίες προτείνει μια διαφορετική θέση ως προς το επίμαχο ζήτημα της συνταγματικής κατοχύρωσης του εσωτερικού δικαίου της Εκκλησίας, των ιερών της κανόνων. Σύμφωνα με την πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση, η ερμηνεία του σχετικού εδαφείου του άρθρου 3 του Συντάγματος, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της άποψης αυτής, κατοχυρώνεται το σύνολο των ιερών κανόνων χωρίς καμία απολύτως διάκριση ή εξαίρεση. Η σημαντικότερη πρακτική συνέπεια αυτής της εκδοχής έγκυται στο ότι οι ιεροί κανόνες αναγνωρίζονται ως διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύως, γι' αυτό και δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η κατάργησή τους με κοινό νόμο. Τυχόν έκδοση δηλαδή νόμου με αντικανονικό περιεχόμενο δημιουργεί αυτόματα ζήτημα αντισυνταγματικότητάς του. Σύμφωνα με τη δεύτερη προσέγγιση, που αποτέλεσε και την επί σειρά ετών σταθερή θέση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά ακολουθήθηκε και από άλλα δικαστήρια, όπως επίσης και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, συνταγματικής προστασίας χαίρουν μόνο οι δογματικοί κανόνες, καθώς και εκείνοι που αναφέρονται σε πνευματικά ζητήματα, δηλαδή όσοι σχετίζονται με την Ορθόδοξη πίστη, τη θρησκευτική διδασκαλία και τη Θεία Λατρεία. Επομένως, σύμφωνα με την θέση αυτή που, όπως είπαμε, είναι και η κρατούσα για δεκαετίες, ούτε τυπικός νόμος, ούτε διοικητική πράξη δύνανται να προσκρούν προς τις δογματικές αρχές της Εκκλησίας. Αντίθετα, οι διοικητικοί κανόνες τροποποιούνται ελεύθερα με διατάξεις που εισάγει ο κοινός νομοθέτης. Όπως προαναφέραμε και υπογραμμίζουμε και εδώ, η θέση αυτή παρουσιάζει θεολογικές αδυναμίες και παράλληλα δημιουργεί μεγάλη αστάθεια ως προς το πραγματικό εύρος της συνταγματικής κατοχύρωσης των ιερών κανόνων, αφού ουδέποτε επιχείρησε η ίδια η Εκκλησία μια τέτοια διάκριση. Επομένως, είναι εκφύσεως αδύνατη η ορθή κατηγοριοποίηση των ιερών κανόνων χωρίς την εφαρμογή ενός γνήσιου ερμηνευτικού κριτηρίου προερχόμενο από τα ίδια τα αρμόδια όργανα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σύμφωνα τώρα με την τρίτη προσέγγιση, με το άρθρο 3 του Συντάγματος δεν επιδιώκεται να κατοχυρωθούν συνταγματικά οι ιεροί κανόνες, διότι ο συνταγματικός νομοθέτης δεν σκόπευε με το συγκεκριμένο άρθρο να προσδιορίσει τη θέση των κανόνων στην ελληνική ιερομετάξη. Μείζον μέλημά του υπήρξε η διατήρηση της δογματικής ενότητας της νεοσύστατης ελλαδικής εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και λέμε ότι ήταν αυτό μείζον μέλημά του σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης, διότι για πρώτη φορά τέθηκε η σχετική διάταξη αυτή στο Σύνταγμα του 1844. Τώρα, η συγκεκριμένη αυτή εκδοχή δεν διαφοροποιείται κατ' ουσίαν από την προηγούμενη, την δεύτερη, διότι η διασφάλιση δογματικής ενότητας μπορεί να επιτευχθεί με το σεβασμό μόνο των δογμάτων, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει, και όχι απαραίτητα των ιερών κανόνων. Άρα, σύμφωνα και με αυτήν την άποψη, ο κοινός νομοθέτης δικαιούται να επεμβαίνει χωρίς περιορισμούς στα διοικητικά ζητήματα της Εκκλησίας. Γενικά, μπορεί να νομοθετεί ελεύθερα για θέματα οργανωτικά ή διοικητικά της Εκκλησίας, χωρίς να περιορίζεται από το περιεχόμενο ή τις επιταγές οποιοδήποτε ιερού κανόνα, αρκεί απλά να σέβεται τη δογματική της διδασκαλία. Αξίζει να πούμε και μια μετεξέλιξη αυτής της τρίτης
παραδοσιακής έτσι, τρίτης ερμηνευτικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία

0: το άρθρο 3 του Συντάγματος δεν κατοχυρώνει συνταγματικά τους ιερούς κανόνες, αλλά την πνευματική ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις λοιπές Ομόδοξες Εκκλησίες. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον μιλάμε για πνευματική ενότητα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιφρουρείται η δογματική και η κανονική ενότητα, δηλαδή ο σεβασμός των ίδιων δογμάτων, η συμμόρφωση στις ίδιες αρχές και η υιοθέτηση των ίδιων διοικητικών θεσμών. Διαφορετικά, ελοχεύει ο κίνδυνος του σχίσματος. Επομένως, κριτήριο για τον κοινό νομοθέτη πρέπει να είναι η διατήρηση αυτής της ενότητας. Διαφορετικά, ο νόμος που τη διαταράσει προσκρούει στο σχετικό άρθρο του Συντάγματος.
1: Κύριε καθηγητά, πού τελειώνει η θρησκευτική ελευθερία και πού αρχίζει η κρατική ρύθμιση και ποια είναι τα όρια που θέτει το Σύνταγμα στην πολιτεία όταν ρυθμίζει ζητήματα θρησκευτικού χαρακτήρα?
0: Ως γνωστόν, το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 του Συντάγματος. Ο πρώτος πυλώνας του είναι η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, ενώ ο δεύτερος η ελευθερία της λατρείας. Υποστηρίζεται επίσης ότι η θρησκευτική ελευθερία δεν εναλύεται στην ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία της λατρείας, αλλά στην ελευθερία της συνείδησης και την ελευθερία γενικά της άσκησης ή της εκδήλωσης της θρησκείας, όπου η ελευθερία της λατρείας κατατάσσεται σαν ειδικότερη έκφανσή της. Μεταξύ πολλών άλλων, επιμέρους πτυχή του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας είναι το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε για την εκπλήρωση θρησκευτικών και λατρευτικών σκοπών. Για την εξέδραση της συνταγματικής βάσης του δικαιώματος αυτού θα πρέπει να ξεκινήσουμε τους συλλογισμούς μας από το άρθρο 12 του Συντάγματος,
1: ναι,
0: που κατοχυρώνει γενικά το δικαίωμα της συνένωσης ή διαφορετικά του συνεταιρίζεστε, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, δηλαδή το δικαίωμα των Ελλήνων να συστήνουν τηρώντας τους νόμους του κράτους, ενώσεις προσώπων και μη κερδοσκοπικά σωματεία, όπως επίσης και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα για τη θεραπεία ενός συγκεκριμένου σκοπού. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το Σύνταγμα επιφυλάσσει ρητά το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε υπέρ των Ελλήνων, καταλείποντας έτσι τη ρύθμιση του αντίστοιχου δικαιώματος των αλλοδαπών σε διεθνείς συνθήκες ή στον νόμο. Όμως λόγω της ειδικότητας του επιδιωκόμενου σκοπού, όταν μιλάμε για τη θρησκευτική ελευθερία, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε για θρησκευτικούς και λατρευτικούς σκοπούς διέπεται πρωτίστως από το άρθρο 13 του Συντάγματος περί θρησκευτικής ελευθερίας. Άρα λοιπόν, αναλύοντας την πράξη το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε για θρησκευτικούς σκοπούς, αυτό συνίσταται στο δικαίωμα των πιστών μιας θρησκείας, ενός δόγματος ή οποιασδήποτε θρησκευτικής διδασκαλίας να συμπήξουν μια θρησκευτική κοινότητα και να ιδρύσουν μια εκκλησία ή οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική συσσωμάτωση σύμφωνη με τις αρχές του θρησκευτικού δικαίου τους. Αναπόσπαστο κομμάτι της υπόστασης των θρησκευτικών αυτών ενώσεων είναι το δικαίωμα της αυτοδιοίκησής τους. Και εδώ πλέον είναι το κρίσιμο σημείο, ότι για να υπάρχει υπόσταση σε αυτές τις ενώσεις θα πρέπει να έχουμε και κατοχύρωση της αυτοδιοίκησής τους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η εσωτερική οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλων των θρησκευτικών σωματώσεων διέπεται από δικούς τους εσωτερικούς κανόνες, οι οποίοι πώς παράγονται? Παράγονται με γνώμονα το θρησκευτικό τους δίκαιο, τη δογματική διδασκαλία, τις ιδιαίτερες θρησκευτικές παραδόσεις. Σκοπός τώρα κάθε θρησκευτικής κοινότητας είναι η συλλογική έκφραση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι το δικαίωμα αυτό της ελευθερίας της θρησκείας, όπως και της εκδήλωσής της, κατοχυρώνεται και από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και συγκεκριμένα το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τώρα, εφόσον πρέπει οι θρησκευτικές κοινότητες να αυτοδιοικούνται, ποιοι είναι οι αποδέκτες του δικαιώματος της αυτοδιοίκησης? Πού απευθύνεται αυτό? Απευθύνεται στα πολιτιακά όργανα. Η πολιτεία λοιπόν με τα όργανά της υποχρεούται να απέχει από κάθε ενέργεια η οποία συνιστά επέμβαση στο πεδίο της εσωτερικής οργάνωσης, της διοίκησης ή και της λειτουργίας των θρησκευτικών σωματώσεων. Πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια παραγωνίζει το ειδικό εσωτερικό τους δίκαιο. Όριο βέβαια στο δικαίωμα αυτό της αυτοδιοίκησης χαράσεται όταν οι εσωτερικοί κανόνες κάποιας θρησκευτικής κοινότητας υπερβαίνουν τους περιορισμούς που θέτει το Σύνταγμα ή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μάλιστα να επισημάνουμε ότι ενώ μέχρι πρόσφατα ελείψη, σχετικά πρόσφατα, ελείψη ειδικότερου νομοθετικού πλαισίου για τη σύσταση τέτοιων θρησκευτικών ενώσεων εφαρμόζονταν οι κοινές διατάξεις του αστικού κώδικα, σήμερα με τον νόμο 43.01 του 2014 δίνεται ένας νομικός ορισμός της έννοιας της θρησκευτικής κοινότητας και προβλέπονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία σύστασης θρησκευτικών αλλά και εκκλησιαστικών νομικών προσώπων. Εισάγεται δηλαδή στο ελληνικό δίκαιο η έννοια της θρησκευτικής και της εκκλησιαστικής νομικής προσωπικότητας.
1: Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην διαμόρφωση των σύγχρονων ορίων ανάμεσα στη θρησκευτική ελευθερία, την κρατική ουδετερότητα και τη δημόσια τάξη?
0: Είναι μεγάλος και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος και σπουδαιότερος. Και αυτό διότι εκτός από τη συνταγματική, πολύ σημαντική είναι και η προστασία του δικαιώματος της αυτονομίας των θρησκευτικών ενώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως αυτά τα άρθρα ερμηνεύονται από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ειδικότερα, το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατοχυρώνει την ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό αποτελείται από δύο σκέλη. Σύμφωνα με το πρώτο από αυτά, κάθε άνθρωπος είναι φορέας της ελευθερίας να διαμορφώνει τις σκέψεις του και να επιλέγει τις θρησκευτικές και κάθε είδους πεποιθήσεις του. Επίσης, καθένας έχει το δικαίωμα να διατηρεί ακέραιες, αλλά και εφόσον επιθυμεί το αντίθετο, να μεταβάλει τις θρησκευτικές και οποιασδήποτε άλλες πεποιθήσεις του. Σύμφωνα με το δεύτερο σκέλος, κάθε άνθρωπος δικαιούται να εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του ατομικά ή συλλογικά, δημόσια ή ιδιωτικά, μέσω της λατρείας, της παιδείας και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προχωρά στην ερμηνεία των σχετικών, του σχετικού άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπό το φως του άρθρου 11. Είναι τα δύο άρθρα που σχετίζονται ακριβώς με το θέμα μας αυτό, της θρησκευτικής ελευθερίας, της αυτονομίας των θρησκευτικών ενώσεων. Το άρθρο λοιπόν 9 διασφαλίζει το δικαίωμα της συλλογικής δράσης από τη μη δικαιολογημένη κρατική επέμβαση. Υπό αυτή τη σκοπιά, όπως αναλυτικά περιγράφει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η θρησκευτική ελευθερία των πιστών περιλαμβάνει την αξίωση της θρησκευτικής κοινότητας να μπορεί να λειτουργεί ειρηνικά και απαλλαγμένη από αυθαίρετες κρατικές επεμβάσεις στην οργάνωσή της. Οι δικανικοί δηλαδή συλλογισμοί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου συνάγουν το δικαίωμα αυτονομίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Τι εννοεί, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλες οι θρησκευτικές κοινότητες έχουν το δικαίωμα της αυτόνομης οργάνωσης με βάση το θρησκευτικό τους δίκαιο. Το εν λόγω δικαίωμα αυτονομίας κατατάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των τρόπων εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων συλλογικά. Ακόμη περαιτέρω, άρα πολύ σημαντικό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αναγνωρίζοντας την αξία του δικαιώματος της αυτονομίας, τη σπουδότητά του, πόσο δηλαδή πραγματικά σημαντικό και επιβεβλημένο είναι να κατοχυρώνεται η αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λοιπόν τοποθετεί το δικαίωμα αυτό αυτονομίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων στην καρδιά της προστασίας του άρθρου 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική έκφραση που χρησιμοποιεί η νομολογία του δικαστηρίου «at the very heart». Και επιπλέον το χαρακτηρίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση του πλουραλισμού σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δηλαδή, μια δημοκρατική κοινωνία, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει πλουραλισμό, πρέπει να κατοχυρώνει τη θρησκευτική ελευθερία, πρέπει να κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτόνομης οργάνωσης και διοίκησης όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Να μην μπορεί δηλαδή το κράτος να επεμβαίνει στο εσωτερικό τους, να μην μπορεί αδικαιολόγητα να παρεμβαίνει στο εσωτερικό τους δίκαιο. Και μάλιστα το δικαστήριο προσδίδει τέτοια σπουδαιότητα σε αυτό το δικαίωμα, ώστε δέχεται ότι το δικαίωμα αυτονομίας των θρησκευτικών κοινοτήτων δεν αφορά μόνο στην οργάνωση της κοινότητας της θρησκευτικής ως συνόλου, αλλά και στην ουσιαστική απόλαυση της ελευθερίας της θρησκείας κάθε ενεργού μέλους της. Δηλαδή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν προστατευόταν η αυτόνομη οργάνωση μιας θρησκευτικής κοινότητας από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα ετίθετο σε κίνδυνο η προστασία και όλων των άλλων εκφάνσεων της ατομικής ελευθερίας της θρησκείας. Με άλλα λόγια, θρησκευτική ελευθερία χωρίς παραχώρηση δικαιώματος αυτονομίας στις θρησκευτικές κοινότητες δεν γίνεται σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου. Τώρα,
1: Πριν συνεχίσετε, να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», στεκόμαστε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και για όσους και όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, στην σύγχρονη εποχή και σε μια πραγματικότητα που συχνά περιγράφεται ως μετακοσμική συνθήκη. Η θρησκεία δεν εξαφανίστηκε από τον δημόσιο χώρο, όπως κάποτε είχε προβλεφθεί, τουναντίον επανέρχεται και θέτει νέα ερωτήματα για τη δημοκρατία, την ουδετερότητα του κράτους, τη θρησκευτική ελευθερία, αλλά και τα όρια της κρατικής εξουσίας. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη, καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Νικολακάκη, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ήμασταν στο ερώτημα ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη διαμόρφωση των σύγχρονων ορίων ανάμεσα στη θρησκευτική ελευθερία, την κρατική ουδετερότητα και την δημόσια τάξη.
0: Βεβαίως. Με βάση λοιπόν όσα αναλύσαμε, κάθε εκκλησία, καθώς και κάθε άλλη συνένωση για θρησκευτικούς σκοπούς, απολαμβάνει ξεκάθαρα του δικαιώματος της αυτοδιοίκησης ή, με βάση την έκφραση που έχει καθιερώσει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της αυτονομίας. Τι σημαίνει αυτό ειδικότερα για κάθε θρησκευτική κοινότητα? Σημαίνει ότι μπορεί και δικαιούται με βάση το θρησκευτικό της δίκαιο να αιτείται, τηρώντας τους νόμους του κράτους, την αναγνώριση της νομικής της προσωπικότητας, χωρίς παράλληλα να απομειώνεται η προστασία της θρησκευτικής της ελευθερίας αν δεν έχει προσλάβει νομική προσωπικότητα, είτε ίδια είτε κάποια από τις επιμέρους οργανωτικές υποδιαιρέσεις της. Επίσης, μπορεί να συγκροτεί τα δικά της διοικητικά όργανα, τη διοίκησή της, να ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών αυτών οργάνων και να επιλέγει ασφαλώς τα πρόσωπα από τα οποία αυτά απαρτίζονται. Επίσης, να καθορίζει τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους της του μέλους μιας θρησκευτικής κοινότητας ή τις περιπτώσεις στις οποίες η ιδιότητα κάποιους μέλους μιας θρησκευτικής κοινότητας χάνεται. Ακόμη, μπορεί να διαμορφώνει σύστημα πρόβλεψης θρησκευτικών επιταγών και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής τους και ασφαλώς να επιλέγει τους επικεφαλείς όπως επίσης και τους θρησκευτικούς λειτουργούς της. Τα δικαιώματα αυτά είναι αυτονόητα ότι καλύπτουν τόσο την κεντρική όσο και την περιφερειακή οργάνωση ενός θρησκεύματος, επίσης τις οργανωτικές υποδιαιρέσεις του, αλλά και τυχόν άλλες ενώσεις με θρησκευτικούς σκοπούς που συστήνουν είτε πιστή είτε λειτουργή αυτού του θρησκεύματος.
1: Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής της οποίας διανύουμε είναι η σύγκρουση ανάμεσα στην θρησκευτική ελευθερία και σε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, κύριε καθηγητά. Όταν αυτά συγκρούονται, ποια είναι τα βασικά νομικά κριτήρια με τα οποία αναζητείται ισορροπία?
0: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν και οι περιορισμοί του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, οι περιορισμοί του δικαιώματος της αυτονομίας των θρησκευτικών ενώσεων, θα λέγαμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η θρησκευτική αυτή ελευθερία δεν έχει και κάποιες προϋποθέσεις, κάποια όρια, κάποιους περιορισμούς. Οι περιορισμοί λοιπόν αυτοί στο Σύνταγμα περιγράφονται και προκύπτουν από το άρθρο 13 του Συντάγματος. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτον, απαγορεύεται η αντίθεση των κανόνων της διοίκησης και λειτουργίας μιας θρησκευτικής κοινότητας με τη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε ένα θρήσκευμα το οποίο να ζητάει να απολαμβάνει ελευθερία εκδήλωσης των δραστηριοτήτων του και το θρήσκευμα αυτό να προβλέπει στους κανόνες του την ελεύθερη τέλεση σκληρών ποινικών αδικημάτων, όπως για παράδειγμα οι ανθρωποκτονίες. Αυτό ασφαλώς είναι κάτι το οποίο, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει μια τέτοια θρησκευτική πεποίθηση, ασφαλώς και θα υποχωρήσει, ασφαλώς και θα απαγορευτεί, διότι παραβιάζει κανόνες δημοσίας τάξεως, εν προκειμένου θεμελιώδη άρθρα του ποινικού κώδικα, όπως το παράδειγμα το οποίο θέσαμε, η απαγόρευση τέλεσης ανθρωποκτονίας. Δεύτερο, μια θρησκευτική κοινότητα νομιμοποιείται να ασκεί το δικαίωμά της να συγκροτείται σε σώμα, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε, και νομιμοποιείται να απολαμβάνει το δικαιώματος της αυτονομίας της, εφόσον ανήκει σε γνωστή θρησκεία. Ο όρος γνωστή θρησκεία είναι τέρμινος τέχνικος, είναι δηλαδή τεχνική νομική ορολογία. Γνωστή θρησκεία είναι η θρησκεία εκείνη η οποία αφορά σε θρήσκευμα χωρίς μυστικά δόγματα, το οποίο στερείται τελετές μύησης των μελών του και με φανερή λατρεία. Δηλαδή, το Σύνταγμα θέλει να μπορεί να υπάρχει ελεύθερο κάπου το περιεχόμενο μιας θρησκείας. Να μην υπάρχει δηλαδή μια γνώση μυστική ή απόρριτη. Σήμερα μπορεί να πάει κάποιος σε ένα θρησκευτικό βιβλιοπωλείο και για πάρα πολλά από τα παραδοσιακά ειδικά θρησκεύματα, ασφαλώς και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, μπορεί να βρει σε βιβλία πλήρως το περιεχόμενο της Ορθοδόξου πίστεως. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο περιεχόμενο το οποίο είναι μυστικό, απόρριτο, το οποίο κρύβεται από τους πολλούς. Αυτό λοιπόν αυτή λοιπόν την προϋπόθεση, να μην υπάρχουν μυστικά δόγματα και να υπάρχει φανερή λατρεία, είναι μια προϋπόθεση που θέτει το Σύνταγμα έτσι ώστε να κατοχυρώσει ακόλυτα την ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας. Τρίτον, το άρθρο 13 του Συντάγματος εισάγει δύο αλληλένδετες απαγορεύσεις που περιορίζουν την αυτονομία των θρησκευτικών κοινοτήτων. Τώρα, στο πρώτο σκέλος της απαγορεύεται η επίκληση του εσωτερικού θρησκευτικού δικαίου από την πλευρά των θρησκευτικών κοινοτήτων όταν αυτή η επίκληση έχει σκοπό να πετύχει όπως οι ίδιες ή οι οπαδοί τους απαλλαγούν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το κράτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να επικαλεστεί κάποιος τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις για να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του προς το κράτος. Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν κεφαλαιόδους σημασίας συμφέροντα του κράτους που άπτονται της ίδιας της ύπαρξης και συνέχειάς του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων ανελαστικών υποχρεώσεων του κράτους αποτελούν για παράδειγμα οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να επικαλεστεί τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις προκειμένου να αρνηθεί να πληρώσει τον φόρο ο οποίος του εκαθαρίζεται. Δηλαδή δεν δύναται κάποιος να ισχυριστεί ότι επειδή κάποιο τμήμα των εσόδων του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε σκοπούς οι οποίοι αντιτίθενται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, γι' αυτόν τον λόγο και ο ίδιος δεν θα πληρώσει ολόκληρο τον φόρο που του αναλογεί. Θα αφαιρέσει δηλαδή από την υποχρέωση πληρωμής του το τμήμα εκείνο το οποίο προορίζεται για σκοπούς που θεωρεί ότι αντιτίθεται στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται δεκτό από το ελληνικό δίκαιο. Γίνεται δηλαδή δεκτό ότι υποχωρούν οι πεποιθήσεις αυτές έναντι των ανελαστικών υποχρεώσεων προς το κράτος. Το άλλο τώρα σκέλος αυτού του ζητήματος στερεί από τους φορείς του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, επομένως και από τις αυτόνομες θρησκευτικές κοινότητες, το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμόρφωσή τους προς τους νόμους, προβάλλοντας τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους. Στο σημείο αυτό βέβαια αξίζει να επισημανθεί ότι όταν κάνουμε λόγο για νόμους γενικά, δεν εννοούμε όλους τους νόμους, γιατί αν εννοούσαμε όλους τους νόμους αδιακρίτως, μια τέτοια ερμηνεία θα περιόριζε υπέρμετρα την άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Όταν λοιπόν γίνεται λόγος για συμμόρφωση στους νόμους, θα πρέπει να κάνουμε δεκτό ότι αναφερόμαστε στους γενικής ισχύως και εφαρμογής νόμου. Δηλαδή σε όσους κανόνες δικαίου ρυθμίζουν έναν νευραλγικό τομέα του κοινωνικού δίου, που παράλληλα παρουσιάζει και συνταγματικό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, η δημόσια ασφάλεια, η εθνική άμυνα, η δημόσια υγεία, η προστασία της ζωής των πολιτών, η παιδεία, η νεότητα αν θέλετε, η εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, η κοινωνική ασφάλιση, το φυσικό, το πολιτιστικό περιβάλλον, δηλαδή νευραλγική τομής του κοινωνικού βίου. Και όταν έχουμε να κάνουμε με νόμους γενικής ισχύως και εφαρμογής που σχετίζονται με αυτούς τους, με αυτούς τους τομείς. Τώρα,
1: ναι.
0: πρέπει να επεκταθούμε σε αυτό το θέμα, στους περιορισμούς που θέτει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υιοθετώντας τις σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και αυτό διότι οι περιορισμοί το δικαίωμα της αυτόνομης λειτουργίας των θρησκευτικών κοινοτήτων επιφυλάσσονται και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και μάλιστα είναι διατυπωμένες, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου και με μια μεγαλύτερη σαφήνεια. Πιο συγκεκριμένα, η αυτονομία στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων υποχωρεί με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όταν η πολιτεία πρέπει να επιβάλλει την άσκηση του δικαιώματος αυτού έναν περιορισμό που είναι σύμφωνος με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο τελευταίος αυτός περιορισμός συνίσταται στη λήψη μέτρων που για να ληφθούν θα πρέπει να προβλέπονται από νόμο, θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν να είναι περιεχόμενο ενός νόμου. Θα πρέπει να είναι ο νόμος αυτός τμήμα του εσωτερικού δικαίου του κράτους το οποίο συμβάλλεται, και θα πρέπει να διακρίνεται οπωσδήποτε από σαφήνεια. Τώρα, οι αποδέκτες των ρυθμίσεων αυτών θα πρέπει να είναι σε θέση αφενός να έχουν επαρκή πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού του νόμου και αφετέρου να είναι σε θέση να διαγιγνώσκουν τις ένομες συνέπειές τους. Κάθε ένα τώρα από αυτά τα επιβαλλόμενα μέτρα, τα οποία θα κληθούν να περιορίσουν τη θρησκευτική ελευθερία, πρέπει, για να μπορέσει να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εξυπηρετεί έναν θεμητό σκοπό που υπαγορεύεται από μια πιεστική κοινωνική ανάγκη, όπως λέει το δικαστήριο, και εξηγεί ότι οι σκοποί και τα μέσα μιας τέτοιας κρατικής επέμβασης πρέπει να εξετάζονται ενδελεχώς ως προς τη συμβατότητά τους με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία κατοχυρώνει θεμελιώδεις αρχές απαραίτητες για την ύπαρξη και τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών τα κράτη που συνθέτουν το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η σκοπή δε αυτή δεν είναι άλλη από αυτούς που συγκεκριμένα κατονομάζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και είναι οι εξής: η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια τάξη, η δημόσια υγεία, η ηθική, όπως επίσης και η προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Μόνο αν έχουμε αναγκαία μέτρα που προβλέπονται σε μια δημοκρατική κοινωνία για την προάσπιση αυτών των σκοπών, δημόσια ασφάλεια, τάξη, υγεία, ηθική και προάσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε περιορισμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Βλέπουμε βέβαια ότι υπάρχει μια αναλογικότητα των περιορισμών που εισάγει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με αυτούς που εισάγει και το άρθρο 13 του δικού μας συντάγματος. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο νόμος, έτσι κλείνοντας την ερώτησή σας, που επιτρέπει την κρατική επέμβαση στο εσωτερικό των θρησκευτικών κοινοτήτων, οφείλει να εισάγει ένα μέτρο για την εξυπηρέτηση των προπεριγραφόμενων σκοπών, η λήψη του οποίου θα πρέπει εν τέλει να είναι αναγκαία, θα πρέπει οπωσδήποτε για κάποιον από τους παραπάνω λόγους να επιβληθεί μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία.
1: Μουσική ανάπαυλα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε καθηγητά, στην Ελλάδα, όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ιδιαίτερη ιστορική και συνταγματική θέση, πώς συμβιβάζεται αυτή η πραγματικότητα με την αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας και την προστασία των πολιτών διαφορετικών θρησκευτικών πεπιθήσεων?
1: Είναι γεγονός ότι η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζεται από το άρθρο 3 του Συντάγματος ως η επικρατούσα θρησκεία. Δόθηκαν αρκετές ερμηνείες για το τι σημαίνει επικρατούσα θρησκεία. Αυτή η ερμηνεία, η οποία είναι η κυρίαρχη, είναι αυτή που δέχεται ότι ως επικρατούσα θρησκεία ορίζεται το δόγμα που ασπάζεται η πλειοψηφία του πληθυσμού της ελληνικής επικράτειας. Ως γνωστόν, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Εκκλησία της Ελλάδος και μεταξύ άλλων οι Μητροπόλεις, οι ενορίες, επίσης οι ιερές μονές, αποτελούν ως προς τις νομικές τους σχέσεις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Φέρουσα τώρα αυτά τα χαρακτηριστικά και κατά ακολουθία των όσων αναφέραμε σχετικά με τους φορείς του δικαιώματος της αυτονομίας, η κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσα θρησκεία, δηλαδή η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία και οι οργανωτικές υποδιαιρέσεις της, δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθούν από το πεδίο προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας και του ειδικότερου δικαιώματος της αυτονομίας που προστατεύεται από το άρθρο 13 του Συντάγματος, όπως επίσης και από τα άρθρα 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως είπα. Η επίκληση δε του άρθρου 3 του Συντάγματος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι εισάγει πρόσθετους περιορισμούς στη θρησκευτική ελευθερία της επικρατούσας θρησκείας. Διότι εάν κάναμε μια δεκτή μια τέτοια ερμηνεία, τότε αλλοιώνεται αδικαιολόγητα το κανονιστικό περιεχόμενο του συνδυασμού διατάξεων που προαναφέραμε. Άρα η Εκκλησία της Ελλάδος, δυνάμει των άρθρων 13 του Συντάγματος, όπως επίσης και 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, νομιμοποιείται να διοικείται σύμφωνα με το σύνολο των επιταγών του εσωτερικού της δικαίου, του ορθόδοξου κανονικού δικαίου και των ιερών παραδόσεων, χωρίς να περιορίζεται η ανεπιθύλακτη εφαρμογή του δικαίου της αποκλειστικά στους δογματικούς ιερούς κανόνες.
0: Πού πρέπει να σταματάει η πολιτεία όταν επιχειρεί να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία οργανώνεται και ασκεί την αποστολή της, κύριε Νικολακάκη, και ποια είναι τα όρια της κρατικής παρέμβασης στα εσωτερικά της Εκκλησίας?
1: Σε συνέχεια αυτών που λέμε. Κατ' εφαρμογή λοιπόν του δικαιώματος αυτονομίας των θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως το περιγράψαμε, απαγορεύεται να επεμβαίνουν τα πολιτιακά όργανα στα εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας. Απαγορεύεται να επεμβαίνουν στα ζητήματα που είναι εσωτερικά, στα interna corporis της Εκκλησίας. Δηλαδή, από το πλέγμα των διατάξεων, αφενός του άρθρου 13 και δευτερευόντως 12 του Συντάγματος και αφετέρου από το πλέγμα των υπερνομοθετικής ισχύως διατάξεων των άρθρων 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συμπεραίνεται με ασφάλεια ότι προστατεύεται το δικαίωμα της αυτονομίας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία να βρίσκεται σε χείρονα θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες θρησκευτικές κοινότητες. Όλες οι θρησκευτικές κοινότητες απολαμβάνουν δικαιώματος αυτονομίας, ασφαλώς και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Επομένως, οι κατώτερες τυπικής ισχύως κανόνες δικαίου, οι νόμοι δηλαδή, υποχρεούνται να περιέχουν διατάξεις σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θρησκευτικών κοινοτήτων, που δεν θα πρέπει να προσκρούν σε αυτές τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αναφέρα. Αυτό σημαίνει ότι κανένας τυπικός ή ουσιαστικός νόμος δεν μπορεί να ρυθμίζει τα διοικητικά ζητήματα των θρησκευτικών κοινοτήτων, επομένως και της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τρόπο που θα τροποποιούσε το περιεχόμενο των εσωτερικών της κανόνων και θα αναιρούσε την αυτονομία είτε της ίδιας είτε των οργανωτικών της υποδιαιρέσεων, δηλαδή Μητροπόλεων, Ενωρίων ή Μονών. Ως εκ τούτου, δεδομένου, όπως είπαμε, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι οργανωτικές υποδιαιρέσεις της είναι φορείς του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, επομένως και του δικαιώματος της αυτόνομης οργάνωσης με βάση το ορθόδοξο κανονικό δίκαιο και τις ιερές παραδόσεις, καμία πολιτιακή ρύθμιση με αντικείμενο τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν μπορεί να προσκρούει στο περιεχόμενο των ιερών κανόνων.
0: Στην Ευρώπη παρατηρούμε διαφορετικά μοντέλα σχέσεων κράτους και θρησκευτικών κοινοτήτων, κύριε Νικολακάκη. Τι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτήν την ποικιλία και ποια είναι η ιδιαιτερότητα του ελληνικού μοντέλου?
1: Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, είναι γεγονός ότι πράγματι έχουμε μοντέλα τα οποία διαφέρουν. Και εδώ μπορούμε να δούμε στην πράξη ένα παράδειγμα αυτών όλων που έχουμε αναφέρει. Ας πάρουμε δύο κράτη, ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία βρίσκονται στην πρωτοπορία, θα λέγαμε, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα οποία έχουν τελείως διαφορετικό σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας. Αφενός έχουμε τη Γαλλία, στην οποία έχουμε ένα λαϊκό κράτος, είναι état laïc, όπου επικρατεί ο πλήρης θρησκευτικός αποχρωματισμός της πολιτικής εξουσίας, και αφετέρου έχουμε την Αγγλία, στην οποία Αγγλία βλέπουμε ότι οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας είναι εξαιρετικά στενές. Να αναφέρω εδώ ότι η εκκλησία της Αγγλίας είναι κρατική εκκλησία. Αρχηγός της εκκλησίας της Αγγλίας είναι ο Βρετανός μονάρχης. Δεν είναι ο αρχιεπίσκοπος, είναι ο Βρετανός μονάρχης. Επίσης η σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελείται από τους σταυρούς του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Πατρικίου. Είναι εμφανής η παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου. Προσέξτε τώρα επίσης, η Εκκλησία της Αγγλίας έχει 2 αρχιεπισκόπους και 42 επαρχιούχους επισκόπους. Από αυτούς, δηλαδή από τους 2 αρχιεπισκόπους και τους 42 επαρχιούχους επισκόπους, οι 2 αρχιεπίσκοποι και 24 επαρχιούχοι επίσκοποι είναι μέλη της Βουλής των Λόρδων, του House of Lords. Είναι μέλη, επαναλαμβάνω, της Βουλής των Λόρδων. Ο Βρετανός τώρα μονάρχης προτείνει με τη συμβουλή του Πρωθυπουργού τους αρχιεπισκόπους και τους επαρχιούχους επισκόπους για την εκλογή του στο αξίωμα. Έχει δηλαδή ενεργό ρόλο. Περαιτέρω, για να εισαχθεί ένας νέος κανόνας στην Αγγλικανική Εκκλησία, απαιτείται επίσημη πράξη που εκφράζει τη θέση του Βρετανού μονάρχη ως αρχηγού της Εκκλησίας της Αγγλίας. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για την εξαιρετικά ζωντανή παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου στη Βρετανία. Να πούμε, κατακλείοντας τα παραδείγματα, τα πιο χαρακτηριστικά, ότι ο Βρετανός μονάρχης, ο ανώτατος δηλαδή πολιτιακός άρχων της Μεγάλης Βρετανίας, αναλαμβάνει το αξίωμά του σε μια τελετή που γίνεται σε ναό, η στέψη του γίνεται σε ναό και στέφεται από τον αρχιεπίσκοπο του Κατέρβουρη. Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ? Πώς μπορούμε να έχουμε στην Ευρώπη 2 κράτη όπου έχουν ένα διαμέτρου αντίθετο σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας, τη Γαλλία και τη Βρετανία, και να μην τίθεται θέμα? Πώς αυτά εναρμονίζονται? Είναι απλό. Ασφαλώς και μπορεί, και αυτό το πράγμα το έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίσει στη συνθήκη του Άμστερνταμ, που λέει ότι κάθε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει το σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας που επιθυμεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέφεται και δεν προδικάζει το σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας σε κάθε κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Πώς όμως αυτά εναρμονίζονται?
0: Έχουμε...
1: Εναρμονίζονται.
0: Ναι, ναι.
1: Με το σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας. Δηλαδή, μπορεί στην Αγγλία να βλέπουμε να υπάρχει αυτό το στενό σύστημα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας, αλλά αυτό δεν δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των πολιτών. Με άλλα λόγια, όταν θα έχουμε το διαγωνισμό για την πρόσληψη σε μια δημόσια υπηρεσία, ασφαλώς και δεν θα έχουν κανένα πλεονέκτημα έναντι των πιστών άλλου θρησκεύματος οι Αγγλικανοί πιστοί. Μπορεί δηλαδή να είναι στενή η σχέση πολιτείας-εκκλησίας, αλλά γίνεται απολύτως σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία. Δεν εισάγονται δηλαδή διακρίσεις σε βάρος των πολιτών για λόγους θρησκευτικούς. Το κλειδί λοιπόν εδώ, με βάση το οποίο μπορούμε να πετύχουμε την εναρμόνιση αυτή μεταξύ της τήρησης των παραδόσεων που υπάρχουν σε κάθε ένα κράτος μέλος, του συστήματος σχέσεων πολιτείας εκκλησίας που διέπλασε η ιστορία και οι αιώνες, τα λέγαμε. Το κλειδί είναι να υπάρχει σεβασμός στην θρησκευτική ελευθερία. Έτσι ερμηνεύεται το γεγονός ότι στην Ευρώπη έχουμε τόσο διαφορετικά συστήματα σχέσεων πολιτείας εκκλησίας και δεν τίθεται θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί? Διότι γίνεται σεβαστή, πρέπει να γίνεται σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη, καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θρησκεία και πολιτική, αδιέξοδο ή δημιουργική ένταση μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς να αλληλοεξοντωθούν? Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβίζα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να ενεδύσω να βαλόμενος σώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος εγάζων εν είδαστε υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναφέρουν συνόρι καταδένου η παιδεία, εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρύης δίψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνας ή και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαιν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνωτη δύσιν αυτού έθους σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ιστοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχουν. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από τη ζεις και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσιν αυτού έθους σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Αμήν. Μακάριος ανήρωσου και πορεύθυν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλώνου και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσεν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορυήσετε και πάντα όσα αν ποιή κατευοδοθήσετε. Ου χούτος η ασεβής ου χούτος, αλλά η ως συχνούσον εκρύπει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ου καναστήσοντα ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ο σεβών απολύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού, επί σίων όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα η γέννικά σου. Έτσι παρ' μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηράου σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς ίνεται, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλιβοντές μου. Πολλοί επανίστανε επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε τη λύτρω μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ου φοβητήσω μου από μοιριάδου λαού τον κύκλο συν επιθυμένο μου. Ανάστα Κύριε σώσω μου ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντας ο εχθρεοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σε ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σύ.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεήθω. Ετικέ την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούσον, ελέησον και διαφύλαξον.

Ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου,

0: ότι είδον οι οφθαλμοί των σωτηριών σου ετοίμαστα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγιε αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση στα ασθενεία ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ζώνος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Χριστή, ενός Θεγεί αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και εν δόξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λεγοτεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Οι πρώτες ύλες», εκδόσεις Δόμους, Αθήνα 2003.

Οι δύο μηχανίες. Στο φίλο Δημήτρη Μαυρόπουλο. Πρώτη σου αμηχανία. Το πώς θα αντιμετωπίσεις τα τίμια περιγράμματα των σωμάτων. Το ξέρεις πως ποτέ δεν είναι απαλλαγμένα από μια αχλή όμοια με σύννεφο που είναι έτοιμο να φύγει ή με ομίχλη που μόλις αναδύεται υπό μορφήν ακτινοβολίας μέσα από τα βαθύτερα μόρια της ύλης. Δεύτερη αμηχανία, το δικό σου σώμα. Πώς δηλαδή θα το κρατήσεις στη σωστή απόσταση από τα θεόμενα σώματα, όχι μονάχα για την αμφωτέρωθεν ακεραιότητα μορφής και ουσίας, αλλά προπάντων για μια σχέση δημιουργική που δεν θα φθήνει και δεν θα πληγώνει. Σε αυτές τις δυο αμηχανίες παγιδευμένος θα πορευθείς ως το τέλος της ζωής σου, χωρίς ποτέ να λυτρωθείς από τις προκαθιδρυμένες αναλογίες, τις αμοιβαίες έλξεις θνητών σωμάτων, την περιέπουσα τα πάντα ως μανδύας, υπερούσια άβρα.

αποχαιρετώντας τους σκύλους. Τον ίδιο σκύλο δεν ξέρεις πόσες φορές θα τον συναντήσεις και μη γνωρίζοντας ποια μπορεί να είναι η τελευταία, είναι δύσκολο να του πεις αντίο, αφού και νεκρό μπορεί να σε βρει και αν δεν χρειαστεί να σε φάει, τουλάχιστον θα σε μυρίσει. Όμως τούτα τα αδέσποτα σκυλιά του φιλοπάπου, που τα βλέπες έναν ολόκληρο μήνα καθώς περπάταγες στα χαράματα και δεν ετόλμησαν ποτέ να σε αποπάρουν ή να σε γαυγίσουν, είναι φανερό πως δεν θα αντέξουν πολύ με τόση εγκατάλειψη και πείνα, προπάντων με τόση μοναξιά. Μην περιμένεις λοιπόν όταν θα ξανάρθεις να αναγνωρίσεις κάποιο από αυτά. Αποχαιρέτησέ τα, έστω με ένα βλέμμα που θα δηλώνει πως φεύγεις ντροπιασμένος για την αδυναμία σου να διεκδικήσεις τα στοιχειώδη δικαιώματά τους. Αποχαιρέτησέ τα τούτα τα σκυλιά, όπως προημερών αποχαιρέτησε στη Μυτιλίνη τα χλωρά σίκα του φετινού καλοκαιριού.

Επιστροφή στο Σίδνεϊ. Το παραμύθι που βλέπεις να πλέκεται ανάμεσα στις ακτές και τα κύματα, καθώς το αεροπλάνο πλησιάζει το έδαφος, όπως το κοιμισμένο νεογνώ επανέρχεται με θηρεύουσα βουλιμία στο μητρικό στήθος, είναι ένα θαύμα που δεν εξαντλήθηκε. Όσες φορές και αν ο συνεπιβάτης πήγαινα σε παρασύρι, σε ψευδορκία. Το μέγα θαύμα έγκυται ακριβώς εν τούτο. Κάθε φορά είναι απολύτως πρώτη φορά.

Απόψε. Απόψε η νύχτα σου θα είναι σύντομη. Ο ύπνος λίγος και δεν θα προλάβεις να ονειρευθείς. Συμβαίνουν κάποτε κι αυτά στη ζωή των ανθρώπων. Στον παρόντα κόσμο είναι μετρημένα τα υλικά, όπως ακριβώς και οι τρίχες της κεφαλής σου. Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πώς κατανέμονται οι δόσεις σε σκοτάδι και φως. Μήτε των ονείρων την πορεία μπορεί κανείς να εξιχνιάσει. Αρκέσου λοιπόν επί του παρόντος σε τούτη την είδηση, πολύτιμη έστω μόνο για σένα. Απόψε η νύχτα σου θα είναι σύντομη.

Πρώτες βοήθειες. Ζω στραγγίζοντας από την πέτρα όσο λίγη τροφή μου χρειάζεται. Έλινορ Βάιλι. Ο ποιητής κρατά ένα ρηπίδιο και αντί να κυνηγά μύγες στο τζάμι του παραθύρου, διώχνει αντάβιες από θλίψη στο βλέμμα του συνομιλητή, απαγγέλλοντας στίχους αφηρημένους.

Μια φορά δικαιωμένος μου είπαν, όταν διαβάζεις στίχους σου είναι ακριβώς σαν να μιλάς. Κι εγώ που χρόνια δοκίμαζα λέξεις να γεφυρώσω την άβυσσο και να γίνω συνόμιλος, ένιωσα μια φορά δικαιωμένος.

Της νύχτας ο εμβριουλκός. Και όποτε δεν βλέπεις τίποτα, θα βάζεις μαύρο. Πάμπλο Πικάσο. Έτσι είναι που προέκυψε η νύχτα. Από μικρές ξέχωρες δόσεις αδιεξόδου. Όταν τις προσθέτεις για να σύρεις συμπαγές το έρευος και να ελευθερώσεις το δρόμο για το ξημέρωμα, είναι που γίνεσαι αθέλητα της νύχτας ο εμβριουλκός.

Τον άπαξ λεγόμενον. Στο ίδιο θέμα μην επανέρχεσαι, όσο κι αν έχεις την εντύπωση πως κάτι ουσιαστικό έμεινε ανίποτο την πρώτη φορά. Είναι στη φύση της αλήθειας να μην εξαντλείται σε ανθρώπινα χείλη, κι είναι η δίψα της ψυχής να ολοκληρώνει το θαύμα στην πρώτη συνάντηση.

Μήτε τώρα. Στου αδελφού μου Νίκου τα εξάμηνα. Αντί να με περιμένεις όρθιο στην πόρτα, με το μαύρο που κάμισο, φέτος προτίμησες να σε βρω στον τάφο, δίπλα στην κόρη σου. Να με ξεγελάσεις πως τάχα τώρα είσαι πιο ήσυχος, λιγότερο δυστυχισμένος. Μα εγώ θυμούμαι πόσο συχνά μιλούσες για τις στερήσεις της κατοχής, με συγκρατημένο παράπονο, τότε που πεινασμένος και ανήλικος ζητούσες μια έστω μόνο φορά ένα φαΐ ξανά προπολεμικό, όπως το έλεγες, για να πιστέψεις πως ακόμη μπορεί κανείς να περιμένει την άνοιξη. Θυμούμαι επίσης που μου ζητούσες να γράψω στην εφημερίδα έστω ένα μονάχα άρθρο για τα ξεχασμένα δίκαια του αγρότη. Και μ' όλα τούτα θλίβομαι διπλά, γιατί φοβούμαι πως μήτε τώρα είσαι πιο ήσυχος.

Επωποιία της γραμμής. Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από το να ζωγραφίσεις μια γραμμή. Πάμπλο Πικάσο. Πουλιά πετούσαν στη γραμμή, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Κι ήτανε σαν να βγαίνανε το ένα μέσα απ' τ' άλλο. Σαν σφαίρες πολυβόλου που κατευθύνονται στον ίδιο στόχο, σαν δάκρυα που στάζουν ρυθμικά και μουσκεύουνε τον ίδιο τόπο, σαν αποσιοποιητικά που φανερώνουν περισσότερα από όσα κρύβουν, σαν φλόγες που υψώνονται στην αρχή και ύστερα σκύβουν, σαν βλέφαρα βαριά που πάνε να κλείσουνε και πάλι ανοίγουν, σαν έφηβοι που τραγουδούν και χορεύουνε μέχρι να φύγουν.

Ερώτημα νυχτερινό. Πώς γίνεται και δεν στασιάζουν τα υπόλοιπα αστέρια όταν ο ήλιος και το φεγγάρι σφετερίζονται τη μερίδα του λέοντος από το διάχυτο φως.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, τη στήριξη φοιτητών, τα προγράμματα προλαμβάνω και ανακαίνιση κατοικίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας δεσμεύτηκε να οικοδομήσει μια σταθερή σχέση με την Κίνα. Έθριος για αύριο καιρό στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, 13ος-15ος αιώνας, μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιωνία, Καπαδοκία, Πόντος, από την αρχαιότητα μέχρι το 1915, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222.

0: αγαπητοί ακροατές, για να έρθουμε τώρα στον, όπως είπαμε, στον 13ο αιώνα και στο αυτό που λέμε αυτοκρατορία της τραπεζούντας. Έχει τελειώσει η Λατινοκρατία, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί δημιουργείται η αυτοκρατορία αυτή, τι σημαίνει, ποια είναι η άλωσή της. Θα μας τα πει τώρα η πλέον επαείουσα να μας μιλήσει, η κυρία Ελίνα Ποζίδου, η οποία είναι διεθνολόγος, έχει πτυχίο Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, υποψήφια διδάκτορ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με θέμα Κομνηνή και Μεσαιωνικό Βασίλειο στον Κάφκασο. Ούτως ή άλλως αυτή η περιοχή του Πόντου συνδέει τόσο τον Κάφκασο όσο και την Κωνσταντινούπολη. Έχει πολλά λοιπόν να μας πει. Κυρία Ποζίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας κυρία Καράγιωργα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών με θέμα Ιωνία, Καπαδοκία και Πόντος και συγκεκριμένα να μιλήσουμε σήμερα για την αυτοκρατορία της τραπεζούντας 13ου-15ου αιώνας. Είναι μεγάλη μου χαρά να εκπροσωπώ σήμερα την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η οποία συμπλήρωσε φέτος τον Μάιο 95 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς. Θα ήθελα με την άδειά σας κυρία Καράγιωργα να κάνω μια σύντομη αναφορά στο έργο της Επιτροπής πριν προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής σας.
0: Εξάλλου έχει σχέση με το θέμα μας και με όλα τα θέματα, γιατί αντλούμε από εκεί για να κάνουμε τα αφιερώματα όλα αυτά, κυρία Ποζίδου.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1927 στην Αθήνα από ομάδα ποντίων διανοούμενων και παραγόντων της δημοσίας και κοινωνικής ζωής και χάρη στην πρωτοβουλία του Προέδρου του Κεντρικού Συνδέσμου Ποντίων Θεσσαλονίκης Θεοφύλακτου και την αποφασιστικότητα του τελευταίου Μητροπολίτη της Τραπεζούντας Χαρίσανθου Φιλιππίδη και μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, η Επιτροπή γίνεται πράξη στις αρχές περίπου του 1927. Σκοπός της ίδρυσης της Επιτροπής των Ποντιακών Μελετών, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η περισυλλογή, μελέτη και δημοσίευση γλωσσικού, λαογραφικού και ιστορικού υλικού του Πόντου. Από τις αρχές του 1927 αποφασίστηκε και η έκδοση του περιοδικού με τίτλο Αρχείων Πόντου, το αναγνωρισμένο διεθνώς και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών περιοδικό μας σύγγραμμα ως κύριο επιστημονικό όργανο της Επιτροπής, συνεχίζει να εκδίδεται από το 1928 και έως και σήμερα. Φέτος μάλιστα θα εκδώσουμε τον 62ο τόμο μας.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν θα βγει και ο 62ος τόμος και έπεται συνέχεια. Λοιπόν, λιγάκι να σας κόψω να το μαζέψουμε για να πούμε για το θέμα. Εντάξει. Και μπορείτε να κάνετε αναφορές κατά τη διάρκεια της παρουσίας σας.
1: Βεβαίως. Επιστρέφοντας λοιπόν στο θέμα της σημερινής εκπομπής, θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας ότι η αυτοκρατορία της τραπεζούντας, όπως επωνομάστηκε από την ιστορική επιστήμη το Ύστρο Μεσαιωνικό Κράτος του Πόντου, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες του μεσαιωνικού ελληνισμού. Το αυτόνομο Βυζαντινό κράτος σχηματίστηκε στο βορειοανατολικό σύνορο της Μικράς Ασίας και διατηρήθηκε στη ζωή για 257 χρόνια, από τον Απρίλιο του 1204 έως και τις 15 Αυγούστου του 1461, όταν κυαλώθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους. Και αναφέροντας το 1461, να σημειώσουμε ότι, δηλαδή 8 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, διήρκησε ακόμα 8 χρόνια. Η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του βίου της διατήρησε την οργάνωση και τους θεσμούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι 21 Μεγάλοι Κομνηνοί Αυτοκράτορες, οι οποίοι είχαν απευθείας διασύνδεση με την αυτοκρατορική Βυζαντινή Δυναστεία των Κομνηνών, έφεραν αρχικά τον τίτλο Βασιλεύς και Αυτοκράτορο Ρωμαίων, όπως οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες. Ενώ από το 1281 υιοθέτησαν τον τίτλο «Εν Χριστώ το Θεό πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ πάσης Ανατολής, Ιβύρων και Περατείας». Με την αλλαγή αυτή, στα πλαίσια της πρώτης συμμαχίας που εγκαθιδρύθηκε μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των παλαιολόγων της Κωνσταντινούπολης, συγκεκριμένα μεταξύ του Μιχαήλ 8ου Παλαιολόγου και του Ιωάννη 2ου Μεγάλου Κομνηνού, αντικαταστάθηκε παράλληλα και το Βυζαντινό αυτοκρατορικό σύμβολο του δικέφαλου αέτου από τον μονοκέφαλο, ο οποίος αυτή τη φορά έβλεπε προς τα δεξιά, δηλαδή προς την Ανατολή. Θα πρέπει να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών έχει αναζωπηρωθεί. Κατά καθώς παρατηρούμε να προστίθονται συνεχώς στη διεθνή βιβλιογραφία νέες μεταφράσεις της βασικής ιστοριογραφικής πηγής περί των μεγάλων κομνηνών. Πρόκειται για το χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου,

υπήρξε μαθητής του Σεργέη Κάρπαφ, είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του τελευταίου. Το δίδυμο λοιπόν αυτό έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ιστορίας της Τραπεζούντας, αναδεικνύοντας τη σχέση της αυτοκρατορίας τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή. Ο Σεργέη Κάρπαφ, μέσα από την πολυετή ερευνά του στα αρχαία της Βενετίας και της Γένοας, ανέδειξε τις πολυδιάστατες σχέσεις της Τραπεζούντας με τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη. Το 2017, μάλιστα, κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών η ελληνική μετάφραση του ογκώδους έργου «Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας», το οποίο αρχικά είχε εκδοθεί το 2007 στη ρωσική γλώσσα. Το 12ο κεφάλαιο του εν λόγω έργου «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Ανατολή» υπογράφει ο Ρουστάμ Σουκούραφ, ο οποίος το εξαιρετικό συνθετικό του έργο «Βιλίκη Καμινή Βαστόκ» 1204-1461, που στα ελληνικά είναι «Η Μεγάλη Κομνηνή και η Ανατολή», εξετάζει τις σχέσεις της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών με τον μουσουλμανικό κόσμο, δηλαδή με τους προ-Οθωμανούς και τους Οθωμανούς Τούρκους, αλλά και με τον εν γέννη κόσμο της Ανατολής. Να σημειώσω εδώ ότι η αυτοκρατορία των Μεγάλων Κομνηνών σε όλη την έκταση των υπηρωτικών συνόρων της, δηλαδή Νότο και Δύση, είχε μουσουλμάνους γείτονες και μόνο στην Ανατολή συνόρευε με την ομόθρησκη και ομόδοξη Γεωργία. Η Γεωργία λοιπόν, στην οποία θα αναφερθώ εκτενώς στη συνέχεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην ίδρυση της αυτοκρατορίας, αλλά όπως αποδεικνύεται και μέσα από την έρευνα, αποδείχθηκε ο πλέον αξιόπιστος σύμμαχος της Τραπεζούντας έως και την άλωσή της το 1461. Τέλος, σχετικά με την ρωσική μετάφραση του χρονικού, έχει μεγάλη σημασία να αναφέρω ότι ο Σεργέη Κάρπαφ και ο Ρουστάμ Σουκούραφ χρησιμοποίησαν για τη μετάφρασή τους την αξεπέραστη κατά γενική ομολογία έκδοση του κορυφαίου στο πεδίο των ποντιακών σπουδών, πρόεδρο επί σειρά ετών της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Οδυσσέα Λαμψίδη. Να πούμε και μερικά πράγματα για το έργο του Μιχαήλ Πανάρωτου. Το έργο λοιπόν του επιφανή αυλικού, αξιωματούχου και χρονογράφου Μιχαήλ Πανάρωτου αποτελεί ως τις μέρες μας μοναδική πρωτογενή πηγή που μαρτυρεί τα 257 χρόνια ιστορικής παρουσίας της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Ο ιδιαίτερης βαρύτητας ιστοριογραφικός θησαυρός αναδείχθηκε από τον Ιάκωβο Φίλιππο Φαλμεράιερ, ο οποίος εντόπισε το εν λόγω χειρόγραφο στα αρχεία του τραπεζουντιακής καταγωγής καρδινάλιου Βυσαρίωνα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Το ανέδειξε και το χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του έργου του «Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας». Ο Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος έζησε και δραστηριοποιήθηκε τον 14ο αιώνα, κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Αλεξίου III Μεγάλου Κομνηνού, αφηγείται τον βίο των αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας με αυστηρή χρονολογική σειρά. Τα ιστορικά δεδομένα που παρατίθενται στο χρονικό επαληθεύονται από άλλες ιστοριογραφικές πηγές, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά αξιόπιστη πηγή και απαραίτητο εργαλείο στην έρευνα και τη μελέτη της ποντιακής ιστορίας. Ο Πανάρετος προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, φωτίζοντας πτυχές της κοινωνικοπολιτικής ζωής της ποντιακής αυτοκρατορίας έως το τέλος του 14ου αιώνα. Συγκεκριμένα μέχρι το 1390. Τα δεδομένα του χρονικού από το 1390 έως και το 1426 αποτελούν προσθήκες του συνεχιστή του Πανάρετου. Για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 1461 η εικόνα που έχουμε σχηματίσει πηγάζει από άλλες πηγές, κατά κύριο λόγο από τις Βυζαντινές, ωστόσο σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από σποραδικές πληροφορίες που αντλούμε από τις δυτικές και ανατολικές. Όσον αφορά στις ανατολικές πηγές, εννοούμε όπως τις μουσουλμανικές έτσι και τις χριστιανικές. Και θα τονίσω τις χριστιανικές, αναφερόμενοι συγκεκριμένα στις Ιβηρικές Γεωργιανές και τις Αρμενικές πηγές, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουν ακόμα να προσφέρουν πολλά στοιχεία στην ερευνητική πρόοδο. Όσον αφορά τώρα την ερευνητική πρόοδο, αξίζει να επισημάνουμε και το εξής. Ότι για την ερευνητική πρόοδο, για την καταγραφή της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού και συγκεκριμένα του ιστερομεσαιωνικού ελληνισμού, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ανάγκη άντλησης ιστορικών δεδομένων

0: αυτή την πολυγλωσσική δεξαμενή πρωτογενών πηγών. Στο εν λόγω πρόβλημα, στο οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές και ο Ρώσος Βυζαντινολόγος Σεργέη Κάρπαφ, λύση θα αποτελούσε η πρόταση του καθηγητή ιστορίας των Μεσαιωνικών και Βυζαντινών χρόνων και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, Αλέξιο Σαβίδη, του οποίου το βιβλίο με τίτλο «Ιστορία της Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας», τρίτη έκδοση με προσθήκες, συστήνω ανεπιφύλακτα στις φίλες και φίλους ακροατές ως απαραίτητη προσθήκη στις βιβλιοθήκες όλων όσων ενδιαφέρονται να μελετήσουν σε βάθος την ιστορία του Ιστερομεσονικού Πόντου. Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή Αλέξιο Σαβίδη, σημαντική όθηση στην πρόοδο της μελέτης θα έδινε μια προσπάθεια συλλογικού χαρακτήρα, όπου ειδικοί μελετητές από διάφορες χώρες θα διασταύρωναν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους για την παραγωγή ενός τεκμηριωμένου συνθετικού έργου. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βιβλιογραφικά η ιστορία των Μεγάλων Κομνηνών συνεχώς εμπλουτίζεται από μελέτες, άρθρα, επιστημονικά δοκίμια και μονογραφίες, υπάρχουν ακόμα σημαντικές πτυχές της, οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί και μελετηθεί επαρκώς. Στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει μέσα από την πολυετή έρευνά του Οδυσσέας Λαμψίδη, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 70. Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αφήγηση της ιστορίας της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας του Πόντου παραμένει ένα έργο σε εξέλιξη. Προχωρώντας, θα ήθελα να φτάσω να αναφερθώ στην ίδρυση της αυτοκρατορίας και να αναφέρω όσα είχε αναφέρει στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετος, ο οποίος μας πληροφορεί πολύ σύντομα για την ίδρυση και το βίο του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας. Ο Μιχαήλ Πανάρετος λοιπόν αναφέρει ότι ο Αλέξιος πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, με καταγωγή από την Ευημερούσα Κωνσταντινούπολη, εκστράτευσε από την Ιβηρία με τη συνδρομή της θείας από την πλευρά του πατέρα του, Θάμαρ, και παρέλαβε το μήνα Απρίλιο του 1204 τη Τραπεζούντα. Την παρέλαβε διότι κανείς δεν προέβαλε αντίσταση. Ο Δούκας Χαλδίας Νικηφόρος Παλαιολόγος παρέδωσε την πόλη στα χέρια των Κομνηνών με τη σύμφωνη γνώμη του αμιγούς ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Σχετικά με την καταγωγή του πρώτου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου αλλά και του αδελφού του Δαβίδ, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η γη του Σεβαστοκράτουρα Μανουήλ Κομνηνού και η εγγονή του Βυζαντινού Αυτοκράτουρα Ανδρονίκου Πρώτου Κομνηνού. Σύμφωνα με τα έως τώρα επιστημονικά πορίσματα, μετά τον βίαιο θάνατο του παππού του Ανδρονίκου, ο Αλέξιος και ο Δαβίδ, όντας ακόμα νήπια, φυγαδεύτηκαν κατά πάσα πιθανότητα από κάποια συγγενικά τους πρόσωπα, ενδεχομένως και από την ίδια τους τη μητέρα, και αναζήτησαν καταφύγιο σε κάποια ξένη χώρα. Να σημειώσω εδώ ότι σε καμιά γνωστή σε μας πηγή δεν γίνεται αναφορά στη μητέρα των μελλοντικών Μεγαλοκομνηνών, όπως δεν υπάρχουν και στοιχεία για τη τύχη των αδερφών την περίοδο από το 1185 έως και τις αρχές του 1204. Η προπατρός θεία Θάμαρ του χρονικού του Πανάρετου, η οποία στήριξε την εκστρατεία των αδερφών Αλεξίου και Δαβίδ Μεγάλων Κομνηνών, δεν είναι άλλη από τη βασίλισσα Θάμαρ της Ιβηρίας Γεωργίας. Η βασίλισσα Θάμαρ, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, προσέφερε καταφύγιο στα δύο αδέλφια, Αλέξιο και Δαβίδ, οι οποίοι παρέμειναν εκεί μέχρι την ενηλικίωσή τους και έγιναν κοινωνοί της γεωργιανής παιδείας. Η εν λόγω θεωρία βέβαια αναπτύχθηκε περαιτέρω, παρομοιάζοντας τους Κομνηνούς περισσότερο με γεωργιανούς πρίγκιπες παρά με Βυζαντινούς, οι οποίοι ανδρώθηκαν στο πλευρό της θείας τους, της οποίας έγιναν πυθύνια όργανα και αφοσιώθηκαν στην υλοποίηση των επεκτατικών της σχεδίων. Άποψη η οποία ωστόσο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, μιας και στις γεωργιανές πηγές απουσιάζει οποιαδήποτε σχετικά με την παραμονή τους αναφορά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι στην ελληνική βιβλιογραφία η Γεωργία συναντάται υπό τον όρο Ιβηρία, καθώς αυτό τον όρο χρησιμοποιούσαν στις βυζαντινές πηγές για να προσδιορίσουν το βασίλειο του Καυκάσου. Ωστόσο ο όρος Ιβηρία απουσιάζει στις γεωργιανές πηγές, όπου κυριαρχεί ο όρος Κάρτλη, που προκύπτει από το όνομα του μυθικού εθνάρχη Κάρκλος και προσδιορίζει γεωγραφικά την Ανατολική Γεωργία. Για τη Δυτική Γεωργία, στις Βυζαντινές πηγές χρησιμοποιούνται οι όροι Κολχίδα, Βασγία και Λαζική, ενώ στις Γεωργιανές πηγές γίνεται χρήση των όρων Εγκρίση, Απχαζέτη και Ημερέτη. Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη μικρή παρένθεση, θα ήθελα να αναφέρω ότι από τις αρχές του 11ου αιώνα, όταν υπό το σκύπτρο του βασιλιά της Γεωργίας Βαγράτ Β' ενώθηκαν τα έως τότε ανεξάρτητα βασίλεια της Ιβηρίας, δηλαδή της Ανατολικής Γεωργίας και της Αβαζγίας, της Δυτικής Γεωργίας, αναδύθηκε η Μεσοελληνική Γεωργία, η στα γεωργιανά Σακαρτβέλο, η χώρα δηλαδή των Καρτβέλων, ως ξεχωριστή πολιτική οντότητα. Όσον αφορά την Βασίλισσα Θάμα, θα ήθελα να πω ότι ήταν η πρώτη γυναίκα ηγεμόνας του Ιβερικού Βασιλείου του Καυκάσου και ήταν η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά Γεωργίου Τρίτου Βαγρατίδη και εγγονή του βασιλιά Νταβίδ Αγμασενεμπέλη, η κτίστη.
1: Και ο η Δαβίδη... συγγένειά τους που ήταν θεία τους, πώς, από πού προκύπτει?
0: Τώρα, απλώς ήθελα να πω μερικά πράγματα για τη Βασίλισσα, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια ήταν η Βασίλισσα Θάμαρ και σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνη την περίοδο η Γεωργία, στρατιωτικά και οικονομικά. Για να καταλάβουμε τους λόγους και τις δυνατότητες που είχε η Βασίλισσα για να συνδράμει τα δύο αδέλφια, τον Αλέξιο και τον Δαβίδ. Γι' αυτό τον λόγο και μόνο. Πολύ σύντομα να αναφέρω ότι η Γεωργία εκείνο το διάστημα βίωνε το χρυσό της αιώνα και είχε φτάσει στη μεγαλύτερη της ισχύ αλλά και έκταση, ασκώντας επικυριαρχικά δικαιώματα σε αρκετά μουσουλμανικά γειτονικά βασίλεια. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της βασιλείας της, η Γεωργία είχε εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Σελτζουκικού Σουλτανάτου του Ικονίου, καθώς και εναντίον των Αζέρων και των Ιρανών Αταμπέγων. Ενώ αξίζει να αναφέρω τέλος ότι λίγο πριν την εκστρατεία των αδελφών Μεγαλοκομνηνών, οι Γεωργιανοί είχαν κατατροπώσει τις δυνάμεις του Σουλτάνου του Ικονίου Ρουκνατίνου στη μάχη του Μπασιάνη περίπου το 1203-1204. Η συγγενική σχέση που έδαινε τους Αλέξιο και Δαβίδ Κομνηνούς και στη συνέχεια Μεγαλοκομνηνούς με τη Θάμαρ, και αν αυτή η σχέση ήταν αρκετή για να οδηγήσει τη Βασίλισσα της Γεωργίας να προσφέρει τη στήριξή της στους επιγόνους του τελευταίου Κομνηνού Αυτοκράτορα, Ανδρονίκου I, απασχολεί μέχρι και σήμερα. Ήδη από τον 19ο αιώνα ο βίος της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών και ειδικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ιδρύθηκε η αυτοκρατορία απασχόλησαν αρκετούς μελετητές όπως ο Αρίστα Αρίστοβιτς Κούνικ, ο οποίος μελέτησε το συγκεκριμένο ζήτημα στο άρθρο του «Ασναβάνια Τραπεζούνσκα Ιμπέρι», ίδρυση δηλαδή της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1854, και ακολούθησαν ο Αλεξάνδρ Βασίλιεφ, ο Κυρίλ Τουμάνευ και ο Μιχαήλ Κουρσάνσκι. Για τον Βασίλιεφ το σημαντικότερο στοιχείο στο ζήτημα της ίδρυσης της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας είναι η σύνδεση μεταξύ των Βυζαντινών Κομνηνών και του Γεωργιανού Βασιλικού Οίκου των Βαγρατιδών. Να σημειώσω εδώ ότι δεν αποκλείεται βέβαια ο τραπεζούντιος χρονογράφος με τη σύντομη αυτή αναφορά στους εν λόγω συγγενικούς δεσμούς να επιθυμούσε να αναδείξει αυτούς τους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο οίκων, των Μεγάλων Κομνηνών δηλαδή και των Βαγρατιδών, εξυπηρετώντας κατά αυτό το τρόπο τις πάγιες ανάγκες της εξωτερικής πολιτικής του Αλεξίου Τρίτου Μεγαλοκομνηνού, ο οποίος έκανε εκτεταμένη χρήση της πολιτικής των επιγαμιών με χριστιανούς αλλά και με μουσουλμάνους ηγεμόνες.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Παρακολουθείτε την εκπομπή που αναφέρεται στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας μετά την άλωση της πόλης από τους Λατίνους το 1204 με τους Κομνηνούς, τους αυτοκράτορες. Τον Απρίλιο του 1204 ξεκινάει η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Η κυρία Ελίνα Ποζίδου είναι κοντά μας και μας παρουσιάζει τα της αυτοκρατορίας. Είμαστε στη σχέση των Κομνηνών με την Γεωργία, με την θεία τους τη Βασίλισσα Θάμαρ. Μία ερώτηση που ήθελα τόση ώρα να σας κάνω. Γιατί ονομάζονται Μεγάλοι Κομνηνοί και όχι Σκέτο Κομνηνοί?
0: Ο τίτλος, ο Μεγάλος Κομνηνός, ουσιαστικά διατηρούν το Κομνηνός για να δείξουν την άμεση σχέση τους με το Βυζαντινό οίκο, Βυζαντινό οίκο των Κομνηνών της Κωνσταντινούπολης. προσπαθώντας να αναδείξουν τους δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά αυτός είναι ο λόγος.
1: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Είχαμε μείνει στο 1204. Προσπάθησα να δείξω τις σχέσεις των Βαγρατιδών με τους μεγάλους Κομνηνούς στο διάστημα από τον 13ο μέχρι το 15ο αιώνα, διότι προσπαθώντας να αφηγηθώ την ιστορία των Μεγάλων Κομνηνών μέσα από αυτή τη σχέση. Διότι οι σχέσεις των Μεγάλων Κομνηνών με τους Βαγρατίδες της Ιβηρίας υπήρξαν συνεχείς και ανανεώντας συνεχώς μέσω του θεσμού των επιγαμιών, των δυναστικών συνοικισίων, από την αρχή από το 1204 μέχρι και το 1461. Θέλοντας να σημειώσω δηλαδή αυτό, ότι οι Βαγρατίδες, όπως ακριβώς στάθηκαν στους μεγάλους, στους Κομνηνούς και μετέπειτα Μεγάλους Κομνηνούς το 1204, επέδειξαν την ίδια στάση και στις τελευταίες κρίσιμες στιγμές της αυτοκρατορίας, δηλαδή από το 1458 έως και το 1461.
1: Την περίοδο αυτή, κυρία Ποσίδου, το 1204 πέφτει η Κωνσταντινούπολη στους Λατίνους, έτσι, έχουμε τη Λατινική Αυτοκρατορία και ταυτόχρονα έχουμε τρεις αυτοκρατορίες. Είναι η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας που θα μας παρουσιάσετε τώρα, η Αυτοκρατορία της Νίκαιας και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Και έχω διαβάσει κάπου ότι υπήρξε και διένεξη ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Είναι αλήθεια αυτό?
0: Υπήρχε και οι δύο διεκδικούσαν την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά η μάχη κρίθηκε από τον Δαβίδ Μεγαλοκομνηνό, ο οποίος έχασε, και έτσι η Μεγάλη Κομνηνή από το 1281 και μετά την συμμαχία με την Κωνσταντινούπολη περιορίστηκαν στην Ανατολή. Ωστόσο στην αρχή αυτή ήταν η πρόθεσή τους σίγουρα, να διαδεχτούν τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης.
1: Και γι' αυτό και δεν συνορεύουν πλέον με τη Λατινική Αυτοκρατορία, γιατί παρεμβαίνει ανάμεσα στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την Κωνσταντινούπολη αυτή της Νικαία, σωστά?
0: Πολύ σωστά. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας λοιπόν για τους μεγάλους Κομνηνούς. Ίσως προφανώς δεν αποφάσισα σωστά. Προσπάθησα να αναδείξω τις σχέσεις μεταξύ των Μεγάλων Κομνηνών και των Γεωργιανών, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ στις τελευταίες στιγμές, μιας και δεν μας μένει και πολύς χρόνος, να αναφερθώ στα χρόνια από το 1458 έως το 1461, όταν γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού, καθώς υπήρχε μεγάλη ανάγκη περιορισμού της επεκτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Δεύτερο Πορφητή.
1: Κυρία Ποζίδου, πριν φτάσουμε εκεί, ήθελα να ρωτήσω, όλα αυτά το διάστημα από το 1204 μέχρι αρχές του 15ου αιώνα, η αυτοκρατορία πώς ζει? Είναι σε ευημερή, με τι ασχολείται? Δώστε μας μια μικρή εικόνα.
0: Από το 1204 και μετά μέχρι και το 1461 η αυτοκρατορία ευημερεί. Από τα πρώτα χρόνια εγκαθίδρυσης της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια από τον Μανουήλ Α Μεγάλο Κομνηνό μέχρι και τον Δαβίδ Πρώτο Μεγάλο Κομνηνό, υπάρχει και εμπορική ανάπτυξη και συμμαχίες με τις όμορες περιοχές. Η αυτοκρατορία σίγουρα ευημερεί. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές, έρχονται σε σύγκρουση με τα διάφορα μουσουλμανικά φύλλα πέριξ της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, μέσω των συμμαχιών και των διπλωματικών επαφών που έχουν η Μεγάλη Κομνηνή και με την Κωνσταντινούπολη αλλά και με άλλες χώρες όπως η Γεωργία, καταφέρνουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον Οθωμανικό ωκεανό, ο οποίος συνεχώς ενισχύεται μέχρι και το 1461.
1: Ενισχύεται δηλαδή και η σχέση με την Εκκλησία. Κάπου διάβασα ότι χτίστηκαν 3.000 ναοί και μοναστήρια εκείνη την περίοδο, με εξαιρετική τέχνη, αγιογραφίες και ψηφιδωτά. Είναι αλήθεια?
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι ακριβώς.
1: Και έτσι καλλιεργείται και η εθνική συνείδηση και ενδυναμώνεται το ελληνικό και ορθόδοξο στοιχείο στην λωρίδα αυτή της, του πόντου, του ιστορικού πόντου, έτσι, που μιλάμε τώρα για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ωραία. Για να πάμε τώρα στην περίοδο που μας λέτε, είναι λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε ήδη το Σουλτανάτο του Ικονίου, το οποίο πλησιάζει στην Κωνσταντινούπολη, την οποία και αλώνει πριν αλωθεί η Τραπεζούντα. Δώστε μας λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία.
0: Λοιπόν, το διάστημα από το 1458 έως το 1461 γίνονται προσπάθειες σύστασης ενός διευρυμένου αντιοθωμανικού συνασπισμού με βασική επιδίωξη τον περιορισμό της επεκτατικής πολιτικής του Οθωμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Β' Απορθητή. Την ίδια περίοδο, συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 1458, ο Πάπας Πίος Δεύτερος, και ενώ ίδιος ετοιμαζόταν για τη σύνοδο της Μάντοβας, έστειλε το φραγκισκανό μοναχό Λουδοβίκο Νταμπαλόνιο ως Πατριάρχη των Γεωργιανών και των Πρεσών στις χώρες της Ανατολής. Στο εν λόγω ταξίδι, όπου επισκέφθηκε ο Λουδοβίκος πρώτα τη Τραπεζούντα και στη συνέχεια τη Γεωργία, ανέλαβε τη διεκπεραίωση μιας πολυσύνθετης αποστολής. Έπρεπε, αφού έρθει σε συνεννόηση με τους ηγεμόνες της Ανατολής, να επιστρέψει έγκαιρα συνοδείο των πρεσβευτών τους για τη σύνοδο της Μάντοβας. Ο Πάπας Πίος Δεύτερος θεωρούσε ότι η παρουσία της αντιπροσωπείας των ηγεμόνων της Ανατολής στη σύνοδο θα έπειθε τους δυτικοευρωπαίους ηγεμόνες να συμμετάσχουν στη σταυροφορία εναντίον των Οθωμανών. Η παραμονή του Λουδοβίκου στη Γεωργία διήρκησε σχεδόν 2 χρόνια. Ωστόσο, ο Λουδοβίκος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εξ ολοκλήρου την αποστολή του, αφού αν και κατάφερε να συνενώσει τις δυνάμεις της Ανατολής και να αναχωρήσει για την Ευρώπη στις αρχές του 1460, δεν κατάφερε να φτάσει έγκαιρα για τη σύνοδο της Μάντοβας, στην οποία συμμετείχε και ο τραπεζουντιακής καταγωγής Καρδινάλιος Βυσαρίων. Στην αντιπροσωπεία της Ανατολής συμμετείχαν όλοι σχεδόν οι χριστιανοί ηγεμόνες του Βερικού Βασιλείου. Οι Γεωργιανοί κατάφεραν να παραμερίσουν τις όποιες διαφορές τους, καθώς στη Γεωργία εκείνο το διάστημα, δηλαδή πριν την άφιξη του Λουδοβίκου Νταμπαλόνια, μενόταν εμφύλιος πόλεμος και πολλοί ηγεμόνες, κυρίως της Δυτικής Γεωργίας, είχαν ήδη αυτοανακηρυχθεί βασιλείς. Την προσήλωσή τους στην αντιοθωμανική σταυροφορία είχαν διακηρύξει και όλοι οι Γεωργιανοί ηγεμόνες που δεν συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία μέσω των επιστολών τους. Να προσθέσω ότι στο συνασπισμό της Ανατολής, εκτός από τους χριστιανούς ηγεμόνες, συμμετείχαν και μουσουλμάνοι ηγεμόνες, όπως οι ηγεμόνες των Ασπροπροβατάδων, ο Ζουν Χασάν, ο οποίος ήταν σύμμαχος και συγγενής εξαγιστίας του τραπεζούντιου αυτοκράτορα, αλλά και Δαβίδ Πρώτου, αλλά και ο Ισμαήλ της Σινόπης. Κατά διάρκεια της πρώτης φάσης του ταξιδιού, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη Γερμανία, τη Βενετία, τη Φλωρεντία και τέλος τη Ρώμη, όπου ο Πάπας Πίος Δεύτερος, αφού ενημέρωσε τα μέλη της αποστολής για την ανεπιτυχή έκβαση της Συνόδου της Μάντοβας, τους προμήθευσε με συστατικές επιστολές και τους προέτρεψε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Η αντιπροσωπεία στη δεύτερη φάση της περιοδίας επισκέφθηκε εκ νέου τη Φλωρεντία και στη συνέχεια το Μιλάνο, το Δουκάτο της Βουργουνδίας και τη Γαλλία. Παντού τους υποδεχόντουσαν με ιδιαίτερες τιμές και υποσχόντουσαν να συνδράμουν στον αγώνα τους. Η αποστολή, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη φάση της περιοδίας, έφτασε στη Ρώμη στις 20 Νοεμβρίου του 1461. Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, διότι αφενός οι ηγεμόνες της Δύσης αρκέστηκαν μονάχα σε υποσχέσεις και αφετέρου η Τραπεζούντα είχε ήδη αλωθεί τον Αύγουστο του 1461 από τις δυνάμεις του Μωάμεθ Δεύτερου Πορθητή. Σημαντική αξιολογείται και η δράση, η στήριξη που προσέφεραν οι Γεωργιανοί και λίγο πριν αλωθεί η ποντιακή πρωτεύουσα από τους Οθωμανούς, καθώς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποθήσουν τις δυνάμεις του Μωάμεθ κατά την προέλασή τους προς την Τραπεζούντα. Ο Οθωμανός Σουλτάνος Μωάμεθ Β' Πορφητής αναχώρησε στις 23 Μαρτίου του 1461 από την Αδριανούπολη της Θράκης με προορισμό την ιστορική πρωτεύουσα των Οθωμανών, την Προύσα, της Μικράς Ασίας, θέτοντας σε εφαρμογή τη μυστική επιχείρηση κατάκτησης της Ιστερομεσαιωνικής Αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών. Στόχος της επικείμενης εκστρατείας ήταν ο στρατηγικός ευνηδιασμός των συμμαχικών δυνάμεων της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, αλλά και του ίδιου του Δαβίδ, πρώτου Μεγάλου Κομνηνού. Ο αφοπλισμός των μελών του αντιοθωμανικού τόξου θα εξασφάλιζε την απομόνωση της Τραπεζούντας και κατά συνέπεια την άναρχη όρων παράδοσή της στον Οθωμανό Σουλτάνο. Οι Οθωμανικές δυνάμεις αποτελούνταν από δύο χερσαίες στρατιωτικές μονάδες. Η μία βρισκόταν υπό τις διαταγές του Μωάμεθ Β' και η άλλη τελούσε υπό τις διαταγές του Οθωμανού Μεγάλου Βεζίρη και Αρχινάβαρχου Μαχμούτ Πασά. Μετά την παράδοση της Σινόπης και τον διπλωματικό αφοπλισμό του Ζουν Χασάν, οι Οθωμανικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Παράλληλα, ο Οθωμανικός στόλος είχε αποκλείσει κάθε δυνατότητα βοήθειας προς την Τραπεζούντα και από τη Γεωργία και από τη Θεοδοσία. Κατά την πορεία τους λοιπόν προς την Τραπεζούντα, οι Οθωμανικές χερσαίες δυνάμεις, φτάνοντας στο Μπεϊμπούρτ, χωρίστηκαν και κατευθύνθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο στο τελικό προορισμό τους. Η εμπροστοφυλακή με επικεφαλή στο Μαχμούτ Πασά ακολούθησε μια ασυνήθιστη δυτική πορεία, ενώ το κυρίως σώμα στρατεύματος υπό την ηγεσία του Μωάμεθ προχώρησε σε εξίσου ασυνήθιστη και δύσβατη ανατολική κατεύθυνση. Ο Σέρβος Γενίτσαρος, Κωνσταντίνος Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, περιγράφει αυτή τη διαδραμή που ακολούθησε ο Μωάμεθ, αναφέροντας τα εξής. Γι' αυτό, προχωρώντας προς την Τραπεζούντα, αντιμετωπίσαμε αρκετά προβλήματα από τους Έλληνες και τους Τατάρους, επειδή πάνω από την Τραπεζούντα και όχι μακριά από τον Μέγα Χάνη βρίσκεται κάποια μεγάλη και πολυπληθής χώρα, ενός ηγεμόνα στην οποία βασιλεύει τέτοια ομόνοια που κανείς παγανιστής δεν μπορεί να την πειράξει. Η χώρα αυτή ονομάζεται Ταρχιγκοριστάν και το όνομα του ηγεμόνα της ήταν Δαδιάνη, είναι Δαδιάνη. Περίπου τις ίδιες πληροφορίες αντλούμε και από το έργο του Βυζαντινού ιστοριογράφου Μιχαήλ Δούκα. Ο ποταμός Φάσης, τον οποίο αναφέρεται ο Δούκας, χώριζε το Οντίσιο, όπου ηγεμόνευε ο Λιπαρίτ Δαδιάνη από τη Γουρία, όπου ηγεμόνευε ο γιος του τελευταίου Μάμια Β' Γουρέλη, ο οποίος ήταν συγγενής και υποτελής του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Δαβίδ Πρώτου. Ο Μάμια μαζί με τον πατέρα του Λιπαρίτ φαίνεται ότι προσπάθησαν να ανακόψουν την προέλαση των Οθωμανικών δυνάμεων και η αλλαπρόσωλη διαδρομή και η παρουσία του Μωάμεθ στα Γεωργιανά εδάφη μπορεί να δικαιολογηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι ο Οθωμανός ηγεμόνας είχε ως πρωταρχικό στόχο να εμποδίσει την οποιαδήποτε στήριξη προς την πρωτεύουσα του Πόντου. Οι δεσμοί φιλίας και συμμαχίες που ένωναν τη Γεωργία με τους Μεγάλους Κομνηνούς και το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ηγεμόνες του διαμελισμένου Ιβηρικού Βασιλείου συμμετείχαν στον αντιοθωμανικό συνασπισμό σίγουρα τους καθιστούσε εν δυνάμει εχθρούς του Μωάμεθ Β'. Η άλωση της Τραπεζούντας απέδειξε σίγουρα όχι εκ του αποτελέσματος τη διπλωματική δυνότητα των Μεγάλων Κομνηνών. Οι γείτονες που έγιναν συγγενείς και σύμμαχοι των Μεγάλων Κομνηνών στάθηκαν στο πλευρό τους, αν και δεν κατάφεραν να συνδράμουν αποτελεσματικά, επειδή ευνηδιάστηκαν και στη συνέχεια αφοπλίστηκαν σε στρατιωτικό ή διπλωματικό επίπεδο από τον Μωάμεθ Β' τον Πορφητή. Ήταν ήδη αργά για την πρωτεύουσα των Ποντίων. Τίποτα δεν μπόρεσε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Οι συμμαχικές δυνάμεις της Ανατολής και της Δύσης, αν και είχαν επίγνωση του κινδύνου που ελόχευε, δεν κατάφεραν επαρκώς να συνεννοηθούν. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και η Γεωργία συμπορεύτηκαν για σχεδόν 2,5 αιώνες μέσα στο ίδιο πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που έδειξαν το έτος 1204. Οι Μεγάλοι Κομνηνοί επέλεξαν προσεκτικά τους γείτονες και συμμάχους τους και επένδυσαν σε αυτή τη σχέση ανανεώνοντας συνεχώς τους συμμαχικούς όρους μέσω των δυναστικών επιγαμιών. Σε ένα περιβάλλον όπου το μουσουλμανικό στοιχείο ενισχύοντας συνεχώς, οι Μεγάλοι Κομνηνοί είχαν ανάγκη από έμπιστους συμμάχους και τους βρήκαν στο πρόσωπο των Αγρατιδών αλλά και άλλων δυναστικών οίκων της Δυτικής Γεωργίας. Το χριστιανικό αμυντικό τόξο Τραπεζούντας Γεωργίας, το οποίο εξ αρχής αποτέλεσε τροχοπέδι στην επεκτατική πολιτική του Σουλτανάτου του Ικονίου, απέδωσε σε βάθος χρόνου σίγουρα καρπούς. Πρέπει να επισημάνω ότι στα Γεωργιανά χρονικά δεν καταγράφεται καμία άμεση στρατιωτική διένεξη μεταξύ των δύο μεσονικών βασιλείων. Και δεν θα ήταν υπερβολή από την πλευρά μας να σημειώσουμε ότι η διμερή σχέση των δύο κρατών χαρακτηρίζονταν από πνεύμα καλής γειτονίας. Βέβαια, στο χρονικό του Μιχαήλ Πανάρετου καταγράφονται δύο προσπάθειες ανάμειξης του Γεωργιανού παράγοντα στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας. Η πρώτη προσπάθεια ανάμειξης έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη για την Τραπεζούντα περίοδο. Το διάστημα από το 1280 έως το 1285. Η πρωτεύουσα των Μεγάλων Κομνηνών, την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρές εσωτερικές ταραχές και ενώ ο αυτοκράτορας Ιωάννης Δεύτερος Μεγάλος Κομνηνός απουσίαζε στην Κωνσταντινούπολη, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς τον Απρίλιο του 1282 από τις δυνάμεις του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας, Νταβίδ Ναρίν. Να σημειώσω εδώ ότι εκείνη την περίοδο η μογγολοκρατούμενη Γεωργία είχε χωριστεί σε δύο τμήματα. Την Ανατολική Γεωργία υπό τη διοίκηση του Νταβιδουλού και στη Δυτική Γεωργία υπό τον Νταβίδ Ναρίν. Δύο ξαδέλφια και οι δύο εγγονοί της βασίλισσας Θάμαρ. Παρά την έντονη δυσαρέσκεια που επικρατούσε στη Τραπεζούντα, ο τοπικός πληθυσμός προέβαλε στεναρή αντίσταση, καθώς δεν ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει σε κανέναν μη μεγάλο κομνηνό να εισέλθει στην πρωτεύουσα Τραπεζούντα. Δύο χρόνια αργότερα και αφού μεσολάβησε ακόμα μια ανεπιτυχής πολιορκία της Ποντιακής Πρωτεύουσας από τον έκτοτο αυτοκράτορα Γεώργιο Μεγάλο Κομνηνό, η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε το 1284 από τη Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, η οποία με τη στήριξη του βασιλιά της Δυτικής Γεωργίας και συμμάχου των Παλαιολόγων, Δαβίδ Ναρίν, κατάφερε να ανέλθει στον θρόνο της Τραπεζούντας. Η πρωτότοκη κόρη του Μανουήλ I Μεγάλου Κομνηνού και της Ρουσουδάνης Εξιβηρίας εισήλθε στην Τραπεζούντα χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες, σαν να μην προέβαλε κανείς αντίσταση. Η ολιγόμενη παραμονή της στον αυτοκρατορικό θρόνο πιστοποιείται από τα 36 νομίσματα που φέρουν την επιγραφή βασιλεύς αυτοκράτορ. Η ύπαρξή τους αποδεικνύει ότι η Θεοδόρα αναγνωριζόταν από το αυτοκρατορικό περιβάλλον της Τραπεζούντας ως νόμιμη ηγεμόνας. Η πρώτη από τις τρεις γυναίκες που ανήλθε στο θρόνο των Μεγάλων Κομνηνών, όπως εξέφνης κατέλαβε τον θρόνο, το ίδιο εξέφνης τον εγκατέλειψε και βρήκε καταφύγιο στη Γεωργία, την πατρίδα της μητέρας της. Η αυτοκράτηρα Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή δεν φυλακίστηκε και δεν δολοφονήθηκε όπως έγινε στην περίπτωση της αυτοκράτηρας Άννας Αναχωτλού ή Αζαχωτλού Μεγάλης Κομνηνής, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Η δεύτερη λοιπόν καταγεγραμμένη γεωργιανή ανάμειξη στα εσωτερικά της Τραπεζούντας έλαβε χώρα μερικές δεκαετίες αργότερα, όταν μια άλλη τραπεζούντια πριγκίπισσα, η Άννα Αναχουτλού Μεγάλη Κομνηνή, ηγήθηκε των λαζικών δυνάμεων για να ανατρέψει την ύφη της Ειρήνη Παλαιολογίνα. Στις 6 Απριλίου του 1340, όταν ο αυτοκράτορας Βασίλειος Μεγάλος Κομνηνός πέθανε ευνηδίως, η σύζυγός του, η Ειρήνη Παλαιολογίνα, νόθη κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ανδρονίκου III Παλαιολόγου, με τη στήριξη μερίδας τοπικών αρχόντων κατέλαβε τον θρόνο. Η αντίδραση της κόρης του αυτοκράτορα Αλεξίου II Μεγάλου Κομνηνού και της Πεκά Εξιβηρίας, της Άννας Αναχωτλού, η οποία είχε ασπαστεί το μοναχικό βίο, ήταν άμεση. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η Πεκά Εξιβηρίας, όπως την αποκαλεί ο Μιχαήλ Πανάρετος, ήταν η κόρη του Μπέκα Τζακέλη, του ηγεμόνα της Περιφερειακής Ενότητας Σάμς και Σατάμπαγο της Δυτικής Γεωργίας. Πριν από την επικείμενη επίθεσή της, η Άννα Νοχουτλού απέβαλε τη μοναχική στολή της και αναγορεύτηκε αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας στη Λαζική, έχοντας την αμέριστη στήριξη των τοπικών αρχών. Η επιλογή της Λαζικής δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ο παππούς της, από την πλευρά της μητέρας της, Μπέκα Πρώτος, είχε αποβιώσει και ο άρχον της Λαζικής στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο εκμητρός ξαδερφός της Αταμπέγος Κβαρκουάρε Πρώτος. Επιπλέον το Σάμς και Σαταπάγο εκείνη την περίοδο δεν ήταν αυτόνομο, υπαγόταν στη δικαιοδοσία του άλλου ξαδέλφου της Άννας, του βασιλιά της Γεωργίας Γεωργίου VI Επιφανή. Στις 17 Ιουλίου λοιπόν του 1341 η Άννα Ναχουτλού εισέβαλε στην Τραπεζούντα και ανέτρεψε την Ειρήνη Παλαιολογίνα με τη συνδρομή των λαζικών δυνάμεων του νοτιοδυτικού Καυκάσου. Ο Μιχαήλ Πανάρετος πάλι χρησιμοποιεί το ρήμα παρέλαβε, όπως και στην αρχή του χρονικού του. Προφανώς επειδή το σχέδιο της Άννας υλοποιήθηκε ανεμπόδιστα, χάρη στη στήριξη που της παρήχε η φατριά των Αμιτζανταρίων. Η Αναχουτλού φαίνεται να παρέλαβε την Τραπεζούντα υπό τις ίδιες συνθήκες που την είχαν παραλάβει στο παρελθόν ο Αλέξιος Πρώτος και η Θεοδόρα Μεγάλη Κομνηνή, εγκαθιδρύοντας την αυτοκρατορική της αρχή με την ανοχή ή τη συγκατάθεση του τοπικού πληθυσμού. Παρά το γεγονός ότι οι λαζικές στρατιωτικές δυνάμεις, τις οποίες διέθεσαν στην Άνατα εκ μητρός ξαδέλφια της, παρέτειναν την παραμονή τους στην Τραπεζούντα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα της Άνας μετά την επικράτηση του Ιωάννη Τρίτου Μεγάλου Κομνηνού, η τρίτη κατά σειρά αυτοκράτηρα της Τραπεζούντας απαγχωνίστηκε. Οι ενέργειες ωστόσο και οι παρεμβάσεις των Μαγραδιδών και των ηγεμόνων της Δυτικής Γεωργίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Τραπεζούντας δεν είχαν ως στόχο ούτε την αποσταθεροποίηση της γείτονας χώρας ούτε την κατάκτησή της, όπως μπορούν να αντιληφθούν και οι φίλοι ακροατές. Η αποδυνάμωση της μοναδικής συμμαχικής όμορης δύναμης δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Και στις δύο προαναφερθήσεις περιπτώσεις, οι Ήβηρες πήραν ξεκάθαρες θέσεις στις εσωτερικές διαμάχες που ξέσπασαν στη Τραπεζούντα, στηρίζοντας πάντα εκπρόσωπο του οίκου των Μεγάλων Κομνηνών. Να σημειώσω τέλος ότι μέσα από τη συγκριτική μελέτη των Βυζαντινών και των Ιβηρικών πηγών προκύπτει αντίστοιχη, ωστόσο έμεση ανάμειξη των Μεγάλων Κομνηνών στις ιστορικές υποθέσεις της γεωργίας. Στα μέσα του 13ου αιώνα, ο Μανουήλ Πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, ο τέταρτος κατά σειρά αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο οποίος είχε παντρευτεί τη Ρουσουδάνη εξ Ιβηρίας και είχε ιδιαίτερη αποδοχή στη γείτονα χώρα, κυρίως στη Δυτική Γεωργία, πήρε ξεκάθαρη θέση στη δυναστική διαμάχη που είχε ξεσπάσει τον οίκο των Μαγρατιδών, αντίστοιχα. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η επιλογή της παλιάς έδρας του Βυζαντινού θέματος της Χαλδίας για τη θεμελίωση του Ιστοροβυζαντινού Ανατολικού Κρατηδίου αναπόφευκτα συνέδεσε τη μοίρα των Μεγάλων Κομνηνών με το όμορο, ομόθρησκο και ομόδοξο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου. Η μακρά ιστορία των διμερών σχέσεων της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας με το Βασίλειο των Μαγρατιδών της Ιβηρίας αποτυπώνεται στις πρωτογενείς αφηγηματικές πηγές της Βυζαντινής και της Γεωργιανής Γραμματείας και επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά και νομισματικά ευρήματα. Ωστόσο, εκτιμώ ότι οι σχέσεις μεταξύ αυτών των δύο όμορων κρατών δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να αναπτυχθούν πλήρως. Η μογγολική εισβολή και η σχεδόν εκατοντοετής παρουσία των Μογγόλων Λιχανιδών στο Ιβηρικό Βασίλειο του Καυκάσου, καθώς και η μετέπειτα σφοδρή επέλαση του Ταμερλάνου, αποτέλεσαν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στη πλήρη ανάπτυξη αυτών των σχέσεων. Οι αλλεπάλληλες καταστροφικές επιχειρήσεις που διεξήγαν οι Μογγόλοι, όπως επίσης και οι έντονες αποσχιστικές τάσεις που παρουσίασαν τοπική δυναστική οίκη, αποδυνάμωσαν τη Γεωργία, η οποία δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει στον πρώτερο ένδοξο βίο της. Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Σέρβου Γενίτσαρου Κωνσταντίνου Μιχαήλαβιτς από την Οστρόβιτσα, ο οποίος αναφέρει το εξής. Η γη της Τραπεζούντας είναι ορεινή και εκτεταμένη. Είναι περικυκλωμένη από παγανιστές. Όλοι Τάταροι, όπως ο Μεγάλος Χάν και ο Ουζούν Χασάν, ο Τζανιμπέκ Κυρέη. Όλοι αυτοί οι Τάταροι προτιμούσαν να έχουν γείτονα τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας και όχι τον Τούρκο Σουλτάνο, παρότι είχαν κοινή παγανική θρησκεία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι η ανάγκη ύπαρξης των Μεγάλων Κομνηνών στην Ανατολή και η επιθυμία των γειτονικών λαών να έχουν σχέσεις και συμμαχίες μαζί τους ήταν συνεχείς και αναλύοντες έως την άλωση της Τραπεζούντας το 1461.
1: Και πώς γίνεται η άλωση της Τραπεζούντας, κυρία Ποζίδου?
0: Νομίζω ότι αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα, αναφέροντας την διαδρομή που ακολούθησε ο Μωάμεθ δεύτερος πορθητής, φτάνοντας στις πύλες της Τραπεζούντας. Η Τραπεζούντα πολιορκήθηκε για αρκετές μέρες, ωστόσο μετά από διαπραγματεύσεις και με τη μεσολάβηση του Γιώργιου Αμυρούτζη, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, ο Δαβίδ Πρώτος Μεγάλος Κομνηνός, αποφάσισε να συνθηκολογήσει και να παραδώσει την πόλη της Τραπεζούντας στους Οθωμανούς Τούρκους.
1: Και έχουμε και μετακινήσεις ποντίων μετά την πτώση στους Τούρκους προς Δυσμάς.
0: Βεβαίως. Βέβαια παραμένουν στην περιοχή ακόμα πάρα πολλοί Έλληνες. Ωστόσο, πολλοί εξ αυτών επιλέγουν να μετακινηθούν και μετακινούνται προς την Κωνσταντινούπολη και προς άλλες περιοχές.
1: Έχω ακούσει πως πήγαν και προς την Βόρειο Ήπειρο, όπως και έχουμε και γνωστά ονόματα, δηλαδή προσωπικότητες, όπως ο Μητροπολίτης Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης ήταν από εκεί, ο Εμιλιανός Γρεβενών επίσης. Και όπως και ο Νίκον, ο Ιεραπόστολος του Μετανοείται στη Μάνη, ο προστάτης της περιοχής, από τον Πόντο επίσης προήλθε, όπως και οι σχέσεις του Πόντου με την Κρήτη κατά καιρούς. Έτσι έχουμε συγκοινωνούν τα δοχεία που πηγαίνουν στην Κρήτη Πόντι και ενισχύουν τους Έλληνες εκεί.
0: Σήμερα εγώ επέλεξα να αφηγηθώ την ιστορία της Τραπεζούντας μέσα από τη σχέση της με τη Γεωργία. Λοιπόν, αφού λέτε για την μετακίνηση των πληθυσμών, μετακινήσεις του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, έγιναν και προς το όμορο Γεωργιανό κράτος, γιατί ήταν ομόδοξο και ομόθρησκο.
1: Και πιο κοντινό.
0: Και το πιο κοντινό. Ναι. Το ίδιο συνέβη και στα τελευταία χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου πολλοί Έλληνες της περιοχής επέλεξαν να προχωρήσουν προς τη Γεωργία, η οποία ήταν και ομόθρησκη και ομόδοξη, γιατί ήταν πολύ κοντύτερα από το να πάνε προς τη Δύση. Ουσιαστικά οι λόγοι ήταν πρακτικοί και τότε, μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Οι Έλληνες άλωστε στη Γεωργία μετράνε χρόνια. Δεν είναι, η παρουσία τους δεν είναι μόνο μετά το 1461.
1: Αιώνες θέλετε να πείτε.
0: Αιώνες, ακριβώς, αιώνες. Ναι. Μετράει αιώνες. Μάλιστα, όσον αφορά τους Έλληνες της Γεωργίας, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμα υπήρχε ελληνισμός εκεί, πήραν 40 ελληνικά χρονιά χωριά στην Γεωργία. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, λοιπόν, αυτός ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί μετά την άλωση της Τραπεζούντας και μετά, νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος μετά τον 19ο αιώνα και μετά, το μεγάλο κύμα δηλαδή ήταν τότε, μετά την κατάρρευση λοιπόν της Σοβιετικής Ένωσης, αυτός ο πληθυσμός, ο οποίος παρέμεινε εκεί και διατηρούσε τα είδη και τα έθιμα του τόπου του, επέστρεψε στα πάτρια εδάφη στην Ελλάδα πλέον.
1: Αυτή θα έχουμε τη δυνατότητα σε άλλα αφιέρωμα να τα πούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ποζίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε γιατί μας αναδείξατε και θέματα που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά έως καθόλου γνωστά. Και καλά κάνατε. Ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Κοντά μας ήταν, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Ελίνα Ποζίδου, διεθνολόγος και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που μας μίλησε για την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και μας έδωσε και πολύ σημαντικά στοιχεία για τη σχέση της με το γειτονικό κράτος, το ομόδοξο της Γεωργίας. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Αυτοκρατορία Τραπεζούντας, 13ο-15ο αιώνας, με τη Σμαραγδί Καρά Γεωργαχιά.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκιου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανώμημα.

0: ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται οστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
4: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Έχουσα Θεοδόχων ή Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
6: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
1: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βοώντες.
7: Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
7: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
7: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλης φωτισμών,
5: χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
7: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιαρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξας.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στο ευρύ κοινό Ορθόδοξες Ιεραποστολές των νεωτέρων χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Ελλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Βουλή των Ελλήνων μετέβη το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προκειμένου να τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της. Συνέρχεται από αύριο έως και την Πέμπτη η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Παράδειγμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα, η επιστροφή Κοιμηλίων από τη Βουλγαρία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Σε εξέλιξη η καταγραφή ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης από τον Ελγά στο Ηράκλειο. Βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο της κυβέρνησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι η τιμή της βενζίνης αυξάνεται λόγω των Ουκρανικών επιθέσεων κατά της Ρωσίας. Έθριος για αύριο καιρό στους 26 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Πριν περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα, ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε μας, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε, επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Καντερβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου τη συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μιας σχέσης μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίας. Αυτό θα φας, αυτόν δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με το Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι, ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα, σύμφωνα με τη δικανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Δύσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου, χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία, την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή,
τέτοια θυσία που να εξαλείψει το χρέος και την ενοχή και να ικανοποιήσει τη θεία δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να ικανοποιήσει την τροθύσα δικαιοσύνη του, αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξιλεώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίασή μου απλουστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθεαυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό. Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί να εμφανιστεί. Ως απελευθέρωση του ανθρώπου, και επιτρέψτε μου να πω παρήγορη απελευθέρωση από τα δεσμά της τιμωρίας. Η αμαρτία έπαψε πλέον να λειτουργεί ως αποτυχία, όπως την αντιλαμβάνεται η δική μας παράδοση. Πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι, αποτυγχάνω, προσπαθώ να επιτύχω, ξανά αποτυγχάνω, ξαναπροσπαθώ να επιτύχω. Και πήρε την έννοια της παραβάσεως, μιας παραβάσεως που συνοδεύεται με όλα τα συμπλέγματα ενοχής που διαμορφώνει στον άνθρωπο και κυρίως το φοβερό σύμπλεγμα ενός σαδιστή πατέρα που θυσιάζει τον γιο του για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του. Αυτό, όπως είπα, έφτιαξε πολιτισμό και είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αντίληψη περί του τι είναι άνθρωπος, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τη Δύση. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους διαμορφώνονται. Διαμορφώθηκαν επί αιώνες και εξακολουθούν να διαμορφώνονται από αυτά τα συμπλέγματα, από αυτή την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει είτε την δέχεσαι, είτε δηλαδή καταφάσκεις αυτή την ερμηνεία, είτε την αρνείσαι. Πάλι εξαρτάται από την ερμηνεία. Είτε δηλαδή δέχεσαι αυτόν τον Θεό τον τρομοκράτη, είτε τον αρνείσαι, αυτόν τον τρομοκράτη Θεό δέχεσαι ή αρνείσαι. Επομένως, ούτε τον Θεό γνωρίζεις όταν τον δέχεσαι, ούτε τον Θεό αρνείσαι αφού δεν ξέρεις τι αρνείσαι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός και δεν ξέρω πότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να βγει από αυτόν.

Ας εισέλθουμε τώρα στον άρθικα της Εκκλησίας. Τελειώσαμε με τις κλίμακες, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το ναό και να γνωρίσουμε. Σε αυτή την περιδιάβασή μας, ο άρθικας μας υπενθυμίζει κυρίως δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ο τόπος αυτών που πηγαίνουν για να φωτιστούν, δηλαδή να βαπτιστούν. Ο τόπος των προς το φώτισμα. Στην αρχαία εκκλησία όλη η διδασκαλία γινόταν στον άρθικα του ναού ή στον λεγόμενο πρόναο. Όχι μόνο η διδασκαλία αλλά και το βάπτισμα γινόταν στον άρθικα, στο νότιο μέρος του, όπου στους κλασικούς χρόνους, κυρίως από τον 3ο αιώνα και μετά,

μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Άρθικα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων, όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο Προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξή της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή, πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον Άρθικα. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς πολλές φορές ο Άρθικας έφτανε να είναι τόσο σε έκταση όσο και ο κυρίως ναός. Υπόλοιμα αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κυρίως ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κυρίως ναό. Βέβαια η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού Νάρθικα, αλλά δεν είναι Νάρθικας. Είναι πρόναος, αλλά δεν είναι Νάρθικας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο Νάρθικας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό, προτείνει μία οδό, ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μοιήσεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μοιήσεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μοίηση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δια του θανάτου ουσιαστικά ζούμε. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία των πατέρων υπάρχουν τρεις μορφές θανάτου. Ένας είναι ο βιολογικός θάνατος που γνωρίζουμε. Αυτόν τον θάνατο το γνωρίζουμε ως απουσία ζωής, δηλαδή εκ του αντιθέτου, όπου τη ζωή την ορίζουμε ως δέση στοιχείων, δέση ψυχής και σώματος, ενώ τον θάνατο τον ορίζουμε ως διάκριση και διάλυση των ενωμένων, δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ζωή είναι η σύνδεση, δέσεις όπως την ονομάζει, σώματος και ψυχής, ενώ θάνατος είναι η διάλυση, διάστασης όπως την ονομάζει, αυτής της ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης θα μας πει ότι θάνατος δεν σημαίνει ανυπαρξία της ουσίας του ανθρώπου, αλλά διάλυση, διάκριση την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα και μετά τον θάνατο. Υπάρχει όμως διάκριση της ψυχής από το σώμα.

Κατά τούτο, ο θάνατος του ανθρώπου διαφέρει από τον θάνατο των εμβίων όντων. Ο θάνατος των εμβίων όντων είναι διάλυση των συστατικών του σώματος, ενώ ο θάνατος του ανθρώπου είναι διάκριση, διαίρεση της ψυχής από το σώμα. Γι' αυτό και ζωή στον άνθρωπο είναι η επανένωση ψυχής και σώματος, ώστε να φανερωθεί ξανά ολόκληρος ο άνθρωπος. Ένας άλλος θάνατος, μια άλλη μορφή θανάτου, είναι η αυτονομία της φύσεως. Υπάρχει δηλαδή ένας θάνατος που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της έμβιας ζωής. Ενώ ο άνθρωπος είναι ζωντανός, με όποιους ορισμούς και αν θέλετε να βάλετε, ωστόσο είναι και πεθαμένος. Αυτονομία της φύσεως σημαίνει εγκλεισμός του εγώ του ανθρώπου στο φυσικό του εγώ. Δηλαδή, η θέληση της φύσεως κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο θέλημα στον άνθρωπο πέραν του θελήματος της φύσεως. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό το περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να έλθουν μαζί του, να έλθουν στη ζωή. Και ένας μαθητής του ζητάει να του επιτρέψει μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυδέψει τον πατέρα του. Και απαντάει ο Χριστός: «Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αυτονομία λοιπόν της φύσεως και κυριαρχία του θελήματός της είναι μια δεύτερη μορφή θανάτου για τον άνθρωπο. Και η τρίτη μορφή θανάτου είναι η διάσταση από τον Θεό, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Θα επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό, αλλά συνοπτικά και πάλι. Ζωή είναι η σχέση με το Θεό, ενώ θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Κατά τούτο, η ζωή είναι μία κατάσταση, δεν είναι μία ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ορίζει τον εαυτό του ως ζωή, «εγώ είμαι η ζωή», μας λέει, εννοεί ότι η σχέση με Αυτόν παρέχει ζωή ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη έρος. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια και από τον πρώτο ήδη αιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος και μάλιστα διάλογος διαρκής ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στις αρχές του 2ου αιώνα ονομάζει τον Χριστό έρωτα και μάλιστα έρωτά του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός σας απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, «μη με εμποδίσετε να μαρτυρήσω, γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω». Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτα σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος ο Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής. Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού.
ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν», μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική τακτοποίηση. Έχει να κάνει με μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, αυτήν την κατάσταση που του επιτρέπει να πεθαίνει ειρηνεύοντας, να πεθαίνει χάριν του ερωμένου προσώπου, του νυμφίου Χριστού. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσίαν θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή είναι η συνδιαλλαγή με τον Θεό. Αυτή η συνδιαλλαγή γνωρίζεται ως αγάπη, αλλά διακεκριμένη από την αγάπη που μπορεί να γνωρίσει το κτιστό «ον». Είναι μια αγάπη σχέσεων και την ονομάζουμε ανιδιοτελή αγάπη. Δεν υπάρχει εγώ σε αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος χρησιμοποιεί τον όρο «έρωτας» για να αντιδιαστείλει αυτή τη σχέση από μια ηθική αγάπη. Και αφού χρησιμοποιείς τον όρο και κάνει τη διάκριση και την αντιδιαστολή, επανεισάγει τον όρο αγάπη. Αλλά όταν ο όρος αγάπη επανεισάγεται από τον Άγιο Μάξιμο, διαβάζεται πλέον διαφορετικά. Δεν έχει μέσα το στοιχείο του εγώ.

0: Να μείνουμε ακόμα λίγο στον θάνατο. Το θάνατο χριστιανός τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται όμως επειδή έχει προϋπάρξει ένας άλλος θάνατος που έχει φανερώσει αυτόν τον θάνατο ως ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή τον αποδέχεται δια του θανάτου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το βάπτισμα, μιλάει για συνταφή με τον Χριστό. Συσταύρωση και συνταφή. Το βάπτισμα είναι μια εκούσια ταφή του ανθρώπου, ένας εκούσιος θάνατος του ανθρώπου, ως παλαιού ανθρώπου, για να γεννηθεί ως καινούριος άνθρωπος. Παλαιός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτός της σχέσεως με τη ζωή, με τον Χριστό δηλαδή. Νέος, καινούριος είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν σχέση με τον Χριστό. Το βάπτισμα ουσιαστικά τι κάνει? Αλλάζει την προοπτική της ζωής του ανθρώπου. Ενώ πριν από το βάπτισμα η προοπτική είναι ο θάνατος, δηλαδή η διάλυση ψυχής και σώματος, με το βάπτισμα αλλάζει αυτή η προοπτική και γίνεται προοπτική ζωής. Υπάρχει μεν η διάλυση, αλλά αυτή η διάλυση προετοιμάζει τη συνένωση, την επανένωση ψυχής και σώματος. Αυτή η επανένωση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχει προϋπάρξει η συνένωση δια της σαρκώσεώς του και έχει φανερωθεί ότι υπάρχει στο διηναικές δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον λευκό χιτώνα που θα φορούσε ο νεοφώτιστος μετά το βάπτισμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έπρεπε συνεχώς να φοράει αυτό τον λευκό χιτώνα. Γι' αυτό ονομαζόταν η εβδομάδα αυτή «Εβδομάδα των Λευκών» ή, όπως έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, «Διακαινήσιμος εβδομάδα», δηλαδή η εβδομάδα αυτών που έχουν γίνει καινούργοι, αυτών που περπατούν μέσω της καινούργιας βιωτής. Αυτός ο λευκός χιτώνας παραπέμπει σε αυτό που στην Εκκλησία και κυρίως στην Υπτική Παράδοση ονομάζουμε «Ιατρία της Φύσεως». Γιατριά. Δια του βαπτίσματος αρχίζει η προοπτική της ζωής. Αλλά τι σημαίνει αυτή η προοπτική? Σημαίνει ότι αρχίζει μία οδός θεραπείας της φύσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος πορεύεται όχι απλώς στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτήν που βρισκόταν πριν από λέει στην κοινωνία του με το Θεό, αλλά πορεύεται σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόταν σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού του, δηλαδή στην έσχατη πραγματικότητά του. Πρότυπο αυτής της έσχατης πραγματικότητας του ανθρώπου είναι ο σαρκωμένος λόγος. Η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, αυτός που ενδύεται τη δύναμη και τις ενέργειες του Λόγου του Πατρός σύμφωνα με την αρχική προοπτική.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μία συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε οι ίδιοι ελεημοσύνη, δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια αρετή. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμ' αυτόν, να διαλέγεται με το Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηνεκής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτως προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε, αυτή είναι η άσκησή μας, να αγαπήσουμε μέχρι να γίνουμε αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν πράξεις αγάπης. Αυτός είναι ο ασκητικός χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού που λέω, πρέπει να περιγράψουμε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως στη Ρωμαιοκαθολική αλλά και την παράδοση των Προτεσταντών, όπου δεν υπάρχει άσκηση μέσα στη ζωή, αλλά υπάρχει εφαρμογή εντολών, επιταγών. Δηλαδή εφαρμογή των τελείων επιταγών του υπερβατικού όντος, που είναι απόλυτο κατά την αλήθειά του, απόλυτο κατά τη γνώση του, απόλυτο κατά το κύρος του. Η εφαρμογή αυτών των επιταγών μας οδηγεί στη βράβευση, που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό. Μας χαρίζεται λοιπόν αυτή η ζωή με τον Θεό, γιατί εκτελούμε τις εντολές του επί της γης. Εφαρμόζουμε τις επιταγές του. Γι' αυτό και οι πράξεις, οι ηθικές πράξεις, στις άλλες παραδόσεις, έχουν αυτόνομο περιεχόμενο και αυτόνομη αξία. Τόσο μάλιστα μέχρι του σημείου να είναι και μετρήσιμες. Χρειάζεται ένα ποσόν αγαθών πράξεων για να φτάσει στην κατάσταση του δικαίου. Προχωράω λίγο παραπάνω, μόνο για να δείξω τη διαφορά. Θυμόσαστε όλη την ιστορία στη Δυτική Εκκλησία περί των αξιόμισθων πράξεων, περί των συγχωροχαρτιών και την αντίδραση των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι όμως επέστρεψαν στην ίδια πρακτική από την πίσω πόρτα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό αγαθών πράξεων για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος όμως, που κατά τούτο ακριβώς είναι Άγιος, υπερπερισσεύει σε αγαθές πράξεις. Αυτή η περίσσια των αγαθών πράξεων δεν χάνεται, αφού είναι αυτόνομη η αξία τους, αλλά αποταμιεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ταμείο αυτών των αγαθών πράξεων είναι η Εκκλησία, η οποία μπορεί να χαρίσει αξιομισθίες σε αυτούς που υπολείπονται στη ζωή τους σε αξιόμισθες πράξεις. Εκεί στηρίζεται και η πρακτική των συγχωροχαρτιών, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο καμιά φορά θέλουμε να το εμφανίζουμε. Τα συγχωροχάρτια που υπήρξαν και στην Ανατολική παράδοση έχουν ουσιαστικά άλλο περιεχόμενο.
όχι την εξαγορά ποσότητος αξιομισθιών, αλλά την κατάθεση της αγάπης του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως κοινότητα βοηθάει τους αδυνάτους που το ζητούν με μια συγκεκριμένη πράξη, συμβολική βέβαια, αλλά συγκεκριμένη, και επιχειρεί έτσι να τους ενδυναμώσει δια της αγάπης της.

Υπάρχει μια πορεία σε αυτή την ασκητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασκητική πορεία. Το πρώτο είναι το στάδιο της καθάρσεως, το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνητή κατάσταση σωτηρίας. Τρόπον τεινά εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς σε τούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα. Και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου, αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοιά τους, όχι τα συμπεράσματά τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του απολεσθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε επίσης στις πράξεις των Αποστόλων το περιστατικό που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γαρημίσα είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν είναι οι ιδέες τους που τους κινούν σε αυτή την αποστολή. Είναι η εμπειρία τους. Γι' αυτό και η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει μέσα στη Θεία Ευχαριστία να διαπιστώνουμε ότι είδαμε το αληθινό φως και λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Είδομε το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή.

Επανέρχομαι σε αυτό που προηγουμένως ονόμασα ιατρία της φύσεως. Γιατριά της φύσεως. Και που μας επιτρέπει να λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος θεραπευτηρίου. Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Τι σημαίνει θεραπεύει την ανθρώπινη φύση? Σημαίνει ότι πρέπει η ανθρώπινη φύση να υπάρξει με άλλον τρόπο. Και περιγράφονται αυτοί οι άλλοι τρόποι με τους οποίους θα υπάρξει η ανθρώπινη φύση. Ένας από τους κυριότερους τρόπους αφορά στη λειτουργία του νοός. Και εκεί κυρίως αναφέρεται το θέμα της καθάρσεως. Γεννιόμαστε με έναν κληρονομημένο τρόπο του σκέπτεσθε. Νοούμε δια των κτιστών και πάντα νοούμε τα κτιστά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να νοήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση. Όπως αυτή η φύση υπάρχει. Έρχονται τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι πρέπει τη φύση αυτή να την θεραπεύσουμε. Προσέξτε, όχι να την αλλάξουμε, αλλά να την θεραπεύσουμε. Και εδώ είναι το παράδοξο που εισάγουν, ώστε να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι η φύση, με τον τρόπο που νοεί, είναι ασθενής. Είναι νοσηρός ο τρόπος με τον οποίο νοεί η φύση, παρόλο ότι αυτός αναγνωρίζεται ως ο φυσικός τρόπος νοήσεως. Για να μπορέσουμε να νοήσουμε διαφορετικά, πρέπει να καθάρουμε τον λογισμό μας. Η κάθαρση του λογισμού γίνεται με σειρά ασκήσεων, όχι ίδιον σε κάθε εποχή και όχι ίδιον σε κάθε κοινότητα. Ανάλογα με τις εμπειρίες που κουβαλάει ο άνθρωπος από κοινότητα σε κοινότητα, από περιοχή σε περιοχή, από χρονική εποχή σε άλλη χρονική εποχή, υπάρχουν οι χαρισματούχοι ποιμένες, οι λεγόμενοι πνευματικοί, που θα τον βοηθήσουν να καθάρει τον λογισμό του, ώστε να μπορεί να νοεί τα κτιστά, αλλά και δια των κτιστών να μπορεί να ανάγεται στο ακτίστον. Οι νηπτικοί πατέρες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να νοήσεις το άκτιστον είναι να φύγεις από τον λογισμό του νοός και να περάσεις στον λογισμό της καρδίας. Τι σημαίνει λογισμός της καρδίας? Σημαίνει παραίτηση από τον λογισμό της φύσεως, από τον λογισμό με τον οποίο νοεί η φύση και παράδοση στην παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη λειτουργία αυτή της καρδίας. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε παιδαγωγικά, αποδεχόμαστε κάποιες εικόνες που μας έχουν κληρονομήσει οι νηπτικοί πατέρες όταν μιλούν για την καρδιά, χωρίς όμως να εξαντλούμε την κατανόησή μας στο τεχνικό μέρος της περιγραφής. Με βάση λοιπόν τις περιγραφές αυτές των νηπτικών πατέρων, η καρδιά έχει έναν δικό της τρόπο να νοεί. Ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη νοεί. Οι πατέρες επιμένουν ότι η καρδιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοή σημαίνει ότι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος έχουν παρουσία στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πείνα, δίψα, πόνος. Και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να αγκιστρώνεται πάνω στον εαυτό της. Να διαφυλάττει την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάττει το εγώ της. Με άλλη ορολογία θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς
της ευχαριστιακής κοινότητας πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεσθε ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεσθε. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρίσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσίαν, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του Πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα κτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι νηπτικοί πατέρες τέτοιες εμπειρίες. Όμως δεν πρέπει, και εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, να νοήσουμε ως τεχνητή αυτήν την κατάσταση του φωτισμού. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναζητήσουμε μια τεχνική με την οποία θα φτάσουμε σε αυτόν τον φωτισμό. Το λάθος αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, γίνεται στο παρόν και θα γίνεται πάντα και στο μέλλον.

Μετά το φωτισμό ακολουθεί το τρίτο στάδιο, το στάδιο της θεώσεως. Θέωση λέμε την κοινωνία με τον Θεό, τη σχέση με τον Θεό. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν στο στάδιο της θεώσεως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει από τώρα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν δοθεί και αρνητικές και θετικές απαντήσεις. Η απάντηση που κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας, τουλάχιστον στους τρεις τελευταίους αιώνες, είναι ότι το στάδιο της θεώσεως είναι κατάσταση της μελούσης πραγματικότητος. Εκείνο όμως που ξεχνάμε και αρχίζουμε τώρα να το θυμόμαστε ξαναδιαβάζοντας τα παλαιότερα κείμενα, είναι ότι η μέλουσα ζωή μπορεί να αρχίζει από την παρούσα ζωή. Αν η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε η Εκκλησία δεν είναι ζωή, αλλά είναι ιδεοληψία. Η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε, αλλά για να βελτιωθούμε. Και είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη αυτή η δεύτερη αντίληψη περί Εκκλησίας, η ηθική δηλαδή αντίληψη περί σωτηρίας, ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε μια καλή κοινωνία, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι, επειδή δεν κάνουν κακό σε κανέναν, να κάνουν μόνο καλό, τηρούν τις εντολές κλπ, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Στο βάθος αυτών των αντιλήψεων υποκρύπτεται ο ουμανισμός των νεότερων χρόνων, που τους τελευταίους αιώνες έχει εξαπλωθεί και έχει αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όμως, με βάση την ορθόδοξη αντίληψη, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καλυτερέψουμε το χαρακτήρα μας. Δεν πηγαίνουμε για να καλυτερέψουμε την πρακτική του βίου μας. Πηγαίνουμε για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια να τονίζω ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Δεν σώζει ούτε με αυτά που κάνει, ούτε με αυτά που λέει. Σώζει επειδή είναι αυτό που είναι. Φανερώνει την έσχατη πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή την έσχατη κατάσταση ως παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους 20 αιώνες, αν και ένας το έζησε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει, είναι παρούσα δυνατότητα. Και τα κείμενα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, δεν μας μιλάνε για λίγους. Για πολλούς που είναι γνωστοί και τιμώνται ως Άγιοι και για άπειρους άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η κατάσταση θεώσεως ως πρόγευσης του διηνεκούς και η κατάσταση θεώσεως ως διηνεκές. Δηλαδή η πρόσκαιρη κατάσταση θεώσεως που σταματάει και ξαναβρίσκεται ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και η κατάσταση θεώσεως με ατρεψία κινήσεως προς το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη κατάσταση, η διηνεκής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ, αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διηνεκές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διηνεκές. Αλλά δεν είναι δυνατό να το κατανοήσουμε. Αυτό το ζεις, δεν το κατανοείς.

0: Μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου, είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας, το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω. «Αγίο Πνεύματι πάσα ικτήσεις καινουργείται παλινδρομούσα εις το πρώτον». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν απ' αρχής. Από το δεύτερο ήχο. «Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας, πάντα γάρτα κτιστά ως Θεόσον δυναμή, συντηρεί εν πατρί δι Ιούδε». Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθλον, γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά, συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο, «Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσα γαρκτήσιν». Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο, «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται, λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίως». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος, κάθε ψυχή ζει.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Έτσι λοιπόν, κάθε χριστιανός, ο οποίος λίγο ή πολύ υποφέρει, πάσχει, φυσικά ένεκα των αμαρτιών του, φυσικά ένεκα της ενοχής του, ένεκα της ιήσεώς του και της αλαζονίας του, πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχει ο Κύριος, ο οποίος και ξέρει και μπορεί και έχει ο ίδιος πείραν να λυτρώσει τον άνθρωπο από το άγχος, από την ευρωτική κατάσταση και κυρίως από την αιτία που δημιουργεί αυτή την κατάσταση, από την αμαρτία. Ένα άλλο σύμπτωμα της νευρώσεως, της νευρωτικής καταστάσεως, είναι, και το οποίο θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα σήμερα, το έχουμε αναφέρει βέβαια, αλλά δεν πολύ το μελετήσαμε, είναι η διαταραχή της ικανότητος της αξιολογικής επιλογής. Όταν κάποιος αμαρτά, το να αμαρτήσει δεν είναι αυτό το μεγάλο κακό. Άπαξ και έγινε η πρώτη αμαρτία, τώρα είμαστε ήδη αμαρτωλοί. Και το όταν αμαρτάνει κανείς, δεν είναι αυτό το μεγάλο κακό. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε, ενθυμούμε συγκεκριμένα, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Δαμασκηνός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λένε ότι εάν κολλαστούμε, δεν θα κολλαστούμε επειδή είναι τα αμαρτωλοί. Το ξέρει αυτό ο Θεός, ότι από τη γέννησή μας είμαστε αμαρτωλοί. Θα κολλαστούμε, λέει, διότι δεν θα πάμε σε αυτό να μας γιατρέψει. Δεν θα πάμε σε αυτό να μας θεραπεύσει. Δεν θα μετανοήσουμε δια την αμαρτία αυτήν. Και δεν θα καταφύγουμε όχι στις δικές μας δυνάμεις, αλλά στο δικό του έλεος, στη δική του χάρη. Δεν θα καταφύγουμε στη χάρη του να μας λυτρώσει. Εάν αυτό δεν γίνει, θα κολλαστούμε. Το μεγάλο κακό λοιπόν δεν είναι επειδή κάνει κανείς αμαρτία. Έκανε, πάρα. Το μεγάλο κακό είναι ότι δεν ομολογεί την αμαρτία του, δεν μετανιώνει για την αμαρτία του, δεν καταβάλει προσπάθεια να διορθώσει την αμαρτία και το σφάλμα του. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, ένας που καταβάλει προσπάθεια να διορθώσει τα σφάλματά του και τις πτώσεις του και να τακτοποιήσει την ενοχή του, φυσικά δεν θα πάει να ξαναμαρτήσει. Όταν λοιπόν ένας αμαρτωλός, ένας άνθρωπος, αμαρτάνει, και ενώ έχει τύψει συνειδήσεως, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό το πράγμα, λίγο στα καλά του να είναι ο άνθρωπος, οπωσδήποτε θα έχει τύψει συνειδήσεως για μια παράβαση που κάνει. Ενώ λοιπόν έχει τύψει συνειδήσεως, για να γλιτώσει από τις τύψεις της συνειδήσεως, δεν ακολουθεί, όπως επανειλημμένως έχουμε πει, την οδόν της μετανοίας, την οδόν της ομολογίας, την οδόν της διορθώσεως, αλλά και την ενοχή και τις τύψεις μαζί τα σπρώχνει στο υπόγειο της υπάρξεώς του, στο υπόγειο της ψυχής του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό κατά βάθος? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο έπειτα πάβει να έχει νόμον εσωτερικό και γίνεται άνομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέγει αμαρτία Οι αμαρτίες, την η ανομία. Η ανομία. Αποθώντας κανείς λοιπόν την ενοχή του, την αμαρτία και τις τύψεις της συνειδήσεως, αποθεί αυτή την συνείδηση, την ηθική συνείδηση που έχει μέσα. Αυτόν τον νόμο του Θεού που έχει μέσα. Και κατά κάποιο τρόπο πάβει να έχει έγκυρο νόμο, τον νόμο του Θεού, τον καθαρόν αυτόν νόμο. Και φυσικά μπαίνει στη θέση του κάποιος άλλος νόμος. Μπαίνει στη θέση του ο νόμος του εγώ. Ο νόμος της αλαζονίας. Ο νόμος της υπερηφανίας. Ο νόμος της φυλακτίας. Και δημιουργείται το φοβερό δράμα που το βλέπει κανείς. Το βλέπει κανείς διαμέσου, ας πούμε, διαμέσου του φωτός του Θεού, το βλέπει κανείς, αλλιώς δεν φαίνεται. Το βλέπει αυτό το δράμα. Ποιο είναι? Ότι ένας μπορεί να είναι θρησκευτικότατος άνθρωπος, θρησκευτικότατος άνθρωπος, να κάνει πολλά καθήκοντα θρησκευτικά, να εργάζεται πάρα πολύ και για τον εαυτό του και για τους άλλους, αλλά κατά βάθος όλο αυτό το έργο, όλη αυτή η θρησκευτικότητα του, όλη αυτή η δραστηριότητα του να στηρίζεται στην ανομή. Στην ανομή. Να στηρίζεται δηλαδή σε μια πλέον δική του θρησκευτικότητα, σε ένα πλέον δικό του νόμο. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μπορεί κανείς δηλαδή από το πρωί ως το βράδυ να υδρώνει, να κουράζεται, να αγκομαχά, για να μπορέσει να κάνει κάτι και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Εν τελευταία όμως αναλύσει και κατά βάθος όλη αυτή η εργασία να μην προέρχεται από τον νόμο του Θεού, από τον έγκυρο νόμο του Θεού που είναι μέσα, γιατί αυτός δεν υπάρχει πια ο νόμος, έχει αποθηθεί εφόσον έχει γίνει μια απόθεση και έχει ως έγκυρο νόμο τώρα τον δικό του εγωισμό, τη δική του κρίση, τη δική του νοημοσύνη, τη δική του εξυπνάδα. Και γι' αυτό γίνονται τόσα παράδοξα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να φτάνει κανείς στο σημείο να στραμπουλά τον άλλον, να θέλει να τον πνίξει, όχι βέβαια ακριβώς έτσι με τα χέρια, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο, και να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, ότι είναι ένα έγκλημα που πάει να κάνει, δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί δεν υπάρχει ο νόμος, ο έγκλημα να το πει, να, αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα που πρέπει να αποφύγεις, αυτό πρέπει να προσέξεις. Ενώ λοιπόν πάει να κάνει εκείνο το έγκλημα, συγχρόνως τον βλέπετε παραδείγματος χάρη να μην τρώει την Παρασκευή λάδι. Όχι γιατί είναι αμαρτία να μην τρώει κανείς την Παρασκευή λάδι. Και σε όλη του τη ζωή, αν το κάνει κανείς για τον Θεό, να μην φάει λάδι, σε όλη του τη ζωή, άξιος ο μισθός. Αλλά το θέμα δεν τίθεται έτσι. Το θέμα τίθεται ότι η θρησκευτικότητα, η οποία δεν στηρίζεται στον νόμο, τον έγκυρο νόμο του Θεού, την ηθική συνείδηση η οποία δεν υπάρχει παρά έχει αποθηθεί, η θρησκευτικότητα αυτή είναι ψεύτικη, είναι παραπλανημένη. Δεν μπορεί δηλαδή να αξιολογήσει αυτός πλέον ο άνθρωπος, πέφτει έξω, πλανάται, δεν μπορεί να αξιολογήσει, να πει αυτό είναι το ανώτερο, αυτό είναι το κατώτερο, αυτό είναι πιο κατώτερο, αυτό είναι πιο πάνω κτλ. Και ενώ από το ένα μέρος με το ένα χέρι κάνει έγκλημα, από το άλλο μέρος δίνει μεγάλη σημασία σε κάτι πολύ μικρό. Όπως σας είπα δηλαδή, μπορεί να θέλει να βγάλει το μάτι του αδελφού του από εκδίκηση, από ένα πάθος, από κάποια κακότητα, κακία που έχει μέσα του, και από το άλλο μέρος μην τυχόν στάξει λάδι μέσα στο φαγητό την ημέρα της Παρασκευής. Έχω πει και άλλη φορά, όπως θυμάστε, ότι πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. Βλέπουμε τον εαυτό μας από το ένα μέρος να μην μπορεί να ξεκολλήσει από μερικά μικροπράγματα. Να θέλει και όσον και καλά να τηρήσει οπωσδήποτε μερικά θρησκευτικά μικροπράγματα. Και από το άλλο μέρος να μην αισθάνεται καθόλου μέσα στην ψυχή του λίγη αγάπη, λίγη καλοσύνη, λίγη πίστη στο Θεό, λίγη ελπίδα στο Θεό, λίγη διάθεση για προσευχή, λίγη διάθεση για να συγχωρήσει. Λοιπόν, εδώ οπωσδήποτε έχουμε μια μη κανονική κατάσταση. Μια μη κανονική κατάσταση. Και όλο, προσέξτε τώρα, και όλο εκείνο που γίνεται, το παρατράβημα σε μικρά πράγματα, είπαμε, διαταραχή της ικανότητας της αξιολογικής επιλογής. Δεν μπορεί να διαλέξει κανείς ποιο είναι το ανώτερο, ποιο είναι το κατώτερο, ποιο είναι το με περισσότερη αξία, ποιο είναι με λιγότερη αξία. Λοιπόν, αφήνει, όπως λέγει ο Κύριος εκεί για τους Φαρισαίους, αφήσατε, λέει, τα βαρύτερα και κάθεστε και διηλίζετε τον κόλοπα, ενώ καταπίνετε την γάμυρο. Ναι, ήτανε φανερό εκεί ότι οι Φαρισαίοι ζούσαν σε μια, θα έλεγε κανείς, σε μια νευρωτική κατάσταση με τη σημερινή γλώσσα, διότι ενώ ήταν ένοχοι ενώπιον του Θεού, μοιχοί ενώπιον του Θεού, διότι είχαν άλλον Θεό και όχι τον πραγματικό, αυτό το πράγμα δεν το αναγνωρίζουν, το αποθούν και θέλουν να εμφανίζονται θρησκευτικοί. Όλο λοιπόν αυτό το άλλο που ασχολείται κανείς με τούτο και με εκείνο, όπως θα δούμε και πιο κάτω καλύτερα, το κάνει γιατί. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά άμα ένα άλλο μάτι θα δει τα πράγματα και τα εξετάσει και τα αναλύσει, αυτό θα αποκαλυφθεί. Εκείνος ο ίδιος μπορεί να μην το συναισθάνεται. Το κάνει γιατί. Να καλύψει την ενοχή. Να καλύψει την ενοχή. Μόνο η ενοχή που αποθήθηκε να μην βγει στο φανερό και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι εκείνη, δεν έχει σημασία. Θυμάστε που λέγαμε ότι με την απόθεση και τη δημιουργία αυτού του πλέγματος εις το υπόγειο της υπάρξεως και που έχει μια δύναμη αυτό από εκεί και ορμά και κυριεύει ολόκληρο το εγώ του ανθρώπου και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και άγεται και φέρεται, δεν το κάνει ασυνείδητα. Το να μην τρώγει λάδι δηλαδή την Παρασκευή καμιά φορά, νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη θυσία εις τον Θεό. Επαναλαμβάνω, δεν κατηγορούμε το ότι θα πάει καλή σαλάδα το την Παρασκευή. Όχι, να μην τρώγει, πράγματι να μην τρώγει λάδι την Παρασκευή, να τρώγει αλάδι. Δεν κατηγορούμε αυτήν τάφτην την καλή πράξη, αλλά κατηγορούμε την νοοτροπία. Λοιπόν, νομίζω ότι κάνει μια θεάριστον πράξη, μια θρησκευτική πράξη, νομίζω ότι θα κάνει μεγάλο έγκλημα αν την παραλείψει, χωρίς να έχει συνείδηση ότι εδώ είναι θύμα εκείνου εκεί του πράγματος που είναι αποθυμένο στο βάθος και δημιουργεί πλέγμα μέσα και το οποίο δεν θέλει να έρθει σε φως ποτέ και να είναι έτσι σκεπασμένη η ενοχή πάνω. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος, ο νευρωτικός άνθρωπος που είναι κατά τέτοιο τρόπο κυριευμένος από το πλέγμα, το εγώ του, και δεν αισθάνεται καθόλου ελεύθερος και που έχει χάσει την ικανότητα να αξιολογεί τα πράγματα, στην κατάσταση αυτή παρατηρούνται και δυο άλλα φαινόμενα, δυο άλλες εκδηλώσεις, η προβολή και η ενδοβολή. Λίγο πολύ έχουμε πει για το ένα, νομίζω, όχι και για τα δύο, για την προβολή. Τι είναι προβολή? Προβάλλει κανείς αυτά τα οποία έχει στον εαυτό του, αυτά τα οποία έχει μέσα του,

0: έχει ένα δικό του λόγο.
1: Και επομένως όλα αυτά τα οποία σκέπτεται, όλα αυτά τα οποία κρίνει, όλα αυτά τα οποία αποφασίζει και στα οποία αυτός δίδει το χρώμα της θρησκευτικότητος και στα οποία αυτός δίδει τρόπον την α, ότι τα στηρίζει, ξέρω εγώ, σε χωρία της Αγίας Γραφής, σε χωρία των Πατέρων και τα λοιπά, σε χωρία των λειτουργικών βιβλίων, όλα αυτά είναι δικά προσωπικά πράγματα φτιαγμένα από τον εαυτό του και γίνονται όλα αυτά άσχετα αν το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει για να καλύψει την ενοχή. Με άλλα λόγια δηλαδή, αυτά δεν είναι πλέον πραγματικά αλλά είναι φανταστικά δικά του δημιουργήματα. Και τι γίνεται τώρα? Αυτά τα οποία αυτός έχει μέσα του δικά του σκεφτά και δεν προέρχονται από τον ηθικό νόμο, αλλά από τον δικό του νόμο, δεν προέρχονται από τον έγκυρο νόμο του Θεού, αλλά από τον δικό του νόμο, τον νόμο της ελαζονίας και του εγωισμού του, αυτά τώρα τα προβάλλει και στους άλλους. Και έτσι, έτσι, κάτι που το έχει αυτός μέσα του, το βλέπει σε έναν άλλο. Κάτι άλλο που το ζει αυτός μέσα του, το βλέπει σε κάποιον άλλο. Κάτι άλλο που το αισθάνεται αυτός, από το οποίο είναι κυριευμένος αυτός, το βλέπει σε έναν τρίτο. Βλέπει δηλαδή, γίνεται μία μετάθεση. Μία μετάθεση. Θυμάστε, σε αυτό το σημείο, είχαμε επιμείνει λιγάκι παλιότερα, ότι γίνεται μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό. Βλέπουμε εις τον άλλον ένα σφάλμα. Αν μπορούσαμε αυτό το σφάλμα που βλέπουμε στον άλλον, οποιοδήποτε σφάλμα, οποιαδήποτε αδυναμία, οποιαδήποτε νοοτροπία του τέλος πάντων, αν την βλέπαμε αυτή την αδυναμία του, αυτή την κατάσταση του άλλου, τη βλέπαμε με ένα καθαρό μάτι, θα τη βλέπαμε το σιγά. Επειδή όμως εμείς είμαστε ήδη κάτι μέσα μας, έχουμε ένα δικό μας αρρωστημένο κόσμο μέσα μας, παίρνουμε αυτόν τώρα τον αρρωστημένο κόσμο που έχουμε μέσα μας, ναι και βρήκαμε ένα σημείο μικρό επαφή στον άλλον εκεί, βρήκαμε κάτι. Όχι ότι τελείως έτσι αφαίρετα δεν γίνει. Κάτι θα βρεθεί και στον άλλον. Το παίρνουμε λοιπόν όλο τον κόσμο τον αρρωστημένο τον δικό μας που βρίσκουμε μέσα και τον αποθέτουμε πάνω στον άλλον. Να πει είναι ο άλλος. Ενώ εκείνη την ώρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι σαν να λέει κανείς, να τι είμαι εγώ. Δεν το λέει βέβαια, ούτε πάει το μυαλό του έτσι. Αλλά όταν λέει, να τι είναι εκείνος, να τι κάνει αυτός, να τέτοιος είναι ο άλλος. Λοιπόν, όταν λέει αυτό εδώ το πράγμα, είναι σαν να λέει, αυτά εγώ έχω βαθύτερα, ούτε εγώ τα ξέρω και ούτε θέλω να τα φανερώσω στους άλλους. Όσοι όμως μπορείτε να καταλάβετε, τα βλέπετε. Και καταλαβαίνουμε τώρα πόσες μπερδευσιές και πόσες παρεξηγήσεις και πόσες συγχύσεις και πόσες έτσι φιλονικίες γίνονται μεταξύ μας από το τίποτα. Γιατί εγώ είδα εις τον άλλον το τόσο το είδα τόσο και εκείνος ίσως με τη σειρά του το τόσο σε μένα να το είδε τόσο διότι και εκείνος κάτι έχει και τα λοιπά. Και έτσι θα έλεγε κανείς, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό, το πιστεύω, είναι αλήθεια. Θα έλεγε κανείς ότι ζούμε μέσα σε ψευδεστήσεις και ζούμε μέσα σε ένα φανταστικό κόσμο και αγόμεθα και κινούμεθα από μια φανταστική κατάσταση που βλέπουμε στον άλλον ή που άλλος βλέπει σε εμάς. Ενώ, εάν ο καθένας πρώτον, σκεφτεί και πει, μήπως τυχόν δεν βλέπω καλά, μήπως τυχόν δεν καταλαβαίνω καλά, μήπως τυχόν πέφτω έξω, μήπως τυχόν τα μάτια μου, ή αφού δεν αισθάνομαι ότι έχω καθαρότητα, αφού δεν αισθάνομαι ότι είμαι τακτοποιημένος νόμος του Θεού, δεν αισθάνομαι ότι είμαι αγιασμένος και φωτισμένος, μήπως τυχόν λοιπόν πέφτω έξω,

από το ένα μέρος σκέφτεται ο καθένας μας έτσι. Και από το άλλο μέρος, πούμε. Δούμε δηλαδή στη θέση του άλλου. Ο άλλος κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Τι είδε γιατί. Μπορεί χωρίς να το καταλαβαίνει καθόλου. Τι είδε από τι είναι κυριαρχημένος. Τι είδε πώς, γιατί πάσχει και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα που μπορούν να γίνουν μόνον εν Χριστώ, προσέξτε, μόνον εν Χριστώ, δεν μας αφήνει η αποθυμένη αμαρτία, και αμφιβάλλω πολύ αν υπάρχει κανείς ο οποίος δεν έχει αποθυμένη αμαρτία. Δεν μας αφήνει η αποθυμένη, όχι απλώς δηλαδή με τα αμαρτία, αλλά έχουμε αποθυμένες αμαρτίες. Αποθυμένες, δεν είναι ξεδιπλωμένη η ψυχή μας ενώπιον του Θεού όσο πρέπει και όπως πρέπει. Λοιπόν, αμφιβάλλει κανείς αν υπάρχει έτσι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αποθυμένη αμαρτία. Και όταν λοιπόν ενοχή, όταν λοιπόν δεν έχει αποθυμένη κάποια ενοχή κανείς, αυτή εδώ δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει να δούμε τον άλλο. Πρώτον δηλαδή δεν μας αφήνει να πούμε για στάσου. Εγώ με ποιο νόμο βλέπω, με τον νόμο του Χριστού, με τον νόμο, τον έγκυρο νόμο της ηθικής συνειδήσεως. Ή μήπως βλέπω με κανέναν δικό μου νόμο. Με κανέναν δικό μου νόμο τώρα που δημιουργεί το πλέγμα που είναι στο βάθος της υπάρξεώς μου, διότι τον άλλο νόμο εγώ τον έστειλε στο υπόγειο της υπάρξεώς μου. Μόνο με τον Χριστό κανείς μπορεί να ταπεινωθεί, να συντριβεί. Εν Χριστό κανείς μπορεί να αποφασίσει να πει «Θεέ μου, γυμνός και τετραχυλισμένος, στέκομαι ενώπιόν σου». Και θα με δικάσεις, θα με κολλάσεις, θα με τιμωρήσεις, ό,τι θέλεις Θεέ μου, είμαι το πλάσμα σου και είσαι ο Θεός μου, έχεις κάθε δικαίωμα να με κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν κρύβομαι. Φυσικά εδώ ακολουθεί πάντοτε η εμπιστοσύνη στον Θεό και στην ευσπλαχνία του Θεού. Μόνο λοιπόν ο Χριστός μπορεί να μας κάνει και από τη δική μας πλευρά να είμαστε επιφυλακτικοί, μήπως τυχόν δεν βλέπουμε καλά και να μην σπέβδουμε αμέσως να λέμε αυτός έτσι, εκείνος έτσι και τα λοιπά. Αλλά επίσης μόνο με Χριστό μπορούμε να πούμε ο άλλος τι είδε, γιατί μιλάει έτσι, συμπεριφέρεται έτσι, ενεργεί έτσι κτλ.

Αυτό είναι η προβολή. Υπάρχει και η ενδοβολή. Με την ενδοβολή γίνεται κάτι αντίθετο. Πόσοι και παθήν εδώ, πόσοι πάσχουν και υποφέρουν, κι άλλοι μεν ίσως το καταλαβαίνουν λίγο πολύ, το υποψιάζονται, άλλοι ίσως καθόλου. Τι θα πει ενδοβολή? Ενδοβολή θα πει βρίσκεται κανείς σε μια κατάσταση, το βλέπει, το καταλαβαίνει, σε μια κατάσταση όχι καλή. Έχει συνέστηση ότι του λείπουν πολλά πράγματα. Έχει συνέστηση ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις δικές του ικανότητες, με τα ειδικά του χαρίσματα. Όταν λέμε έχει συνέστηση, όχι ενσυνείδητο συνέστηση, πάντως βιωματικά, το ζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Το μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει, αλλά ζει όμως πολλά πράγματα. Ζει και το βλέπετε, προφυλάγεται από εδώ, προφυλάγεται από εκεί, ή πάει εκεί, πάει εκεί. Βιωματικά γίνονται αυτά και δεν γίνονται τόσο με τη λογική. Εσπιχτοδόσεις αυτά τα λέγαμε. Βιωματικά λοιπόν κανείς ζει κατά ένα τέτοιο τρόπο. Τι κάνει τώρα? Ό,τι καλό δει στον ένα, στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο, το βλέπει. Και μάλιστα καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι αρετή αυτό. Γιατί τα τσέκουν, προσέχει όλα τα καλά στους άλλους. Όλα τα καλά προσέχει. Προσέχει και τα αφομοιώνει τα καλά. Και παίρνει τα καλά από τους άλλους. Το θεωρούμε αρετή. Και είναι αρετή βέβαια. Αλλά αυτό το πράγμα που είναι αρετή γίνεται μια μεγάλη αρρώστια κάποτε. Σε πολλούς είναι μια μεγάλη αρρώστια. Σταμπάρει λοιπόν στον ένα αυτό το καλό. Στον άλλο αυτό το προτέρι, στον άλλο το άλλο κάρι, στον άλλο το άλλο τάλαντο κτλ. Τα προσέχει αυτά τα πράγματα, τα προσέχει, τα κατατρώγει, ναι, χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη μερικοί ειδικοί, τα κατατρώγει κυριολεκτικά, τα μασάρει, βλέποντάς τα εις τους άλλους. Κάνοντας όμως αυτή την εργασία διαρκώς, αρχίζει να δημιουργείται μέσα του η συνέστηση, η συνείσθηση, βιωματικά πάλι, ότι του αλουνού το προτέρημα είναι δικό του πλέον. Του αλουνού το χάρισμα είναι δικό του πλέον. Του αλουνού το τάλαντο είναι δικό του πλέον. Και εδώ πιο πολλοί το παθαίνουν οι αδύνατες φυσικά προσωπικότητες, όταν μάλιστα οι αδύνατες προσωπικότητες έχουν να κάνουν με δυνατές άλλες προσωπικότητες. Μπορεί δηλαδή μια μαθήτρια, μπορεί ένας μαθητής ή μπορεί μια κόρη ή ένας γιος να μιμηθεί ακριβώς από μια τέτοια αδυναμία, να μιμηθεί το δάσκαλό του, να μιμηθεί την καθηγήτριά του ή τον καθηγητή του, τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να του μιμηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει πράγματα τα οποία ανήκουν σε εκείνους εκεί, να τα πάρει όχι για να τα αποκτήσει στην πραγματικότητα, αλλά φανταστικά. Να νομίζει δηλαδή ότι ήδη έχει τα χαρίσματα του πατέρα του, ήδη έχει τα χαρίσματα του καθηγητού του ή της καθηγητρίας ή του δασκάλου του. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα πραγματικά σε ένα φανταστικό κόσμο. Πριν κλείσουμε εδώ όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι ζει μέσα στο φανταστικό κόσμο
ακριβώς διότι με συγχωρείτε,

0: Ζει μέσα στο φανταστικό κόσμο ακριβώς διότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αρχίζει να πιστεύει ότι είναι δικά του, δεν είναι δικά. Δεν είναι δικά. Είναι ξένα. Είναι, όπως είπαμε, του καθηγητού, του πατέρα, του δασκάλου κτλ. Συμβαίνει καμιά φορά μάλιστα. Συμβαίνει καμιά φορά. Ακόμη αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παθαίνουν περισσότερο οι πνευματικοί άνθρωποι. Βλέπουμε έναν μαθητή κάποιο ιεροκήρυκος να μηνείται κατά πόδας το διδάσκαλο ιεροκήρυκα, ο μαθητής. Πράγμα που είναι καθόλου καλό. Εκείνο όμως που ήθελα να πω προηγουμένως για να κλείσω και μου διέφυγε, με συγχωρείτε, είναι τούτο. Ότι και στην μια περίπτωση και στην άλλη και στην προβολή που τα δικά του πράγματα τα βγάζει έξω και τα βλέπει στους άλλους. Στην ενδοβολή, τον αλλονόν τα πράγματα τα παίρνει και τα βλέπει στον εαυτό του και το ένα και το άλλο είναι φανταστικό και γίνεται φίρδιν μίγλιν, φαύλος κύκλος μέσα στην κοινωνία. Ωστόσο όμως και στις δυο αυτές περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο διότι είτε το ένα χρησιμοποιούν είτε το άλλο χρησιμοποιούν είτε και τα δύο, μόνο διότι χρησιμοποιούν αυτά εδώ μπορούν να έχουν σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή βγαίνει κανείς, κουβεντιάζει με τους άλλους, κάνει συζήτηση, κάνει συντροφιά, διότι νομίζει ότι έχει το τάλαντο του καθηγητού του. Διότι νομίζει ότι έχει το προτέρημα του πατρός του. Δεν ξέρει ότι δεν το έχει αυτό το πράγμα. Αν το ξέρει ότι δεν το έχει, δεν θα πήγαινε να κάνει παρέα, διότι θα αισθανόταν πολύ μειωμένο. Σε πολύ κατώτερη θέση. Και δεν θα αποφάσιζε να έχει σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και καμιά φορά όταν λέγονται τέτοια πράγματα όπως τώρα εδώ ή καμιά φορά λέγονται κατηδία και έρχεται σε συνέστηση ο άνθρωπος και αρχίζει να βλέπει τι του λείπει και τι δεν του λείπει, τι έχει και τι δεν έχει, τι είναι και τι δεν είναι, όταν αρχίζει λοιπόν να έρχεται σε μια να αισθάνεται την πραγματικότητα και να προσγειώνεται, τότε κατά κάποιο τρόπο δυσκολεύεται έπειτα να έρθει σε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και να συζήσει με τους άλλους ανθρώπους. Και οι ειδικοί μάλιστα λένε, είναι προτιμότερο, λέει, σε αυτές τις περιπτώσεις να τον αφήνεις τον άρρωστο να κάθεται, να είναι έτσι άρρωστος, αφού τουλάχιστον τα καταφέρνει και περνάει μέσα στην ζωή. Αλλά εμείς δεν θα μπορούσαμε να πούμε ποτέ ένα τέτοιο πράγμα. Και οπωσδήποτε, όσο και αν στοιχήσει, όσο και αν πονέσει, ο καθένας οπωσδήποτε χρειάζεται να καθίσει κάτω και να διαβάσει αν χρειαστεί να διαβάσει και να ακούσει αν χρειαστεί να ακούσει και να συζητήσει αν χρειαστεί να συζητήσει και προπαντός να αποφασίσει ο καθένας, βέβαια οπωσδήποτε πρέπει να βρει και κάποιον που να τον βοηθήσει, να αποφασίσει ο καθένας, θα τα πούμε μετά τις γιορτές, να αποφασίσει ο καθένας να ξεδινώσει το είναι του, να ξεδιπλώσει την ύπαρξή του ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήρθε στην γη και που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουν τη γέννησή του, ο Κύριος είναι ένας γιατρός που ούτε πέφτει ποτέ έξω στη διάγνωσή του, ούτε στη διάγνωση πέφτει ποτέ έξω, ούτε στη θεραπευτική πέφτει ποτέ έξω. Δεν υπάρχει κανείς από τους αιώνας μέχρι σήμερα, διαμέσου των αιώνων, δεν υπάρχει κανείς άρρωστος, ψυχικά, φυσικά και πνευματικά, δεν υπάρχει κανείς άρρωστος τέτοιος, ο οποίος να πήγε σε αυτόν τον γιατρό, εις τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος ακριβώς να ζήσει όλο το δράμα του ανθρώπου για να θεραπεύσει το δράμα του ανθρώπου, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος κατέβηκε στον Χριστό και ο οποίος δεν τον θεράπευσε. Έχουμε λοιπόν τις φετινές γιορτές, τα φετινά Χριστούγεννα και τις άλλες γιορτές να τα γιορτάσουμε έτσι περισσότερο πιο κοντά στον Ιατρό Χριστό, περισσότερο έτσι με περισσότερη διάθεση να αφαιθούμε στα χέρια Του, τα οποία με αποτελεσματικότητα θεραπεύουν, ώστε κι αν ακόμη δεν θεραπευτούμε πλήρως, διότι δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει αμέσως, από δική μας πλευρά βέβαια, όχι από δυναμία του Θεού, τουλάχιστον να νιώσουμε λίγο ότι πως παίρνει κανείς ένα χαπάκι, πως κάνει μερικές ενέσεις, αφού πάσχει πολύ καιρό πάσχει. Και κάποτε βρίσκεται ένας γιατρός και του λέει κάνε αυτές τις ενέσεις ή πάρε αυτά τα χαπάκια, πάρε αυτό το φάρμακο. Και με την πρώτη γιοδόση κιόλας ή με τις πρώτες κιόλας ημέρες αισθάνεται κανείς ότι γίνεται καλά. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον αυτό τις φετινές γιορτές, να αισθανθούμε ότι η θεραπεία του Χριστού αρχίζει λίγο-λίγο να μπαίνει μέσα να μας θεραπεύει. Και επειδή αυτό το πράγμα είναι έτσι μπλεγμένο και δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει κανείς, σιγά-σιγά αυτό το πράγμα αποθείται. Μπορεί δηλαδή, και με συγχωρείτε που επιμένω λιγάκι σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ ανάγκη, διότι θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ο ομιλών αυτή τη στιγμή δεν ομιλεί μόνο επειδή διαβάζει ορισμένα πράγματα, αλλά και επειδή παρακολουθεί τις ανάγκες όχι απλώς των κάποτε ανθρώπων, αλλά των σημερινών ανθρώπων. Παρακολουθεί τις ανάγκες και επομένως χρειάζεται να αισθάνεται την ανάγκη να επιμένει σε ορισμένα σημεία. Λοιπόν, εάν για τον Α ή Β λόγο ένα παιδάκι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, καθώς μεγαλώνει και η προσωπικότης του για τον Α ή Β λόγο είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να πάρει, να μην μπορεί να καταλάβει πρώτα τη ζωή, να μην μπορεί να την εξηγήσει τη ζωή, να μην μπορεί να την ερμηνεύσει και να μην μπορεί να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι της ζωής, απέναντι της πραγματικότητας, όταν συμβαίνει αυτό εδώ το πράγμα, χωρίς να το καταλαβαίνει τις πιο πολλές φορές, δημιουργούνται μέσα του αισθήματα ενοχής και την ενοχή αυτή την αποθεί. Γι' αυτό και καμιά φορά ένας νευρωτικός άνθρωπος, μια νευρωτική ψυχή και η ίδια δεν μπορεί να καταλάβει τι της φταίει, δεν μπορεί να καταλάβει. Σκέφτεται, ακούτε τώρα παραδείγματος χάρη εδώ τις ομιλίες αυτές. Ακούτε για ενοχή, ακούτε για αμαρτήματα. Λοιπόν, πιθανόν να ψάχνετε, αν κάποιος αισθάνεται λίγο πολύ ότι σαν να μην πηγαίνει καλά. Λοιπόν, για να ψάξω να βρω πού έχω πτέσει. Πότε έκανα κάτι κακό, μεγάλο ή μικρότερο, και μήπως αυτό δεν το τακτοποίησα και έχω αποθήσει αυτήν την ενοχή. Ψάχνει λοιπόν να βρει, δεν βρίσκει τίποτε. Δεν βρίσκει τίποτε. Τίποτε το αξιόλογο. Κάτι που θα μπορούσε να το προσέξει έτσι ιδιαίτερα. Αλλά και αν πάει ακόμη και σε κάποιον άλλον, ψάχνει και εκείνος. Ας πούμε ένας ψυχαναλυτής, ένας ειδικός γιατρός. Ψάχνει και εκείνος, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Δεν βρίσκεται τίποτε το σπουδαίο. Παρά τα αυτά όμως η ψυχή είναι νευρωτική. Παρά τα αυτά ο άνθρωπος αυτός υποφέρει και πάσει. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι γίνεται. Πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση, επειδή το παιδί αυτό καθώς μεγάλωνε για τον Α ή Β λόγο είχε ορισμένα ψυχικά τραύματα από άλλες αιτίες, αυτά τα ψυχικά τραύματα το έκαναν να μην μπορεί να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι της ζωής, να μην μπορεί να ερμηνεύσει τη ζωή, δηλαδή αλλιώς να τη βλέπει ο άλλος άνθρωπος, ο νορμάλ και κανονικός άνθρωπος, και αλλιώς να τη βλέπει αυτό το άτομο, αλλιώς να την ερμηνεύει, αλλιώς να την καταλαβαίνει και διαφορετική φυσικά, ανάλογη να είναι οι στάσεις που παίρνει απέναντι της πραγματικότητας, της καθημερινής. Επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνει, σαν να πούμε στα κρυφά, όπως ένα μέρος που θα το φράξουμε με σανίδια, όσο καλά και αν το φράξουμε μεσανή, και το νερό θα βρει τρόπο να περάσει στα κρυπά μέσα. Μόνο να το φράξουμε μπετόν, μόνο να το φράξουμε, ξέρω εγώ, με πιστό του βάρη, δεν θα περάσει το νερό. Αλλά αν το φράξουμε απλώς μόνο με σανίδια, θα βρει μια χαραμάδα το νερό και θα περάσει. Λοιπόν, σε αυτές τις προσωπικότητες, τις τραυματισμένες, για τον Α ή Β λόγο, περνάει από εδώ και από εκεί, περνάνε χωρίς να ξέρουν ότι συγκεκριμένα αμάρτησαν ή ότι θέλησαν συγκεκριμένα να αμαρτήσουν, περνάνε λοιπόν διάφορα τέτοια πράγματα μέσα στην ύπαρξή τους και τους κάνουν να μην είναι εντάξει με τον νόμο του Θεού, να μην είναι εντάξει με την συνείδησή των, να δημιουργείται λοιπόν μια ακαθόριστη ενοχή, μια έτσι πολύ συγκεχημένη ενοχή, παρά τα αυτά όμως ενοχή που τελικά αποθείται, αφού καλά καλά δεν την καταλαβαίνει ότι υπάρχει, αποθείται αυτή η ενοχή και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νευρωτικός. Όπου λοιπόν νεύρωσης και άγχος, μέσα στην νεύρωση είναι και το άγχος και τα άλλα, και πιστεύω, για να είμαστε δηλαδή πιο ακριβείς και για να μην τυχόν παίρνει κανείς ότι αυτά τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή εδώ είναι μόνο για άλλους, πιστεύω ότι, όπως προημερών συζητούσαμε και με κάποιον ειδικό ιατρό επάνω σε αυτά τα θέματα και συμφωνούσε σε αυτό, πιστεύω ότι και πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν θα υπάρχει ίσως άνθρωπος που λίγο πολύ, μιλάμε τώρα για τους πιστούς, αφήνουμε τους άλλους, για τους πιστούς, για αυτούς που αγωνίζονται λίγο πολύ να ζήσουν εν Χριστώ. Δεν υπάρχει λίγο πολύ, δεν υπάρχει πιστός χριστιανός ο οποίος να μην είναι προσβεβλημένος από την ασθένεια αυτή και επομένως να μην έχει και τις συνέπειες της ασθενίας αυτής και τα συμπτώματα της ασθενίας αυτής. Πότε να έχει άγχος, πότε να είναι επιθετικός, πότε να μην μπορεί να ανεχθεί κάτι, πότε να μην μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το απόλυτο και ποιο είναι το σχετικό, ποιο είναι το υψηλότερα και ποιο είναι το χαμηλότερα. Λοιπόν, λίγο πολύ ενδιαφέρει αυτό όλους μας και λίγο πολύ χρειάζεται να προσεχθούν αυτά και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας για να, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, σιγά σιγά να απαλλάσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο από την ασθένεια αυτή. Παρά τα αυτά λοιπόν, οφείλουμε να τονίζουμε συνεχώς, σύμφωνα με αυτά που μας λένε εδώ οι ειδικοί, ότι πίσω από την εύρωση, στο βάθος της νευρώσεως, ευρίσκεται η ενοχή. Διότι είναι εντελώς αδύνατον να υπάρξει νεύρωσης, μπορεί να υπάρξει ψύχωσης ή άλλες ασθένειες, αλλά νεύρωσης για να υπάρξει πρέπει να υπάρξει απόθυσης. Εάν δεν σπρώξει κανείς κάτι στο ασυνείδητο, και να το έχει σπρώξει εκεί και να υπάρχει αυτό το πράγμα, νεύρωση δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά τι θα σπρώξει κανείς εκεί? Εδώ στηρίζονται και λένε ότι οπωσδήποτε θα υπάρχει ενοχή. Τι θα σπρώξει κανείς, λέει, στο ασυνείδητο? Τι θα αποθήσει? Κάτι που δεν θέλει να το βλέπει. Κάτι που δεν το αντέχει. Κάτι που δεν μπορεί να το σηκώσει. Κάτι που προσβάλλει την ηθική συνείδησή. Υπάρχουν ασθένειες που αναφέρονται περισσότερο στην ψύχωση ή και άλλες ελαφρότερες ασθένειες, οι οποίες γιατρεύονται μόνο με τον χρόνο. Μπορεί σήμερα, παραδείγματος χάρη, αν έχει πεθάνει κάποιο προσφυλές πρόσωπό μας, μπορεί να μας συγκλονίσει τόσο πολύ που να είναι σαν να μην είμαστε στα καλά μας. Τόσο πολύ να πάθουμε. ή μπορεί για οικονομικούς λόγους κανείς να τρανταχθεί τόσο πολύ, να άρρωστησε κυριολεκτικά. Ή για ένα άλλο λόγο, να αρρωστήσει επίσης κυριολεκτικά, την πραγματικότητα, ψυχικά δηλαδή. Αλλά αυτά εδώ όμως τα τραύματα περνούν, όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάει ο καιρός, και τόσο αυτά σιγά σιγά θεραπεύονται. Γι' αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις ο καλύτερος γιατρός, και να το ξέρετε αυτό, και να το ξέρουμε δηλαδή όλοι μας, και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους, να ξέρουμε ότι ο καλύτερος γιατρός είναι ο χρόνος. Ένας πονάει, παραδείγματος χάρη, διότι πέθανε ένα συγγενής του, ένα προσφυλές στο πρόσωπο, και πονάει πάρα πολύ, τόσο που πραγματικά πάει να πεθάνει από τον πόνο, από την λύπη, από το τραύμα που αισθάνεται. Συγκλονίζεται κυριολεκτικά. Βέβαια, θα προσπαθήσουμε να παρηγορήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον αφήσουμε να περάσει ο χρόνος. Να περιμένουμε τον χρόνο να τον θεραπεύσει, και θα τον θεραπεύσει. Αλλά είναι εντελώς αδύνατον, αυτό πρέπει να καταλάβουμε καλά εδώ πριν προχωρήσουμε. Είναι εντελώς αδύνατον να θεραπευτεί η νεύρωση με τον χρόνο. Για μια νεύρωση δεν μπορούμε να πούμε δεν πειράζει, με τον καιρό θα περάσει. Δεν περάσει, δεν πειράζει, σιγά σιγά αργότερα του χρόνου, ύστερα από μερικά χρόνια θα περάσει. Δεν πρόκειται να περάσει η νεύρωση ποτέ. Η νεύρωση θα περάσει μόνον όταν αυτό το οποίο είναι μέσα στο υπόγειο ρηγμένο, αυτό το πράγμα θα βγει στο φανερό και, όπως θα πούμε πιο κάτω αν προλάβουμε, και αφού βγει στο φανερό θα συγχωρηθεί από το Θεό, εφόσον κατά κανόν αυτό που είναι εκεί μέσα σπρωχμένο και κρυμμένο είναι ενοχή, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ενοχή, επομένως είναι μια αμαρτία ενώπιον του Θεού. Δεν φτάνει απλώς λοιπόν όπως κάνει ο ψυχαναλυτής, ο γιατρός. Ο γιατρός λοιπόν το βγάζει στο συνειδητό, λέει. Το βγάζει, αλλά τι έγινε, το βγάλε εκεί, αλλά αυτός ο οποίος, στον οποίο υπήρχε αυτή η απόθεση και το έβγαλε στο συνειδητό, εάν μεν είναι πιστός άνθρωπος, ή πρέπει να το τακτοποιήσει με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια, να λάβει δηλαδή τη συγχώρηση για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, ή πρέπει πάλι να το αποθήσει, πάλι να το σπρώξει. Ή πρέπει να φύγει τελείως από χριστιανός για να ζήσει όπως ο άλλος ο κόσμος αμέριμνα, και θα έχει φυσικά άλλες περιπέτειες εκεί. Λοιπόν, είναι εντελώς αδύνατο η νεύρωση να θεραπευτεί με τον χρόνο. Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει σε αυτήν την περίπτωση, να γίνει, ας το ονομάσουμε εδώ, να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη της ψυχολογίας, το άλλες χρησιμοποιούμε, να γίνει ανάλυση. Να γίνει ανάλυση. Να γίνει δηλαδή ξεσκάλισμα. Πώς χαλάει κανείς ένα ντουβάρι και το παίρνει πέτρα-πέτρα, τούβλο-τούβλο, κομμάτι-κομμάτι ασβέστη εκεί, και το χαλάει όσο το βρει τις κρυμμένες λίρες, αν έχει κρύψει κανένας παππούς. Λοιπόν, έτσι χρειάζεται να ξεσκαλίσει κανείς όλη την πορεία της ψυχής, σιγά σιγά, να την ξεδιπλώσει, έως ότου βρεθεί αυτό το οποίο μπορεί να είναι και κάτι ακαθόριστο, όπως είπαμε προηγουμένως, και να βοηθηθεί η ψυχή, να χρειάζεται να βοηθηθεί η ψυχή, τίποτε άλλο, να χρειάζεται να βοηθηθεί η ψυχή να πάρει τη στάση την κανονική απέναντι της ζωής, απέναντι της πραγματικότητας, και να μην παίρνει μια ψεύτικη στάση που είναι αμαρτία. Αυτό καθεαυτό ήρθε και δεν το καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία. Λοιπόν, ή θα βρεθεί κάτι, ή πρέπει να βοηθηθεί η ψυχή να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι της πραγματικότητας, της υπάρξης, της ζωής αυτής, μέσα στην οποία ζούμε και που μας έβαλε ο Θεός. Έτσι λοιπόν μπορεί να θεραπευτεί η νεύρωση και όχι με τον χρόνο. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα που γράφει εδώ το βιβλίο, αναφέρει το βιβλίο. Και το βιβλίο βέβαια το παίρνει από κάποιον Χοφ,
1: Αυτός ήταν ο ιατρός και αναφέρει εκεί από την καριέρα του, από το έργο του, αναφέρει ένα παράδειγμα. Μια ασθενούς η οποία ήταν νευρωτική. Λέγει λοιπόν ότι κάποτε, λέει, ήρθε μια κυρία. Πήγε στο ιατρείο του μια κυρία. Και η κυρία αυτή έπασχε από άγχος, μάλιστα από άγχος σιδηροδρόμου, λέει. Φοβότανε το σιδηρόδρομο, το τρένο. Ο φόβος συνίστατο εις το ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει ποτέ μόνη της. Χρειαζόταν να κάνει τακτικά ένα ταξίδι με το τρένο, 20 λεπτά περίπου κρατούσε το ταξίδι αυτό. Αλλά ποτέ δεν μπορούσε να κάνει το ταξίδι αυτό εάν δεν ήταν μαζί της και μια φίλη της. Μια φορά δεν μπορούσε, λέει, να πάει η φίλη της και τι να κάνει και αυτή, πήρε το πολύ μικρό παιδάκι της. Μολονότι είχε το παιδάκι, μια και δεν είχε τη φίλη της, φοβήθηκε πάρα πολύ εκείνη την ημέρα, ωστόσο τελείωσε το ταξίδι και γύρισε. Εκτός από αυτό, η γυναίκα αυτή εφοβήτω πολύ επίσης για τον άντρα της. Ο άντρας της ήταν έμπορος και τακτικά ταξίδευε, πήγαινε και ερχόταν. Τακτικά με το τρένο ταξίδευε. Και έκανε μία μεταβίβαση, όπως αργότερα θα πούμε, μετά τις γιορτές θα φτάσουμε σε ένα θέμα που λέγεται μεταβίβαση. Έκανε λοιπόν μεταβίβαση. Ενώ φοβόταν η ίδια να ταξιδεύει με το τρένο, τώρα άρχισε να φοβάται και για τον άνδρα της. Και όλο και σκέπτεται ότι κάποια μέρα, όλο το έχει στο νου της, ότι κάποια μέρα θα φέρουν τον άνδρα της σκοτωμένο από το τρένο. Ο γιατρός βέβαια τη δέχτηκε και προσπάθησε να αναλύσει την τυχή αυτή για να δει τι γίνεται. Τι είχε συμβεί? Η κυρία αυτή, όταν ήταν κοπέλα ακόμη, κόρη, είχε ταξιδέψει με το τρένο και η μάρτυρα είχε ταξίδευε, δηλαδή σε ένα ταξίδι με το τρένο, έτυχε να γνωριστεί, λέει, με κάποιον στο τρένο. Και η γνωριμία αυτή δυστυχώς είχε μια συνέχεια, γοητεύτηκε η κοπέλα, ώστε ακολούθησε, λέει, των νέων αυτών και τελικά η μάρτυρα. Μετά όμως την αμαρτία, φαίνεται ήταν ευαίσθητη ψυχή, μετά την αμαρτία κατελήφθη αμέσως από άγχος, από φόβο και τρόμο, από μια αγωνία. Δυστυχώς όμως, αυτό εδώ το βίωμα που έζησε μετά την αμαρτία, κατά την αμαρτία και μετά την αμαρτία, αυτό εδώ το απόθυσε. Το έσπρωξε, όπως για να συνούμεθα, εις το υπόγειο του ασυνειδίτου. Και προσέξτε τώρα τι κάνει, δηλαδή, αυτό που κάνει ο Αδάμ. Αντί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να πει «Θεέ μου, δεν έκανα έτσι που μου είπε, παρέδινε την εντολή. Τι θα με κάνει δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτή είναι η αλήθεια. Σε ποιον να το πω και πού θα πάω. Εσύ είσαι ο Θεός μου, σε σένα η μάρτυσα, σε σένα τα λέγω». Αντί λοιπόν να καθίσει να πει ένα τέτοιο πράγμα, προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να ξεφύγει. Με ψευτιές. Έτσι κάνει κάθε νευρωτικός. Αποθεί την ενοχή, αποθεί το βίωμα αυτό της ενοχής και προσπαθεί έπειτα τι θα γίνει. Αποθήθηκε αυτό, αλλά συνέχεια βρίσκεται σε νευρωτική και αγχώδη κατάσταση. Βρίσκει λοιπόν κάτι άλλο στο οποίο πάει έτσι να στηριχτεί τρόπον κοινά. Και έτσι η γυναίκα αυτή Εφοβήτω τώρα το τρένο, πώς εκδηλώνεται δηλαδή η νευρωτική της κατάσταση. Απόθυσε την ενοχή, απόθυσε το βίωμα εκείνο και είχε ως αποτέλεσμα, ως συνέπεια αυτή η απόθεση στην νευρωτική κατάσταση και η νευρωτική κατάσταση εκδηλώνεται με το να αισθάνεται άγχος και φόβο και τρόμο τόσο πολύ που να μην μπορεί να ταξιδέψει ως αν να πρόκειται να τη φάει το τρένο, να μην μπορεί να ταξιδέψει με το τρένο μόνη της. Και να φτάνει μέχρι στο σημείο να φοβάται ακόμη και για τον άντρα. Όπως βλέπουμε εδώ, η νευρωτική κατάσταση της γυναικός αυτής οφείλεται στην ενοχή της και στην απόθεση της ενοχής. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει τώρα στον ιατρό αυτόν και στον άλλο που παίρνει το παράδειγμα εδώ και μας το παίρνει και σε μένα που το λέγω, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πιθανόν να είχε συμβεί κάτι άλλο. Η γυναίκα δηλαδή αυτή, εκείνη τη φορά που ταξίδεψε, να μην πάθαινε αυτό που έπαθε, ώστε να είναι στο μέσον η αμαρτία, αλλά να πάθαινε κάτι άλλο. Δηλαδή να εκτροχιαζόταν το τρένο, να χτυπούσαν τα βαγόνια, να γινόταν και ανατροπή, να φοβόταν τόσο πολύ, ώστε ολόκληρος ο κόσμος, ο εσωτερικός της, να τρανταχθεί σε τέτοιο σημείο, να υποστεί μια φοβία και εις το εξής να μην μπορεί να ταξιδεύει με το τρένο. Προσέξτε, θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα και να φοβάται εις το εξής το ταξίδι με το τρένο. Αλλά αν το φοβόταν το ταξίδι, θα το φοβόταν και με συντροφιά, όχι μόνο χωρίς συντροφιά. Θα το φοβόταν και με συντροφιά. Και βλέπουμε εδώ ότι έπαιρνε τη φίλη της και με τη φίλη της έκανε θαυμάσια το ταξίδι. Επιπλέον, αυτός ο τρόμος που θα είχε υποστεί δεν θα ήταν ένας αποθυμένος τρόμος, αλλά θα ήταν κάτι που θα το είχε πάντοτε υπόψη και δεν θα ταξίδευε από το φόβο και μόνο να μην πάθει τίποτε, να μην εκτροχιαστεί το τρένο, να μην σκοτωθεί. Ενώ στην άλλη περίπτωση, επειδή έχουμε απόθυση εκεί, εκεί έχουμε εντελώς νευρωτική κατάσταση και νευρωτικές εκδηλώσεις. Δύο λόγια ακόμη για να τελειώσω. Πήγαμε πολύ σήμερα, αλλά με συγχωρείτε. Ο γιατρός βέβαια δέχτηκε την γυναίκα αυτή στο ιατρείο του και τη βοήθησε, ενώ αυτή φοβόταν το τρένο για άλλους λόγους πλέον, επειδή είχε αποθήσει το παλιό βίωμα. Ο γιατρός από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, την έκανε να θυμηθεί και να ομολογήσει εκείνο το παλαιό αμάρτημα, να συνειδητοποιήσει το αμάρτημα αυτό και τρόπον την να ισορροπήσει. Τρόπον την να δημιουργηθεί μια ανακούφιση και να απαλλαγεί από το άγχος η γυναίκα. Αλλά αυτό είναι κάτι προσωρινό, κάτι επιφανειακό, κάτι το οποίο δεν είναι πραγματική θεραπεία. Η πραγματική θεραπεία θα ήταν πότε, όχι μόνο να συνειδητοποιούσε την αμαρτία της που την είχε αποθήσει, την είχε σπρώξει εις το βάθος της υπάρξεώς της, αλλά και αν συγχωριόταν η αμαρτία της. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο αγαθό που έχουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε πόσοι σήμερα άνθρωποι τρέχουν εις τους ιατρούς, τους ειδικούς, τους πολύ ειδικούς, τους ολίγο ειδικούς ή και καθόλου ειδικούς. Τρέχουν λοιπόν και βοηθούνται, είναι αλήθεια, να συνειδητοποιήσουν ορισμένα πράγματα, να αποκαλυφθούν ορισμένα τρυφά και αποθυμένα βιώματα, να έρθουν στο φως, να έρθουν στη συνείδηση, να νιώσει ο άνθρωπος κάποια ανακούφιση, κάποια γαλήνη, αλλά όχι εκεί, τίποτε περισσότερο. Δεν μπορούν να συγχωρήσουν την ενοχή. Και μια ενοχή που δεν συγχωρείται ή θα αποθηθεί πάλι ή ο άνθρωπος αν μένει με την ενοχή τότε θα σκοτώσει τη συνείδησή του και θα ζήσει ένας άνθρωπος που δεν θα έχει ούτε Θεόν ούτε τίποτα. Η ενοχή λοιπόν δεν τακτοποιείται με την συνειδητοποίηση απλώς. Η ενοχή τακτοποιείται όταν συγχωρηθεί. Και μόνο μέσα στην Εκκλησία η ενοχή συγχωρείται. Μόνο με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Χριστού που σταυρώθηκε ακριβώς για να συγχωρηθεί η αμαρτία του ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, τόσο πολύ, όπως λένε οι πατέρες, ώσαν να μην έκανε αμαρτία. Ξέρετε τι θα πει αυτό, να κάνεις μια αμαρτία και να συγχωρηθείς τόσο πολύ και να γιατρευτείς τόσο πολύ από αυτήν την αμαρτία, από αυτήν την ενοχή, τόσο πολύ ώσαν να μην την έκανε. Και κάτι παραπάνω. Διότι δεν θεραπεύει απλώς το τραύμα ο Θεός που φτιάχνει η αμαρτία, δεν θεραπεύει απλώς την ψυχή που κάνει η αμαρτία, αλλά αναγεννά εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο και τον καθιστά νέον άνθρωπο. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι η έλευση του Χριστού, η ενανθρώπιση του Χριστού και η σταύρωση και η ανάσταση του Χριστού όχι απλώς ξαναφέρνουν τον Αδάμ που έπεσε εκεί χαμηλά, τον ξαναφέρνουν πάλι στην κατάσταση που ήταν πριν πέσει. Όχι λέει, αλλά τον ανεβάζουν μέχρι στο καθομοίωση. Δηλαδή πλέον ο άνθρωπος γίνεται Θεός, γιατί ενώνεται με τον Θεό και περνάει η θεότης αυτή, η χάρης αυτή, περνάει μέσα εις τον άνθρωπο. Ακριβώς διότι στο πρόσωπο του Χριστού έχει ενωθεί η θεότης με την ανθρωπότητα. Χρειάζεται λοιπόν συγχώρηση και η συγχώρηση είναι μέσα στην Εκκλησία και προπαντός στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και γι' αυτό ιδίως στις ημέρες μας καλείται η Εκκλησία και ειδικότερα οι πνευματικοί σε αυτόν τον τομέα να παίξουν σπουδαιότατο ρόλο, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν οι πιστοί καθόλου στους γιατρούς και να τα μπερδεύουν χειρότερα τα πράγματα, αλλά να πηγαίνουν κατευθείαν στον ιερέα και να μπορεί ο ιερέας να τους βοηθήσει και να ξεσκαλίσει το κτίσμα αυτό που έγινε όχι ας πούμε εντάξει κτίσμα που έγινε, το ξεσκαλίσει αυτό και να βρεθεί που υπάρχει το κουσούρι, που υπάρχει η ενοχή και να τακτοποιηθεί έτσι ο άνθρωπος να συγχωρηθεί και να βρει το Θεό και να ζήσει με το Θεό.
2: Ώρα Ελλάδος 12.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβριο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια. Αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι, ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το «μην αποκάμνετε», το «κρατάτε την πίστη». Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεών. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο συρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν, αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττιο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Πως περού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστη Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν, δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα, σε αυτήν την εκπομπή, να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένωση Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της
η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν.

δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξύφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρισαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, Ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας τα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις αισχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών.

και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Όσγαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι, όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δύο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του.» Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλία συστράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο.
Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχθηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολλή αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον Διανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους, και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει. Εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως σαν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότερη η χωρή των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατεά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικομίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικομίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευθεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος, μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμπιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε αιμόφυρτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της, πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματά τους.
Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδώλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρή, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το Συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επόμενη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως, όπου μεγάλωναν, ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες τη ζωή τους, τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας, γύρω από την Ταρσό, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους, ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές καταλάβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία.
Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνην μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργων επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών που ο επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη την συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό και τότε θα έχετε και την βοήθειά Του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος χωρίς κανέναν δισταγμό ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους, με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρη του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως στροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Α, η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι. Σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτριας στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του Μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδές μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν νοερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λιμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και η γνωστή και η λιγότερο γνωστή, για τους πολλούς να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μην μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: μου φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στη συντροφιά μας. Μείνετε λοιπόν κοντά μας σε αυτήν την ώρα που ακολουθεί και σήμερα θα κάνουμε αρχικά ένα ταξίδι μέχρι την Αγία Γη. Να ακούσουμε μια όμορφη ολοζώντανη μαρτυρία από τον Δημήτριο Λυκούδη, που ήταν σχολάρχης στην Πατριαρχική Σχολή της Αγίας Ιών το 2015. Μας μιλάει για τον Άγιο Φιλούμενο, το σκήνομα του οποίου φυλασσόταν μέχρι το 2008 στο υπόγειο παρεκκλήσιο της σχολής που είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα. Ας ακούσουμε λοιπόν και ας ξεκινήσουμε έτσι το ταξίδι μας με όσα είχε πει ο Δημήτρης Λυκούδης για τον Άγιο Φιλούμενο που θυμιάτιζε τους μαθητές της σχολής της Ιών.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Όταν το καλοκαίρι στα 2015 ανέλαβα στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων τη διεύθυνση εκεί της σχολής της Αγίας Ιών, τη σχολαρχία, γνώρισα από κοντά ανθρώπους και έγινα μύστης εμπειριών άλλων ολοζώντανων αγιοφανιών σε αυτούς του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος, ο ολοζώντανος αυτός Άγιος που κατεκρεουργήθη από τους Εβραίους και τους Άραβες εκεί στην περιοχή, κυρίως από τους Εβραίους ως μεταπεδείχθη, είναι τόσο ζωντανός που επειδή επέρασε από το σχολείο και επειδή το κημητήριο του Πατριαρχείου είναι μεσοτυχία με μία από τις τάξεις των σχολείων, του σχολείου, και όταν έγινε εκταφή έβαλαν το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου εντός του σχολείου που υπάρχει ένα μεγάλο παρεκκλήσι μέσα στο Ιερό Βήμα και μετά για λόγους όχι μόνο ποιμαντικούς αλλά και άλλους επήγε το Ιερό Σκήνομα μετά από χρόνια στον τόπο μαρτυρίου του Αγίου εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβου και παρέμεινε το ξύλινο κουβούκλιο, το κυβόριο δηλαδή, επί του οποίου ήταν κάποτε μέσα εκεί ο Άγιος Φιλούμενος στο σχολείο. Όταν λοιπόν ανέλαβα, έθεσα από την πρώτη στιγμή κανόνα να υπάρχει να καίει ακίμητη κανδύλα δίπλα στο κυβόριο αυτό και να θυμιατίζουν όποιος από τους μαθητές επήγαινε κάτω για προσκύνημα, διότι ο ναός βρίσκεται στο ισόγειο και πολλοί μαθητές πηγαίνουν κατά διαστήματα είτε το εσπέρας είτε το βράδυ και ανάβουν ένα κερί και προσεύχονται. Θυμάμαι όταν επί σχολαρχίας μου κατεβαίναμε με τους μαθητές και κάναμε απόδειπνο όλοι μαζί μέσα στο αμυδρό φως των κεριών, μια πολύ κατανυκτική ατμόσφαιρα. Θέλω όμως να τονίσω ότι παρά τις προσπάθειές μου τότε και να έλθει ένα τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Φιλουμένου στη σχολή, αλλά και να βρω περισσότερες πληροφορίες για να συγγράψω ένα τευχίδιο και να διανέμεται στους προσκυνητές που έρχονταν στο σχολείο και για αυτόν τον λόγο και για τον Άγιο, και αμφότερες οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό διότι δεν βρήκαν καμία ανταπόκριση, πόσο δε μάλλον επειδή πάντοτε θέλω να μοιράζομαι αλήθειες μαζί σας, όχι απλά δεν βρήκαν ανταπόδοση αλλά βρήκαν και μια πολεμική απέναντί τους αυτές οι ενέργειες, και έτσι και εγώ θεώρησα ότι ο Άγιος δεν επέτρεπε για το χρόνο εκείνο να συμβούν αυτά και επομένως τα άφησα και εγώ μέσα στην βάσανον του χρόνου, ούτως ώστε να έλθει κάποιος μετά από εμένα εκ των υστέρων, κάποιος ο οποίος θα μπορούσε με καλύτερο τρόπο και αρτιότερα να συγγράψει για τον Άγιο και να, ακόμα να προβάλλει περισσότερο την αγιότητά του στα πέρατα της Οικουμένης. Το σημερινό όμως βίντεο θέλω το κάνω γιατί θέλω να τονίσω, αν και έχω στο παρελθόν μιλήσει για φοβερές καταστάσεις και αγιοφάνειες του Αγίου Φιλουμένου στα Ιεροσόλυμα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας για ακόμη μια φορά, διότι απόψε έχω ανάγκη και Ήρθε στη θύμησή μου η μορφή του Αγίου Φιλουμένου και έχω την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Την εμπειρία πολλών μαθητών τότε, οι οποίοι μετά ήσαν ιερομόναχοι, είτε λαϊκοί και είχαν φύγει από τα Ιεροσόλυμα, με κάποιους τους οποίους και αναζήτησα τηλεφωνικώς, με κάποιους ευρέθην και διαζώσεις είτε στην Ελλάδα είτε και εκεί στα Ιεροσόλυμα όταν μετά από χρόνια ήρθαν ως προσκυνητές. Και ήλθα σε επαφή μαζί τους και μου μετέφεραν τις εμπειρίες των από την περίοδο που αυτοί ήσαν μαθητές στο σχολείο. Και μου είπαν ότι πολλές φορές είδαν πολλοί εξ αυτών μαθητές τότε γυμνασίου και λυκείου τον Άγιο Φιλούμενο όπως είναι στις εικόνες, να θυμιατίζει στους διαδρόμους της σχολής, να θυμιατίζει στην κουζίνα ως ιερομόναχος με το πετραχυλάκι του. Είδαν πολλές φορές τον Άγιο Φιλούμενο, επειδή πολύ αγαπούσε το σχολείο και το αγαπάει, να εισέρχεται το βράδυ στους κοιτώνες, να ανοίγει τη θύρα, να εισέρχεται μέσα να βάζει το κεφαλάκι του και να ευλογεί τα παιδιά, να βλέπει αν κοιμούνται, αν ξεκουράζονται, να σηκώνει τα χεράκια του και να τα ευλογεί. Και μάλιστα μου έλεγαν τότε μαθητές ότι όταν το είδα αυτό φοβήθηκα τόσο πολύ, μου έλεγε ένας μαθητής, τότε μαθητής, ώστε όταν το είδα, λέει, αυτό ήμουν και μικρός τότε, μου λέγει, επήρα αγκαλιά το μαξιλάρι μου και άρχισα να κλαίω από το φόβο μου, φοβήθηκα. Πολλές οι μαρτυρίες των πάλε ποτέ μαθητών για την αγιότητα, την ολοζώντανη παρουσία του Αγίου Φιλουμένου, ο οποίος αγάπησε τα Ιεροσόλυμα πολύ, ο οποίος αγάπησε το σχολείο πολύ, επέρασε από το σχολείο, ο οποίος αγάπησε τα παιδιά του σχολείου ακόμη περισσότερο και ο οποίος πάντοτε θέλει να βλέπει το σχολείο να προοδεύει με όλη σημασία της λέξης. Θέλω λοιπόν μέσα από το βίντεο αυτό να τονίσω για άλλη μια φορά το σεβασμό μου, την ευσέβειά μου, την ευλάβεια προς τον Άγιο Φιλούμενο. Και παρακαλώ, εάν κάποιοι από εσάς δεν έχετε μελετήσει το βίο του, να ανατρέξετε να βρείτε τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φιλούμενο, το νέο, να μελετήσετε αυτήν την Αγία ζωή του και το ιερότατο μαρτύριό του για την αγάπη του Χριστού. Αξιώθηκε ως ιερομάρτης να λάβει το στέφανον του μαρτυρίου, αλλά και όποιος επισκεφτεί και πάλι τα Ιεροσόλυμα, να περάσει από το σχολείο, να προσκυνήσει εις το κυβόριον εκεί που ετέθη κάποτε όλο το σκήνουμα του Αγίου Φιλουμένου. Μου έλεγαν μαθητές κλείνοντας, πολλές φορές ακούγαμε ψαλμωδίες τη νύχτα από το ναό και επειδή το σχολείο εκεί είναι τεράστιο, πηγαίναμε, λέει, σιγά σιγά σιγά σιγά με τις μύτες των ποδιών μας, σιγά σιγά, γιατί φοβόμασταν. Δύο, τρεις μαθητές και ακούγαμε κάτω από το παρεκκλήσι να ψάλουν χωρί, σαν να είναι 30 και 40 άτομα να ψάλουν όλοι μαζί. Και δεν υπήρχε κανένα στο ναό, διότι το παρεκκλήσι, ο ναός δεν είναι παρεκκλήσι, είναι μεγάλος ναός, μέσα στο σχολείο, στο ισόγειο, ο ναός λειτουργούσε μόνο την προνοία του σχολάρχου και όταν κανονιζόταν να έλθει η ιερεύση επί τούτου, που σημαίνει ότι αυτό γινόταν το πρωί, πάντοτε με τη συνδρομή των μαθητών που διακονούσαν και στο αναλόγιο αλλά και στο ιερό βήμα. Κλειδιά για να ανοίξει την θύρα του ναού δεν είχε κανείς άλλος παρά μόνο ο σχολάρχης, επομένως κανείς δεν υπήρχε μέσα το βράδυ στο σχολείο για να ψάλει ως χωρία, ως χορός 20, 30 και 40 ατόμων και τα παιδιά άκουγαν πολλές φορές να υπάρχει αυτός ο χορός και να ψάλει. Αυτά τα οποία σας λέγω τα είδα με τα μάτια μου, τα άκουσα με τα αυτιά μου και άλλα επιτρέψτε μου αυτό το εξάμεινο εκεί κατά την παραμονή μου στη σχολαρχία, όσα εβίωσα και έζησα, τα οποία αφορούν μόνο εμένα και κανέναν άλλον, αλλά θέλω όμως μέσα από το βίντεο αυτό να σας πω ότι ο Άγιος Φιλούμενος αγαπάει πολύ το σχολείο, αγαπάει όλα τα παιδιά εκεί, αγαπάει τους πάντες και αυτό που μας αφορά όλους είναι ολοζώντανος. Γι' αυτό να ζητάτε τις πρεσβείες του και ένα αποθέτετε εκεί τις δυσκολίες και τα προβλήματα που όλοι μας καθημερινά έχουμε, και όταν γονατίζουμε αναζητούμε Άγιο, να τρέξουμε στα ποδαράκια του και να αφήσουμε τα προβλήματά μας και να του πούμε Άγιε, και αυτό το βράδυ βοήθησε να πάρω ανάσα, και αυτό το βράδυ βοήθησέ με να περάσει και αυτή η νύχτα με ελπίδα και αισιοδοξία, να μην πάω σκασμένος να κοιμηθώ, να πάω με πίστη και αισιοδοξία, με ελπίδα, μη με αφήσεις Άγιε μου. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Φιλούμενος απόψε να είναι ο πρεσβευτής όλων ημών, που βοηθά, που τρέχει, που ακούει, που ευρίσκεται πλησίον καθενός και κάθε μιας από εμάς, διότι είναι ταπεινός, είναι απλός, είναι άνθρωπος αγάπης, είναι Άγιος ολοζώντανος που τρέχει και ακούει γρήγορα. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.

0: Ακούσαμε τη μαρτυρία του Δημήτρη Λυκούδη που ήταν το 2015 σχολάρχη στην Πατριαρχή Σχολή της Ιών. Είναι το γυμνάσιο Λύκειο που έχει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έξω από τα τείχη της Παλαιάς Πόλεως, πάρα πολύ κοντά στο Πατριαρχείο και το Ναό της Αναστάσεως, επάνω στο Λόφο της Ιών, και μας μίλησε για τις θαυμαστές παρεμβάσεις του Αγίου Φιλουμένου, του Αγιοταφείτου, του Νεομάρτυρα, του οποίου το μαρτυρικό σκήνομα αναπαυόταν μέχρι το 2008 στον υπόγειο ναό της Σχολής της Ιών που είναι αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Θα μείνουμε στην Αγία Γη και θα ταξιδέψουμε ευθύς αμέσως στην καρδιά της ερήμου του Ιορδάνου ποταμού. Όπως πολλοί γνωρίζετε, περνάει δύσκολα, θέμα υγείας, ο αγαπητός μας γέροντας Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Ο πατήρ Χρυσόστομος, έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο, πέρασε δύσκολα τον τελευταίο καιρό. Το καλοκαίρι επέστρεψε στο μοναστήρι, είναι αρκετά καταβεβλημένος, οι θεραπείες συνεχίζονται. Όσοι έχετε δει φωτογραφίες ή βίντεο, είναι λόγω των θεραπείων χωρίς γένια και μαλλιά αυτήν την περίοδο, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε όλοι είναι να ενώσουμε τις προσευχές μας προς τον Κύριο, να του δώσει δύναμη και να τον βγάλει νικητή και από αυτήν τη δοκιμασία. Έχει περάσει πάρα πολλά άλλωστε. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος για την περίοδο αυτή που περνάει δύσκολα και τις ευχές που ο ίδιος στέλνει σε όλους μας.
1: Γέροντα, να ακούσουμε δύο λόγια από εσάς για όλους στην Ελλάδα που σας αγαπούν και ανησυχούν.
2: Καλώς ορίσατε. Δυστυχώς με αυτές τις καταστάσεις που υπάρχουν σταμάτησε να έρχεται κόσμος και από Ελλάδα και από Κύπρο, αλλά και από αλλού. Δεν υπάρχει φόβος για τους προσκυνητάς. Αυτοί έχουν διαφορές μεταξύ τους, οι Ισραηλινοί με τους Παλαιστίνιους, αλλά τους τουρίστες και τους προσκυνητάς τους σέβονται. Εγώ με τη βοήθεια του Θεού επιτρέπει ο Θεός να δοκιμαστώ. Δοκιμάστηκα πριν 5 χρόνια, όταν, όπως λένε οι γιατροί, έφυγα, και πραγματικά έφυγα και βρέθηκα σε ένα μέρος φωτεινό, ούτε ουρανός ούτε γη, και άρχισαν να έρχονται κοντά μου παλαιοί πατέρες που τους είχα γνωρίσει, και μεταξύ αυτών και ο γέροντας Θεοδόσιος από τη Βιθανία, ο οποίος με αγκάλιασε με πολύ αγάπη και μου έλεγε καλώς μας ήρθες. Και εγώ αναρωτιόμουν πού είμαι, τι είμαι εδώ, και όλοι πεθαμένοι εδώ. Ένας όμως εξ αυτών, ο γέρος Σεραφείμ από το Άγιο Σάββα, φαινόταν νευρικός και γύριζε γύρω-γύρω από τους πατέρες που είχαν πλησιάσει και με χαιρετάγανε, και για μια στιγμή ανοίγει δρόμο και έρχεται, και το αισθάνομαι μέχρι τώρα σαν να πιέσει από το χέρι, και λέει αφήστε τον, έχει δουλειές. Και μετά κατάλαβα, ήμουν πάνω στο χωρίο που με βγάζανε από το χειρουργείο. Αυτό έγινε στην Νεάπολη, Σαμάρια. Και φύσαγα έτσι. Έχω δουλειές. Ήταν ένας Άραβας ο οποίος ήξερε ελληνικά. Και του λέει ο Δοκτώρ Φαρούκ, μου έκανε την επέμβαση. Τι λέει, παιδί μου. Λέει για τον Δοκτώρ, του λέει ότι έχει δουλειές. Λέει αυτός, λέει, μας έφυγε και γύρισε. Έχουν περάσει τώρα 5-6 χρόνια. Και τώρα δοκιμάζομαι πάλι. Δεν ξέρω, ό,τι θέλει ο Θεός, όσο θα μου δώσει. Στις αρχές είχαν πει ότι τώρα έχουν περάσει 7-8 μήνες και κάνω τις θεραπείες, ό,τι μου λένε οι γιατροί το κάνω τώρα. πηγαίνω εκεί στο Υγεία και με παρακολουθεί ο κύριος Αθανασιάδης, ο Λινός, που έγινε και παπάς πατέρ Δημήτριος, και η κυρία Βλαστού, και με παρακολουθούν, μου κάνουν τις θεραπείες.

0: Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ, αλλά έχω μεγάλη αδυναμία, τρέμουν τα πόδια μου, τα χέρια μου λίγο. Και ό,τι πει ο Θεός, να είναι ευλογημένο, επιτρέπει ο Θεός. Και εσείς να έχετε υγεία, εύχομαι, αλλά η υγεία να συνοδεύεται με μυστηριακή ζωή, με εξομολόγηση και Αγία Κοινωνία. Γιατί η Αγία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, αυτό είναι που μας δίνει δύναμη. Και σε μένα αυτό παρατηρώ και στις λειτουργίες που γίνονται συχνά, και όταν γίνεται λειτουργία παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη, γιατί αγάπη όπου υπάρχει, εκεί είναι ο Χριστός. Τα πολιτικά ας τα αφήσουμε στην άκρη, τα σκάνδαλα όσα τα συμβάζει και στην εκκλησία και στην πολιτεία, να τα προσπερνούμε, να μην κρίνουμε γιατί θα κρυθούμε, και κανείς δεν ξέρει το τι άλλα λένε, άλλα γίνονται, άλλα είναι κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό εμείς να κάνουμε την προσευχή μας, να πηγαίνουμε τακτικά στην εκκλησία και να έχουμε αγάπη. Να είστε ευλογημένοι και να μας έρθετε εδώ στα Ιεροσόλυμα, σας περιμένουμε με αγάπη. Και τόσα χρόνια έχουμε ζήσει, εγώ 50 χρόνια εδώ στην έρημο. Ο πατήρ Ιλαρίων στο Θαμόριο Όρος που γέρασε κι αυτός, ο πατήρ Ιουστίνος στο Φρέαρ του Ιακώ που έχτισε αυτή την εκκλησία, τη μεγάλη, και να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας. Καλή δύναμη.
2: Ο αγαπητός μας πατήρ Χρυσόστομος, ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, μας μίλησε για την δική του περιπέτεια. Να ευχηθούμε Θεός να του δίνει δύναμη, να ενώσουμε τις προσευχές μας, αναζητήστε και το βίντεο να το δείτε. Και για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας αυτή πρωινή διαδρομή, θα ακούσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, που μιλάει για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Όσα είπε λοιπόν θα ακούσουμε ο Σεβασμιότατος το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
3: Ο Γέροντας πάντα θυμόταν με συγκίνηση στα παιδικά του χρόνια. Γεννήθηκα στο Αμπελοχώρι Θηβών 6 Δεκεμβρίου 1912, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, και με βάφτισαν Ευάγγελο. Ο πατέρας μου λεγόταν Ιωάννης και η μητέρα μου Βικτωρία. Ήταν φτωχή Γεωργή. Λίγα χαραφάκια είχε ο πατέρας μου και τα έσπαινε μια φορά το χρόνο. Τι να σου κάνει, άλλοτε είχε σοδιά, άλλοτε δεν είχε. Άλλοτε μόνο το σπόρο έπαιρνε. Και για να μας σπουδάσει, να τελειώσουμε το γυμνάσιο, γονάτισε οικονομικά. Όταν έφυγα για το Άγιο Όρος, ήταν ήδη χρεωμένος και δυσκολευόταν. Ζούσαμε πολύ φτωχικά. Πρώτος αδελφός ήταν ο Επαμεινώντας, δεύτερος ο Γέροντας, τρίτη η Ελένη και τέταρτος ο Χαράλαμπος. Ο Γέροντας γεννήθηκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, στην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων. Ο πατέρας ήταν επιστρατευμένος και ήταν από αυτούς που μπήκαν στην Θεσσαλονίκη το 1912, 26 Οκτωβρίου. Η μητέρα του έγκυος και μόνη της στο χωριό με τον Επαμεινώντα, δύο χρονών στην αγκαλιά, ζούσε με την αγωνία αν θα γυρίσει πίσω ο άντρας της. Και από την άλλη πλευρά αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τα πεθερικά της. Προβληματιζόταν και έλεγε: «Μα τι το θέλω αυτό το παιδί?» Ίσως να ευχόταν να απαλλαγεί και δεν προφύλαγε το έμβριο καθώς δούλευε. Αργότερα, καθώς μάθαινε την πνευματική του προκοπή στο Άγιο Όρος, έκλαιγε και μονολογούσε: «Εγώ η ανόητη ήθελα να πεθάνει αυτό το παιδί τότε, ενώ αυτό θα σώσει και εμένα με τη ζωή του και με τις προσευχές του». Παρακαλούσε το Θεό με τις ευχές του παιδιού της να τη συγχωρήσει και να την αξιώσει να γίνει μοναχή όπως και έγινε. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, ο άντρας της επέστρεψε σώος από τον πόλεμο, αλλά και ο γέροντας γεννήθηκε χωρίς προβλήματα. Λίγο καιρό βαπτίστηκε στο χωριό του, στο Αμπελοχώρι Θηβών. Εκεί τέλειωσε το δημοτικό. Έπειτα όλη η οικογένεια μετακόμισε στη Θήβα, είναι περίπου 5 χιλιόμετρα η απόσταση, και εκεί ο Ευάγγελος τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο του 1930. Ήταν καλός μαθητής, αγνός, ευθύς, υπάκουος και υπομονετικός. Από μικρό παιδί

0: είχε μάθει να προσεύχεται. Και μάλιστα τη νύχτα ξύπναγε να προσευχηθεί και όταν το ρώτησε και ο αδελφός του νεότερος, ο Χαράλαμπος, γιατί σηκώνεται τη νύχτα, του έλεγε ότι τα μεσάνυχτα είναι ανοιχτή η ουρανή και έτσι να μάθεις κι εσύ να προσεύχεσαι. Όταν τέλειωσε το εξετάξιο γυμνάσιο, ήθελε να ανοίξει τα φτερά του και να σπουδάσει. Προσπάθησε να μπει στη θεολογική σχολή, δεν τα κατάφερε. Αποφάσισα τελικά, όπως έλεγε, να δώσω εξετάσεις για ταχυδρομικός. Φαίνεται χρειαζόταν μέσο που δεν διέθετα. Απέτυχα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν τους φίλους μου που πέτυχαν και ντρεπόμουν να τους αντικρίσω. Τότε η μητέρα μου είδε στον ύπνο της ένα σεβάσμιο γεροντάκι, μάλλον τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, και της είπε: «Εκεί που πάει ο γιος σου δεν θα πετύχει». Έπνιξα τη στεναχώρια μου και αποφάσισα να δώσω άλλη φορά. Την επόμενη χρονιά είπα να πάω στη χωροφυλακή, αλλά δεν με έπαιρναν κανέναν. Προετοιμάστηκα να δώσω στη σχολή Ικάρο. Οι γιατροί όμως με έκαναν ακατάλληλο. Δεύτερη αποτυχία. Και πάλι η μητέρα μου ξαναβλέπει το γεροντάκι και της λέει τα ίδια λόγια: «Εκεί που πάει ο γιος σου δεν θα πετύχει». Εγώ και πάλι πολύ στεναχωρήθηκα. Όσο έδινα εξετάσεις, είχα νοικιάσει ένα σπίτι στο Φάληρο. Με είδε ο ιδιοκτήτης και μου είπε: «Βαγγέλη, μη στεναχωριέσαι. Κάθε εμπόδιο για καλό». Μετά τις αποτυχίες αυτές πήγαινα να τρελαθώ. Απορώ πως έκανα τόση υπομονή. Σιγά σιγά όμως άρχισα να σιωκέει η φλόγα να γίνω μοναχός. Τελικά πίστηκα ότι ο Θεός μου έδειχνε το δρόμο για το Άγιο Όρος. Έφυγα κρυφά για το Άγιο Όρος. Τη μέρα του Σταυρού του 33 ήμουνα στο Άγιο Όρος. Τότε η μητέρα μου είδε πάλι εκείνο το γεροντάκι στον ύπνο της και της είπε: «Εκεί που πάει ο γιος σου θα πετύχει». Ο πατέρας μου τότε θύμωσε και μου είπε να έχω την κατάρα των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αλλά στο τέλος έγινε και εδώ ο ίδιος μοναχός. Αυτό, παιδί μου, ήταν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να εκβιάζουμε το Θεό. Είχα τόσες αποτυχίες και πίκρες. Τώρα όμως που το θυμάμαι, ευγνωμονώ το Θεό και τον ευχαριστώ. Μέσα από τις θλίψεις μου έδειξε το δρόμο για το Άγιο Όρος και το θέλημά του. Η αποτυχία μου τελικά κατέληξε σε επιτυχία. Αυτό τόνιζε πάντα ο Κέροντας, να γίνει το θέλημα του Θεού. Και έλεγε: «Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περίοδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για τα παιδιά τους να πετύχουν. Και εγώ τους απαντώ: Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού». Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία γίνει στο τέλος αποτυχία, ούτε και το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο, γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας ποιο είναι το συμφέρον. Θα έχετε δει πιθανόν τα παλιά ελληνικά έργα. Όλη η υπόθεση είναι ένας έρωτας δύο ανθρώπων που αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Το όνειρό τους είναι ο γάμος. Τελικά τα καταφέρουν και το έργο τελειώνει με το γάμο. Όλοι είναι ευτυχισμένοι και εύχονται βίων ανθόσπαρτων. Εκεί μέσα στη χαρά τελειώνει το έργο. Τελευταία συνήθως σκηνή είναι η στιγμή που βγαίνουν από την εκκλησία το ζευγάρι και ο κόσμος τους ρίχνει ρίζια και λουλούδια. Και στην οθόνη φαίνεται η λέξη «τέλος». Όμως στην πραγματικότητα δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Η ταινία δεν δείχνει τα μετά του γάμου. Δεν δείχνει τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ούτε την προσγείωση του ζευγαριού στην πεζή και σκληρή πραγματικότητα. Δεν δείχνει τι υπομονή χρειάζεται και πόσους αγώνες για να κρατηθεί μια σχέση ζωντανή. Οι ρομαντισμοί και οι ονειροπολίσεις φεύγουν και αν το ζευγάρι δεν αποφασίσει να ματώσει, να ξεπεράσει ο καθένας το εγώ του, ο γάμος θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα στην καταστροφή. Όπως και ο γάμος, έτσι και ο μοναχικός βίος. Ξεκινάει κανείς με όνειρα και ζήλο, αλλά αν δεν αποφασίσει να παλέψει σκληρά, να υποτάξει το εγώ του, να αγωνιστεί ενάντια στα πάθη του, θα αποτύχει. Όπως λοιπόν ο γάμος, έτσι και ο μοναχισμός, είναι ένας δρόμος πολύ δύσκολος. Δεν είναι για όλους. Όσοι λένε ότι η μοναχή είναι η αποτυχημένη της ζωής ή ότι έγινα μοναχή από ερωτική ή άλλη απογοήτευση, δεν ξέρουν τι λένε. Έστω και αν κάποιοι πήγαν για μοναχή με αυτά τα κίνητρα, δεν άντεξαν πολύ. Τα λέω όλα αυτά για να μπορέσετε να κατανοήσετε τι σημαίνει για ένα νέο παλικάρι τον Ευάγγελο, μόλις 21 χρονών, να αφήσει την οικογένεια, το σπίτι, τους φίλους, τις προοπτικές και τα όνειρα, τις ανέσεις του κόσμου και να βρεθεί σε ένα δύσβατο, κακοτράχαλο τόπο, χωρίς στοιχειώδεις ανέσεις, σε ένα κελάκι φτωχό, ταπεινό και να μπει σε ένα πρόγραμμα δύσκολο προσευχής, εργασίας, νηστείας. Τι είναι τα κατουνάκια? Είναι μια σκήτη στο νότιο άκρο του Αγίου Όρους με μικρά καλυβάκια. Τόπος δύσκολος, δύσβατος, απαράκλητος. Λιμάνι δεν υπήρχε. Η βάρκα δύσκολα προσέγγιζε και οι πατέρες θα έπρεπε να μεταφέρουν τα πράγματα στην πλάτη σε μια ανηφορική χαράδρα. Το ησυχαστήριο βρισκόταν σε 250 μέτρα υψόμετρο. Το σπίτι, όπως σας είπα, πολύ φτωχικό, χωρίς στοιχειώδεις ανέσεις. Ούτε νερό είχαν, ούτε βεβαιοελεκτρικό, ούτε θέρμανση, ούτε τουαλέτες, ούτε από όλα αυτά που έχουμε και τα θεωρούμε αυτονόητα. Η ζωή πολύ ασκητική. Πολλές ώρες προσευχή, δύσκολο διακόνημα και φαγητό 1-2 φορές τη μέρα, αν δεν ήταν νηστεία. Σε ένα νέο παιδί, ο γέροντας δυσκολευόταν. Είχε μάλιστα πολύ αυστηρούς γέροντες, αλλά αγωνιζόταν σκληρά. Πολλές φορές τον πολέμησε ο λογισμός να αντιμιλήσει, να φύγει, να πάει κάπου αλλού. Όμως δεν παρασύρθηκε, είπε με αποφασιστικότητα: «Η Παναγία εδώ με έφερε, εδώ θα μείνω έως τέλους». Το 1934 έγινε μοναχός, μεροσευχή, το 35 μεγαλόσχημος, με το όνομα Εφραίμ. Το 36 χειροτονήθηκε ιερέας. Σταθμός στη ζωή του ήταν η γνωριμία με τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ήταν ένας φοβερός ασκητής, εφάμενος των παλαιών ασκητών της ερήμου. Αντιμετώπισε ασύλληπτους πειρασμούς. Πάλευε με τον διάβολο κυριολεκτικά σώμα με σώμα. Έκανε χιλιάδες μετάνοιες, πολλές ώρες προσευχές και αγρυπνίες. Ελάχιστα κοιμόταν και η τροφή του ελάχιστη. Ήταν τέτοιοι πειρασμοί και οι θλίψεις που κάποτε παραπονέθηκε στο Θεό με δάκρυα. Άκουσε τότε μια φωνή: «Και δεν τα υποφέρεις όλα για την αγάπη μου?» Απάντησε συγκλονισμένος: «Ναι, Κύριε, όλα για την αγάπη σου». Αμέσως τον πλημμύρισε φως και απαλλάχθηκε από τους φοβερούς πειρασμούς. Όταν ο πατήρ Εφραίμ τον είδε για πρώτη φορά, σκύρτησε η καρδιά του. Ο πατήρ Ιωσήφ του είπε: «Εσύ έψαχνες για μένα και εγώ για σένα, παιδί μου». Άρχισε τότε μια ιστορία βαθιάς πνευματικής σχέσης. Από τότε πήγαινε τέσσερις φορές την εβδομάδα για να του λειτουργεί. Γύρω στα μεσάνυχτα, γάτζωνε στη μέση του ένα μικρό λαδοφάναρο, δεν υπήρχαν φακοί, και με το μπαστούνι στο δεξί και το κουμποσκίνι στο αριστερό χέρι, ανηφόριζε σχεδόν μία ώρα για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Άρχισαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη λειτουργία. Ο γέροντας θυμόταν με νοσταλγία αυτές τις λειτουργίες. Το πάτωμα γινόταν λάσπη από τα δάκρυά τους. Οι καπί δεν άρχισαν να έρθουν. Πολύ σύντομα, ο νεαρός τότε, Όσιος Εφραίμ, έζησε μια θαυμαστή εμπειρία, μια ανέλπιστη θεϊκή επίσκεψη. Σας διαβάζω όπως μου τα επηγήθηκε. Είναι κάτι που αφορά αυτό που ακούσατε. Κάποιο βράδυ προσεχόμουν στο κελί μου και άρχισε να δημιουργείται ένας γλυκασμός. Αύξανε συνέχεια. Οπότε ξαφνικά ξανέφυγαν οι τείχοι, έφυγε το κελί, εξαφανίστηκαν όλα τα χτιστά, όλα τα υλικά και βρέθηκα σε ένα χώρο πνευματικών διαστάσεων. Από μακριά ένα φως ερχόταν προς τα μένα, αλλά όχι αυτό το φως. Μια άλλη αίσθηση φωτός, φως ζωοποιών. Φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, πως το ψάλλει η Εκκλησία μας. Το ψάλλει, γιατί τα είδαν οι πατέρες μας αυτά. Ήρθε λοιπόν και στάθηκε 50 μέτρα μακριά. Μέσα στον κύκλο αυτό το φωτεινό, είδα τρεις άντρες ηλικίας 33 χρονών. Έτσι πληροφορήθηκα. Κατά πάντα όμοιοι. Στο κέντρο ήταν ο Χριστός. Δεξιά και αριστερά ήταν οι Αρχάγγελοι, Μιχαήλ και Γαβρίλ. Και όπως προσευχόμουν, περιέπεσα αμέσως σε έκσταση. Και όπως πειραχθώνεται το σίδερο μέσα στη φωτιά, γίνεται ένα, έτσι κι εγώ. Έγινα ένα με αυτή τη χαρά. Γιατί ο Θεός είναι χαρά. Ο διάβολος είναι το αντίθετο. Είναι φρίκι. Οπότε η ψυχή μαγνητίστηκε και κάτι της έλεγε: «Τρέξε, πέσε, γίνε ένα μαζί της». Και αισθάνθηκα ότι αυτός είναι ο πατέρας μου, ο πνευματικός μου γεννήτωρ. Έτσι έλεγε μια φωνή. Όχι ως αρχικός πατέρας, αυτός είναι του νυν αιώνος. Τότε η ψυχή μου άνοιξε τα χέρια της, γιατί η ψυχή έχει ανώτερες αισθήσεις, και αγκάλιασα τη μεσαία μορφή. Τον έσφιξα στο στήθος μου, τον αγκάλιασα, τον φίλησα. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ο Χριστός με τους αγγέλους. Αυτό ήταν. Μεταδόθηκε στην ψυχή μου μια άλλη δύναμη που δεν είχα. Μια άλλη γνώση περί του Θεού. Αυτός είναι ο πατέρας σου. Αυτός σε προστατεύει. Αυτός θα σε κρίνει. Δεν ξέρω πόση ώρα κράτησε, αλλά μετά άρχισε να υποβαθμίζεται αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν θα το άντεχα για πολύ. Αν κρατούσε πιο πολύ, θα πέθαινα. Η χωρητικότητα της ψυχής δεν μπορούσε να δεχτεί πιο πολύ. Και όταν συνήλθα, έμεινε αυτή η χαρά μέσα μου. Και σαν να ειδόθη πληροφορία στην ψυχή μου ότι έγινε ο ουράνιος αραβώνας και ο νυφών και ο γάμος όλα. Ήταν περίπου 2 τη νύχτα. Πήρα το φαναράκι και έτρεξα στο γέροντα. Ανεβαίνοντας εκεί σε κάποιο σημείο, μου επιτέθηκαν συντάγματα δαιμόνων μέσα από τους θάμνους. Οι δαίμονες φρύτουν όταν βλέπουν κάποιον άνθρωπο να παίρνει τη χάρη, ενώ αυτή την έχασαν. Με κατάλαβε φόβος. Η χάρη του Θεού σε κρατάει έτσι, αλλιώς θα σε κατασπαράξουν οι δαίμονες. Συνέχισα. Έφτασα στον Άγιο Βασίλειο. Ήρθε ο γέροντας. Τι έχεις, μου λέει. Του είπα τι συνέβη. Ου, χαρά ο γέροντας. Με αγκάλιασε. Αυτό είναι, παιδί μου, το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτή είναι η χάρη. Τώρα θα δεις αναβάσεις. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Αυτή είναι η αρχή. Τώρα θα δεις καλογυρική. Άλλη πνευματική τροφή. Άλλη προσευχή σε περιμένουν. Προηγουμένως δεν ήταν. Ήταν σκιά του νόμου. Τώρα παρήθηνε σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης. Με βλαβήθηκε κι αυτός. Ούτε και την κανονική ηλικία δεν είχα. Πολλοί μοναχοί μου λέγει αγωνίζονται και περιμένουν χρόνια και ελάχιστοι το γεύονται. Και σένα τόσο γρήγορα χρουστάδος ο Θεός. Σε φοβάμαι, παιδί μου. Πολύ τρέχεις. Και ο γέροντας απάντησε. Τι να κάνω, γέροντα, αφού ο Θεός μου δίνει κρέας να φάω φασόλια. Έτσι ήταν το θέλημα του Θεού, παιδί μου. Εσύ να βρεις εμένα και εγώ εσένα. Ο Όσιος Ιωσήφ απέκτησε συνοδεία και αργότερα εγκαταστάθηκε στη Νέα Σκήτη. Κοιμήθηκε στις 15 Αυγούστου 1959. Όμως αυτός ο σύνδεσμος δεν διακόπηκε. Όσιος Ιωσήφ συχνά επισκεπτόταν τον γέροντα. Ιδιαίτερα όταν ο πατήρ Εφραίμ περνούσε θλίψεις, στεναχώριες, πειρασμούς. Τον έλεπε χαρούμενο και του έλεγε: «Τζιέρι μου, δηλαδή σπλάχνο μου, κάνε υπομονή». Έτσι ο αθλητής του Χριστού ξεκουραζόταν, έπαιρνε δύναμη και συνέχισε. Ο πατήρ Εφραίμ ήταν τότε 47 χρονών όταν έχασε το μεγάλο δάσκαλο και προπονητή στον πνευματικό αγώνα. Όμως είχε πάρει τα καλύτερα μαθήματα και είχε προπονηθεί αρκετά για να παλέψει με τον ύπουλο εχθρό του ανθρώπου. Η μέρα άρχισε νωρίς το πρωί με τη Θεία Λειτουργία. Έπειτα έτρωγαν το λιτό φαγητό τους και άρχισαν τα διακονήματα. Όλα έπρεπε να περάσουν από τα χέρια τους. Οι οικοδομικές εργασίες, ο κήπος, το εργόχειρο. Το απόγευμα εσπερινός, λιτό δείπνο και απόδειπνο. Προσεχόταν με δάκρυα για όλο τον κόσμο. Πριν χαράξει, αναπαυόταν λίγο και μετά άρχισε τη Θεία Λειτουργία. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τα έκτακτα σε όλους τους ασκητικούς τόπους. Οι ασκητές θα πρέπει με πολύ κόπο να εξοικονομήσουν τα προστοζήν. Εκεί δεν υπήρχαν δρόμοι και αυτοκίνητα. Το μεταφορικό μέσο στην καλύτερη περίπτωση ήταν τα μουλάρια. Περισσότεροι όμως δεν είχαν, όπως και ο γέροντας Εφραίμ. Όλα τα υλικά τα μετέφερε από τη θάλασσα, από το λιμάνι μέχρι το κελί του, στις πλάτες. Κάποτε είχε ανέβει ψηλά στο δάσος και κόψει λεύκες για να φτιάξουν σφραγίδες για πρόσφορα. Προσπαθούσε μόνος του να βγάλει τα κούτσουρα στο κεντρικό μονοπάτι για να τα πάρει ο αγωγιάτης. Όμως τον έπιασε η μέση, πονούσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε εμφανίστηκε στο μονοπάτι ένας νέος. Το βοήθησε να βγάλουν τα κούτσουρα. Το ρώτησε το όνομά του και αυτός απάντησε: «Θεόδωρος». Όταν τέλειωσε, ο πατήρ Εφραίμ πήγε να τον ευχαριστήσει, αλλά ο νέος εξαφανίστηκε. Κατάλαβε, ήταν ο Άγιος Θεόδωρος. Συγκινήθηκε ο γέροντας. «Δόξα σου το Θεό», αλλά αναρωτιόταν, μου το έλεγε. Μόνος δεν ρώτησα ποιος ήταν, ο Θεόδωρος ο Τύρων ή ο Στρατιλάτης. Ο γέροντας ζούσε μέσα στη λιτότητα. Το κελά του ήταν πολύ μικρό και στενό. Είχε ελάχιστα πράγματα. Έχοντας προσκολλημένη την καρδιά του στο Θεό, δεν ενδιαφερόταν ούτε για τα πλούτη, ούτε για τις ανέσεις που εχμαλωτίζουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν να κοιτάξει ψηλά. Μια στάση αντίθετη από την καταναλωτική κοινωνία μας, όπου οι άνθρωποι έχουν τόσο πολύ υποδουλωθεί στα υλικά αγαθά που δεν αφήνουν χώρο για τον Χριστό. Οι άνθρωποι αγοράζουν ένα σωρό άχρηστα πράγματα και δεν μένουν ικανοποιημένοι με τίποτα. Νιώθουν απέραντη μοναξιά και λύπη, γιατί δεν έχουν περισσότερα. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν έχεις λύπη, ένα σου λύπη, ο Χριστός. Αν έχεις τον Χριστό, τα έχεις όλα, δεν σου λείπει τίποτα. Αυτή λοιπόν η προσκόλληση στα υλικά αγαθά και στο χρήμα κάνουν τον άνθρωπο να απομακρύνεται από τον Θεό. Κοιτάξτε, κύριο σας, όλοι οι άνθρωποι για αυτά συζητούν, αυτά τους απασχολούν. Ο γέροντας Εφραίμ δεν αγαπούσε τα χρήματα, απλώς τα χρησιμοποιούσε. Πολλές φορές το πορτοφόλι του ήταν άδειο, αλλά δεν αγωνιούσε. Πίστευε στην πρόνοια του Θεού. Ελεημοσύνες δεν δεχόταν. Και αν κάποιος του έστεινε χρήματα, στραγχωριόταν. Είχε όμως τον τρόπο να τα εξαργυρώνει. Είτε έδινε ελεημοσύνη σε άλλους φτωχούς πατέρες, είτε εξαργύρωνε με τις προσευχές και τις λειτουργίες. Να σας πω και κάτι, μου είχε κάνει πολύ εντύπωση η τιμιότητά του. Ήθελαν τότε να φέρουν από το βουνό νερό με τις σωλήνες πετσετάκι, που ήταν στη Θήβα. Και ένα πνευματικό του παιδί πήγε στο εργοστάσιο, του είπε σχετικά. Είπαν θα κάνουμε έκπτωση, αναπέστα το γέροντα να μας γράψει ένα γράμμα να του κάνουμε καλύτερη έκπτωση. Και η απάντηση, τι λες παιδί μου, να ζημιώσω εγώ την εταιρεία? Όχι, όλα θα τα πληρώσω. Και τα πλήρωσε. Όταν του στέλναν 40 λίτρουγα σε ένα φάκελο, τέβασε ένα παραθυράκι και δεν τα άγγιζε. Όταν τέλειωνε το 40 λίτρουγο, έπαιρνε τα χρήματα. Ούτε να τα δανειστεί. Και μπορεί να περιμένα και 2 χρόνια. Τόση εντυμότητα είχε. Θα σας διηγηθώ και ένα απίστευτο περιστατικό που η λογική μας δεν μπορεί να το καταλάβει. Είχε κατέβει μια φορά στη Νέα Σκήτη για να δει τους πατέρες. Η απόσταση είναι περίπου 2,5 ώρες. Κάποια στιγμή ζήτησε ένα μολύβι να γράψει. Ο γέροντας της Σκήτης, ο πατήρ Ιωσήφ, ο νεότερος, του έδεσε ένα στυλό. Τότε είχαν πρωτοβγεί, φαίνεται. Και έγραφε πολύ ωραία. Μπα, τι ωραία του λέει το μολύβι αυτό, τι ωραία που γράφει. Νόμιζα ότι ήταν σπουδαίο, ένα μπικ ήταν, τα παλιά. Του λέει ο πατήρ Ιωσήφ, σου αρέσει, πάρτο. Α, μήπως το στερώ? Όχι καθόλου. Έφυγε λοιπόν χαρούμενος και γύρισε στα κατουνάκια που πήρε αυτό το στυλό. Γύρω στα μεσάνυχτα, πέρασαν 4-5 ώρες, χτυπάει πόρτα στη Νέα Σκήτη. Ανοίγει ο πατήρ Ιωσήφ και βλέπει κατάπλητο τον πατέρα Εφραίμ. Τι συνέβη, Εφραίμ, του λέει, τι ήρθες τέτοια ώρα? Του γυρνάει το στυλό και του λέει, πάρ' τον αδελφέ μου αυτό που μου έδωσε το στυλό, γιατί από την ώρα που το πήρα, κόλλησε η καρδιά μου και έχασε τον Χριστό και την προσευχή και όλα. Του τον έδωσε και έφυγε να πάει μέσα στη νύχτα να επιστρέψει στα κατουνάκια. Φανταστείτε 8 με 10 ώρες σε περπάτημα για να μην χάσει τον Χριστό για ένα στυλό. Εμείς που προσκολόμαστε σε όλα τα πράγματα και άμα χάνουμε κάτι που αρρωσταίνουμε, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλη την ημέρα ο γέροντας προσευχόταν με την νου και την καρδιά, λέγοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με» και προσπαθούσε να έχει συνεχή επαφή με τον ουρανό και αυτή την προσευχή σύστηνε και στους λαϊκούς. Το ρωτούσαμε μήπως είναι πολύ λίγη αυτή η προσευχή και μας έλεγε «Εάν ο άνθρωπος συνηθίσει να λέει κάθε μέρα έστω και λίγο την προσευχή αυτή, η καρδιά του σιγά σιγά γλυκαίνεται και περιμένει πότε θα έρθει εκείνη η ώρα. Και όταν γλυκαθεί η καρδιά, από μόνος του κανείς ζητάει περισσότερα». Όταν κάποτε πήγαμε στον Άγιο Παΐσιο, λέει τότε, του λέμε τι προσευχή να λέμε. Θα λέει το «Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με». «Κύριε, ελεησόν». Λέει ένας, «Μα εγώ θέλω να του λέω του Θεού, δώσου μου εκείνο, κάνε μου το άλλο». «Δεν χρειάζεται», του λέει ο γέροντας. «Ξέρει ο Θεός τι έχεις ανάγκη. Εσύ πες το «Κύριε, ελεησόν». Αυτός επέμεινε, ξανά ο γέροντας, ξανά επέμεινε και του λέει στο τέλος, «Ρε παιδάκι μου, πες το «Κύριε ελεησόν», έχει όλες τις βιταμίνες μέσα». Το κουποσκήνι που έχουμε, οι περισσότεροι όταν το έχουμε και για βραχιόλι εδώ, ούτε το χρησιμοποιούμε ποτέ, ξέρετε υπάρχουν 100, 300, 50, 33, τώρα υπάρχουν και ένα μικρό που είναι με 12 κόμπους, το έχετε δει. Θυμάστε τον Μακαρίτη, τον Παμπαζάχο, τον καρδιολόγο, καθηγητή, είχε πάει εκεί πέρα και του λέει, «Γιατρέ μου, να μην ξεχνάς να προσεύχεσαι με αυτή τη γλυκιά προσευχή, γιατί έχει πολύ χάρη». Του λέει ο γιατρός, γίνονται αυτή η προσευχή φαίνεται επιστήμη πνευματική. Νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ στους μοναχούς. Μπορούμε να την κάνουμε κι εμείς. Εγώ, ας πούμε, έχω ένα δωδεκάρικο προσκήνι, λευκό μάλιστα, και το έχω στην τσέπη της ιατρικής μου μπλούζας. Όταν σκέπτομαι έναν ασθενή, λέω τρεις κόμπους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν το δούλο σου. Κάνω καλά. Μετά πάω στον άλλον το ίδιο. Βεβαίως, γιατρέ μου, πολύ καλά κάνεις. Και να ξέρεις, ένα κόμπος δικό σου αξίζει περισσότερο από 100 ή από 1000 δικούς μου κόμπους. Γιατί εσύ διακονείς τον ασθενή, τον άρρωστο, τον αδελφό του Ιησού. Και ζητάς το έλεος του για τον άρρωστο και για σένα. Αλλά όταν το βράδυ πας σπίτι, θα κάνεις και μισό κομποσκήνι. Είναι αρκετό για σένα. Λέει ο παπαγάς, ο δάχος, αφού μου είπε μισό, δωδεκάρι είναι αυτό, θα κάνω 6 κόμπους. Όταν φεύγαμε, λέει, είχα φτάσει στην πόρτα, μου φωνάζει, και γιατρέ, όπως είπαμε, μισό κομποσκήνι, αλλά κατοστάρι. Ο γέροντας, όπως είδαμε, δεν ήταν απλός μοναχός, αλλά ιερέας και τελούσε τη θεία λειτουργία με πολύ ευλάβεια. Είχε πλήρη συνέστηση την ιεροσύνη. Μου έλεγε κάποτε, παιδί μου, σου έδωσε μεγάλο χάρισμα ο Θεός. Όλοι μεταλαμβάνουν, και ο λαϊκός και ο παπάς, αλλά δεν είναι όλοι ένα. Ο κόσμος παραλαμβάνει έτοιμα τα δώρα, ενώ ο παπάς είναι χασάπης. Σφάζει και θυσιάζει τον Χριστό. Γι' αυτό όλη τη μέρα να παρακαλά στην Παναγία που έχεις κοντά. Παναγία μου, αξίωσε με να δω τι θυσιάζω, τι υπούργημα μου έδωσε ο Θεός, να το αισθανθώ και θα σου το δώσει η Παναγία. Στην προσκομιδή, ο γέροντας διάβαζε καθημερινά 12.000 ονόματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Υπολογίζω 4 με 5 ώρες ορθοστασία να διαβάζει ονόματα και να βγάζει τα ψυχουλάκια. Και μάλιστα σε πολλούς με δάκρυα στα μάτια. Ευαίσθητο και τον πόνο του. Υπήρχαν περιπτώσεις με τη χάρη του Θεού, άνθρωποι τους είδε στην κόλαση και με την προσευχή του και την επιμονή του τους έβγαλε ο γέροντας από την κόλαση, στον παράδεισο. Έλεγε μάλιστα και έναν, έκλαιε και φώνα στον Θεό, γιατί ο Θεός του έλεγε: δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί αυτός. Και του έλεγε: Θεέ μου, δεν θέλω τη δικαιοσύνη σου. Θέλω την ελεημοσύνη σου. Θα τη σώσει την ψυχή αυτή. Και την έσωσε. Γιατί δύναμη έχουν οι Άγιοι. Μια μέρα μου έλεγε για τη χάρη που επισκιάζει τον ιερέα και τα τίμια δώρα την ώρα της ιερλειτουργίας. Μια φορά λειτουργήσα με έναν επίσκοπο. Δεν είχα ξαναλειτουργήσει με επίσκοπο. Και είδα τη χάρη να πέφτει από τα χέρια του. Πω, πω, πω. Τι να σου πω. Δηλαδή, γέροντα, τι είδα, του είπα. Πώς να σου το πω, παιδί μου, δεν υπάρχουν λόγια. Έβλεπα όπως σήκωνε τα χέρια του αρχιερέας να έχει τη χάρη πλούσια, να πέφτει χάρη από τα χέρια του, σαν πλημμύρα, να πλημμυρίζει την Αγία Τράπεζα. Τι λειτουργία ήταν αυτή? Τότε κατάλαβα τι είναι η Εκκλησία. Όταν λειτουργούσε, έβλεπε ζωντανό τον Χριστό μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Έλεγε στους υποτακτικούς του: ξέρετε την Θεία Κοινωνία? Κάθε φορά που μπαίνω να λειτουργήσω, εγώ ξέρω τι είναι. Φωτίζετε το δισκοπότηρο και όταν σας δίνω τη Θεία Κοινωνία, τότε βλέπω το σώμα του Χριστού, ζωντανή σάρκα και αίμα. Ζωντανός ο Θεός στο δισκοπότηρο. Πώς λοιπόν να τολμήσει να πλησιάσει το Άγιο Ποτήριο? Με αξίωσε η ασπλαχνία του Θεού από την πρώτη μου λειτουργία να βλέπω αισθητά τη χάρη που μεταβάλλει τα τίμια δώρα. Από τότε ο Πανάγαθος Θεός δεν μου στέρεσε καμία φορά αυτή τη δωρεά. Όταν λειτουργούσα και είχα αυτή την όραση, είχα τόσα πολλά δάκρυα που τα αντιμήνυσε ο πάνω στην Αγία Τράπεζα, βρεχόταν τόσο πολύ σαν το έβαζα μέσα στο νερό. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν, δεξιά και αριστερά μου έβλεπα αγγέλους να λειτουργούν τα θεία μας μυστήρια μαζί μου. Ο γέροντάς του, πατήρ Νικηφόρος, εντηγεί το ένα θαυμαστό γεγονός. Ο Εφραίμ ζει από τώρα στον παράδεισο. Κάποια στιγμέρα λειτουργούσε και εγώ με τον Προκόπιο ψάλαμε. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ περιμέναμε να κάνει τις προσφωνήσεις, κρατούσε σιγή. Περιμέναμε λίγο, αλλά ουδεμία απάντηση. Μπαίνω στο ιερό και τι βλέπω? Ήταν πεσμένος μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Τον σκουντάω, τον κουνάω και τότε συνήλθε. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά, ζητώντας να δει πού βρισκόταν. Ήταν μούσκεμα στα δάκρυα, χωρίς να πει τίποτε. Συνέχισε η λειτουργία. Όταν τελείωσε, με βλυχιάζει και μου λέει: γέροντα, ευλόγησον. Έκλαιγε. Αν είναι ευλογημένο, άλλη φορά, αν με δείτε σε τέτοια κατάσταση, αφήστε με, μη με σκουντάτε, για να συνέλθω. Σήμερα, γέροντα, σας εξομολογούμε τι μου συνέβη. Δεν ξέρω πώς έγινε. Βγήκα από τον εαυτό μου και έβλεπα αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν από το θυσιαστήριο και να ψάλουν. Βρισκόμουν σε απερίγραπτη μακαριότητα. Ήμουν εκτός εαυτού. Συνήλθα με τα σκουντήματα και τις φωνές σας. Σας παρακαλώ, Γέροντα. Αν μου συμβεί άλλη φορά, αφήστε με όπως είμαι. Πολλές φορές είχε τέτοια αγάπη που όποιος πήγαινε τον ήξερε, μας έπνιγε στην παντρική του αγκαλιά. Έγινε και ένα μπάτσο, είχε βαρύ και χέρι ο γέροντας, αλλά το σκαμπύλι ήταν γεμάτο από αγάπη. Μάλιστα, στο τέλος, όταν τελειώναμε τη συζήτηση, όποιος ερχόταν, διάβαζε και μια ευχή αυτοσχέδια. Θα σας διαβάσω ένα κειμενάκι. Πολλές φορές γράφει κάποιος, πήγαινα στον γέροντα με κάποιο λογισμό βαρύ σαν μολύβι. Μόλις τον έβλεπα, γινόμουν ελαφρύ σαν πούπουλο. Είχα καιρό να πάω. Μόλις με είδε, με υποδέχτηκε με χαρά και με τη γλυκιά του γλώσσα και θεμή αγάπη με αγκάλιασε λέγοντας: «Βρε καλά στο παιδάκι μου, το σπλάχνο μου. Πόσο καιρό έχεις να έρθεις. Εμείς αγαπάμε. Να σου πω και ένα τραγούδι που λέγαμε στο χωριό μου. Θα πάω και στην Αραπιά να βρω έναν αράπι. Να το ρωτήσω να μου πει πώς πιάνεται η αγάπη. Στα μάτια συλλαμβάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει. Έτσι και εσύ, παιδάκι μου, η αγάπη σου ρίζωσε στην καρδιά μας. Κι είχα τόσο καιρό να σε δω». Μετά από κάθε συνάντηση, λοιπόν, μας αγκάλιαζε με τα δυο του χέρια και απήγγειλε μια από το σχέδια προσευχή. «Ο Θεός, ο αόρατος, ο αθάνατος, το αιώνιον, το άπειρον, ο καθήμενος επιθρόνων δόξης και επιβλέπων αβύσους, δώσε και σε εμάς τους αμαρτωλούς μια ακτίνα της χαριτός σου και δίδεξέ μας πώς θα σε ακολουθήσουμε, πώς θα αναπαύσουμε, πώς θα σε ευαρεστήσουμε. Παναγία μου, παιδιά σου είμαστε αμαρτωλά, βοήθησε μας να γίνουμε καλά παιδιά σου». Τελευταία φορά που είχα πάει με 25 παιδιά από τη Θήβα, αφού τους μίλησα αρκετή ώρα, στο τέλος μου λέει: «Έλα, παιδάκι μου, να πω μια ευχή. Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα, άνοιξε τη σκέπη σου και ευλόγησε το παιδάκι αυτό. Παιδάκι σου είναι. Σε λυπούμε, σε πικραίνουμε και πάλι σε σένα γυρίζουμε. Μανούλα μας γλυκιά, η παρηγοριά μας, ο φωτισμός μας, η δύναμή μας, έλα και ευλόγησε να φέρεις πέρας αυτό το έργο του που ανέθεσε ο Άγιος Επισκοπός του. Να τον ευλογήσεις, να δώσεις φωτισμό, πώς θα χειριστεί το κάθε πρόβλημα, να δοξαστεί το Πανάγιο όνομά σου και σε αυτή την ψυχούλα. Ναι, με τις πρεσβείες του Αγγέροντα Σιμών Ιωασήφ και του Αγίου Κλίμεντος». Έπειτα φώναξε τα παιδιά, δεν χωρούσαν όλα στο κελί του, γονάτισαν όλα μπροστά του, άλλα στο διάδρομο και προσευχήθηκε: «Παναγία μου, γλυκιά μας μανούλα, η μόνη μας παρηγοριά, η μόνη μας καταφυγή, σε παρακαλούμε, εμείς τα αμαρτωλά παιδιά σου, ή και αμαρτωλίες μεν, αλλά πάλι στη μητρική σου αγκαλιά προστρέχουμε και σε παρακαλούμε. Άνοιξε τη σκέπη σου και σκέπασε αυτά τα παιδάκια που ήρθαν τώρα στο περιβολάκι σου και φώτισε τα και βοήθησε τα να γίνουν τέκνα και υπακοής, να γίνουν σκεύη εκλογής, για να κληρονομήσουν μια μέρα και αυτή τα αιώνια αγαθά τα οποία ετοίμασε το παιδάκι σου, ότι υπερευλογημένη υπάρχεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Άντε, παιδάκια μου, εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να κάνει φωλιά μες στην ψυχή σας, να γίνετε κι εσείς αγγελουδάκια. Και θα γίνετε. Γιατί πόσο τρυφερός ήταν, ένας τόσο αυστηρός ασκητής. Ο γέροντας είχε πολύ δίστροπους γεροντάδες. Έκανε όμως απόλυτη υπακοή. Θα έλεγα μαρτύρησε. Τα τελευταία 6 χρόνια υπέφερε ακόμα πιο πολύ, γιατί ο γέροντάς του έπασχε από άνοια και ήταν σαν μικρό παιδί. Αναγκαζόταν να τον περιποιείται, να τον ταΐζει, να τον πλένει, να πλένει τα ρούχα του με πρωτόγωνα μέσα χωρίς να έχει νερό, να τον κουβαλάει με δοχεία από μακριά. Τελικά ο γέροντάς του πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου 1973. Πριν ξεψυχήσει, συνήλθε για δευτερόλεπτα. Τον κοίταξε και του είπε: «Παιδί μου, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος». Ξανά έπεσε. Έμεινε μόνος του. Λίγο μετά έπαθε και η άμωση από τα κουκιά, δηλητηρίαση και παραλίγο να πεθάνει. Τον πήγαν με το ζόρι στη Θεσσαλονίκη, είναι η πρώτη φορά που βγήκε από το Άγιο Όρος. Πρώτη φορά. Στη Θήβα δε, ενώ την αγαπούσε τόσο πολύ και του πήγαινα φωτογραφίες, δεν ξαναπήγε. Τόση ξενιτή είχε μέσα του, τόση είχε αποξενωθεί από τα εγκόσμια. Λίγο μετά ήρθαν και 5 πατέρες και έτσι έγινε μια αδελφότητα. Προς τέλος της ζωής του άρχισε να χάνει το φως του. Το χτύπησαν αλλεπάλληλα εγκεφαλικά και το τελευταίο ήταν ισχυρό. Για 18 μήνες δεν είχε σχεδόν καμιά επαφή με το περιβάλλον. Έφυγε στις 27 Φεβρουαρίου το 1998. Ο Γέροντας στις 9 Μαρτίου του 2020 αγιοκατατάχθηκε, μπήκε δελέσεις δέλτους των Αγίων από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο μαζί με τον Γεροντά του, τον Όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Επιτρέψτε μου έτσι να πω κανένα δυο έτσι εμπειρίες από το τέλος της ζωής, από τα τελευταία του χρόνια. Είχατε στην ευλογία, όπως σας είπα και στην αρχή, να τον γνωρίσω από κοντά και τα τελευταία ειδικά χρόνια πήγαινα πολύ συχνά και έμενα κοντά του. Η καρδιά του χαιρόταν πάρα πολύ όταν με έβλεπε. Παιδάκι μου, νεκταράκι μου, όλες αυτές τις έτσι όμορφες φράσεις. Και όταν πια δεν έβλεπε καλά, με φώναζε το κελί του να του διαβάζω, γιατί άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Δεν μπορούσε να διαβάσει και πήγαινα, αρχίζαμε από την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη. Μετά μου έλεγε να αλλάξουμε πνευματική τροφή, διάβασε μου το γεροντικό και μετά κάποιο βίο Αγίου κλπ. Και κάθε τόσο σχολίαζε αυτά που άκουγε. Μετά ήθελε να περπατήσει λίγο. Μου λέει βοήθησέ με. Και τον έπιανα από το χέρι και τον έκανα βόλτα μέσα στην αυλή πάνω κάτω. Φοβόμουν να βέβαια μου πέσει, γιατί δεν έβλεπε και ήταν και το έδαφος ανώμαλο. Κάποιες στιγμές καθόμαστε στο πεζούλι, αγναντεύαμε κάτω τη θάλασσα και είχε πάρα πολλά πουλιά ειδικά την άνοιξη, τα οποία και λαϊδούσαν, δεν μας άφηνε να κουβεντιάσουμε τόσο όμορφα. Κάποια στιγμή μου λέει, παιδί μου, τώρα γέρασα πια, είναι ατί καταργό των τόπων, να έρθει ο καιρός να φύγω. Γέροντα, μη φύγεις, του λέω. Γιατί, μου λέει, γιατί σε έχουμε ανάγκη. Βέβαια, και το συμφέρον σας, μου λέει. Είχε χιούμορ ο γέροντας. Του λέω, γέροντα, θέλω μια χάρη από εσάς. Λέω, όταν φύγετε, θα με θυμάστε και πάνω. Θα πείτε καμιά καλή κουβέντα. Πώς, ρε παιδί μου, μπορώ να μην πω. Άμα βρεθώ, μου λέει, άμα πάω πάνω, άμα πάω στο πετρέλαιο. Λέω, εντάξει, τόσα χρόνια στην άσκηση εδώ. Παιδί μου, στο έλεος του Θεού υπολογίζουμε όλοι. Λέω, κι αν έτσι θα πείτε καμιά καλή κουβέντα, να είμαστε μαζί. Εκεί με αγκάλιασε, έκλαιγε, και εγώ μαζί του βέβαια, και μου είπε τη φράση, μη στεναχωριέσαι νεκταράκι μου, θα είμαστε μαζί. Το εύχομαι σε όλους μας, να είμαστε μαζί. Βέβαια, έχω πάρα πολλά να πω, δεν θέλω να σου κουράσω περισσότερο. Έλεγε και πριν στον πατέρα Μαθαίο ότι ο Γέροντας, μην τον θεωρούμε τους Αγίους έτσι κάτι το εξωπραγματικό, γιατί τους μυθοποιούμε. Ήταν άνθρωποι. Πολλές φορές πονούσε και παραπονιόταν. Πολλές φορές ήθελε να φάει κάτι καλύτερο. Γιατί ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος και δεν του έφτανε το φαγητό. Όπως και ο Άγιος Αθανάσιος που θέλε 5 πιάτα για να χορτάσει. Τον είχα δει λοιπόν σε τέτοιες στιγμές ανθρώπινες αλλά πολύ όμορφες. Και όταν βέβαια το έφερνε η κουβέντα, θα έκανε και το χιούμορ του. Μα μια φορά που είχαν πάει με τα παιδιά, λέει σε έναν, έλα εδώ βρε, του λέει, κουτοφιβέ. Ας πω ένα ένιγμα, είναι πάνω στο κλαδί, 10 σπουργίτια και έχετε ένας κυνηγός, μπαν βαράει με τον τουφέκι και σκοτώνει τα 5. Πόσα μήνα πάνω στο κλαδί. Λέει, 5 λέει, ρωτά. Χαζάσαν και σένα, έπρεπε, του λέει. Φύγανε τα άλλα. Ναι. Ένα άλλο που θυμάμαι έτσι, τώρα μου έρχονται ένα-ένα, με είχε βάλει να λειτουργήσω μια φορά και κάποια στιγμή του λένε οι πατέρες να πει το πιστεύω. Αρχίζει λοιπόν, πιστεύω εις ένα Θεόν, πατέρα, και βάζει τα κλάματα. Και άρχισε να κλαίει. Λέω, τι έπαθε. Τέλος πάντων, συνέχισαν οι πατέρες, αυτός έχει συνέχισε να κλαίει. Και ρώτησε τους πατέρες τι έπαθε. Λέει, τόσο πολύ νιώθει το Θεό ως πατέρα και ως αγάπη, που δεν μπορεί να προφέρει το όνομά του. Και όταν το προφέρει, βάζει τα κλάματα. Εντάξει, είχε το χάρισμα των δακρύων. Και επειδή και ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, ήταν ο Άγιος των δακρύων, τον είχε παρακαλέσει, «Γέροντα, Άγιε μου, εσύ που έχεις και το όνομα, έχω και το όνομά σου, όπως και εσύ δάκρυα, δώσε μου και εμένα δάκρυα, να έχω πολλά δάκρυα». Και μου έδωσε, παιδί μου, τόσα πολλά δάκρυα, να φάει και η ψυχή μου, μου έλεγε. Τόσα πολλά, όποτε θέλω, κλαίω. Δεν είναι τα δάκρυα με τα συναισθηματικά, ήταν χάρισμα, το χάρισμα των δακρύων, το οποίο το είχε ο γέροντας και χαιρόταν με αυτό η ψυχή του, τα δάκρυα της Καρμολύπης. Βέβαια, μετά το θάνατό του, είχαμε κάποια έτσι γεγονότα. Ένας συγγενής του στη Θήβα έπεσε έξω οικονομικά και πήγε να αυτοκτονήσει. Πήρε το όπλο, το ετοίμασε και το έβαλε πάνω του και τελευταία στιγμή θυμήθηκε το γέροντα. Του λέει, «Παπά Εφραίμ, αν ζεις, αν υπάρχεις και αν μ' ακούς, κάνε κάτι, δεν μπορώ αύριο». Είχε το δάκτυλο σκανδάλι. Εκείνη την ώρα βλέπει δύο κοκαλιάρικα χέρια, όπως ήταν του γέροντα, να πιάνουν τα δικά του χέρια, πέταξε κάτω από το όπλο. Το άνιωθε, προσπαθούσε να έχει μια γαλήνη, μια ηρεμία και έτσι συνέχισε τη ζωή του. Το άλλο που έχει σχέση με αυτή τη φωτογραφία, το 2014 θα κάναμε στη Θήβα μια εκδήλωση για τον γέροντα και είχαν βγάλει τα παιδιά μια αφίσα με αυτή εδώ τη φωτογραφία. Είχε μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, αλλά την παραμονή, δύο δικά μου παιδιά περπατούσαν στον δρόμο, σε Θήβα. Ήταν μια αφίσα τέτοια και βλέπω ένα νεαρό με ένα μηχανάκι με τατουάζ, με και λοιπά. Σταματάει με τη μηχανή του, βλέπει τη φωτογραφία, την αγκαλιάζει και άρχισε να κλαίει. Πάντα δικά μου του, τι έπαθες. Ε, παιδιά, λέει, ποιος είναι αυτός, τι βλέμμα είναι αυτό, με συγκρόνησε αυτό το βλέμμα. Θέλω να τον γνωρίσω αυτόν τον γέροντα. Του πάνω του, ξέρεις, έχει πεθάνει, ξαναβάζει τα κλάματα, αλλά του λέει, έλα αύριο στην γιορτή αυτή που θα κάνουμε. Πράγματι, ήρθε το παιδί και από εκείνη τη μέρα που είδα αυτή την αφίσα, άλλαξε η ζωή του, με πνευματικό, με πνευματική ζωή κλπ. Και γίνει άλλος άνθρωπος. Και όλα αυτά με μια αφίσα.
1: Ακούσαμε μόλις τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο να μιλάει για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Είναι όσα είπε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ιερόν Άγιο Δημητρίου στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου της Αττικής και είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε και για τον Άγιο Φιλούμενο αλλά και τη φωνή του αγαπητού μας γέροντα του Αρχιμανδίτου Χρυσοστόμου ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιερασίμου του Ιορδανίτου να ενώσουμε τις προσευχές μας, ο Θεός να του δίνει δύναμη να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα της υγείας που έχει.
2: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Σημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός Σημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζομαι, όσον μπορούμε βέβαια, τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Ο αόρατος πόλεμος», που μιλά και εξηγεί με πάσα λεπτομέρεια και πάσα σχολαστικότητα, να πει κανείς, όλα αυτά τα λεπτομερή πολεμικά συστήματα της πνευματικής ζωής και της ψυχής μας, τη σύσταση και τις αντιδράσεις. Προηγουμένως, το 10ο και στο 11ο κεφάλαιο, είδαμε πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευαρέστηση του Θεού, και στο 11ο κεφάλαιο μας προσφέρει ο Άγιος μερικές σκέψεις που παρακινούν τη θέληση του ανθρώπου να θέλει να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ομιλεί για το βάθος της καρδίας του ανθρώπου, πώς ο άνθρωπος εξαγνίζεται στο βάθος της καρδίας του και προχωρεί από τα εξωτερικά πράγματα εις τα εσωτερικά για να επέρθει μία ενότητα ψυχοσωματικών και διανοητικών δυνάμεων και να μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός. Και έτσι βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την πείρα τους και τον αγώνα τον οποίον είχαν ήδη, μας προσφέρουν την γνώση την οποία απέκτησαν και τις εμπειρίες που εβίωσαν, ώστε εμείς να τις έχουμε έτοιμες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε στο δικό μας αγώνα, εάν βέβαια αυτά μπορούν να μας χρησιμεύσουν στην κάθε περίπτωση που έχουμε μπροστά μας. Στο 12ο κεφάλαιο ασχολείται ο Άγιος Νικόδημος με το εξής θέμα, ότι τα πολλά θελήματα και επιθυμίες που υπάρχουν στον άνθρωπο και για τη μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους. Πράγματι, έχουμε παιδιά μέσα μας πολλά θελήματα και πολλές επιθυμίες, που πολλές φορές αυτά τα θελήματα και αυτές οι επιθυμίες αντιμάχονται μια την άλλη. Και καμιά φορά και ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που θέλω, ας πούμε, ακούω, ξέρω εγώ, την εκκλησία, ακούω την καμπάνα που χτυπά και λέω πάω στην εκκλησία, θέλω να πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ. Αλλά την ίδια στιγμή θέλω να πάω και στην τηλεόραση να δω το έργο μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη σειρά μου, ή θέλω να πάω έξω να διασκεδάσω την ίδια στιγμή. Και μέσα υπάρχουν δύο αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο πράγμα στην ανθρώπινη φύση, η οποία με την πτώση που υπέστη από τη διακοπή της σχέσης της με τον Θεό, διασπάστηκε η φύση μας. Έσπασε. Διασπάστηκε αυτή η απλότητα της φύσεώς μας, αυτό το, που ήταν μία δύναμης, μία θέλησης, μία κίνησης. Όλο το είναι μας ήταν στραμμένο προς τον Θεό και ο Θεός ήταν για μας αυτό το εφετόν, το μόνο το οποίο θέλαμε και το μόνο με το οποίο ασχολούμαστε πριν την πτώση. Και πλέον μετά την πτώση μπήκαν τα πάθη μας και οι επιθυμίες μας, τα οποία συνυπάρχουν δυστυχώς στον άνθρωπο, μέχρι που σιγά σιγά σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος και από την χάρη την οποία δέχεται στην ψυχή του μέσα από τον αγώνα του, να μπορέσει να σταθεί και να, τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κλείνει η ψυχή του προς τον Θεό ή
προς την αμαρτία, εάν δεν προσέξει και αμελήσει την ζωή του. Είναι δηλαδή, παιδιά, έτσι με απλά λόγια, σαν να έχει κάποιος δύο φωτιές μέσα του. Ανάβουν δύο εστίες. Όπου ρίξεις τα ξύλα, εκεί θα ανάψει περισσότερο. Εάν τροφοδοτείς δηλαδή τη φωτιά των παθών και των επιθυμιών σου και της αμαρτίας με υλικό, θα ανάψει, θα φουντώσει. Εάν τροφοδοτείς την πλευρά, τη φωτιά, το πυρ της αγάπης του Θεού με πνευματική μελέτη, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, με την άσκηση την οποία θα κάνεις, με την προσευχή σου, με την εξήτηση του Θεού, θα ανάψει εκείνη η φωτιά. Αναγκαστικά η φωτιά η οποία δεν τροφοδοτείται, έτσι όσοι ανάβετε τζάκια τώρα τα ξέρετε, άμα δεν ρίξεις ξύλα μέσα, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά θα σβήσει. Θα γίνει κάρβουνα, θα γίνει στάχτη και θα σβήσει, θα παγώσεις και θα σκοτεινιάσεις. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όποιον άνθρωπον τροφοδοτεί, αυτός ζει. Είναι ο παλαιός άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος συν της παθήμασης και τις επιθυμίες, που έχει τα πάθη του και τις επιθυμίες του και τις κακίες του και τις αμαρτίες του και όλη εκείνη την σκοτωδύνη η οποία προέρχεται από όλα αυτά, ή ο νέος άνθρωπος, ο εγχριστό άνθρωπος, ο οποίος κινείται μέσα στο φως του Θεού. Στη μια πλευρά του παλαιού ανθρώπου έχουμε σύμμαχον εις την κακία, τη ροπή που έχουμε εις την εμπάθεια, εις την αμαρτία, έτσι, έχουμε μια ροπή προς την αμαρτία, αλλά έχουμε ένα αντίθετο την ψυχή μας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, η ψυχή του ανθρώπου διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω εάν το έχετε ζήσει, αλλά η ψυχή μας, παιδιά, να ξέρετε, ότι δεν δέχεται την αμαρτία. Και τουλάχιστον μέχρι να τις κλείσουμε το στόμα της ψυχής μας, μέσα από την αναισθησία και την, ας πούμε, την αδιαφορία μας, η ψυχή διαμαρτύρεται. Γιατί η ψυχή δεν είναι πλασμένη για να ζει την αμαρτία. Μπορεί το σώμα μας να έχει μια τάση εις την αμαρτία, εις την άνεση, εις την ειδονή, εις τη φιλειδονία, στη φιλαργυρία, στην κοινοδοξία, και ένα τμήμα του εαυτού μας. Αλλά η ψυχή μας δεν το θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός, ο οποίος είναι πανάγαθος και καρδιογνώστης, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, ακούει την φωνή της ψυχής μας και όχι τη φωνή της λογικής μας. Γιατί η λογική μας πριν καθαρθεί θέλει άλλα πράγματα, ας πούμε. Έχω ακούσει ανθρώπους που παρακαλούν τον Θεό, λέει, Θεέ μου και βοήθαμε, ας πούμε, να κλέψω. Έχει κλέφτες που βάλουν το σταυρό τους πριν κλέψω. Μου έλεγε τελευταία που έπιασε είναι η κάμερα έναν κλέφτη τον καημένο, που έβαλε το σταυρό του πριν κλέψει. Ευλαβείς. Παρακάλεσε τον Χριστό να του βοηθήσει. Ή περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι για σένα αιτία αμαρτίας και λες, Θεέ μου, στείλε μου τον το πρόσωπο, ας πούμε, να αμαρτήσω, να ξέρω εγώ, να δω τι θα κάνω. Και κάνουμε ανόητα πράγματα. Ο νους μας ζητά την αμαρτία. Η καρδιά μας όμως αποθεί την αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός ακούει την καρδιά του ανθρώπου πολλές φορές και παραβλέπει την τρελή λογική, η οποία όσον είναι σκοτισμένη και εμπαθής, λέγει και πράττει και επιλέγει τρελά και εμπαθή πράγματα. Όμως, όπως σας είπα, ο Θεός, επειδή είναι πατέρας μας και όπως ένας καλός πατέρας ξέρει τι πραγματικά έχει ανάγκη το παιδί του, μπορεί το παιδί να ζητάει πολλά πράγματα, αλλά δεν τον ωφελούν όλα, είναι παιδί. Αποφασίζει, κρίνει, σκέφτεται, ενεργεί, μιλά σαν ένα βρέφος, σαν ένα παιδί. Δεν το ακούει ο γονιός, καταλαβαίνει ότι είναι παιδικές οι απαιτήσεις του.
ούτε το παρεξηγά και του δίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και ακούει τη φωνή της καρδιάς μας και ακούει και τον στεναγμό της καρδίας μας, ο οποίος αναβαίνει προς τον Θεό όταν στενάζει η καρδία μας μέσα στην αμαρτία και στην εμπάθεια η οποία χαρακτηρίζει μεταπτωτικά την ύπαρξή μας. Από την άλλη πλευρά, όταν ο κατά Θεόν άνθρωπος αυξηθεί μέσα μας, τότε ο νους καθαρίζει. Καθαρίζει ο νους μας και καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Αυτό το πράγμα είναι κακό. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει καθαρθεί η καρδιά μας, η καρδιά μας καθαίρεται δυσκολότερα και αργότερα από το νου μας, δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους. Ενώ σου λέει ότι μην το κάνεις, μην πάει εκεί, μην πατήσεις εκεί το κουμπί. Και αν το πατήσεις εκεί το κουμπί θα δεις άσχημα πράγματα. Πάει το χέρι του μόνο, χλαπ, και πατά το κουμπί. Έχει ανθρώπους που μάθαν δηλαδή κομπιούτερ, έτσι από μόνοι τους να πει κάτι. Να μην πω τους έμαθε ο διάβολος, αλλά είπα σε έναν άνθρωπο, πες της γυναίκα σου να βάλει ένα κωδικό στο υπολογιστή σου, να μην το βρίσκεις να βλέπεις άσχημα πράγματα. Και πράγματι, η σύζυγός του, καλή γυναίκα, μεγάλοι άνθρωποι, έβαλε έναν κωδικό, ποιος τον έβαλε, ο μηχανικός, ποιος τον βάζει αυτό, δεν ξέρω. Και τον ήξερε μόνο η γυναίκα του. Μέχρι το πρωί τον ανεκάλυψε. Ούτε μάγος δεν ήταν. Και μάλιστα μου είπε ότι, λέει, πήγα να κοιμηθώ και τον είδα στον ύπνο μου. Έλεω, αυτό είναι πράγματι αποκάλυψη. Τόσο πολύ τον απασχολούσε τον καημένο. Ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει. Είμαστε εχμάλωτοι παιδιά. Όταν πέσουμε στην αμαρτία γινόμαστε εχμάλωτοι. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ της ήττητε εν τούτο και δε δούλωτε. Δηλαδή όπου ο άνθρωπος ήττηθεί, εκεί και υποδουλώνεται. Και όπως όταν είσαι δούλος και σου βάλουν χειροπέδες στα χέρια, στα πόδια και στον λαιμό, σε τραβούν και σε παίρνουν όπου θέλουν, έτσι μας κάνει ο διάβολος και η αμαρτία. Μας επέρασε χειροπέδες και χαρκάδες και μας παίρνει και μας φέρνει όπου θέλει. Διαμαρτύρεται ο νους. Λέει, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Μην τα κάνεις, μην πάεις, μην πάρεις τηλέφωνο, μην μιλάς. Απόφυγε αυτό το πράγμα. Κάμε, πιάσε. Άλλα λέει, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Άλλα λέει ο νους του, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας και εκείνος, παρόλο που έφτασε στα μέτρα εκείνα τα δυσθεώρητα και ανεπανάληπτα μέτρα της αγιότητας και της θεώσεως, λέγει, ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Πόσον ταλέπορος άνθρωπος είμαι. Είμαι, όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, αρχιταλέπορος. Όχι ταλέπορος, αρχιταλέπορος. Πρώτος στην ταλαιπωρία, γιατί βλέπω, λέγει, άλλον άνθρωπο μέσα μου, που δεν είμαι εγώ, που δεν θέλω εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά που ανθίσταται σε μένα και μου επιβάλλει τα δικά του και θέλει να κάνω εκείνα που θέλει εκείνος, που εγώ δεν τα θέλω, και αντιστρατεύεται εις τον νόμο του νοός μου, δεν θέλει, δεν αποδέχεται τις αποφάσεις μου. Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώ αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά εσύ το είπες. Αλλά τι λέει και ο γέροντας, ο άλλος, ο οποίος έχει το κλειδί του εαυτού μας και ανοίγει και μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Εσύ αποφάσισες ότι δεν θα τα ξανακάνεις. Αλλά έχεις την δύναμη ή έχεις την ελευθερία, είσαι εχμάλωτος. Λοιπόν, ταλαιπωρία. Η Εκκλησία, οι Άγιοι μας έδειξαν μέσα από την πείρα τους και μας διδάσκουν, όπως εδώ μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, πώς θα μάθουμε να αντιστρατευόμαστε εις την θέληση του παλαιού ανθρώπου και πώς θα επισημαίνουμε τη θέληση του παλαιού ανθρώπου και να μην τρομάζουμε, να μην
πανικοβαλόμαστε, τα βλέπουμε μέσα μας επαναστάσεις. Τι λέμε τώρα στα μεγάλα απόδειπνα και κάθε μέρα στο απόδειπνο που διαβάζουμε. Τα συσσαρκώσιμων επαναστάσεις. Είναι μια επανάσταση, σαν αυτή που γίνεται τώρα στη Ρωσία. Και επανάσταση. Έτσι, δικτατορία, να σε πιάσει με το ζόρι. Και πρέπει να αντισταθείς σε αυτήν την επανάσταση. Και να μάθεις την τέχνη να τροφοδοτάς τον καλόν άνθρωπο, τον εν Χριστώ άνθρωπο. Να κόψεις την τροφοδοσία στον παλαιόν άνθρωπο. Γιατί αν τον τροφοδοτάς, εκείνο θα σε φάει μετά. Είναι σαν ένα λιοντάρι που τρώει, θα σε φάει και σένα, θα σε αφήσει. Άστο να ψοφήσει εκεί, άστο. Μην τον τροφοδοτάς, μην του ρίχνεις τροφή. Κόψε του την τροφή, κόψε του το νερό, κόψε του το φαγητό, να αδυνατήσει, να σβήσει. Και τα πάθη, παιδιά, έτσι θεραπεύονται. Με την άρνηση, την παντελή άρνηση της υποταγής μας στην αμαρτία, αδυνατίζουν και αυτά και λίγο χαλαρώνουν και αφήνουν τον άνθρωπο να εφαρμόσει αυτά τα οποία θέλει. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος εδώ? Περίπου αυτά που σας είπα με τα δικά μου λόγια, αλλά έτσι ας διαβάσουμε και λίγο από το κείμενο του 12ου κεφαλαίου. Γνώριζε, λέγει, ότι στον πόλεμο αυτό δύο θελήσεις υπάρχουν μέσα μας αντίθετες μεταξύ τους. Έτσι, μέσα μας, λέγει, υπάρχουν δύο θελήσεις που η μια χτυπά την άλλη. Και πού χτυπιούνται αυτές οι θελήσεις? Μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας.

η αγρυπνία, ο κόπος, όλα αυτά είναι στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης. Είναι σαν να είσαι δεμένος χειροπόδαρα και πρέπει να πιάσεις ένα μαχαίρι και χράπ να κόβεις τα σχοινιά. Αυτά που σε έχω δεμένα είναι χοντρά πράγματα. Δεν άρχισε λεπτή πνευματική εργασία. Αλλά αφού είσαι δεμένος με χέρια, πόδια και με τα σχοινιά, τα καραβόσχοινα, τι θα κάνεις? Πρέπει να τα κόψεις. Για να τα κόψεις θα αρχίσεις από την κάθαρση. Άρνηση στα πάθη, νηστεία, αγρυπνία, κακοπάθεια, προσευχή, άσκηση. Μετά ο νους. Αφού καθαρθεί ο άνθρωπος και εξαγνιστεί το σώμα του ανθρώπου και μπορεί να μπει σε ένα λογαριασμό, μπορεί να τον τιθασεύσεις τις άταχτες κινήσεις του σώματός σου και τα πάθη και τις ορμές, τότε πρέπει ο νους να καταλάβει τι γίνεται. Και ο νους καθαρίζει μέσα από την προσευχή και τη μελέτη και τα Άγια Μυστήρια. Η χάρις συμπαρίσταται σε όλα τα στάδια και φωτίζεται ο νους του ανθρώπου. Φωτίζεται και καταλαβαίνει και λέει, μα τι έκαπνα τόσον καιρό, πού ήμουν τόσα χρόνια, τι αμαρτίες είναι αυτές που έκαμνα, τι σκοτάδι ήταν αυτό στο οποίο ήμουν. Αλλά παρά τα αυτά όμως, πάλι ελάχιστα μπορεί να κάνει, γιατί η καρδία του ανθρώπου, το κέντρο όλων των ψυχικών, σωματικών, διανοητικών και πνευματικών δυνάμεων, που είναι το κέντρο του ανθρώπου, ακόμα είναι εχμάλωτο. Είναι σαν να κάνεις έναν πόλεμο, κατέκτησες έναν υπουργείο, ξέρω, το εξωτερικό και το εσωτερικό, αλλά το προεδρικό μέγαρο δεν το πιάσεις ακόμα. Έτσι είναι η καρδία, είναι το προεδρικό μέγαρο του ανθρώπου. Λοιπόν, ο νους καταλαβαίνει πλέον, καταλαβαίνει ότι κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, αυτό έπρεπε να κάνω, έτσι είναι η αλήθεια. Βλέπει που ήταν, βλέπει τι εγινόταν, βλέπει τι, όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Μην το κάνεις, μην το λέεις, μην το πράξεις. Ό,τι μπορεί να κάνει. Και μετά που προχωρά μέσα από την πνευματική εργασία πλέον της ταπεινώσεως, του πένθους, των δακρύων, της προσευχής, των μυστηρίων, όλος ο αγώνας όταν συνεχιστεί, επισκέπτεται η χάρη στην τον άνθρωπο, κατευθείαν στην καρδία του ανθρώπου και ελευθερώνει την καρδία. Και βέβαια, όταν ελευθερωθεί η καρδία, ο άνθρωπος πλέον ενώνεται. Ψυχή, σώμα, διάνοια, τα πάντα ενώνονται. Γίνεται μία δύναμη στο άνθρωπος, μία ενότητα ψυχοσωματική, διανοητική, πνευματική, και τότε στρέφεται στον Θεό και αγαπά τον Θεό και ενώνεται με τον Θεό και καταλαβαίνει τι παράδεισος είναι ο Θεός και τι απόλαυση είναι ο Θεός και τι σκότος είναι η αμαρτία και πόσο φως έχει ο Θεός. Και μετά από αυτό στρέφεται προς τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, αγαπά την δημιουργία, αγαπά τον εαυτόν του σωστά, σκέφτεται σωστά, γίνεται πραγματικά άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός, τόσο όμορφος και τόσο ωραίος. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί πρέπει να αγωνιστεί. Όπως είπαμε στην αρχή, πρέπει να το πάρουμε με απόφαση ότι εδώ είναι πόλεμος. Πρέπει να πολεμήσεις. Δεν γίνεται. Όπως όταν πας στο στρατό πρέπει να πάρεις απόφαση ότι είσαι στρατιώτης και πρέπει να κάνεις ασκήσεις και πρέπει να μάθεις τα όπλα και άμα έρθει η ώρα του πολέμου πρέπει να πολεμήσεις, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Θα πολεμήσεις. Αυτός ο πόλεμος όμως έχει πολλές χαρές. Μπορεί να έχει δυσκολίες. Μπορεί να μας φαίνεται βουνό. Είναι φανταστικά, παιδιά, όλα αυτά τα βουνά που φαίνονται. Είναι σαν τα σκηνικά του θεάτρου. Που βλέπεις ένα σκηνικό και ξέρω εγώ, νομίζω ότι όλα ψεύτικα είναι. Βουνά είναι οι αμαρτίες. Δεν υπάρχει, παιδιά, χειρότερη βάσανος στον άνθρωπο από την αμαρτία. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μας. Είναι δικτατορία, είναι αμήλικτη η αμαρτία. Δεν μας λυπάται. Ο διάβολος δεν μας λυπάται. Μας χτυπά αλίπητα. Θέλει να μας συντρίψει, να μας διαλύσει. Ο Θεός όμως μας αγαπά. Μας αγαπά, δεν μας πληγώνει. Σέβεται την ελευθερία που μας έδωσε ο ίδιος. Σέβεται την ύπαρξή μας. Σέβεται την αξιοπρέπεια μας, σέβεται όλα αυτά που μας έδωσε
και μας κάνει πραγματικά

0: δικά του παιδιά. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν που υπάρχουν μέσα μας είναι αντίθετες και πολεμούν μεταξύ τους. Και εμείς οι δυστυχισμένοι είμαστε το πεδίο βολής. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Γι' αυτό να μην τρομάζετε, ούτε να κρίνομαι πρέπει, άμα βλέπουμε ανθρώπους που, μα λες, με αυτούς τους άνθρωπους πάει η εκκλησία. Και αφού πάει η εκκλησία, τώρα κάνει τότε τα πράγματα. Άνθρωπος είναι, πολεμά, αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται. Δεν σημαίνει επειδή πάει στην εκκλησία, έγινε άγιος από την πρώτη μέρα. Έγινε άμεπτος, έγινε αλάνθαστος. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Και εσύ πάει σε εκκλησία. Εσύ δεν κάνεις λάθη, εσύ δεν πέφτεις, εσύ δεν πληγώνεσαι. Ποιος είναι από εμάς όλους εδώ που μπορεί να πει ότι εγώ δεν κάνω λάθη? Θα μου πεις, μα δεν κάνω αυτά τα λάθη. Δεν κάνεις αυτά, κάνεις χιλιά άλλα. Και τι έγινε? Δεν έπεσες που την μια πλευρά του κρέμου, έπεσες που την άλλη πλευρά του κρέμου. Και καμιά φορά μπορεί και αυτά που στα δικά σου μάτια να φαίνονται βαρέα και δυσβάσταχτα και αφόρητα, στα μάτια του θα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να κρίνουμε. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ευρίσκεται στον αγώνα. Όπως ένας άνθρωπος από τη στιγμή που να γεννηθεί, άνθρωπος είναι, από τη στιγμή όχι που να γεννηθεί, από τη στιγμή που να συλληφθεί μες τη μητέρα του, είναι άνθρωπος. Αλλά μέχρι να γίνει όριμος άνθρωπος, θα περάσουν χρόνια. Θα γεννηθεί, θα είναι βρέφος, θα γίνει νήπιο, θα γίνει παιδάκι, θα γίνει έφηβος, θα γίνει 25 χρόνων να οριμάσει, 30. Να οριμάσει. Και σωματικά και διανοητικά και συναισθηματικά και απ' όλα. Μέχρι όμως να φτάσει εκεί, έτσι, ένα παιδάκι θα κάνει τα παιδικά του πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωπος, άνθρωπος είναι. Απλώς έχει τα συμπτώματα της παιδικής ηλικίας. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν συνυπάρχουν μέσα μας. Ο κάθενας μας έχει αυτούς τους δύο κόσμους που παλεύουν μεταξύ τους και ρίχνει ο ένας βολές κατά του άλλου. Και υφιστάμεθα αυτήν τον πόλεμο μέσα στην καρδιά μας. Η μία λοιπόν θέληση είναι του λογικού και γι' αυτό λέγεται θέληση λογική και ανώτερη. Είναι αυτό που εδώ το ονομάζει λογικόν ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή αυτό που λέμε ο κατά Θεόν άνθρωπος, η κατά Θεόν ζωή. Και η άλλη είναι της αισθήσεως, γι' αυτό ονομάζεται θέληση αισθητική και κατώτερη, η παράλογη, θέληση σάρκας και πάθους. Εδώ ονομάζει τα άλλα τα μεταπτωτικά φαινόμενα ως κατώτερη θέληση. Και αυτές οι θελήσεις χτυπιούνται μεταξύ τους και προσπαθεί ο ταλέπορος άνθρωπος να βρει μια άκρη. Να βρει, ξέρω εγώ, ποιαν από τις δύο θα πιάσει για να μπορέσει να κουμαντάρει, να κυβερνήσει το πλοίο της ύπαρξής του, να το οδηγήσει εκεί που πρέπει. Άλλοτε πάει απ' εδώ, άλλοτε πάει απ' εκεί. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να μας τρομάζει, δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει και πάνω απ' όλα ποτέ δεν πρέπει να μας απελπίζει. Γιατί σε αυτόν τον πόλεμο, και αυτός ο πόλεμος δεν χαρακτηρίζεται από ανθρώπινα μόνο δεδομένα, υπάρχει και έναν δεδομένο που δεν μπορεί να το μετρήσει ο άνθρωπος, το δεδομένο που λέγεται Θεός, ο οποίος δεν προσμετρείται με την κοσμική λογική, ούτε με τους υπολογιστές, ούτε με τίποτα. Όταν αγωνίζεσαι για τον Θεό, ο Θεός είναι παρόν και αγωνίζεται μαζί σου. Μπορεί να τρώει στα μούτρα σου κάθε μέρα, μπορεί να πέφτεις σε φοβερές αμαρτίες. Αν όμως αγωνίζεσαι, και όταν λέω αγωνίζεσαι, έστω και αν ακόμα, δηλαδή διαμαρτύρεσαι, ας πούμε. Θυμάμαι μια μοναχή γιαγιούλα η οποία ήταν κατάκητη στο στρώμα, ήταν πολύ απλοϊκή και πολύ καλή, αλλά όταν ήταν κατάκητη και έφτασε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια της, τη βοηθούσαν οι άλλες μοναχές να την περιποιηθούν, ας πούμε, στο κρεβάτι. Αλλά η γιαγιούλα δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα. Δεν συνεργαζόταν. Δεν μπορούσε να ελέγξει τα μέλη της, να κάνει το χέρι της, ξέρω εγώ κτλ. Της λέει μια νεότερη αδελφή, πιο άπειρη, βοήθα και εσύ λίγο, αδελφή, βοήθα λίγο, βοήθα. Τάχα την νόμιζε ότι δεν βοήθα. Και εκείνη η καημένη μόλις έβγαινε η φωνή, έλεγε βοήθεια, βοήθεια. Λέω κάτι είναι κι αυτό. Λέω έτσι είμαστε κι εμείς. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είμαστε χάλια μαύρα. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μας έχει εξαρθρώσει η αμαρτία. Τι μας μένει? Μας μένει να λέμε του Θεού ότι Θεέ μου βοήθαμε. Κύριε σου Χριστέ ελέησό με. Κύριε σου Χριστέ ελέησό με. Να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Το επικαλείσαι με μετάνοια, με ταπείνωση, με ελπίδα. Σε αυτόν τον αγώνα δεν θα χάσεις. Ό,τι και αν σου συμβεί δεν θα χάσεις, εάν ελπίζεις επί Κύριον. Εάν και έκαμε στο λάθος να ελπίζεις τον εαυτό σου και λες ας πούμε εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξανακάνω. Θα το κάνεις 100 φορές την ημέρα. Εάν όμως πεις ότι Θεέ μου βοήθαμε να μην το ξανακάνω, όχι για να αισθανθώ εγώ καλά, αλλά για να μην στενοχωρώ εσένα. Έλεγε ο γέροντάς μας ο Μακαριστός, λέει εγώ είμαι που είμαι για την κόλαση, το έχω πάρει απόφαση. Εξοικειώθηκα με την έννοια ότι θα κολλαστώ με αυτήν την παλιοζωή που έχω, αλλά δεν θέλω να μου το πει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Δεν θα το αντέξω να μου πει ο Χριστός εσύ έτσι που είσαι πήγαινε στην κόλαση. Θα του πω άφησε με από μόνος μου, μην μου το πεις εσύ. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του διάφορες ευαισθησίες και δεν θέλει ας πούμε να λυπήσει τον Θεό και ελπίζει στον Θεό και μόνο που ελπίζει στον Θεό αυτό είναι αιτία σωτηρίας εάν ελπίζει σωστά, γιατί είναι αγώνας. Και όταν έρχεται ο λογισμός και σου λένε ότι μα εσύ με τόσες αμαρτίες, με τόσα πάθη, με τόσες αδυναμίες, εσύ που τα κάνεις κάθε μέρα μουσκεμα και δεν έμενε αμαρτία που δεν την έκαμες και πάθος που δεν το επετέλεσες, εσύ ελπίζεις ας πούμε και επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Ναι, εγώ που τα έκαμα όλα αυτά ελπίζω επί Κύριον, αλλά με μετάνοια, με ταπείνωση και επικαλούμε το όνομα του Θεού. Και είμαι βέβαιος, ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα με σώσει. Θα βρει τρόπον ο Θεός μέσα στο πέρασμα του χρόνου, μέσα στο πέρασμα των δεδομένων. Θα βρει ο Θεός τρόπον. Πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά σαν και εσάς, έρχονται και λένε «Πάτερ μου, ας πούμε, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πάθος που έχω». Τώρα που έγινα 56 χρόνων, με το καλό και πάω στα 57, λέω ρε παιδιά, γιατί να είστε πάντα 20 χρόνο, έχει και 30, έχει και 40, έχει και 50, έχει και 60 η ζωή μας. Ο Θεός περιμένει. Να μου πεις καλά στο να περιμένει, να πάνε να κάνουμε εμείς τα υπόλοιπα. Όχι με πονηριά, γιατί άμα πάει με πονηριά να προστάσω Θεό, τότε που να φάει τα μούτρα σου. Με φιλότιμο. Μην απελπίζεσαι. Ο Θεός όταν τον επικαλείσαι ξέρει πώς θα σε χειριστεί. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Έχει εμπιστοσύνη ότι σε αυτόν το έργο, σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάς, δεν είσαι μόνος σου. Είναι ο Θεός μαζί σου. Είναι ο Θεός που σε κράτησε μέχρι τώρα. Είναι ο Θεός ο οποίος σου έδωσε έστω αυτήν την μυρωδιά της ύπαρξής του. Αλλά θα σε τακτοποιήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε εξαγνίσει. Πρέπει να καθαριστείς, πρέπει να καθαρίσει το χωράφι, να φύγουν τα εμπόδια, να σκαφτούν βαθιά τα θεμέλια, να χτίσει ο Θεός το οικοδόμημα το δικό του. Μπορεί να είναι επίπονο. Βλέπετε, άμα πας να χτίσεις ένα σπίτι, μπορεί να θες 5 χρόνια να βγάλεις τα σχέδια, την άδεια της πολεοδομής, και αν είσαι στην Κύπρο και 10 και 12. Λοιπόν, αλλά σε 2 χρόνια θα το χτίσεις το σπίτι. 2 χρόνια το χτίζεις, Αλλά μέχρι αυτή την ώρα μπορεί να κάνει και 10 χρόνια να φτάσει εκεί. Σου βγάλουν τα σχέδια, τα στατικά, τα άστατα, τα σίδερα, τα ξύλα, όλα εκείνα τα πράγματα που βάζουν, τέλος πάντων. Έτσι κάνει και ο καλός Θεός. Εργάζεται σωστά στον άνθρωπο. Εργάζεται με σοφία, πάντα εν σοφία τα κάνει ο Θεός. Ούτε αγχώνεται, ούτε βιάζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε τρομάζει, ούτε παθαίνει έτσι άγχος να πει Παναγία μου το σώσου τούτο. Δεν παθαίνει πράγματα ο Θεός. Ο Θεός έχει ειρήνη, είναι ειρήνη του κόσμου και σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Ο Θεός θέλει οτιδήποτε κατεργάζεται στην ψυχή μας να το δεχόμαστε, να το ασπαζόμαστε, να το αποδεχόμαστε, να το χαιρόμαστε. Δεν θέλει να μας το επιβάλλει με το ζόρι. Μπορεί, Θεός είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Αλλά δεν θέλει να αφαιρέσει την ελευθερία μας. Οπότε εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, να μην υποχωρούμε από τα ανώτερα, από τα πνευματικά ή στα κατώτερα, τα σαρκικά, τα αμαρτωλά. Αλλά και πρέπει να ξέρουμε ότι μεγάλη δοκιμασία και μεγάλων κόπων δοκιμάζουν εκείνοι που συνήθισαν εις το κακό όταν αποφασίσουν να αλλάξουν την κοσμική και σαρκική ζωή και να παραδοθούν στην αγάπη του Θεού. Ναι, πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι θα κάνεις κόπο, θα αγωνιστείς να αλλάξεις τρόπον σκέψης. Όταν λέει ο Χριστός παιδιά μετανοείτε, σημαίνει αλλάξετε τρόπον που σκέφτεστε. Άλλαξε τρόπον που σκέφτεσαι. Αυτό το πράγμα το βιώνει κανείς έντονα στην εκκλησία και στο χώρο του μοναχισμού, που πάμε εκεί μεγάλοι ας πούμε, έτσι. Και ο καθένας κουβαλούμε, ξέρω εγώ τον εαυτό μας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι σπούδασα εγώ. Ή έρχεται ένα γεροντάκι ας πούμε και σε αμφισβητεί. Ήρθε ένας διδάκτος της χημίας να γίνει μοναχός. Και λέει σε ένα γεροντάκι, λέμε σε ένα γεροντάκι, παππού αυτός ο νεαρός εδώ εσπούδασε χημεία και είναι διδάκτορ του πανεπιστημίου. Έλα καημένε λέει, τι ξέρει αυτός, κρασί ξέρει να κάνεις του λέει. Αυτό ήταν το κριτήριο. Τι ξέρει καημένε, χλώμιανε εκείνος, εκοκκίνησε, πρασίνησε, τα μέγας και τρανός, διδάκτορ του πανεπιστημίου, χημίας. Ο άλλος τον αφισβήτησε. Ο άλλος του λέει, εσύ να με μιλάς, δεν ξέρεις. Λέει, μα εμένα με πλήρωνα να λέω τη γνώμη μου. Λέει, εκεί που σου σε πλήρωνα λες τη γνώμη σου, αλλά εδώ να με μιλάς. Α, δεν σε ρωτήσω. Όλο κουταμάρες, λέει. Πού να δεχτείς το πράγμα, που γίνει σε θηρίο. Να μου πει τέτοια κουβέντα. Μια φορά ένας απλοϊκός λέει, ξέρεις πώς είναι εγώ. Λοιπόν, θυμήθηκε τα παλιά του. Λέει ο γέλαγε ο γέροντας μας, πόσο χρόνο είσαι γέ μου. Γέροντα είμαι 25. Θέλεις άλλα 25 να κατεβάσεις το νου σου, να καταλάβεις τι σου γίνεται. Ό,τι έμαθες 25 χρόνια, θέλεις άλλα 25 να τα ξημάθεις. Και μετά βλέπουμε να μπορεί να γίνει, που τζαμέ και κάτω. Βέβαια δεν είναι τόσο πολλά, αλλά θέλεις πάντως ενίοτε χρειάζεσαι πολλά. Αλλά πρέπει να το πάρουμε απόφαση, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Δεν γίνεται παιδιά, πνευματική ζωή χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Και όχι αγώνες σωματικούς, αλλά αγώνες πνευματικούς, αγώνες προσευχής, μετάνοιας, ταπείνωσης, μελέτης του Λόγου του Θεού. Δεν μπορείς να ζεις πνευματική ζωή εάν δεν ελκύεσαι ή αν δεν ελκύεις εσύ τον εαυτό σου. Να τον πιέσεις τον εαυτό σου, να τον εκβιάσεις, να κάνει αυτό που εσύ το επιβάλλεις να κάνει. Όχι αυτό που θέλει, αλλά αυτό που εσύ αποφάσισες ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή και να μην ξεχνούμε ότι εκεί που τροφοδοτούμε τον εαυτό μας, εκεί αυξάνεται. Εάν τροφοδοτούνται τα πάθη, θα αυξηθεί ο εμπαθής άνθρωπος. Εάν τροφοδοτούμε τον εν Χριστώ άνθρωπο, εκεί θα γίνει η αύξηση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντος Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον του εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ, και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ή ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς, εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες την ταπείνωσήν μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ουσινά κλεισέσμα ισχύρας εχθρών. Έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο φθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησε νεπτωχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως είναι σκεύος από λουλός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, τουλαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Σύ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου. Σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθήσαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλλαλα γεννηθείτε το αχίλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέρριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
2: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ, και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης, σε τόπους ασφαλής και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι, Κύριο, υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεό σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεό σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες την ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με τα πίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα των δούλων σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεό σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών, από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκρυφο καταφύγιο της θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου, ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελεηνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει: «Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια σου». Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνεται κρατεή και ατρόμητη.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Γνωριμία με τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Σύντομα κηρύγματα Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου, Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης. Διαβάζει η κυρία Ειρήνη Βλάχου. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, χαίρετε. Ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, ορατού και αοράτου, εις όλην την δημιουργίαν, εγκατέσπειρε δείγματα της παντοδυναμίας, πανσοφίας και αγαθότητός του. Όχι μόνο τα μέγιστα, αλλά και τα ελάχιστα, επιμελώς, επιστημονικώς μελετώμενα, είναι αποδείξεις της υπάρξεως και των απείρων ιδιωτήτων αυτού. Ως διακηρύττει ο Απόστολος Παύλος, τα αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Ο ορατός κόσμος, ως είναι ο φυσικός κόσμος, είναι ένα είδος βιβλίου, μεγάλου βιβλίου, με απείρους σελίδας και εικόνας, εις εκάστην των οποίων διαλάμπει το μεγαλείον του Θεού, εάπειρη αυτού ιδιότητες. Ένα ελάχιστον μόριον ύλης, μία πτέρη ξενός εντόμου, εν μικρόν άνθος, οποία μυστήρια, οποία μεγαλεία δεν εγκλείουν. Η θέα, η μελέτη, η επιστημονική έρευνα διαρκώς και νέα μεγαλεία αποκαλύπτει. Εις κάποιον βιβλίο σοφού συγγραφέως διαβάσαμε το εξής. Ένας βοσκός, ημέραν τινά, είδε εις το δάσος κάποιον που επί πολλήν ώραν είχε